μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί. Ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, μακριά από τα τετριμένα και από αυτά που δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλο.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει τόσο μακρινό, είναι αυτό όμως μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, μια περίεργη Κυριακή, καθώς έχουμε τα περίεργα αυτά του καιρού, τα σκαμπανεβάσματα, όχι σε εμάς, όχι εδώ στην πόλη που έτσι και αλλιώς και χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, είναι αβίωτο το περιβάλλον, αλλά στα ψηλά, στα ορεινά, όπου οι καταιγίδες, ακόμη και το χαλάζι, είναι πολύ συνηθισμένα αυτή την εποχή από ένα υψόμετρο και πάνω και πολύ ανησυχητικά για εμάς, γιατί ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει όσο και αν εντυπωσιάζει κάποιους που είναι αντίθετοι με το κοινό. Μας ενδιαφέρει το τι κάνουν τα νεαρά λαγόπουλα και τα νεαρά περδικόπουλα, και αυτά τα χαλάζια δεν είναι καθόλου καλά για τα συγκεκριμένα είδη, τα ενδυμικά αυτά είδη. Και βέβαια μας κάνει και απορία πώς αντιδρούν τα αποδημητικά που ήρθαν τα κακόμοιρα από τον καύσωνα της Αφρικής για να βρουν λίγη δροσιά και έχουν πέσει στο χειρότερο καύσωνα στον ευρωπαϊκό χώρο, σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Χιλιάδες μικρόπουλα που ήρθαν στην Αφρική για να γλιτώσουν ξαναπέσανε στην ίδια θερμοκρασία. Βέβαια βρήκαν πιο άφθονη τροφή, οπότε εκεί είναι το μεγάλο κέρδος που ρυθμίζει πάντα η φύση. Εμείς είμαστε εδώ για μία ακόμη Κυριακή για να κάνουμε το γνωστό μας ταξίδι στην οπλογνωσία. Το έχουμε πει, οπλογνωσία δεν σημαίνει όπλα, οπλογνωσία σημαίνει τα πάντα. Σημαίνει ενδιαφέρομαι για τη χώρα μου, έχω βιομηχανική ανάπτυξη, έχω πολιτισμό. Αυτό σημαίνει οπλογνωσία, αυτό σημαίνει οπλοκατασκευή. Νικήτας Κυπρίδημος, γνωστός γκουρού, δεν τον κρύβουμε άλλωστε, το λέμε, θα είναι πάλι μαζί μας για να κάνουμε ένα ακόμη μάθημα. Ένα μάθημα που νομίζω στο βάθος θα μας ωφελήσει όλους και πάντα καταλήγει να είναι χρήσιμο. Ας τον ακούσουμε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή, η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ παρέα με τον Νικήτα Κυπρίδη μου στη τηλεφωνική μας γραμμή για να κάνουμε για άλλη μια φορά μια προσπάθεια να προσφέρουμε λίγη γνώση που έχει σχέση με τα όπλα αλλά που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας αν το ψάξει κανείς. Νικήτα, την επόμενη εβδομάδα θα βγει το ετήσιο περιοδικό μας, το ετήσιος κατάλογος με τον ίδιο τίτλο, Οπλογνωσία, όπως έχει και στο πολύ καλό δικό σου site οπλογνωσία.com στα λατινικά, αυτό είναι στα ελληνικά, είναι η γνώση περί όπλων και είναι, και θα ήθελα τη βοήθειά σου εδώ σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια εκδοτικών προσπαθειών θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ο υποψήφιος αγοραστής ή ο άνθρωπος που συλλέγει ή ο άνθρωπος που έχει ένα το πάθος με τα όπλα, πόσο σημαντικό είναι να διαβάζει. Είναι αυτό που τελικά χρειαζόμαστε σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά λίγο παραπάνω στο όπλο γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Σαφώς το όπλο, γιατί είναι το θέμα ασφαλείας στη μέση. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η εκτόνωση της πυρίτιδας μέσα στο φυσίγκι, στη θαλάμη του όπλου, συμβαίνει γύρω στα 10 με 15 εκατοστά από το μάτι μας και το κεφάλι μας. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι στη λέξη διάβασμα θα έλεγα ενημέρωση πλέον στις μέρες μας, διότι υπάρχουν και άλλα ηλεκτρονικά μέσα και όχι αναγκαστικά η ανάγνωση.
0: Εννοείται, η ανάγνωση θεωρείται και η οθόνη του υπολογιστή.
1: Ακριβώς, λοιπόν, και σίγουρα κάποιος όπου πάει να αγοράσει το οτιδήποτε θέλει να ενημερωθεί, να ξέρει πώς στέκει σε σύγκριση με άλλα παρόμοια αντικείμενα, είτε αυτό είναι ψυγείο, είτε είναι όπλο, είτε είναι γραπτομηχανή, οτιδήποτε. Λοιπόν, και περιμένει, και δικαίως περιμένει, νομίζω ότι έχει δικαίωμα σαν καταναλωτής, να παίρνει ακριβείς πληροφορίες, αντικειμενικές πληροφορίες από αυτούς που γράφουν. Και αν υπάρχει διασύνδεση εμπορική, και αυτό δεν είναι κακό όταν δηλώνεται εξ αρχής, με τους παραγωγούς ή τους εμπόρους αντικειμένων, όταν αυτό δηλώνεται, τότε ξέρει πώς να κρίνει την πληροφορία.
0: Και έτσι ακριβώς είναι, γιατί εσύ το λες αυτό εδώ και χρόνια, ότι είναι σημαντικό όταν ο άλλος θέλει να σου μιλήσει για κάτι, να σου το πει ότι έχει 4 αντικείμενα υποψήφια προς πώληση. Είναι πολύ, πολύ τιμητικό,
1: ναι,
0: πολύ τιμητικό για αυτόν.
1: Ναι, σαφώς. Και να πω τώρα και κάτι άλλο. Κλείνω φέτος 50 χρόνια συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα.
0: Έχεις επέτειο.
1: Ναι, έχω επέτειο. Άρα δικαιούμαι έτσι μια μικρή παρατήρηση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Και μεγάλη να κάνεις.
1: Υπάρχει μεγάλη έμφαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι αυτό που λένε παπαγαλία. Εγώ θα το πω αλλιώτικα. Είναι στην θεωρία και μια περιφρόνηση της πράξης, την οποία την καταλαβαίνω σε μια χώρα που ενδεχομένως δεν έχει την οικονομική ικανότητα να έχει εργαστήρια σε κάθε σχολείο. Και έχω το βίωμα της εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης στην Αγγλία. Και μπορώ να πω, το λέω με βεβαιότητα, το έχω ζήσει, είναι βιωματικό αυτό, από τη στιγμή που θα μπεις στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ακόμα και αν είσαι άνθρωπος, μαθητής που θα πάει, έχει κλασικό προσανατολισμό, θες δε θες, αυτό το τονίζω, θες δε θες, θα κάνεις μαθήματα σχεδίου, τεχνικού σχεδίου, ξυλουργικής και μεταλλοτεχνίας μέχρι τα 16 σου.
0: Πολύ θες, καλό, πολύ καλό θες. Αυτό ακούγεται. Υπάρχει ακόμη, Νικήτα, σίγουρα.
1: Βέβαια υπάρχει, ναι.
0: Μπράβο τους.
1: Λοιπόν,
0: μπράβο τους.
1: Όταν δεις τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός που είχαμε στο σχολείο, και μιλάω για το σχολείο μου, ήταν από τα χειρότερα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Λόγω περιοχής ή λόγω...
1: Λόγω περιοχής ήταν το αντίστοιχο, ήταν το αγγλικό αντίστοιχο της Γκράβας.
0: Κατάλαβα.
1: Okay. Το σχολείο μου έβγαλε 9 9 καταδικασμένους δολοφόνους.
0: Α, έχεις φοιτήσει σε πολύ καλή.
1: Ναι, ήταν. Όταν λέω ήταν κακό σχολείο, το
0: ναι, εννοώ, ναι,
1: το λέω αυτό για να δείξω πόσο κακό ήταν. Εντάξει, δεν το περηφανεύομαι.
0: Καλά, δεν είσαι σαν το σχολείο του Ζιντάν στη Μασσαλία που έχουν πεθάνει όλοι οι συμμαθητές του από εγκληματικότητα.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις.
0: Είσαι λίγο καλύτερα.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το σχολείο, όταν έφερα τον πρώτο έλεγχο σπίτι στον Κύπριο πατέρα και στην Κασιώτισσα μητέρα. Και είπα, αυτό είναι ο έλεγχος, και είδανε πάνω ότι υπήρχαν τεχνικά θέματα. Νόμιζαν ότι εγώ τα επέλεξα. Και άρχισε ένας καυγάς σπίτι. Τι δουλειά έχεις εσύ να γίνεις ξυλουργός? Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό. Άστα αυτά. Σε κανένα σχολείο δεν σε αναγκάζουν να γίνεις ξυλουργός. Αυτή ήταν η έμφυτη πεποίθησή τους. Αυτοί ερχόντουσαν από μια ελληνική αντίληψη για το τι εστί μόρφωση. Και κάποια στιγμή έγινε συνάντηση με τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον κύριο Ρόλφ, και του είπαν ότι ο δικός μας εδώ δεν έχει κανένα λόγο να κάνει σιδηρουργία και ξυλουργική. Και τους απήντησε ο Ρόλφ ότι σε όλα τα δημόσια σχολεία στην Αγγλία αυτό είναι υποχρεωτικό. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια διάχυτη πρακτική γνώση του τι εστί ορθή γωνία. Αυτό είναι το πρώτο.
0: Το βλέπει όλο, τη φτιάχνει με τα χέρια του.
1: Σου γίνεται βίωμα.
0: Έτσι, φτιάχνεις μια ορθή γωνία.
1: Το πρώτο πράγμα που πιάνεις είναι το ταφ. Και σου λένε πάντα, εξετάζεις ότι η δουλειά σου βαδίζει σωστά. Λοιπόν, εγώ έχω φίλους αρχιτέκτονες εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι μου δείχνουν τα σπίτια που έφτιαξαν με δική τους επίβλεψη και μου λένε, είδες τα χάλια μας, δεν υπάρχει ούτε μία ορθή γωνία. Ήταν η αρχιτέκτονα για το σπίτι του. Λοιπόν, αυτή η τεχνική γνώση, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, αυτός που δίνει την πληροφορία επομίζεται μία πρόσθετη ευθύνη. Η ευθύνη, όπως την βλέπω εγώ και την αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι να αποδείξεις στον αναγνώστη ότι αυτά που του λες δεν είναι ακόμα μία μερίδα από την ίδια επανάληψη, την παπαγαλία
0: ούτε
1: στο ελληνικό σχολείο, αλλά έχεις άμεση εμπειρική γνώση του τι λες. Αυτή ήταν μία από τις συνεχείς προσπάθειές μου από την ημέρα που ξεκίνησα να γράφω για τα κυνηγετικά θέματα το 1985.
0: Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, γιατί κανείς δεν το έχει σκεφτεί. Πες μου όμως κάτι, Νικήτα. Το ότι υπάρχει στα αγγλικά σχολεία, υπάρχουν αυτά τα μαθήματα, κρύβεται στο βάθος, δεν είναι κακό, μακάρι το είχαμε και εμείς αυτό, το μεγαλείο της αποικιοκρατίας.
1: Δεν κρύβεται κάτι τέτοιο. Κανένα τέτοιο μεγαλείο. Μπορώ να σου πω κιόλας ότι
0: ότι εγώ τους θέλω να είναι τόσο σωστοί και στην πράξη, γιατί μπορώ να τους στείλω αύριο στο τότε Μπαγκλαντές που ήταν όταν ήταν υπό αγγλική κατοχή.
1: Τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Και ένα πράγμα που έκαναν στις αποικίες οι ίδιοι οι Άγγλοι. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ίδρυαν ήταν η τεχνική σχολή. Δεν ήταν κάτι που κρατούσαν για τον εαυτό τους. Πρώτα Κύπριους που έχουν μεγαλώσει, Κύπριους της δικιάς μου γενιάς και πιο πριν. Πες τους τι είναι η τεχνική σχολή και αμέσως θα σου πει, η τεχνική σχολή είναι γυμνάσιο λύκειο, αυτό το ηλικιακό εύρος πιάνει, όπου άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τάση για τα γράμματα, να το πούμε έτσι, πάνε και μαθαίνουν τέχνες.
0: Που είναι πολύ, πολύ πολύτιμη βέβαια για την οικονομία, να το πούμε και έτσι, για την ανάπτυξη της κοινωνίας.
1: Το άλλο που έκαναν οι Άγγλοι, αυτό που λέμε, που έχουν οι Άγγλοι, αυτό το hands-on, δηλαδή με άμεση εμπειρική σχέση, ήταν τα μαθήματα κυπουρικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Υποχρεωτικά. Είχαμε δύο κήπους σε κάθε σχολείο, τον καλοπιστικό και τον παραγωγικό. Και παραγάγαμε στο σχολείο μου, το δημοτικό, στην Αμόχωστο, τρόφιμα τα οποία τα δίναμε σε άπορες οικογένειες μαθητών.
0: Δύο σε ένα δηλαδή, δύο σε ένα τα ωφέλη για τους μαθητές.
1: Και ήταν υποχρεωτικό σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν αυτοί οι δύο κήποι. Επί Αγγλοκρατίας. Όταν μετά πήγαμε στην ανεξαρτησία και υπερίσχυσε το ελληνικό σύστημα αποφάσεις, χάθηκαν οι κήποι.
0: Πάει και το πράσινο.
1: Ήταν πιο πολύτιμο κάποιο μάθημα θεωρητικό με μπόλικη παπαγαλία.
0: Μα γι' αυτό
1: όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους δασκάλους να το βαθμολογήσουν.
0: Για να κλείσουμε και το πρώτο μέρος του πολύ χρήσιμου αυτό που μας είπες, δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας μόλις πηγαίνει και αγοράζει οικόπεδο σε κάποια δασική περιοχή, κόβει όλα τα δέντρα. Δεν είχε κάνει ποτέ το μάθημα Κυπουρικής. Το πρώτο που κάνει. Και όταν του λες από πού έρχεσαι, έρχομαι, λέει, από το Εγάλαιο. Α, είναι, σου αρέσει το πράσινο. Όχι, λέει. Το πράσινο το έχουν γύρω. Όχι εγώ. Η αγάπη για το πράσινο.
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Τι είναι.
1: Το πρώτο μάθημα που κάναμε στην Κυπουρική ήταν η διάβρωση του εδάφους.
0: Και αυτή,
1: αυτή είναι η διαφορά. Εσύ αμέσως πήγες στο πολιτικό.
0: Όχι, και για τη διάβρωση. Γιατί όταν στο οικόπεδο του κόβει τα δέντρα, κινδυνεύει.
1: Έχουμε μια ζωντανή απεικόνηση αυτού που λέω. Εσύ πήγες όντας προϊόν της ελληνικής παιδείας στα πολιτικά και στα θεωρητικά. Εγώ όντας προϊόν της αγγλοσαξονικής παιδείας πήγα στο πρακτικό.
0: Μα σου είπα, αυτό είναι, το μεγάλο όφελος της αυτής της παιδείας που πήρατε εσείς, και αν συνεχίζουν και το κάνουν οι Άγγλοι, είναι μεγάλη τους επιτυχία, είναι ότι μαθαίνει το παιδί ότι πρέπει όλα αυτά που θα αντιμετωπίσει το μέλλον έχουν μια πρακτική εξήγηση. Εντάξει, διακόπτουμε και συνεχίζουμε, γιατί είναι πολύ ωραία η κουβέντα που πιάσαμε σήμερα.

0: Μέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο Κυριακή βρισκόμαστε πάλι εδώ. Δεν μας ενοχλεί ούτε η ζέστη, ούτε τα τερτύπια του καιρού στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Οι άλλοι κάνανε μπάνιο στην παραλία και τους έπιασε καταρακτό της βροχή. Θα τα δούμε αυτά, είναι, είπαμε, έχει ο καιρός διάφορα περίεργα χαρακτηριστικά αυτήν την εποχή. Εδώ ψήνει τους Αυστριακούς και τους Τσέχους και τους Σκανδιναβούς. Δεν θα κάνετε τύπια σε εμάς, εδώ είμαστε στη Μεσόγειο. Νικήτας Κυπρίδη μου στην αλέκτη τηλεφωνικής γραμμής. Εμείς παραπολιτικά FM 90,1 και για τη Θεσσαλονίκη Στάτους FM 107,7 και για όλη την Κεντρική Μακεδονία που μας ακούνε εκεί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και θέλω, Νικήτα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε για το πόσο χρήσιμο είναι ο άνθρωπος να, όχι μόνο για τα όπλα, για τα πάντα, όπως πήγε η κουβέντα πριν με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία, ο άνθρωπος να έχει πάντα γνώση και να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό που είπες εσύ, να υπάρχει σε αυτή τη γνώση και κάποια πρακτική εξάσκηση, πρακτική εφαρμογή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ένα οπλόφυλλο, τι θα έπρεπε να κάνει, δεν θα το πούμε να γίνει οπλουργός?
1: Να μην φοβάται να κάνει πράγματα με τα χέρια του. Και δεν εννοώ να πιάσει να μαστορεύει το όπλο.
0: Αυτό,
1: όχι, δεν είναι αυτό το όπλο. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν αρχίσεις με μικρά πράγματα, μπορείς μετά να εξελιχθείς και να πας σε μεγαλύτερα, πιο περίπλοκα project. Να φέρω ένα ζωντανό παράδειγμα εδώ. Έγραψα ένα βιβλίο για το φινίδισμα Λινελαίου. Το βιβλίο είναι στα αγγλικά. Και θα παραμείνει στα αγγλικά, δεν θα γίνει στα ελληνικά. Στα ελληνικά έχουμε πάμπολα άρθρα που γράφτηκαν. Λοιπόν, το θέμα του Λινελαίου ήταν θύμα αυτού που λένε διάφοροι επαγγελματικού μυστικού. Ο καθένας είχε τον τρόπο του και τα μυστικά του και δεν τα έλεγε και τα έκρυβε και διάφορα τέτοια.
0: Σε επίπεδο οπλουργών μιλάς τώρα?
1: Ναι, ναι, πάντως σε επίπεδο οπλουργών. Και κάποτε σέπρατα και ηρωνία. Εσύ τι θα τα κάνεις αυτά, εσύ είναι για να γράφεις, ξέρω εγώ τι, γιατί. Λοιπόν, άρχισα να πειραματίζομαι, διότι έμαθα να πειραματίζομαι. Αυτός ήταν ο τρόπος που μας δίδασκαν στην Αγγλία. Είναι αριστοτελική λογική αυτή, δια του πειράματος το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και άρχισα να φτάνω σε ορισμένα συμπεράσματα. Τα είδε αυτά τα συμπεράσματα, επειδή δεν πιστεύω σε αυτή τη μανία του να κρύβονται τα μυστικά. Είχα γράψει κάποια άρθρα, τα είδε ο Μακαρίτης τώρα, ο Δημήτρης ο Παπαδέας, που ήταν αγιογράφος ο άνθρωπος. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, σου στέλνω κάποιες οδηγίες δακτυλογραφημένες για το Λινέλαιο, τις οποίες χρησιμοποιούμε εμείς οι αγιογράφοι. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έγραφε αυτό είναι ότι το Λινέλαιο στεγνώνει σε επαφή με τον αέρα. Συνεπώς, όταν θέλεις να φτιάξεις φινίρισμα Λινελαίου, δεν βάζεις μπόλικο, δεν λουκουμιάζεις το ξύλο. Βάζεις μικροσκοπικά στρώματα και αφήνεις το κάθε στρώμα να στεγνώσει σε επαφή με τον αέρα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Λινελαίου. Λοιπόν, εάν δεν γινόταν δημόσια συζήτηση, αν δεν υπήρχε διάθεση από κάποιους ανθρώπους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τονίζω το θέμα εμπειρίες, όχι τα μυστικά, λοιπόν, δεν θα πηγαίναμε μπροστά. Και αφού έγιναν πολλά, πάρα πολλά πειράματα σε διάφορα είδη ξυλίας, και αφού έγιναν και επαφές και με το τμήμα ερευνών του Αμερικανικού Αστρονομίου, πρόσεξε, εκεί κάνουν τέτοιου είδους έρευνες πρακτικής φύσης, οι οποίες δεν απευθύνονται σε καμιά μεγάλη βιομηχανία και κανένα μεγάλο πελάτη. Στην καπιταλιστική Αμερική, το δασονομείο κάνει πειράματα με φινιρίσματα ξύλου και δίνει τα αποτελέσματα των πειραμάτων του δωρεάν
0: στους πολίτες.
1: Και μη πολίτες, εγώ δεν είμαι Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Εμένα μου τα δώσε.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ήξερες αμέσως ότι είναι ο Κυπρίδημος, τάδε οδός, Αθήνα. Και μου τα στείλανε. Δωρεάν. Λοιπόν, αυτή είναι η αξία της διάχυτης εμπεριστατωμένης γνώσης. Και όχι της θεωρητικολογίας. Όπου παίρνουμε ύφος κατέβει στο κεφάλι.
0: Εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακό γιατί ζούμε σε μια χώρα η οποία θεωρεί ότι αρκεί το φαίνεστε για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Μα εκεί είναι που γινόμαστε και ρεζίλοι πολλές φορές. Μπροστά σε ξένους. Το έχω πάθει, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Με Ιταλό, μιλάμε Ιταλό πρωτομάστορα. Πολύ πολύ διάσημο. Όπου μιλάμε για την λειτουργία της Μονής Σκανδάλης. Και δικός μας παράγοντας δεν έχει καταλάβει τι λέμε. Κατά πόσον είναι πιο αξιόπιστο το αντίβαρο του συστήματος αδρανίας ή το μηχανικό σύστημα σε Μονή Σκανδάλη. Ο Ιταλός προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι για τα μεγάλα διαμετρήματα που έχουν αρκετό κλώτσιμα το αντίβαρο είναι αρκετά καλό έως και το άριστο σύστημα, αλλά σε μικρά διαμετρήματα όπως είναι το 28 και το 36, τα οποία είναι διαμετρήματα του αμερικάνικου σκιτ, το κλώτσιμα δεν είναι αρκετό. Αρκετές φορές συχνά δεν είναι αρκετό το κλώτσιμα του όπλου για να λειτουργήσει το αντίβαρο.
0: Να λειτουργήσει το αντίβαρο, βέβαια.
1: Και θέλει εκεί το μηχανικό σύστημα. Και ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση, ο δικός μας έχει πάρει ένα σουπερποζέ και το βαράει συνέχεια στο πάτωμα και ακούει το κλικ που κάνει το αντίβαρο και προσπαθεί να κρατήσει ρυθμό τσιφτεντελιού με αυτό και το θεωρεί πολύ, πολύ μαγκιά που το κάνει. Και τον εβλέπει ο Ιταλός και μου ρίχνει μια ματιά σε στυλ «Θεέ μου που μπλέξαμε».
0: Εντάξει, ο άλλος αυτό ήξερε, δεν ήξερε κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τα φόντα να καταλάβει κάτι πολύ απλό από την μηχανική πλευρά. Δηλαδή δεν μιλούσαμε για πυρηνική φυσική. Μιλούσαμε για ένα βαρυδάκι το οποίο κάνει μια διαδρομή 2 εκατοστών.
0: Τόσο απλό και τόσο...
1: Και μιλάμε, αυτός που το έκανε ήταν επαγγελματίας του χώρου μας.
0: Αυτό δεν εντυπωσίασε, Νικήτα. Αυτό όμως δείχνει, πρόσεξε, να πω και μια αλήθεια. Τι άλλο παρατηρούμε στον Έλληνα? Είναι η φοβερή ατάκα που υπόθηκε σε τραπέζι, δεν ήξερε ο άλλος ποιος είμαι και δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να με ξέρουν. Και όταν το ρώτησε εσκεμένα ο τρίτος συνομιλητής, περιοδικά του λέει διαβάζεις καθόλου? Και γυρίζει με το ύφος το γνήσιο του μέσου Έλληνα κυνηγού, του μέσου Έλληνα γενικότερα, και λέει μα εγώ τα ξέρω όλα, τι να διαβάσω?
1: Αφού βέβαια
0: είναι, δηλαδή αν δεν το ζούσα τα ξέρω, γιατί να διαβάσω, τα ξέρω.
1: Στο χωριό του
0: ξέρεις, οι νεολαίοι είναι χειρότεροι, έχουν γίνει ακόμη πιο ακραίοι σε αυτό το θέμα επειδή έχουν το ίντερνετ, νομίζω τα ξέρουν όντως όλα.
1: Στο χωριό του παππού μου στην Κύπρο γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ των μανάδων που είχαν στείλει παιδιά για να σπουδάσουν. Λοιπόν, και έλεγαν ο δικός μου σπουδάζει ιατρική, ο δικός μου σπουδάζει νομικά, ο δικός μου σπουδάζει μηχανολόγος. Και μία, για να είχε βρει τη λύση, ο δικός μου πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει παντογνώστης. Λοιπόν, και τις καπέλωνε όλες, πώς θα τις βγεις.
0: Άρα το πίστεψε ο γιος της ότι όταν στην Αθήνα τα μαθαίνεις όλα.
1: Ο γιος της πήγε στο Παρίσι και άνοιξε εστιατόριο.
0: Αυτή ήταν η κατάληξη. Μεγάλη επιτυχία όμως. Πήγε στην πρωτεύουσα του καλού φαγητού και άνοιξε εστιατόριο. Εντάξει,
1: μάλιστα πολύ επιτυχημένο.
0: Άρα όντως είδες τι του κάνει η Αθήνα. Έχει και τα καλά της. Τα μάθω όλα. Και πήγαιναν οι Γάλλοι σεφ με τα αστέρια Μισελέν και τους έλεγε εγώ τα ξέρω όλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όμως τόσο απλό, ξέρεις τι γίνεται. Είπες μια κουβέντα στην αρχή ότι το όπλο έχει και την ασφάλεια. Και εδώ πέρα η ασφάλεια είναι ανθρώπινες ζωές, είναι ανθρώπινα μέλη. Εντάξει, θα χάσει ο άλλος ένα δάχτυλο χωρίς λόγο. Είναι αυτό που όταν δίνεις κάποιον, όλοι αυτοί που επισκέπτονται, και είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό πριν λίγες μέρες στο σκοπευτήριο της Κρήτης, άσχετο με τη συζήτηση μας, απλά το λέμε. Στα σκοπευτήρια πάει πολλοί κόσμος. Ειδικά του πιστόλιου, τους αρέσει. Λέει, πάω να μου δείξουν πώς ρίξουμε πιστόλι. Και ενώ ο κίνδυνος ο μεγάλος για τον αντίχειρα υπάρχει πάντα, αν δεν το τοποθετήσει σωστά, αν χαλαρώσει ο εκπαιδευτής, χτυπάνε όλοι στον αντίχειρα. Και έχουν μετά μια αιματηρή επαφή με τα πιστόλια.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Μα γίνεται πάντα. Πάντα γίνεται αυτό. Πάει ο άλλος, του βάζει τον αντίχειρά του λάθος, γυρίζει το κλίστρο και του κόβει όλο το πλάι του αντίχειρα. Και έχει και πολύ αίμα υπόθεση εκείνη το θέμα. Λοιπόν, αυτό βλέπεις ότι τους το λες, πρόσεξε, μόνο αυτό το πράγμα του λες πρόσεξε και δεν το προσέχει. Άρα εδώ πάμε σε μεγαλύτερο πρόβλημα από το θέμα εκπαίδευσης. Είναι και αυτή η αιμονή ότι...
1: Να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Και βέβαια.
1: Εδώ. Εμείς λέμε στον μαθητή. Του λέμε. Και η έμφαση είναι στο λέμε. Εντάξει. Ο Leon Measures, το πρώτο μάθημα που κάνει. Ο Leon Measures είναι, δεν ξέρω αν ζει ακόμα ο άνθρωπος, ένας πολύ πολύ καλός εκπαιδευτής στην Αμερική, ο οποίος βάζει ένα καρπούζι, μαζεύει τους μαθητές σε μία απόσταση 10 μέτρων και τους λέει προσέχτε τώρα το καρπούζι και ρίχνει μία του φεκιά με σκάλια νούμερο 8 στο καρπούζι.
0: Για να το διαλύσει.
1: Λέει, είδατε τι γίνεται? Αυτό γίνεται στο ανθρώπινο κεφάλι όταν το χτυπήσουν σκάλια από αυτή την απόσταση. Εδώ δεν είναι το είπαμε, εδώ είναι το δείξαμε.
0: Και με αυτή την πολύ ωραία... πολύ ωραία εικόνα που μας μετέφερες.
1: Είναι βιωματικό αυτό. Αυτό είναι εμπειρία.
0: Μα σου μένει, θα το μείνει αυτό για πάντα.
1: Δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Είτε νεαρός είναι ο άλλος, είτε σε μεγάλη ηλικία, θα δει το καρπούζι να διαλύεται και θα λέει αυτό είναι το κεφάλι μου. Όσο άμυαλος και να είναι.
1: Το να λες και να ξαναλες δεν σε πάει πουθενά. Είναι μια φόρμουλα λέξεων, το λέω.
0: Έτσι ακριβώς. Εκεί ήταν μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την πολύ διαφορετική αλλά πολύ χρήσιμη, πιστεύουμε, σημερινή μας συζήτηση.

0: 92,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 100,7, Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, και εμείς είμαστε εδώ για συζήτηση οπλογνωσίας. Δεν είναι ωραίο το η λέξη μάθημα, άλλωστε όπως είπαμε στην Ελλάδα όλοι τα ξέρουν όλα, οπότε σε ποιο να κάνεις μάθημα. Άρα κάνουμε μια συζήτηση εμείς και όποιος θέλει την ακούει. Νικήτα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι η γνώση προσφέρει ασφάλεια. Και είδες τι, αυτό που είπες με το καρπούζι, που του φεκάει το καρπούζι ο Αμερικάνος εκπαιδευτής, και καλά κάνει, γιατί η Αμερική είναι μια χώρα 360 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει από όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι έχει ελάχιστη εγκληματικότητα η Αμερική σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να έχει. Νομίζω ότι με πρακτικά παραδείγματα κερδίζει πιο πολλά, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Και να πούμε κάτι εδώ για τις αρχές μας, που είναι συνέχεια μας λένε ότι έχουν μεγάλη μεγάλη φροντίδα για την ασφάλεια του πολίτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, από τους κανονισμούς που είναι εκεί, είναι προσιτή, είναι ανοιχτή, είναι απολύτως δωρεάν οι κανονισμοί του CIP για την ασφάλεια των επισκευών, πρόσεξε, δεν λέω κατασκευή, λέω για την ασφάλεια των επισκευών στα όπλα, καθώς και για την ασφάλεια των φυσικείων λόγω των παραγωμένων πιέσεων. Αυτά είναι εκεί, είναι προσιτά, είναι δωρεάν. Η ελληνική διοίκηση δεν έχει φέρει ούτε ένα κόμμα από αυτές τις ρυθμίσεις που ισχύουν πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Τίποτα, ούτε μία λέξη. Ενώ με περισσευόμενο ενθουσιασμό τρέχουν να εισάξουν όλες τις περιοριστικές διατάξεις και οδηγίες, αυτό που είναι κάτι για την ασφάλεια του κοινού, από αυτό το σώμα ρυθμίσεων δεν έχουν φέρει τίποτε.
2: Βανίγεις ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν έχουμε CIP στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Είχαν ενδιαφερθεί κάποιοι τύποι για να διορίσουν κόσμο επί ΠΑΣΟΚ. Δεν προχώρησε ούτε αυτό. Και δεν υπάρχει ούτε σήμερα στην εποχή μας, που θεωρείται ότι ασχολούνται με τα, παρασχολούνται με τα κυνηγητικά όπλα και τους κυνηγούς, ακόμη και σήμερα δεν έχει προτείνει κανένας ιδιώτης.
3: Να μιλήσουμε, ναι, προσωπικά σε αυτό.
2: Εταιρεία.
3: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν στις οθόνες μας και είδαμε στο πρόσωπό του αυτό τη σφιγμένη αυτή πεποίθηση και ετοιμότητα να περιορίσει τις μπαλωθιές στην Κρήτη κτλ. Λοιπόν, ένα χιλιοστό αυτής της προσπάθειας χρειάζεται για να πούμε, να γράψει το Υπουργείο κάπου, ότι παιδιά, η χρήση οξυγονοκόλλησης στην επισκευή κανών είναι απαράδεκτη.
2: Αυτό είναι τόσο απλό.
3: Μιλάμε για το CIP, δεν μιλάμε για πάντοτε για υψηλή τεχνολογία. Μιλάμε για κάτι απλά πράγματα. Ποτέ δεν βάζεις ηλεκτροκόλληση και οξυγονοκόλληση στις κάνες του όπλου. Ποτέ.
2: Δεν ενδιαφέρεται όμως κανένας. Είδες ποτέ, άκουσες ποτέ κάποιον υπουργό? Πρόσεξε, ούτε εταιρεία. Εγώ απορώ που δεν βρέθηκε μια εταιρεία να το πει ότι θα το κάνω εγώ για να πάρω πράγματα τα χρήματα.
3: Λέει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών του και δεν κάνει τόσα περίπλοκα για να απαγορεύσει και να περιορίσει.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Μια διαταγή, μια συμβουλή προς όλους μας: μην χρησιμοποιείτε κόλληση, ηλεκτροκόλληση, βρουντζοκόλληση, οξυγονοκόλληση στις κάνες των όπλων. Όχι απαγορεύεται, απλά μην το κάνετε, δεν είναι ασφαλές.

0: γίνεται όταν χτίζεται διπλανή πολυκατοικία. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό τι γίνεται, πρέπει να γίνει τότε. Και αν πρέπει να περάσει κάποια επιτροπή για να δώσει γνωμοδότηση.
1: Και το θέμα είναι, αφού έχει γίνει με αμέλεια της πολιτείας, η πολιτεία θα τους αποζημιώσει?
0: Όχι, πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Πρέπει να πάνε στα δικαστήρια. Και να πάνε κατά του διπλανού κατασκευαστή. Όχι στην πολιτεία, γιατί δεν το συνηθίζουμε αυτό και όλα στην Ελλάδα. Με το ίδιο σκεπτικό να πούμε τώρα ότι άνθρωποι τραυματισμένοι που τους έχουμε δει ακόμη και στις εκθέσεις κυνηγίου που γίνονται, που έχουν τραυματιστεί, εντάξει, από κάποιο όπλο που μερικοί, δεν είναι όλοι βέβαια, κάποιοι ευθύνονται με αυτά που κάνουν, αλλά και κάποιοι άλλοι σου λέει, το πήρα, το έβγαλα το κουτί του, πήγα, έριξα και τραυματίστηκα, μου έσπασε, διέλυσε. Εκεί δεν θα έπρεπε να στραφεί κατά της πολιτείας για να αποζημιωθεί, που κανείς δεν ελέγχει την εισαγωγή αυτού του όπλου?
1: Κοιτάξτε, αν γίνουν πολλά τέτοια περιστατικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. σε μια εβδομάδα, τότε θα επιληφθεί, όπως λέμε, έχει γίνει πλέον παροιμία αυτό, να επιληφθεί ο εισαγγελέας. Τώρα, γιατί πρέπει να γίνει ατύχημα για να επιληφθεί ο εισαγγελέας και να εξετάσει αν μια κατάσταση βαίνει καλώς, είναι κάτι που πάει στην αρχή αυτού που λέγαμε. Πολλή θεωρία και λίγη πράξη.
0: Γι' αυτό περιμένουν τον εισαγγελέα, θες να πεις, είναι αυτό το...
1: Ναι, διότι οι εισαγγελείς σε άλλες χώρες κάνουν δουλειά όλη μέρα. Δηλαδή βλέπουν τι γίνεται στην κοινωνία, στον χώρο δικαιοδοσίας μου. Δεν είναι δυνατόν να ανθεί μια μαφία και εγώ να περιμένω να γίνει θέμα, μεγάλο θέμα, να υπάρχουν θύματα, να υπάρχει εμφανής ορατή υποβάθμιση της κοινωνίας γύρω μου για να επιληφθώ του θέματος. Θα το κάνω από την αρχή, μόλις υποψιαστώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον έτσι είναι το σύστημα έξω.

0: Απίστευτο. Ο άνθρωπος είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Έκανε 2-3 χειρουργία. Και έχει προσφύγει, λέει, στη δικαιοσύνη αυτός τώρα κατά της εταιρείας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί είναι καλύπτονται οι εταιρείες οι τουρκικές από ό,τι ξέρω, από τη δικιά τους νομοθεσία και δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Θα μπορούσε να έχει στραφεί κατά του Υπουργείου του παλιού που λέγαμε το βιομηχανίας, τώρα δεν ξέρω ανάπτυξη.
1: Είναι νομικό θέμα κατά πόσον η Ελλάδα δείχνει νομική αμέλεια στο γεγονός ότι δεν υιοθέτησε τη συμφωνία του 1969. Εμείς δεν ήμασταν μέλη τότε, αλλά γίναμε μέλη μετά, το 81. Τη συμφωνία των κρατών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας να υιοθετήσουν τους κανόνες του CIP στο εθνικό τους δίκαιο, την εθνική τους πρακτική μάλλον. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν το έκανε ποτέ και δεν ενδιαφέρεται να το κάνει και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας αρμόδιος σε οποιοδήποτε υπουργείο που καταλαβαίνει τι είναι το CIP και τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, αυτό ίσως σε κάποιο...
0: Πρέπει να στραφεί, να είμαστε τυχεροί να στραφεί κάποιος ο οποίος θα έχει
1: και να φτάσει μέχρι
0: το χρόνο και το χρήμα, ναι, να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πει ότι εγώ τραυματίστηκα γιατί η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα των αρχών του CIP. Οπότε να του βγει μια τρελή αποζημίωση και να αναγκαστεί ο Υπουργός να προτείνει την δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη δημιουργία του CIP.
1: Και βέβαια υπάρχουν άφθονες μαρτυρίες οπλουργών μας για όπλα τα οποία πολυβολούν.
0: Ναι,
1: αυτό, εκτός του ότι είναι, δηλαδή και μια γελία διάσταση αυτό, εκτός του ότι είναι επικίνδυνο, το πάει, είναι στο θέμα ασφάλεια, είναι και απαγορευμένο το όπλο που πολυβολεί στην Ελλάδα.
0: Όχι, και κάνεις, και εδώ έρχεται, και εδώ έρχεται ο κύριος Χρυσοχοίδης, θέλει να κόψει τις παλωθιές.
1: Λοιπόν, και πας και τους λες, παιδιά, εγώ αγόρασα μια καραμπίνα. Λοιπόν,
0: και αυτή ρίχνει μόνη της.
1: Και αυτή αδειάζει την αποθήκη με ένα πάτημα σκανδάλι. Δηλαδή μου πουλήσανε πολυβόλο. Και αυτά τα πράγματα είναι λίγο αντικομικό, δηλαδή, να το λες. Αλλά έχεις πολλούς οπλουργούς. Θα έλεγα όλοι οι οπλουργοί στην Ελλάδα έχουν
0: εμπειρία από το φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να πεις, να, ειδού έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Δηλαδή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό θα έχει και μια τη δικιά του έτσι χαριστική διάσταση.
0: Νικήτα, δεν τελειώνουν αυτά.
1: Στην Ελλάδα πουλούν πολυβόλα, ναι.
0: Δεν τελειώνουν αυτά, αλλά ο χρόνος τελειώνει. Έχουμε τα πολυβόλα, αυτό είναι. Όπως λέγανε παλιά και οι πολυβολητές όταν φεύγανε εξοδούχοι στο στρατό, πάνω απ' όλα τα πολυβόλα. Αυτό είναι το σύνθημα. Να είσαι πάντα καλά.
1: Καλημέρα.
0: Μια ευχάριστη Κυριακή. Να είσαι καλά, για χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εμάς εδώ πολλές ευχές να χαρείτε την ελληνική παραλία, γιατί είναι το μόνο που έχουμε αναπτύξει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να είσαι όλοι καλά.

Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και θα πάμε μαζί τουλάχιστον μέχρι και τις 10 το πρωί. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία δεν κοιμήθηκε αυτή τη φορά, όχι επειδή ξημέρωνε Κυριακή και βγήκαμε παραπάνω έξω. Αλλά γιατί αγωνιά για αυτό το οποίο διαδραματίζεται από εχθές τις 8.30 το βράδυ. Ξεκίνησαν οι πρώτες εναέριες ρήψεις με το πρώτο φως της ημέρας. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνει το πρώτο φως. Δίπλα μας μία ανάσα πραγματικά. Ερχόμενος εδώ στον Status 107 και 7, για όσους δεν το γνωρίζετε, οι εγκαταστάσεις μας, τα στούντιο που λέμε, βρίσκονται στα Λαδάδικα, βρίσκονται στην καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μέχρι και εδώ μυρίζει καμένο από όποια γωνιά. Ήρθα από τα ανατολικά. Πέρασα δηλαδή από το αεροδρόμιο, πέρασα από το IKEA, πέρασα από τη Βασιλίση Σόλγας. Μυρωδιά,

Ένας 76χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα. Είχαμε καταρχάς την προσαγωγή, μετά έγινε σύλληψη.

από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ήδη κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα. Και όπως σας είπα, η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Τις πρώτες πρωινές ώρες, 3 η ώρα, δεν είχε πάει το ξημέρωμα. Ένας 76χρονος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Μέσα σε όλα τα άλλα, ανέχουμε το Θεό μας. Διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθής παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης, που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Η κατάσταση που επικρατεί από χθες στις 8.30 το βράδυ για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είδα σπίτια, επιχειρήσεις, το βιός τους να καταστρέφεται, να καίγεται, να έχει παραδοθεί στις φλόγες για έναν 76χρονο όπου με το όχημά του προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά, αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν σπινθήρες, οδηγήθηκαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Αυτά τα στοιχεία έχουμε, αυτά μας έδωσε η πυροσβεστική τις πρώτες πρωινές ώρες. Με την αξιολόγηση των στοιχείων που έκανε η πυροσβεστική, προσήχθη ως ύποπτος, έτσι πάει, γίνεται προσαγωγή και μετά, εάν τα στοιχεία μαζευτούν, συμπληρωθεί το puzzle που λένε, πάμε σε σύλληψη. Λοιπόν, ήρθε η σύλληψη. Ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του. Οδηγείται στον εισαγγελέα. Η κατάσταση είναι αυτή που αν ανοίξετε τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, ειδικά από τη δημόσια τηλεόραση, θα δείτε την πύρινη κόλαση στο Ωραιόκαστρο. Ξεκίνησαν οι πρώτες εναέριες ρήψεις. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνει το πρώτο φως της ημέρας. Επίτηδες, μπήκα εδώ στο στούντιο τώρα. Έχω ανοίξει μόνο την εξώπορτα. Μυρίζει ακόμη.

Θα συνδεθούμε σε λίγο. Με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή του σταθμού μας, με το συμμαχικό ραδιόφωνο, τα παραπολιτικά 90,1, να ακούσουμε τι θα πει στον τηλέμαχο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε και εμείς σε λίγο.

Αυτά είναι τα δεδομένα. Δύο πυροσβέστες έχουμε στο 424 με αναπνευστικά προβλήματα.

πόσα μπράβο και πόσα ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν μέσα στην εστία της πυρκαγιάς για να σωθούμε. Και δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο όταν είναι καλοκαίρι και παλεύουν με τις φλόγες. Και τον υπόλοιπο χρόνο τους έχουμε ότι έλα μωρέ πυροσβέστηση είναι.

0: να πάμε να συνδεθούμε με την κρατική τηλεόραση, με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, την RT News, να ακούσουμε λίγο τι μεταδίδουν από εκεί πέρα.
1: Του χρόνου αυτή τη στιγμή υπάρχουν μερικά μικρά διαστήματα που κοπάζει ελαφρώς, αλλά εν συνεχεία δυναμώνει εκ νέου. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι που θα παίξει ρόλο και στο πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε εν τέλει ή όχι την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Από την άλλη πλευρά τώρα να δούμε και την καμένη γη και από την απέναντι πλευρά. Και νωρίτερα θα πρέπει να γυρίσει αρκετά η κάμερα βέβαια για να φτάσουμε εκεί. Βλέπετε καμένη γη, καμένος ο λόφος και το εργοστάσιο που βλέπετε πίσω μου από την μπροστά του πλευρά αντιμετώπισε πολλά προβλήματα νωρίτερα. Ακούγαμε, το μεταφέραμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγαμε για ένα εργοστάσιο που έχει λάδια, που κάνει χονδρεμπόριο, πρόκειται για το συγκεκριμένο αυτό εργοστάσιο. Ακούγαμε διαρκώς να σπάνε τα τζάμια μέσα στο βράδυ, να σπάνε τα γυάλινα αυτά τα μπουκάλια και να υπάρχουν πολλές διαδοχικές εκρήξεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όταν τα πράγματα ξέφυγαν και η φωτιά πέρασε στο εσωτερικό της επιχείρησης, τότε έσπευσαν και τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί υπήρχε ο φόβος μήπως γίνουν περαιτέρω εκρήξεις και επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και στα δίπλα εργοστάσια, αλλά και στα σπίτια που δεν απέχουν πάρα πολύ από το σημείο που βρισκόμαστε. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο επιχειρησιακός μηχανισμός λειτουργήσε και δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
2: Μάλιστα. Βλέπουμε και την έκταση της πυρκαγιάς.
3: Η έκταση είναι σχετικά μεγάλη, όμως...
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την σύνδεσή μας με τα παραπολιτικά στους 90,1, να ακούσουμε τον τηλέμαχο και τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από τις 6.
4: Λοιπόν, για πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα, στον καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Νίκο Κουλέτα, που είναι μαζί μας. Είναι στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλή Κυριακή να πούμε, αλλά και δεν είναι καλή η Θεσσαλονίκη.
4: Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι. Γενικά για τη χώρα δεν είναι καλή ημέρα, όταν βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν και δοκιμάζεται τόσο πολύ μια πολύ πολύ όμορφη περιοχή. Τι γίνεται, μέσα στην πόλη έχουν φτάσει καπνοί, έτσι, δηλαδή...
5: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε, όλη η Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από το θερμαϊκό, δηλαδή τις φωτογραφίες που έστελα, είναι όλοι καλυμμένοι με ένα πέπλο καπνό. Το αεροδρόμιο ανατολική πλευρά, δηλαδή από όπου και να δεις, είναι ο καπνός έχει καλύψει την πόλη, οι ζημιές είναι τεράστιες. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς χθες το απόγευμα από την ανατολική πλευρά της πόλης, δηλαδή... ακριβώς στα ίδια σημεία που πήρε φωτιά στο Ρεόκαστρο που λέμε και για την προηγούμενη φορά, ναι. Πήρε και στην περιοχή της Περαίας με τους νέους επιβάτες.
4: Ναι. Σε αυτές τις περιοχές που είχαμε τις φωτιές και που μένετε τώρα, είναι σημεία τα οποία είναι και αστικά και έτσι έχουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες και τα λοιπά.
5: Είναι τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Είναι όλα κατοικήσιμες περιοχές. Μάλιστα. Η περιοχή της Περαίας είναι γύρω στους 50.000 κόσμος, τα δικά μας τα μέρη μικρά. Το αεροδρομίο από την πλευρά του Ιεροκάστρου πάλι είναι σχεδόν ο αστικός κορμός της πόλης.
4: Ναι, μάλιστα. Οπότε είναι
5: όλη η πόλη, δηλαδή εκτός από το πόλη. Κέντρο της πόλης, ναι, όλη η πόλη.
4: Απίστευτο.
5: Με αποτέλεσμα, και δική χθες η Καλλιθράτεια που είναι ο πιο κοντινός προορισμός για τα μπάνια και είναι οι παραθεριστές τώρα του
4: καλοκαιριού. Τα μπάνια, ναι, σωστά.
5: Και εκεί που πήρε χθες φωτιά έχουν όλοι τα σπίτια τους.
4: Μάλιστα,
5: ήταν κατοικημένα, ναι, τα σημεία που πήραν.
4: Ναι, ναι. Βλέπουμε, έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις από τα αεροσκάφη και από ένα ελικόπτερο είδαμε πριν από.
5: Ναι, αυτά που είδατε τώρα τα δύο αεροσκάφη, επειδή τύχαινε να περνά από το λιμάνι και τα έβλεπα, δύο αεροπλάνα ήταν τώρα με το πρώτο φως. Και η άνεμη ακόμα είναι δυνατή.
4: Δυνατή
5: έχουμε άνεμη. Δηλαδή πεντάρι άνεμο.
4: Άνετο πεντάρι, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ελπίζω να είναι, να είναι οι ώρες αυτές οι πιο, έτσι, όσο το δυνατόν, πιο πυκνές από τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών.
0: Μέχρι να συνδεθούμε με τα παραπολιτικά, να ακούσουμε τι θα πει ο διευθυντής του σταθμού μας, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Αυτό πραγματικά που κάνουν αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ζωντανή εικόνα από τη δημόσια τηλεόραση, τα εναέρια μέσα... Επιχείρησε τώρα και έκανε μία ρήψη εξαιρετική, θαυματουργική. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, το γνωρίζετε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα παλεύουν και αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.

0: Καλημέρα στα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλό πρωινό στο Θανάση, στον Γιώργο, τον Ανδρέα. Καλημέρα στην Ραλία, καλημέρα στο Στάθη, στο Θεόδωρο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Στάθη, βλέπω τώρα το βίντεό σου εδώ πέρα. Πού είσαι? Πού είναι ο Στάθης τώρα εδώ πέρα? Κάτσε να δω. Έχεις
1: σπίτια και σε επιχειρήσεις.
0: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή υπομονή.
2: Σε κύριο που σας έχω προαναγγείλει, με το διευθυντή του Συμμαχικού Ραδιοφωνικού Σταθμού στάτους 107,7, το Δημήτρη το Βενιέρη, και αυτός έτσι ολονυχτία παρακολουθώ και τις αναρτήσεις του, όλη νύχτα στο πόδι, όπως και οι συναδελφοί μας, οι οποίοι παρακολουθούν και μεταδίδουν από σωρά ό,τι από στιγμή σε στιγμή ό,τι συμβαίνει. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα τηλεμαχή, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Πριν από λίγο μας μετέφερε ακροατής μας κάποιες εικόνες μέσα από τη Θεσσαλονίκη για το τι συμβαίνει και πώς έχει πνιγεί και η πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι στο Ρεόκαστρο πραγματικά έχουμε αρκετές καταστροφές και η μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα συνεχιζόταν και συνεχίζεται, έτσι.
3: Ναι. Εγώ τώρα είμαι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης και επέστρεψα σπασμένος, γιατί θέλουμε να καλύψουμε ό,τι συμβαίνει. Σε ένα δεκάλεπτο θα είμαι πάνω για επιτόπιο ρεπορτάζ. Είχαμε συνολικά μέχρι και την ώρα που μιλάμε, για να ξεκινήσω αυτό το στοιχείο, 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία χθες. 60. Μάλιστα, λίγο πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, τηλέμαχε, είχαμε μία πυρκαγιά η οποία απασχόλησε πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Χαλκιδική, πάρα πολύ κοντά, που ήταν χιλιάδες συλλουόμενοι.
2: Οπότε είχαμε και είχαμε και διασπορά των δυνάμεων, έτσι, των πυροσβεστικών δυνάμεων.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Βρισκόμουν εκεί, επιγράφηκε ένας πανικός, ο κόσμος έπαιρνε τα αυτοκίνητά του, έφυγε δεξιά-αριστερά και ενώθηκε ένας ολόκληρος σεισμός. Και πάνω τα ελικόπτερα, αλλά και επίγεια, οι πυροσβέστες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό τελικό. Ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά, γιατί ήταν η πυρκαγιά κοντά σε ένα μεγάλο πλατήριο υδρών καυστήμων. Την ίδια ώρα λοιπόν, κάπου εκεί στις 8, ξεσπάει η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Εικάζεται, εγώ δεν θέλω να το θεωρήσω δεδομένο, γιατί πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα, αν και έγινε σύλληψη ενός 76χρονου. Εικάζεται ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένας τρελός χειρισμός από έναν 76χρονο οδηγό, ο οποίος με 40 βαθμούς Κελσίου με κάψωνα έβγαζε σπινθήρες, προκαλούσε σπινθήρες οι οποίοι και έδωσαν το έναυσμα για την πυρκαγιά.
2: Τώρα αυτό που τώρα, είναι, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή πραγματικά.
3: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι αυτό που μας υπόθηκε, το πώς προέκυψαν, τι ακριβώς τι
2: έκανε. Με τα αυτοκίνητα, τι έκανε, ναι, έλατε. Ναι.
3: Μπορεί να έκανε τα χέρια.
2: Πάντως, τον πιάσαν άμεσα, δηλαδή ήταν από τους βασικούς υπόπτους. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πέρναγε κάποιος και τον. Ο άνθρωπος είναι βασικός ύποπτος.
3: Δεν το διασταύρωσα, αλλά το έχω ως πληροφορία, κυκλοφόρησε κιόλας. Ότι όταν τον προσήγαγαν, τον συνέλαβαν ακολούθως, έμοιαζε να έχει μια συμπεριφορά η οποία ήταν λίγο έξω από τα όρια και κάποιοι την απέδωσαν, την αποδίδουν σε αλκοόλ, σε κατανάλωση αλκοόλ.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα, αφού ξεκίνησε η πυρκαγιά, μου έκανε φορά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ήταν, επειδή είναι η περιοχή που μένω, ήταν το μέτωπο στο οποίο επεκτάθηκε η πυρκαγιά, τεράστιο. Δηλαδή έβλεπες μια τεράστια γραμμή πυρηνή να κατακαίει αρχικώς χόρτα, δέντρα, κάποια μικρά σπίτια εκεί.
2: Δημήτρη μου, το Ρεόκαστρο, γιατί εμείς δεν έχουμε όλη την εικόνα εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης, σαν τα Βρυλίσια. Είναι μια περιοχή έτσι κατάθετη, με σπίτια, με έτσι ένα προάστιο, όμορφο προάστιο. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ναι, θεωρείται η δεύτερη καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, να το πω έτσι, μετά το Πανόραμα.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Λοιπόν, μετά, επειδή είχε και 4, 5, 6 μοφόρα νέμων εκείνη την ώρα, η πυρκαγιά πραγματικά επεκτάθηκε σε χρόνο ντετέ. Από εκείνη την ώρα και έπειτα, και επίγειες δυνάμεις και ενέργειες για λίγη ώρα δυστυχώς, γιατί η ώρα που ξεκίνησε, ξέσπασε η πυρκαγιά, ήταν λίγο πριν βραδιάσει, και ως γνωστόν το βράδυ αέρα μέσα δεν χρησιμοποιούνται.
2: Σωστά.
3: Οπότε όλη η προσπάθεια έγινε από επίγειες δυνάμεις. Υπήρξε βέβαια το 112 για να φύγει ο κόσμος όπως και έφυγε από τους δύο οικισμούς.
2: Ευτυχώς, υπήρχε ανθρώπινη ζωή.
3: Ναι, μετά υπήρξε σε πρώτη φάση πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο ξυλίας και ακολούθως ακόμη χειρότερα σε ένα εργοστάσιο με λάδια.
2: Α, μάλιστα.
3: Σε στο λάδι όταν καίγεται δεν σβήνει.
2: Βέβαια.
3: Και κάποιες άλλες επιχειρήσεις και κάποιες κατοικίες στην περιοχή.
2: Πάντως Δημήτρη, τώρα 60 φωτιές. Την ημέρα που περιμέναμε κατηγορία 4 επικίνδυνοτητας είχαμε χθες στην κεντρική Μακεδονία. 60 πυρκαγιές, δηλαδή σαν να υπάρχει ένα σύνθημα για να ξεκινήσουν οι φωτιές. Τι να πω τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να θεωρήσω συνωμοσίες να το αφαιρετώ. Αλλά πραγματικά δηλαδή.
3: Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ και εγώ δεν είμαι τη συνωμοσιολογία ότι κάποιοι ξαφνικά βάλανε 60 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία. Αλλά είναι η ηλικιότητα και η αμέλειά μας.
2: Ναι.
3: Ήθελα να τραβήξω βίντεο τώρα που ερχόμουν από Χαλκιδική,
2: ναι,
3: για να στα στείλω να τα σχολιάσεις και εσύ.
2: Mm-hmm.
3: Γιατί παρόλο που έγινε αυτή η προσπάθεια με την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδιών και τα λοιπά από τα οικόπεδά μας, μπορεί στους 10 ή 9 να έχουμε συμμορφωθεί, υπάρχει εκείνος ο 10ος ηλίθιος, ο οποίος είτε δεν τα έκοψε, είτε έκοψε και τα πέταξε κάπου πρόχειρα στην Χαλκιδική, στην οποία νωρίτερα αναφέρθηκα στην πυρκαγιά, στην Χαλκιδική.
2: Mm-hmm.
3: Όλα ξεκίνησαν από μια περιοχή την οποία μετατρέπουν κάθε Σάββατο όταν φεύγουν οι λουόμενοι εκεί οι επισκέπτες σε μίνι χωματερή.
2: Mm-hmm.
3: Σε μία από τις περιοχές με τον περισσότερο κόσμο στην Χαλκιδική. Στη Νέα Καλλικράτεια το καλοκαίρι έχει 120.000 κόσμου.
2: Mm-hmm.
3: Ένα χωριουδάκι με 2.000 κατοίκους να φανταστείς.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι στα σπίτια του και φεύγοντας πετάει άλλο στο ψυγείο, την κουζίνα, το τραπέζι. Ό,τι έχει σε συγκεκριμένα στοιχεία, σε συγκεκριμένα σημεία. Έχουν μετατρέψει δηλαδή 2-3 σημεία σε χωματερές. Από μία από τις χωματερές ξεκίνησε χθες η φωτιά εκεί. Εδώ έχουμε τον 76χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι είναι υπεύθυνος. Είναι πως οι φωτιές δεν είναι αυτοφυείς.
2: Όχι.
3: Φυσικά
2: βέβαια.
3: Η φύση διαχρονικά αιώνες τώρα κάποιες φορές αυτοαναφλέγεται και ξαναζωντανεύει.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά τώρα 60 πυρκαγιές, σε πολλές από αυτές η ευθύνη βαραίνει εμάς τους ίδιους. Που χρειαζόμαστε ένα αστυνομικό καθένα. Τώρα στο βάθος βλέπω. Σε 10 λεπτά, σε λιγότερο θα πλησιάσω εκεί. Στο βάθος βλέπω το ρόκα. Στο μυρίζει παντού. Τι λέμε και πρέπει να σου πω. Όταν σου λέω μυρωδιά, έντονη μυρωδιά από.
2: Εν τω μεταξύ, οι φλόγες είναι και μαύρες. Δηλαδή, μέσω που βλέπουμε τώρα τη σύνδεση μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, είναι μαύρος ο καπνός που αναδύεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο δέντρα, ας πούμε, που καίγονται, είναι και καταστάσεις τους. Που, αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή αυτό το εργοστάσιο με το λάδι, το οποίο μπορεί και έτσι, να είναι και άλλα.
3: Και άλλες βιομηχανίες σε εκεί την περιοχή υπάρχουν.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι μαύρος ο καπνός.
2: Στοχευμένα πάντως παρακολουθούμε ώρα τώρα ελικόπτερο που έχει μεταβεί στο σημείο και δύο καναντέρ που επιχειρούν έτσι να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν έχουν έρθει προφανώς περισσότερες εναέριες δυνάμεις, γιατί περιμένουμε σήμερα και κατηγορίας 4 επικινδυνότητα στην Αττική. Περιμένουμε και αυτό και όχι μόνο στην Αττική, στην μισή Εύβοια, την κεντρική και κάτω, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Και φυσικά περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, στο Ανατολικό Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή, να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Είναι μεγάλη καταστροφή.
3: Ο καπνός φαίνεται μπροστά μου, είναι κατάμαυρος. Τον έχω μπροστά μου, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα, 4 σε αυτή γραμμή.
2: Mm-hmm.
3: Σε λίγο θα δω και επίγεια τι καταστροφή συνέβη. Είναι ένας οικισμός, είναι στα όρια ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και στο Δήμο Παύλου Μελά. Επειδή ξέρεις από Θεσσαλονίκη, είναι ανεβαίνοντας το Ρεόκαστρο,
2: mm-hmm,
3: στο δεξί σου χέρι, να σου πω έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Ο φόβος το βράδυ ήταν τηλέμαχε, μην τυχόν και περάσουν οι φλόγες από την απέναντι πλευρά του δρόμου, όπου είναι και η πυκνότερη, όχι πυκνή γιατί δεν έχει πυκνή δόμη στο Ρεόκαστρο,
2: mm-hmm,
3: η πυκνότερη δόμη στο Ρεόκαστρο, και εκεί πλέον θα είχαμε πραγματικά τραγωδίες. Έχει ενώθηκε ο χώρος, το καλό είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής αυτή τη φορά μετά τη δοκιμασία, την τραγωδία στο μάτι και στη Χαλκιδική σε μένα, αλλά και εδώ στο Ρεόκαστρο, ο κόσμος συνεργάστηκε και άφησε τα σπίτια του, πήρε τα αυτοκίνητα. Έφυγε εκτός από ορισμένους, γιατί μας καταγγέλθηκε ότι κάποιοι που δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής εκεί κοντά, από περιέργεια πήγαν και πάρκαραν τα αυτοκίνητά τους στο δρόμο,
2: μπλοκάροντας
3: ένα κομμάτι
2: του δρόμου. Το έχουμε δει συχνά, το βλέπουμε αυτό.
3: Ναι. Δυσκολεύοντας να μπροστά μου έχω ένα τεράστιο έτσι, μαύρο μανιτάρι απέναντί μου. Mm. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και ένα πολύ μεγάλο, τα έλεγε και νωρίτερα από εσένα ο συνάδελφος ο Λεωτής ο Μακεράς στο μικρόφωνο του Στάτους, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άντρες πυροβεστικής και σε όλους εκείνους οι οποίοι συνέδραμα και στην δράμου για να...
4: Έχει και τέσσερις ανθρώπους που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, έτσι, από την προσπάθεια.
3: Τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Όπου είναι εφιαλτικό, ρε φίλε. Λες και έχει καθίσει ένα σύννεφο τεράστιο, χαμηλά, κατάμαυρο μάλιστα.
4: Μα αυτό είναι που, αυτό λέω που δεν, είναι, δεν πρέπει να είναι δηλαδή φωτιά μόνο να καίει δάσος, ας πούμε, να καίει δέντρα, γιατί είναι τόσο μαύρο που φαίνεται ότι υπάρχει και άλλο υλικό που κατακαίγεται αυτή τη στιγμή από την πυρηνική.
3: Ναι, και ιδίως αυτό το εργοστάσιο που είναι και χονδρική από ό,τι ξέρω, με τα λάδια, πολύ δύσκολο,
4: πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
3: Δηλαδή για να σβηστεί για κάποιες ώρες θα βγάζει. Δεν το έχω ξανασυναντήσει.
4: Πολύ μαύρο, μαύρο, κατά μαύρο αυτή την ώρα. Δηλαδή και η εικόνα που βλέπουμε και εμείς, εσύ τη βλέπεις από πιο κοντά, εμείς τη βλέπουμε μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, είναι ακριβώς.
3: Έχω μακρινή εικόνα. Εγώ είμαι στην περιφερειακή οδό και έχω μια τεράστια έκταση αυτού του μαύρου πράγματος.
4: Ναι.
3: Άμα χρειαστεί, θα σε καλέσω πάλι.
4: Βεβαίως, να κάνουμε τη σύνδεση μας.
3: Γιατί και ο Στάτους σήμερα.
4: Και με το Στάτους και με το Λεωτή, το Μαχαιρά, είστε επιποδός πολέμου, το γνωρίζω. Άλλωστε. Άλλωστε, ο Στάτους είναι από τους σταθμούς που πραγματικά ξεχωρίζουν, όχι μόνο στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, γενικά μιλώ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Βενιέρης, κυρίες και κύριοι, διευθυντής του Στάτους 107,7.

0: να πάω και στην Κεράσα, η οποία μου γράφει εδώ πέρα: καλημέρα Λεοντή, φτάνω στα διόδια των Μαλγαρών, αυτό που βλέπω αριστερά στο βάθος είναι σκέτη απελπισία. Υπομονή, καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη στους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά για να σωθούμε εμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Λεοντή.
0: Καλημέρα.
1: Πέρασα από εκεί χθες το βράδυ κατά τις 11.30 και ξαναπέρασα τώρα.
0: Ναι.
1: Η εικόνα που βλέπω εγώ είναι ότι πρέπει να έχουν γίνει υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ, γιατί δεν μου φαίνεται να έχει ξεφύγει σε έκταση. Είναι το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το εργοστάσιο με τα λάδια που βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό.
0: Το εργοστάσιο με τα λάδια είναι το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή το παρακολουθούσαμε συνεχώς, καήκαν και επιχειρήσεις με έπιπλα και τα σχετικά εκεί πέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό εκεί πέρα, μέχρι να σβήσει και μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο, που μιλάμε ότι ας χτυπήσουμε και κανένα ξύλο να γίνει σήμερα ή ενδεχομένως τις επόμενες ώρες.
1: Η εικόνα που έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, σου λέω τώρα, το είδα χθες το βράδυ, το βλέπω και σήμερα. Νομίζω ότι σε έκταση, σε μήκος δηλαδή, το μέτωπο θα το περιορίσουν πολύ γρήγορα. Απλά η καπνή από το εργοστάσιο και με τα λάδια, την αποθήκη με τα λάδια, δεν νομίζω ότι έχει να τελειώσει γρήγορα, γιατί πώς θα τους βρίσκεις το λάδι, ειδικά όταν είναι μέσα σε ένα κτίριο. Πώς να το σβήσουν εκείνο το πράγμα, δεν ξέρω, εκείνο νομίζω θα μας ταλαιπωρήσει.
0: Αυτό λέω, θα μας ταλαιπωρήσει και ενδεχομένως θα μας ταλαιπωρήσει και πάρα πολύ. Αλλά ότι έκαναν υπερπροσπάθεια οι επίγειες δυνάμεις χθες από τις 9 η ώρα που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια, είναι αξιοθαύμαστο. Είναι αξιοθαύμαστο.
1: Μας λέω, μου φαίνεται ότι είναι σχεδόν το ίδιο, ναι, το ίδιο σημείο δηλαδή, καπνή. Δεν έχει επεκταθεί. Από τώρα σου λέω από χθες το βράδυ τις 11 η ώρα, τις 11.30, δεν ξέρω. Από πιο πριν τι έχει κάψει, εννοείται ότι κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν και περιουσίες και επιχειρήσεις και ο Θεός να είναι μαζί τους, γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις. Αλλά πάντα κοιτάς όταν γίνεται μια καταστροφή τι θα μπορούσε να έχει γίνει χειρότερα και λες να πάρεις κουράγιο.
0: Επειδή έχω το χάρτη τώρα, όπως φαίνεται η πυρκαγιά, φαντάσου από τα όρια της Ανθούπολης μέχρι και λίγο πριν τα διόδια Ρεοκάστρου, όλο εκείνο από πάνω που φτάνει και Φιλοθέη φυσικά, που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, μιλάμε για μια αναπνοή από τα διόδια και μετά να φεύγαμε και πιο κάτω και να είχαμε να λέγαμε, έτσι.
1: Έχει καεί από εκείνη τη μεριά δηλαδή η έκταση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τώρα μιλάω για την πλευρά από το Δερβαίνι που περνάω.
0: Βλέπω τώρα και την εικόνα που μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Αλλά αυτό που μας απασχολεί τώρα, και βλέπω και τα εναέρια μέσα που κάνουν πραγματικά, τι να πω, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κάνουμε αγίασμα.
1: Κάνουν τη διαφορά, νομίζω, ναι, με το που σηκώθηκαν, ναι, κάνουν τη διαφορά.
0: Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχετε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο εδώ πέρα στο Viber. Καλημέρα στον Στέλιο από την Οδό Λαγκαδά που μου στέλνει τη φωτογραφία τώρα. Μια ανάσα είσαι κι εσύ. Αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι με το που ξεκίνησα να περνάω το αεροδρόμιο, γιατί ήρθα από ανατολικά, είδα όλο αυτό το μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάω για πιο επάνω, για το πύρινο μέτωπο, άλλο εκείνο. Και με το που έφτασα και περνούσα με το αυτοκίνητο τη Βασιλίσσης Όλγας, μύριζε καμένο. Καλά, εδώ δεν μιλάω τώρα για το κέντρο. Έτσι κι αλλιώς κλειστά τα έχω και ακόμη μπαίνει μυρωδιά μέσα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, καλημέρα.
2: Εγώ μόλις επιστρέφω, ήμουνα ως εθελοντής πάνω από αργά το απόγευμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο, επιστρέφω σπίτι μου.
0: Για πείτε μου λίγο.
2: Φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, βέβαια πέρα από το εργοστάσιο αυτό των πλαστικών, το οποίο καίγεται και βγάζει αυτή τη μαυρίλα, και από ό,τι με ενημέρωσε και πυροσβέστης, αυτό θα καίει ημέρες, μπορεί και εβδομάδες, μέχρι να σβήσει εντελώς η φωτιά.
0: Άρα, επειδή ήσασταν στο πύρινο μέτωπο, μιλάμε για το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς,
0: που καίγεται.
2: Ναι, ναι, okay, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι. Το μπράβο είναι λίγο για τα παιδιά της πυροσβεστικής. Και μάλιστα θα σας περιγράψω ένα συνέστημα όταν τους βλέπαμε, γιατί εμείς ήμασταν, σβήναμε κάποια μικρά μέτωπα σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και βλέπαμε τις φλόγες καθώς μεγάλωναν και το μαύρο καπνό καθώς έβγαινε και κατέκλυτζε όλη την περιοχή με αυτή τη βρώμα του πλαστικού, τέλος πάντων. Το πιο ανατριχιαστικό όμως ήταν αυτά τα μπαμ που ακούγονταν.
0: Οι εκρήξεις.
2: Υπήρχαν πάρα πολλές εκρήξεις.
0: Ναι.
2: Και το μυαλό μας, δηλαδή, όλοι κοιταζόμασταν για τα παιδιά, για τους πυροσβέστες που ήταν εκεί σε απόσταση αναπνοής. Από ό,τι βέβαια μας είπαν, αυτοί ήταν εξοπλισμένοι με ειδικό εξοπλισμό, όχι προστασίας από δασικές πυρκαγιές, αλλά από αστικές. Αλλά και πάλι όλος αυτός ο ήχος, ας πούμε, που χτυπούσε στο στομάχι σου, λες και ήσουν δίπλα σε αυτά τα γούφερ όταν γίνονται συναυλίες και το ένιωθες, ας πούμε, το τράνταγμα, έλεγες πώς αισθάνονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι που είναι μπροστά σε αυτό το συμβάν. Τώρα που έφευγα, γιατί μας μετακινούσαν από σημείο σε σημείο, υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την πυροσβεστική. Είδα και από μέσα από το πώς λειτουργούσαν με τους χάρτες, με τα τάπλετ.
0: Ήταν και στο συντονιστικό από την πρώτη στιγμή ο υφυπουργός, ο κύριος Γιουλέκας, όπου πραγματικά από την πρώτη στιγμή που είπαμε έκανε τεράστιο αγώνα για να συντονιστεί όλο αυτό το επιχειρησιακό πάνω στο πύρινο μέτωπο. Πείτε μου λίγο, από την στιγμή που ήσασταν εσείς εκεί από την πρώτη ώρα, που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια, τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η πρώτη κίνηση του συντονιστικού?
2: Εγώ δεν είχα άμεση επαφή με το συντονιστικό. Απλά έβλεπα ξαφνικά να δημιουργούνται νέα μέτωπα, το ένα πίσω από το άλλο, το να φεύγουν άλλοι για να σβήσουν και άλλοι για να απομακρύνουν κόσμο. Ακόμα και το ότι απομακρύνανε κόσμο, έφευγε ο κόσμος, πήγαινε κάτω από πυλώνες που ήταν επικίνδυνοι, έπρεπε ξανά να πάνε να τους πούνε φύγετε πιο πέρα.
0: Έφυγαν γρήγορα οι κάτοικοι από εκεί ή υπήρχε και ένας δισταγμός τι θα γίνει με την περιουσία? Γιατί τώρα να λέμε ότι η περιουσία δεν με αφορά και δεν με κάνει, την ώρα που βλέπεις να καίγεται το σπίτι σου, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
2: Εγώ έβλεπα ανθρώπους να έρχονται εκεί που επιχειρούμε, γιατί ήταν οι επιχειρήσεις τους ή γιατί ήταν τα σπίτια τους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν. Έβλεπα νέα παιδιά ότι για να καθησυχάσουν τους γονείς τους που ερχόντουσαν, δεν πέραν τη διαδικασία να έρθουν 60-70 άριδες, αλλά ερχόντουσαν παιδιά 25-30 χρονών με τη λογική του να παρακολουθούν τι γίνεται για να ενημερώνουν τους γονείς τους που χτυπιόταν, ας πούμε, 1-2 χιλιόμετρα πιο πίσω που τους είχαν απομακρύνει. Ήταν μια πολύ περίεργη κατάσταση με ένα τεράστιο παζλ από ενέργειες, από συναισθήματα κτλ. Βέβαια και ένα μπράβο και στο Δήμο του Ρεοκάστρου, γιατί μιλάμε για μια τεράστια προσπάθεια για διοικητική μέρημνα, για φαγητό, για νερό, για ενεργειακά ποτά σε όλους εμάς, είτε ήμασταν εθελοντές είτε πυροσβέστες.
0: Εντάξει, αυτονόητο.
2: Ναι, που επειδή έχω πάει και τις άλλες πυρκαγιές, δεν είναι τελικά τόσο αυτονόητο.
0: Θα συμφωνήσω τελικώς.
2: Κάποια πράγματα, ναι. Δηλαδή, αυτά αξίζει να τα πούμε και για τους άντρες πυροσβεστικής, αλλά και για τους ανθρώπους.
0: Δεν το συζητάμε για τους πυροσβέστες και για τους εθελοντές, για όλη αυτή τη δύναμη που υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, που από ό,τι φαίνονται από τα στοιχεία θα χρειαστούν αρκετές ώρες ή ενδεχομένως και μέρες. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το επίκεντρο είναι στο εργοστάσιο των ανακυκλώσιμων υλικών.
2: Είναι στο εργοστάσιο, κάποια άλλα μικρά εργοστάσια πιο βόρεια, συγκεκριμένα ένα με υφάσματα, ας πούμε, κυγότανε τώρα, γιατί εκεί επιχειρούσαμε και επιστρέφαμε τώρα με κάποιο όχημα. Είδαμε εκεί πέρα ότι κυγόταν ένα εργοστάσιο με φόδρες και τα λοιπά, οπότε υπήρχε και μια σχετική μυρωδιά και εκεί. Πετύχαμε εννοείται τα καναντέρ τα οποία σβήνανε τη φωτιά στο εργοστάσιο με τα πλαστικά, αλλά είναι σαν να μην κάνει τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω, τώρα εγώ είμαι αδαής βέβαια, αλλά φαινόταν σαν να μην υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από το καναντέρ. Φαίνεται πολύ μεγάλη φωτιά για ένα μικρό τέτοιο.
0: Αυτό που αντιληφθήκαμε, αγαπητέ, δεν ξέρω και το όνομά σας, είναι ότι... Ωραία. Αυτό που πιστεύω, κύριε Γιώργο, είναι ότι και αντιληφθήκαμε όλοι οι ακροατές του Στάτους που σας ακούμε τόση ώρα και οι ακροατές της Βορείου Ελλάδος και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, είναι ότι όπως χαρακτηρίσατε τον εαυτό σας αδαή, μας σώσατε.
2: Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα να αντιληφθούμε καλύτερα το πόσο τελικά λίγο είναι το κράτος και ότι πόσο έχουμε ευθύνη όλοι μας, ότι πρέπει να υπάρχουμε και να συμμετέχουμε σε κοινές ενέργειες. Δηλαδή, Ο εθελοντισμός, εγώ δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο, δεν είμαι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον οποιοδήποτε ακροατή. Υπάρχουν ομάδες στους Δήμους, υπάρχουν ομάδες ανεξάρτητες.
0: Το γνωρίζω, επειδή ήμουνα και εγώ ενεργό μέλος μέχρι και πριν από 5 χρόνια στην ΕΘΟΠΑΚ του Δήμου Θερμαϊκού. Ναι, γνωρίζω πολύ καλά αυτό που λέτε, αλλά αν ένας άνθρωπος τώρα μας άκουσε τη συζήτηση που κάναμε και σκέφτηκε, έβαλε στο μυαλό του ότι ενδεχομένως μήπως να το κάνω κι εγώ, νομίζω έχουμε καταφέρει κάτι
2: ακριβώς,
0: μέσα σε όλο αυτό
2: ακριβώς,
0: που γίνεται.
2: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο το αναφέρω κι εγώ. Για τον κάθε άνθρωπο που το βλέπει ότι είναι κάτι ξεχωριστό και ποιος μπλέκει τώρα με αυτά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Έχω μπροστά μου τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή. Στη κατηγορία κινδύνου 4 είναι η περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, στις Κυκλάδες μας και στην Κρήτη. Η Κεντρική Μακεδονία, εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 στην Υψηλή. Εχθές με όλα αυτά που έγιναν ήμασταν στην κατηγορία 4.

0: Έθριος ο καιρός σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 20 βαθμούς. Με την αίσθηση να είναι στους 22. Και θα φτάσουμε μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Έχουμε βιντεάκι από τον διευθυντή του σταθμού μας. Πριν από ελάχιστα λεπτά το
1: συνάνθρωπή
0: μαγνητοσκόπησε. Να πάμε έτσι να το ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι.
2: Είναι ο κεντρικός δρόμος του Ωραιοκάστρου, αυτός ο οποίος οδηγεί στο Ωραιοκάστρο, και υπάρχουν οχήματα δεξιά, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής, περιπολικά, κόσμος ο οποίος συμμετέχει στο έργο της πυρόσβεσης από εχθές το βράδυ, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, μηχανήματα αγροτικά, χωματουργικά, πολιτική προστασία, πάρα πολλοί κόσμος. Η περιοχή αυτή εκενώθηκε χθες γιατί υπήρξε φόβος για μεγαλύτερες ή χειρότερες επιπτώσεις. Τούτη την ώρα αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι ο καπνός, όπως θα δείτε, συνεχίζει. Είναι πυκνός εκεί μέσα. Και βεβαίως έχει καλύψει όλη την πόλη, στην οποία υπάρχει μια έντονη μυρωδιά. Είναι φιαλτικό το σκηνικό. Όπως το βλέπετε, λογικά εδώ είναι το εργοστάσιο, το οποίο εμπορεύεται λάδια, γι' αυτό και ο καπνός είναι τόσο έντονος.

Καλημέρα στον Στέργιο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, λέει, στο βίντεο. Είμαι στην Καρδία, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Φαίνεται και φαίνεται και από εκεί. Πιο μακριά δηλαδή από ό,τι ερχόμουν εγώ, φαίνεται κανονικά. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα, καλό πρωινό, με την ευχή όλων να τελειώνουμε από αυτά.

Στέλνετε τις φωτογραφίες σας στο Viber στο 6908-357-800. Και βλέπω εδώ από τον κύριο Νίκο που έστειλε από την Περαία

αλλά ευτυχώς εκεί πέρα δεν είχαμε τέτοιες διαστάσεις. Ήχησε και το 112. Στα Κουφάλια, η πρώτη φωτιά εχθές που μας απασχόλησε έντονα ήταν στα Κουφάλια, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, που ήχησε και εκεί το 112.

Μετά στην Χαλκιδική που ακούσαμε και από τον κύριο Βενιέρη που βγήκε στον Τηλέμαχο και με το που τελειώσαμε, είπαμε ότι τελειώσαμε γιατί υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Χαλκιδική αργά το βράδυ και εκεί που είπαμε ότι τη γλιτώσαμε, μας ήρθε

στη μάχη της κατάσβεσης στα εναέρια με το πρώτο φως της ημέρας. Αγγελική, καλημέρα, καλό πρωινό και σε εσένα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η Ευγενία μες στην ατυχία μας λέει, επειδή είμαι κάτοικος ωραίου κάστρου, είμαστε και τυχεροί.

0: επειδή δεν έχουμε άλλα που είχαμε στη φωτιά του Δερβενίου, έχεις δίκιο. Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, να τον ακούσουμε, είναι στην δημόσια τηλεόραση.
1: Ο ισχυρός άνεμος ο οποίος έπνιγε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τα αίτια και από πού προκλήθηκε αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει υπεύθυνο πολιτικής προστασίας τον Βλάση το Σιώμο, Δήμαρχο Πεντέλης, που βρίσκεται όταν και εφόσον απαιτηθεί στο ΕΣΚΕΒΗ. Ειδοποιήθηκα αμέσως εγώ με την έναρξη της πυρκαγιάς από το ΕΣΚΕΒΗ, το Εθνικό Κέντρο δηλαδή, και θέσαμε στη διάθεση του υπευθύνου ή των υπευθύνων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς οχήματα των Δήμων. Ξέρετε, λένε πολλοί, να πάμε. Μα δεν πάμε στην τύχη, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Και για να σας αποδείξω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, ακούστε να δείτε. Ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου, ο Παντελής ο Τσακίδης, εφαρμόζοντας το τοπικό σχέδιο πολιτικής προστασίας, γιατί όλοι οι Δήμοι έχουμε σχέδια πολιτικής προστασίας, το πρώτο πράγμα που κάναν ήταν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και εκένωσαν το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμων από τους φιλοξενούμενους εκεί συνανθρώπους μας, και άλλοι πήγανε σε χώρο του Δήμου Ρεοκάστου, τους πήγανε, και άλλους τους πήγανε στο 424 το νοσοκομείο.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, από όσους Δήμους ζητήθηκαν υδροφόρα οχήματα, στείλαμε, γιατί πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν οι Δήμοι. Ούτε πυροσβέστες εκπαιδευμένους έχουν. Απλώς είναι επικουρικός ο ρόλος μας. Όταν μας ζητηθεί, συνδράμουμε και συνδράμαμε. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι πολίτες. Όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά, πρέπει να ακολουθούμε όλοι το γενικότερο μήνυμα που φεύγει, το 112, αλλά και τις οδηγίες που δίδονται από την αστυνομία και από τον επικεφαλής επί του πεδίου για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε, εσείς, γιατί είστε, ναι, και πρόεδρος, επειδή είστε και πρόεδρος της ΚΕΔΕ και έχετε και μεγάλη εμπειρία και είστε και επιτυχημένος. Για τα θέματα των υποδομών σε συγκεκριμένες περιοχές, τώρα δεν μιλάω για μέσα σε μια δασική έκταση, δεν είναι εύκολο, αλλά σε περιοχές οι οποίες είναι οι μοιαστικές.

0: Εδώ δηλαδή είχα μια περιοχή που είχε βιοτεχνίες, βιομηχανίες, σπίτια, δασικές εκτάσεις, χωράφια, είχε απ' όλα. Είχαμε, υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες από πυροσβέστες, το έλεγαν οι άνθρωποι, ότι φτάνανε σε κάποια σημεία και κοντά σε βιοτεχνίες ή βιομηχανίες και δεν υπήρχε ένας πυροσβεστικός κρουνός οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν νερό. Στα θέματα αυτά των υποδομών, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί?
1: Υπεύθυνος για αυτά τα θέματα των υποδομών, γιατί δεν μπορεί να φτιάχνει ό,τι, να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε Δήμος. Υπάρχει ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου, το οποίο κουμπώνει, δένει, παντρεύεται με ένα γενικότερο σχεδιασμό σε επίπεδο, ας το πω έτσι, πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος. Και όλο αυτό δένει με τον εθνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Θα σας πω παραδείγματος χάρη. Στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, για να μιλήσω επί του πεδίου δηλαδή, για συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε αποθήκη δεξαμενή νερού στην περιοχή εργατικών κατοικιών, όπου με γεώτρηση που κάναμε υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα νερού πάντοτε για να γεμίζουν και γεμίζουν όταν χρειάζεται και όταν είναι εγκύτερο το δικό μας σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα. Και έχουμε σε τρία σημεία στο Δήμο πυροσβεστικούς κρουνούς για να μπορούν να προμηθεύονται νερό εύκολα και γρήγορα, ανάλογα με το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και την απόσταση η οποία υπάρχει κάθε φορά. Τέτοια σημεία με πυροσβεστικούς κρούνους πρέπει να δημιουργηθούν και σε τέτοιες περιοχές σαν αυτή την οποία είπαμε. Όχι ότι έτσι αντιμετωπίζεται η πυρκαγιά. Όχι, δεν αντιμετωπίζεται έτσι η πυρκαγιά όταν εκδηλωθεί. Απλά επικουρικά συνδράμει. Συντρέχει και ο Δήμος που βρίσκεται στην περιοχή με αυτόν τον σχεδιασμό στο να μπορούν τα μέσα τα πυροσβεστικά να προμηθεύονται νερό. Και κάτι άλλο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Τα αεροπλάνα δεν σβήνουν τη φωτιά. Είναι πολύτιμη η συνδρομή των εναέριων μέσων. Την καταστέλουν απλώς και εν συνεχεία τα πεζοπόρα τμήματα την αποτελειώνουν για να μην υπάρχουν αναζωπηρώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αν είναι υποχρεωμένοι οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή να έχουν κάποια μέτρα πυρασφάλειας. Ποιος τους ελέγχει αν έχουν. Γιατί είναι εδώ ο κύριος Τσίγκας, τα λέγαμε, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, κύριε Τσίγκα, που δεν υπάρχει τίποτα. Όχι μόνο αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχουν οι ίδιοι καν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο από τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία τους. Από τα χόρτα. Δεν μιλάμε τώρα να έχουν κάνει εγκαταστάσεις τώρα πυρασφάλειας.
1: Μέτρα.
0: Ποιος ελέγχει όλους αυτούς?
1: Μέτρα και μέσα πυρασφάλειας. Πρέπει να λαμβάνουν και να έχουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα μαγαζί που παίρνει την άδεια λειτουργίας του.
0: Ελέγχονται λοιπόν, υπάρχει ελέγχονται ότι όλα λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν οι έλεγχοι.
1: Βεβαίως. Δεν ελέγχονται από τους Δήμους. Ελέγχονται από τις αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει που χορηγούν την άδεια.
0: Κύριε Τσίγκα, από την εμπειρία σας. Τι σημαίνει?
2: Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα βιντεάκι που μας έρχεται από τον διευθυντή του σταθμού μας. Δώστε μου μισό λεπτάκι λίγο. Από εδώ.
3: Ο καπνός συνεχίζει να βγαίνει και μάλιστα είναι εξαιρετικά πυκνός από το ξεκίνημά του και απλώνεται με κατεύθυνση την πόλη η οποία είναι εκεί πίσω. Εδώ είμαστε στο σημείο όπου καίγεται το εργοστάσιο. Πάνω υπάρχουν εναέρια μέσα. Βλέπετε ένα ελικόπτερο εδώ και στο βάθος υπάρχει ακόμη ένα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά, δύο ελικόπτερα, αλλά σίγουρα οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς. Εδώ είμαστε σε έναν χώρο ο οποίος κινδύνευσε χθες και οι άνθρωποι σίγουρα πανικοβλήθηκαν. Θα κοιτάξουν να έχω μια καλύτερη εικόνα αυτού του πράγματος. Κοιτάξτε πόσο καπνός βγαίνει. Είναι απίστευτο.
2: Καλημέρα στη Γλυκερία, εδώ στο Viber. Στο ύψος του Τιτάν μας στέλνει βίντεο.
4: Θες από τις 9 η ώρα που...
5: Μαζί τους γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά πάντα κοιτάζω να γίνει...
2: Με προσοχή. Με προσοχή, καλή δύναμη, καλή ψυχραιμία. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλό πρωινό να έχεις.

πίσω από τον πυκνό καπνό, όπως βλέπετε, είναι οι εγκαταστάσεις του Τιτάν. Η αιστεία της φωτιάς τότε την ώρα, λίγο πριν τις 7 το πρωί της Κυριακής, βρίσκεται εκεί ακριβώς απέναντι. Τις άλλες αιστείες κατάφεραν οι πυροσβέστες να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, αλλά αυτή συνεχίζει, ενώ είναι υπό έλεγχο, συνεχίζει λόγω των υλικών που καίγονται, συνεχίζει να καίει και να βγάζει αυτά τα... Βλέπω τώρα στο βάθος μια μικρή, μέσα στον καπνό, μια μικρή αιστεία, πάει να αναφλεγεί δηλαδή, αλλά ήδη στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις. Το βλέπετε, να βλέπετε στο βάθος εκεί αρχίζει και υπάρχει μια αιστεία φωτιάς. Λίγο πριν πέρασε και ένα αεροσκάφος, απέναντι υπάρχει ένα ελικόπτερο το οποίο ρίχνει νερό. Και νωρίτερα πέρασε ένα μεγάλο αεροσκάφος το οποίο έριξε νερό και πάει μάλλον να εφοδιαστεί και πάλι.

0: Λοιπόν, χρωστάω δύο πακέτα. Δύο πακέτα διαφημίσεων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εκτάκτως ο στάτους από τις 6 στον αέρα. Δεν σταματήσαμε έτσι κι αλλιώς ποτέ. Να βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται με την πύρινη κόλαση στο Ωραιόκαστρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πρώτες εναέριες ρήψεις. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνει το πρώτο φως. Εδώ είμαστε, θα είμαστε για πάρα πολλές ώρες ακόμη. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
20: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
19: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
22: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
21: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
22: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
21: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
22: Νέα εποχή Waterland.
21: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
23: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
24: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
23: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
24: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
23: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
24: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
23: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
24: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
22: Αλλά δικό μας είναι.
24: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
26: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
27: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
28: Η μυθική Ιθάκη.
29: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
30: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
31: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
32: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
33: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
34: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
35: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
36: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
35: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
36: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
35: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
37: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
38: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
39: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Καλημέρα και καλό πρωινό. Εδώ είμαστε από νωρίς, δεν σταματήσαμε καθόλου. Στον στάτους 107 και 7.
1: Μη κοιτάς μέσα στα μάτια. Σου το λέω,
0: λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε, να πούμε και εμείς μια καλημέρα με το διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο ωραίο καστρο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λεωτή, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχω φτάσει από έναν χωματόδρομο σε ένα σημείο που έχω όλη την εικόνα της καταστροφής που συντελέστηκε χθες. Είναι εδώ σε ένα πλάτωμα πάρα πολλά στρέμματα καμένα και στο βάθος έχει αφενός μεν, έχω ανεβάσει κάποια βίντεο και φωτογραφίες στα δύο κόσμος, αφενός μεν την αιστεία της φωτιάς με τον πολύ πυκνό μαύρο καπνό που δεν έχει σταματήσει. Μάλιστα βλέπω ότι χαμηλά κάτω, τώρα έχω την εικόνα, μια στιγμή τραβήξε το βίντεο παράλληλα, τώρα έχω την εικόνα του ματιού της, του καπνού, να το πω έτσι, όπου χαμηλά κάτω φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια μικρή αναζωπήρωση, γιατί αυτό πράγμα, Λεωτή, για να... Μισό λεπτό, αν βάλω και το βίντεο να γράφει, Λεωτή, μου δίνεις μισό λεπτό, δεν έχω πάρει μαζί μου τον οφερατέρ μου, τι να κάνω. Λοιπόν, κάτσε λίγο, ναι. Βλέπω ότι στην, στο μάτι, όπως έλεγα νωρίτερα, της, του καπνού υπάρχουν φλόγες. Λίγο πριν πέταξαν δύο αεροσκάφη τα οποία ρίχνουν φωτιά και υπάρχει και μία δεύτερη εστία στο βάθος, από την οποία μάλλον δύο μικρότερες εστίες είναι, από τις οποίες βγαίνει λευκός καπνός. Δεν είναι αυτός ο μαύρος ο καπνός.
0: Ναι.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι,
0: ότι δεν καίει κάτι,
2: δηλαδή, ναι, κάτι διαφορετικό. Ένα καμπαναριό βλέπω στο βάθος από μια εκκλησία, το οποίο μάλλον κάηκε, και εδώ μπροστά μια μεγάλη έκταση η οποία είναι χορτολιβαδική, δηλαδή δεν υπήρχε ευτυχώς βλάστηση με δέντρα μεγάλα κλπ. Είναι περισσότερο αυτά τα ξερά χόρτα τα οποία έχουν μείνει σε μια έκταση κάποιων στρεμάτων, μεγάλο κομμάτι της οποίας έχει καεί. Λεωτή.
0: Αυτό που μας έλεγε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούγατε επειδή...
2: Πάντως μοιάζει να είναι τα πράγματα υπό έλεγχο, απλά ο καπνός όλος έρχεται στην πόλη, δηλαδή
0: ναι,
2: φυσάει προς την πόλη, με αποτέλεσμα ο καπνός να έρχεται στην πόλη, δεν ξέρω αν και κατά πόσο τώρα έχει γίνει μυρωδιά, αλλά έχει κατάχει.
0: Έχει πολύ έντονη μυρωδιά και μας το στέλνουν και ακροατές εδώ από διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι και από την Καλαμαριά μας ήρθε βίντεο, το οποίο μας δείχνει ότι φαίνεται και ο καπνός, αλλά και μυρίζει έντονα καμένο. Δεν ξέρω αν ακούγατε νωρίτερα, αυτό ήθελα να πω, επειδή ήσασταν εν κινήσει, πηγαίνατε και βγήκατε και στον τηλέμαχο του Σαντορινέο. Βγήκε νωρίτερα εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος ήταν στο μέτωπο της φωτιάς. Ακούμε τώρα λογικά και τα εναέρια που περνάνε από.
2: Τα ελικόπτερα.
0: Βγήκε εθελοντής πυροσβέστης και είπε αυτό ακριβώς που λέτε και εσείς, ότι τώρα αυτό που είναι, αυτό που καίει μάλλον, είναι το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα τελικώς, και όχι το εργοστάσιο με τα λάδια. Το εργοστάσιο με τα λάδια καταστράφηκε ολοσχερός, μας είπε.
2: Ναι.
0: Ναι. Και είναι το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα που έχει πολύ υλικό να φάει έτσι φωτιά, να βγάλει.
2: Είναι το ίδιο δύσκολο και τα ανακυκλώσιμα, πρέπει να σου πω.
0: Σίγουρα, λίμωρα.
2: Εδώ βλέπω και άλλους συναδέλφους από άλλο μέσο, δεν ξέρω ποιοι είναι, οι οποίοι ήρθαν όσο πιο κοντά μπορούν στην αιστεία της φωτιάς για να κάνουν και τα πλάνα τους. Πάντως γενικώς, για να ξέρει ο κόσμος, είναι υποπλήρη έλεγχο στα υπόλοιπα σημεία της περιοχής η πυρκαγιά. Είναι αυτά οι δύο-τρεις αιστείες, στις οποίες αναφέρθηκα, ένα το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα, όπως προείπες, και λίγο πιο βαθιά μέσα έχουμε άλλες δύο αιστείες. Κάτσε εδώ.
0: Ναι, είναι αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα.
2: Έρχονται συνεχώς ελικόπτερα. Κάτσε λίγο να βγάλω 2-3 φωτογραφίες. Λέω ότι μιλάμε πάλι σε λίγο και θα σας
0: φυσικά, καλέσω. Φυσικά.
2: Θα σου στείλω μερικές φωτογραφίες.
0: Φυσικά. Είμαστε σε επικοινωνία με τον διευθύντη του σταθμού μας, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος βρίσκεται από

0: καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε τον Status 107 και 7. Στο Viber στέλνετε τις καλημέρες σας και φυσικά φωτογραφίες από που μας ακούτε. Αν φαίνεται ο καπνός, έστειλε νωρίτερα και η πολυξένη από τη Ρωμαϊκή αγορά το πέπλο, αυτό το μαύρο πέπλο που έχει καλύψει όλο το πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και είναι, λες και είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται από το Ρεόκαστρο. Βλέπω αυτή την ώρα το βιντεάκι και τα εναέρια που πετούν, που έχουν πάει για εφοδιασμό κάτω στον Θερμαϊκό σε εμάς εδώ. Για όσους δεν το γνωρίζετε, το Στάτους εκπέμπει από τα κεντρικά του στην Σαλαμίνου, στα Λαδάδικα, οπότε είμαστε πιο κέντρο, δεν γίνεται. Και είναι πραγματικά αυτό από τη Ρωμαϊκή αγορά, είναι σαν να είναι δίπλα μας. Μυρίζει έντονα καμένο και εδώ στο κέντρο, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό είπα από που είναι τα κεντρικά μας στούντιο. Και νωρίτερα και βιντεάκια ακροατών και της Ιωάννας και της Μαρκέλας νωρίτερα δείχνανε, φαινότανε, μπορούσες να καταλάβεις εκτός από, από το οπτικό δηλαδή που έβλεπες τον καπνό το μαύρο, και ότι και εκεί όπως μας ανέφεραν κιόλας ότι μυρίζει έντονα. Εγώ ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο 6 παρα 10 που μπήκα και βγήκαμε στις 6 στον αέρα από τη Βασιλίση Σόλγας, ερχόμενος από Ανατολικά, μύριζε έντονα καμένο. Μύριζε πάρα πολύ καμένο. Και το λέει εδώ τώρα και ο Χρήστος. Μας ήρθαν και οι φωτογραφίες του κύριου Δημήτρη Βενιέρη. Δεν ξέρω, Γαβρίλα, αν θες να έρθεις λίγο να δούμε αυτά τα τελευταία στοιχεία που έχεις από την πυροσβεστική, να κάνουμε έτσι και ένα update, ένα follow-up που λέμε και στα ελληνικά. Ψάχνει και ο Γαβρίλη να δούμε τώρα τι και πώς, για να έχουμε και εικόνα. Καλημέρα στο Χριστόφορο, ο οποίος μας λέει ότι μας το στείλε και άλλος ακροατής, ναι, από την Περαία. Φαίνεται και στην Περαία αυτό. Έρχονται συνεχώς σε φωτογραφίες και βίντεο και από την Περαία ακόμη. Με το σκηνικό που διαδραματίζεται εδώ, στα δυτικά. Λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε το πύρινο μέτωπο στο Ρεόκαστρο. Θα με διορθώσει ο Γαβρίλη αργότερα, που θα είναι εδώ μαζί μας. Αν δεν κάνω λάθος, 4-112 χτύπησαν. Το πρόβλημα χθες ξεκίνησε από τα Κουφάλια. Εκεί ήταν το πρώτο crash test, ας το πούμε έτσι, του Σαββάτου για τη Βόρεια Ελλάδα. Ακολούθησαν οι νέοι επιβάτες στον Δήμο Θερμαϊκού, όπου και εκεί είχαμε το 112, ήχησε προειδοποιητικά, και αυτό το λέω γιατί είχα μιλήσει και με τον Δήμαρχο, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Είχαμε αμέσως μετά τη Χαλκιδική, όπου λέγαμε και νωρίτερα, όπου εκεί που πήγαμε να πούμε ότι ευτυχώς ξαφνικά βρεθήκαμε με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και έχουμε φτάσει 24 λεπτά μετά τις 7 πρωινό Κυριακής. Καλημέρα, Γαβρίλ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Λεοντή. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Ήταν ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες, κυριολεκτικά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε μπαράζ 112, ηχούσαν από αργά το απόγευμα, έτσι, με το πρώτο 112 που αμέσως ζητούσε την εκένωση της περιοχής Ανθούπολης και καλούσε τους πολίτες να μεταφερθούν προς την περιοχή του Τιτάν. Έτσι λοιπόν ενημερωθήκαμε αμέσως για την ύπαρξη αυτής της πυρκαγιάς. Να έρθουμε όμως λίγο στο τώρα, γιατί είναι κάπως καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε φυσικά και ο κ. Βενιέρης που είναι στο σημείο, αλλά και η ενημέρωση της πυροσβεστικής που έχουμε είναι ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτό είναι τουλάχιστον το θετικό. Ξεκινάμε τη μέρα μας έτσι κάπως θετικά, και αυτό τι σημαίνει? Ότι η πυρκαγιά δεν επεκτείνεται δηλαδή σε άλλα σημεία. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 σημεία όπου εντοπίζονται εστίες φωτιάς, τα οποία όμως είναι στα ήδη καμένα εδάφη. Εκεί έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Να πούμε τώρα ότι στο σημείο επιχειρούν συνολικά 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων που έχουν φτάσει όλοι αυτοί με 52 οχήματα στο σημείο, και από πολύ νωρίς το πρωί, ακούμε δηλαδή και τους θορύβους, επιχειρούν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, λέοντι. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες 5 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι αυτοί οι
0: 5 τελικά,
1: 5 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους φυσικά. Οι άνθρωποι καταλαβαίνετε όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά τους, η επιχείρηση, οπότε χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι 4, όπως είπες, μηνύματα από το 112 εστάλησαν συνολικά, ξεκινώντας δηλαδή από αργά το απόγευμα χτες, που καλούσε για εκένωση της περιοχής Ανθούπολης προς την περιοχή του Τιτάν. Έπειτα ακολούθησε άλλο ένα μήνυμα από το 112 και πάλι προς τους πολίτες της Ανθούπολης, αυτή τη φορά για να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Αμέσως μετά, λίγη ώρα αργότερα, ένα νέο 112 για εκένωση της περιοχής Φιλοθέης του Δήμου Παύλου Μελά προς την περιοχή, προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Ναι. Εκεί λοιπόν. Και είχαμε και άλλο ένα 112 που ήταν και το τελευταίο τις πρώτες πρωινές ώρες, νομίζω γύρω στις 3, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί ήταν,
1: το οποίο εστάλησε πάλι για τους στους κατοίκους της Ανθούπολης και τους καλούσε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, γιατί φυσικά όπως μέχρι και τώρα η καπνή είναι μαύρη. Έτσι, γιατί έχουμε εκτός από το εργοστάσιο με τα έλαια, έχουμε και το εργοστάσιο ανακύκλωσης που έτσι κάηκε και καίγεται μάλλον, οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε και τους μαύρους καπνούς, οι οποίοι πολύ σωστά έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης μας, αλλά έχουν πάει και σε άλλα, και σε άλλα μέρη. Να πούμε φυσικά ότι οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας, εννοείται, ήδη ενεργεί, και η κρατική και της περιφέρειας, αλλά και των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, όπου φυσικά εκεί έτσι υπάρχει και η φωτιά, υπήρξε και η φωτιά, και ευελπιστούμε όσο το δυνατόν συντομότερα να έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα. Θα επικοινωνήσουμε εννοείται και με αρμόδιους εκεί στους Δήμους, να μας δώσουν και αυτοί μια έτσι καλύτερη εικόνα, πιο σωστή και πιο ουσιαστική, για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή την ώρα, λέω.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας τις οδηγίες του 112, ειδικά για να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία μας. Δεν τα στέλνουνε για να πούν ότι τα στείλανε. Από εχθές δυστυχώς έχουμε και τους γιατρούς του πληκτρολογίου. Μη πιστεύετε, μη κάνετε, μη. Δηλαδή, η λογική... Δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει. Πρέπει να έχουμε λίγο, να είμαστε στα συγκαλά μας το 100%. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνει διαφορετικά, δεν θα επιβιώσουμε διαφορετικά. Πάμε στις καλημέρες σας. Πάμε εδώ στο Viber, στην αφίδρομη επικοινωνία που έχουμε με όλους εσάς, τους ακροατές της Βορείου Ελλάδος από τον στάτους 107 και 7. Καταρχάς, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, έτσι. Από νωρίς το πρωί που βγήκαμε, που είπαμε την πρώτη καλημέρα, στο 23 15 13 000, στο 2 3 11 82 10 50, στον Σπύρο στέλνει φωτογραφία. Ναι, από παντού, από παντού, τι λέμε τώρα. Καλημέρα στην Ελένη, Καλημέρα, Λεοντή. Για να έστειλε το 112 μήνυμα στις 2 και 45 το βράδυ για το Ρεόκαστρο, σοβαρή πρέπει να είναι η κατάσταση. Είναι. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι, έτσι. Αλίμονο, προς Θεού. Και αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο 112 που εστάλει είναι για να κλείσουμε πόρτες και παράθυρα. Για αυτούς πήγαινε το. Για εκείνους τους γιατρούς του πληκτρολογίου. Τους βλέπουμε, είναι δίπλα μας. Καλημέρα στη Μαρία. Και η φίλη Μαρία στέλνει εδώ πέρα φωτογραφίες. Να γνωρίζετε ότι δεν τα στέλνετε μόνο για να τα αναφέρουμε, ότι ξέρεις μας έστειλε η Μαρία, μας έστειλε ο Σπύρος, μας έστειλε ο Δημήτρης, μας έστειλε η Πολυξένη, η Ελένη, ο Ανανίας. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ. Γι' αυτό βγήκαμε νωρίτερα, γιατί είναι υποχρέωσή μας. Καλημέρα στον Ανανία. Δυστυχώς λέει ο καπνός έχει φτάσει μέχρι τον Όλυμπο. Καλημέρα, καλό κουράγιο. Δεν θα φτάσει. Με τόσο πράγμα που τρώει. Καλημέρα στο Λευτέρη. Φωτογραφίες, βίντεο είναι στο site μας, στα social media του σταθμού, για να έχετε κι εσείς λίγο μία εικόνα. Καλημέρα, Λεοντή. Ο καπνός όπως τον βλέπω από Καλαμαριά πάει πάνω από Θερμαϊκό, καταλήγει. Καραμπουρνάκι ήθελες να γράψεις. Ναι, δεν είπε κανείς το αντίθετο και δεν είπε κανείς ότι δεν έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα εδώ πέρα από τα βίντεο των φίλων ακροατών, ακροατριών, είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Ποια φίλη μας το έστειλε νωρίτερα? Πολυξένη δεν το έστειλε, από Ρωμαϊκή αγορά. Έχει σκεπάσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε τώρα, ότι δεν το έχει κάνει? Το έχει κάνει.

0: Να ακούσουμε λίγο τον χορηγό της ώρας.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως

0: Θέλω να πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ, με την ΕΡΤ News, να δούμε λίγο τι αναφέρουνε. Όχι, πριν πάμε στην ΕΡΤ, πάμε στον κύριο Βενιέρη. Καλημέρα και πάλι.
1: Λέω ότι να πούμε στον κόσμο ότι ο δρόμος τώρα τον ανέβηκε και τον κατέβηκε το αεροκάστρο, βεβαίως είναι ανοιχτός. Απλά δεν χρειάζεται κάποιοι οι οποίοι έχουν τα σπίτια τους ή δεν ξέρω κάποιες επιχειρήσεις στη μέσα πλευρά του δρόμου, μπορεί να μην υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα, αλλά δεν υπάρχει λόγος από περιέργεια να πάνε. Εμείς το κάνουμε γιατί είναι λίγο η λόξα του επαγγέλματος, γιατί είδα και κανένα δυο ακόμη οι οποίοι προσπάθησαν και πίεσαν λίγο τους αστυνομικούς, θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα ράμ, δεν υπάρχει λόγος, κανένας λόγος, μπορεί να μην υπάρχει φωτιά, αλλά να πάω στιγμή με αυτόν αέρα, μπορεί να υπάρχει αναζωοπήρωση. Εγώ σε λίγο θα πάω και μέχρι το Κονταξοπούλιο να δω τι έγινε χθες το βράδυ με τους
0: 147
1: περισταλπόμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πολύ δύσκολες εικόνες τώρα, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, το βράδυ τους είδαμε όλοι, σε μια συντονισμένη, καλά συντονισμένη επιχείρηση. Θα πάω να δω λίγο τι γίνεται στο Κονταξοπούλιο, πώς πέρασαν το βράδυ τους και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, Γαβρίλα, άμα έχει κάποια πληροφόρηση, αν κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν.
0: Οι 100 από τους 157 έχουν μεταφερθεί, όπως είπατε, στο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο.
1: Α, έχουν πάει και εκεί.
0: Ναι,
1: ναι, σε 3-4 λεπτά θα βρίσκομαι. Γέννη Φορίζω τώρα, είμαι στο κεντρικό δρόμο του Ροκάστου. Οπότε θα έχω ρεπορτάζ από εκεί για να σας πω πώς πέρασαν το βράδυ οι άνθρωποι αυτοί, αν υπάρχουν συγγενείς τους, αν χρειάζονται κάτι ή όχι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.
1: Οπότε
0: είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Να ακούσουμε τον κύριο Δανιηλίδη, τον Δήμαρχο Νέα Πόλης Οικαιών.
2: Τα Πεύκα και η Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα όπως δείχνεται και στην Αριστοτέλους και στο Λευκοπύργο και στην Καλαμαριά, ακόμα έχει πάει το νέφος που είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα και εμείς, έτσι.
2: Μαζί με όλο τον εξοπλισμό μας από την πρώτη στιγμή, γιατί έτσι κι αλλιώς όλος ο εξοπλισμός μας με τους εργαζόμενους μας και τους εθελοντές, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο είμαστε μέσα στο περιαστικό δάσος σε 24 βάρδια και μετακινηθήκαμε γρήγορα, μάλλον ήμασταν οι πρώτοι που μετακινηθήκαμε μόλις πήραμε εντολή από την πυροσβεστική. Είδαμε την κατάσταση, η οποία ήταν ανεκτέλεκτη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα είμαστε τυχεροί, έχουν πέσει οι άνεμοι. Έχουν πέσει οι άνεμοι, δεν έχουμε τα μποφόρτα χθεσινά. Βοηθούντος και των πτυτικών, αλλά κοιτάξτε, θερμή παράκληση. Δεν είναι ώρα για κριτικές και δεν θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά έστω αυτή τη στιγμή, ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια μέσα. Να μπορέσει, κύριο, γιατί δεν ξέρουμε σε πόση ώρα μπορεί να ξανααναπτυχθούν οι άνεμοι. Γιατί θα έχουμε αναζωοπυρώσεις. Όσοι ζήσαμε και την κατάρα και την κόλαση του 97 μέσα στο περιαστικό δάσος, όταν ανεβαίνουν τα μποφόρ, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα υπάρχουν δεκάδες αναζωοπυρώσεις και μάλιστα θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές όσων επιχειρούν, γιατί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αλλάζει η φορά του ανέμου και από εκεί που είσαι από τη μία μεριά και πυροβολάς με το πιστόλι, με το κανόνι, το πυροσβεστικό, βλέπεις τη φωτιά να είναι από πίσω σου και να ετοιμάζεται να σε καταβροχτήσει. Είναι ήρωες τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των Δήμων που πρέπει να τους πούμε συγχαρητήρια και οι εθελοντές και προπάντων οι πυροσβέστες, γιατί υπό τις οδηγίες της πυροσβεστικής είμαστε όλοι. Είναι πραγματικά ήρωες που σε τέτοιες αντίξωες συνθήκες κάνανε τιτάνια προσπάθεια όλο το βράδυ και μάλιστα σε απάτητα μέρη, σε λόφους, σε χαράδρες, σε επικίνδυνα σημεία και με ένα φορτικό πεδίο, το οποίο εξαιτίας των υλικών που καίγονταν και συνεχίζουν να καίγονται αναπτύσσουν τεράστιες θερμοκρασίες που μπορεί να βλέπει στα 1000 μέτρα τη φλόγα της φωτιάς, αλλά αν πλησιάσεις στα 500, στα 600 μέτρα να σε τσουρουφλίζει, να σε καίει, γιατί μεταφέρεται σε πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα αυτό το θερμικό φορτίο. Και βέβαια πρέπει επιτέλους να γίνει, να βάλει μυαλό η χώρα μας, να κάνει πρόληψη, να κάνει πρόληψη από το Μάρτιο, από τον Απρίλιο μήνα. Δεν είναι δυνατόν να, από τη μια να ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε από πυρκαγιές ανά πάσα στιγμή και από την άλλη να μην είναι επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες των Δήμων, της πυροσβεστικής, να μην στηρίζονται οι εθελοντές. Και όταν φτάνει η ώρα να λέμε τρέξτε ποδαράκια μου να προλάβουμε να μην γίνει μεγάλη.
3: Δήμαρχε, εγώ θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι κάτι, το λέγαμε και με τον κύριο Τσίγκα εδώ, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Για μένα είναι παράλογο, έχεις μια πυρκαγιά, καταλαβαίνω, σε μια περιοχή ημιαστική με σπίτια, βιοτεχνία, βιομηχανίες, όλα μαζί. Δεν είναι δυνατόν να πιάνουν τόσο εύκολα βιομηχανικές εγκαταστάσεις και βιομηχανίες και να καίγονται από μια πυρκαγιά η οποία περνάει από κάποια ξεροχόρτα. Πρέπει να έχει καθαριστεί ο χώρος, πρέπει να υπάρχει μια πυρασφάλεια στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Εδώ έχει ένα εργοστάσιο ανακύκλωση το οποίο καίγεται επειδή έπιασε φωτιά ένα χωράφι δίπλα. Δεν μιλάμε για τον Αμαζόνιο, δεν μιλάμε για ζούγκλα, δεν μιλάμε για ένα δάσος φοβερό και τρομερό.
2: Ναι. Έχετε δίκιο στις επισημάνσεις σας, αλλά. Όλες αυτές οι διαδικασίες.
0: Ο Σίμος ο Δανιηλίδης, ο Δήμαρχος Νεάπολης Αιγαίων. Πάμε σε διαφημίσεις για να συνδεθούμε εκ νέου σε λίγο με τον διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Βενιέφη.

0: Λοιπόν, έχουμε νεότερα σχετικά με το Κονταξοπούλιο.
1: Ναι, έχουμε νεότερα, καθώς να πούμε ότι χτες που εκενώθηκε η δομή Άγιος Παντελεήμονας, μεταφέρθηκαν εκεί οι ωφελούμενοι, φιλοξενούμενοι τέλος πάντων, στο Κονταξοπούλιο σε πρώτη φάση, αλλά από εκεί και μετά είναι περίπου 150 τα άτομα, ναι, τα οποία φιλοξενούνταν στη συγκεκριμένη δομή. Από εκεί ωστόσο μεταφέρθηκαν περίπου 100 σε δύο ξενοδοχεία της πόλης μας, στο Καψίς και στο Holiday Inn, και περίπου 50 άτομα είχαν μεταφερθεί ήδη από χτες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ακόμη πιο βαριά προβλήματα υγείας. Τα υπόλοιπα άτομα που μεταφέρθηκαν στα δύο ξενοδοχεία δεν είναι τόσο έτσι σοβαρή η κατάστασή τους. Να πούμε βέβαια, μιλήσαμε πριν από μερικά λεπτά με τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Ρεοκάστρου, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, έτσι, που είναι για την πολιτική προστασία. Μας είπε ότι όλη η επιχείρηση στήθηκε με πάρα πολύ έτσι οργανωμένο τρόπο, έγινε με ασφάλεια για τους ωφελούμενους, για τους φιλοξενούμενους εκεί στη δομή τη συγκεκριμένη. Βοήθησαν φυσικά σε αυτό, όπως μας είπε, τα συνεργεία της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για την ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης επιχείρησης, έτσι, γιατί μιλάμε για άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα υγείας, οπότε αυτό δυσκολεύει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Και να πούμε φυσικά ότι από την πρώτη στιγμή μας το επισήμανε και ο κύριος Μοσχοβόπουλος, βρέθηκε εκεί στο Κονταξοπούλιο και στην επιχείρηση αυτή και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, που ήταν στο σημείο, ενημερώθηκε και ενημερωνόταν φυσικά για όλη την διαδικασία. Θα επικοινωνήσουμε σε πολύ λίγο, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο της Ευκαρπίας, εκεί με τον κύριο Σίβη, να μας δώσει μια εικόνα και εκεί, γιατί ενεργοποιήθηκε και το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας για την εκένωση της φιλοθέησης εκεί του Δήμου Παύλου Μελά, γιατί η πυρκαγιά πέρασε και σε έδαφος του Δήμου Παύλου Μελά, λέοντι. Οπότε σε λίγο νομίζω ότι θα έχουμε και ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έγινε και στο Δήμο Παύλου Μελά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
21: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
20: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
22: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
23: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
23: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
23: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
23: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
23: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Μαύρος σύννεφο καπνού από τη φωτιά σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη καλύπτει την πόλη. Οι γραμμές ανοιχτές. (Συσχελίδι) 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.

Δημήτρη, το βλέπω, είναι στην Καλαμαριά ο Δημήτρης. Μας το έστειλαν και άλλοι φίλοι ακροατές από εκεί, από την περιοχή, σχετικά με τον Μαύρο Καπνό. Παντού είναι ορατός, μέχρι και στην Περαία, νωρίτερα ο Σάκης και άλλοι φίλοι ακροατές, ο κύριος Νίκος, πάρα πολύ. Άννη, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Αυτό που είπα νωρίτερα και θα το λέω συνεχώς, δεν τα στέλνετε τα βίντεο και τις φωτογραφίες για μας, για τον Λεοντή, για τον Γαβρίλ. Τα στέλνετε για να δίνουμε εικόνα ο ένας τον άλλο, να βλέπουμε και εμείς τι γίνεται παράλληλα με όλα όσα διαδραματίζονται, αλλά να βοηθάμε και εσάς.

0: κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από την εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης που βγήκε νωρίτερα και εθελοντής που ήταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς από νωρίς εχθές που ξέσπασε. Ήταν συγκλονιστικός αυτά που μας ανέφερε. Μας άκουγε, γύριζε για να ξεκουραστεί και πήρε τηλέφωνο στον αέρα και συνομιλήσαμε. Η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες και οχήματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο. Χαμηλώστε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας για να ακουγόμαστε καλύτερα.
1: Μισό λεπτό.

0: Λέω, οι φωτιές παίρνουν μόνες τους ή κάποιοι τις βάζουν?
1: Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αγαπητοί, είναι από έναν 76χρονο. Αυτό έχουμε ως επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής.
0: Μέσα στη νύχτα πήγε και έβαλε φωτιά.
1: Θα με ακούσετε?
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε με από το ραδιόφωνο σας για να μην έχουμε την χρονοκαθυστέρηση που έχουμε λόγω μετάδοσης. Οι αρχές λοιπόν, το είπαμε από νωρίς, λογικό να μην ακούτε, να μην ακούσατε, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Οι αρχές λοιπόν χθες αργά το βράδυ προχώρησαν στην αρχή στην προσαγωγή ενός 76χρονου άνδρα για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο και αμέσως μετά μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος αρχικά είχε προσαχθεί ως βασικός ύποπτος. Έτσι πάει. Προσήχθη και μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο συλληφθής παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό διαπιστώθηκε. Οδηγείται στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Έτσι πάει. Ως υπαίτιος της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέβαλαν στη ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης. Αυτό έχουμε ως πρώτο δεδομένο. Αυτό είναι επίσημο, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Λίγη ψυχραιμία. Σας παρακαλώ θερμά. Λίγη ψυχραιμία. Είμαστε εδώ για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και η αγανάκτηση, ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι δικαιολογημένη. Γιατί από τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, αυτό φαίνεται. Ότι όλα ξεκίνησαν από έναν 76χρονο. Ψυχραιμία. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλ Χατζινόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα, καλό πρωινό, η ώρα είναι 8 και είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Ψυχραιμία. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο, 5 πυροσβέστες στο νοσοκομείο, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά αυτήν την ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα, μπαράζ 112, μηνύματα για εκενώσεις χθες σε Ανθούπολη και Φιλοθέη, στις φλόγες 2 εργοστάσια. Προληπτική εκένωση χθες του θεραπευτηρίου χρόνιων παθήσεων Άγιος Παντελή. Στο 424 και σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης οι φιλοξενούμενοι μαύρα σύννεφα καπνού καλύπτουν τις περιοχές. Χειροπέδες σε 76χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί κυρίες και κύριοι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες σε περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Ρεοκάστρου και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε ως τη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Η έρευνα, η συλλογή στοιχείων και οι μαρτυρικές καταθέσεις επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Χαλκιδική, τις Σέρες, το Κιλκί, στην Ιμαθία και την Πέλα. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κινητοποίηση κατά του σχεδίου κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ. Η 35η κατά σειρά διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός κινήματος που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου με αφορμή τα σχέδια ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ στην νοτιοδυτική Αλβανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη χρειάζεται σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κόντρα στην Πορτογαλία σε μια αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση με την Πορτογαλία είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κιλκί και στην Κατερίνη στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γενιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 8 και είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έστειλε ο Στέλιος βίντεο από την προσπάθεια των εναέριων.

Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις, Στέλιο. Καλημέρα και στην Άννη, εδώ μας στέλνει.

0: Γραμμές ανοιχτές. 2, 3, 10, 5, 13.000, 23, 11, 82, 10, 50. 6, 900, 8, 3, 57, 800 τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Status FM από πολύ νωρίς το πρωί, ξημερώματα, έξω στους δρόμους. Ολονύκτια η μάχη που έδωσαν με τις φλόγες οι πυροσβέστες. Πόσα μπράβο και πόσα ευχαριστώ πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος στο στούντιο.
1: Πολλά ναι. Τα μπράβο και πολλά τα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τους θυμόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα πω εγώ, και όχι φυσικά. Μόνο τη θερινή περίοδο. Να έρθουμε λίγο πάλι στο πυρηνό μέτωπο. Είναι τρεις οι επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε τρεις επιχειρήσεις εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και της Ευκαρπίας που είναι σε εξέλιξη στο πυρηνό μέτωπο. Είναι τρεις δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν τηλεχθεί στις φλόγες, τουλάχιστον έτσι μιλάμε για τις μεγάλες φωτιές. Προφανώς ενδεχομένως δηλαδή μπορεί να είναι και σε μικρότερα καταστήματα. Ευελπιστούμε να μην είναι σε μικρότερες επιχειρήσεις. Να πούμε ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή την ώρα είναι 160 πυροσβέστες συνολικά.
0: Τεράστια δύναμη.
1: Πολύ μεγάλη δύναμη, με 5 ομάδες πεζοπόρων, 52 οχήματα στις περιοχές που είναι η φωτιά. Από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, το επαναλαμβάνουμε αυτό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί αυτή η κατάσταση σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Και είχαμε φυσικά και την σύλληψη, όπως είπες και εσύ, Λεοντή, όπως είπαμε και στο δελτίο, ενός 76χρονου για αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, ο οποίος ήταν και υπό την επίρρεια μέθης.
0: Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Αυτό είναι η επίσημη ενημέρωση, αυτή είναι μάλλον η επίσημη ενημέρωση που έχουμε. Δεν θα ακούσετε από εμάς εικασίες, παραφιλολογία. Δεν θα ακούσετε από εμάς κάτι το οποίο είδαμε σε μια ομαδική. Μπορεί να είμαστε χρόνια εδώ, αλλά είστε χρόνια και εσείς ακροατές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν μέσα τα οποία διαβάζουν κάτι στο ίντερνετ και το μεταδίδουν συνεχώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χωρίς να το επιβεβαιώσουν 1, 2, 3, 10, 100 φορές για να βγει στον αέρα. Και νομίζω ένα από τα ατού που έχει αυτός ο σταθμός, ο Status, εδώ και 7 χρόνια, είναι ότι ό,τι βγαίνει στον αέρα είναι επιβεβαιωμένο, μέχρι και που λέει ο λόγος, και από τον ίδιο τον 76χρονο. Μόνο εκεί δεν έχουμε ψάξει.
1: Πραγματικά τώρα δεν γίνεται να λέμε διάφορα. Να πούμε φυσικά ότι είχε γίνει προσαγωγή του 76χρονου χθες. Ναι, είχε γνωστοποιηθεί αυτή η είδηση και φυσικά η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς και ο ίδιος ανέφερε ότι τέλος πάντων κατά τη διάρκεια εκεί με το όχημά του έκανε κάτι σπινιές. Δηλαδή, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω καθόλου, γιατί θυμόμαστε ότι και τις προηγούμενες ημέρες με τη φωνική πυρκαγιά, πάλι σε εκείνη την περιοχή, εννοώ σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, που έφτασε μέχρι και τη Λυτή και σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, έτσι. Υπήρξε βίντεο που έδειχνε ότι η φωτιά πιθανόν να προκλήθηκε από τσιγάρο. Τώρα έχουμε τον 76χρονο που συνελήφθη για την πυρκαγιά. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να επισημαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε ότι κάποια πράγματα είναι ανίκητα. Ξέρουμε τι είναι ανίκητη. Η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Το ξέρουμε.
1: Αλλά λίγη προσοχή, γιατί στον εαυτό μας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα όμως εδώ έχουν επηρεαστεί.
0: Η βλακεία συμπαρασύρει και εμάς.
1: Έχουν επηρεαστεί χιλιάδες άνθρωποι.
0: Δυστυχώς.
1: Επιχειρήσεις, άνθρωποι, περιουσίες τους.
0: Ολοκλήρωσε, ναι, συγγνώμη.
1: Όχι, ναι, δεν έχω κάτι επιπλέον να πω. Να πούμε ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με στελέχη της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι περίεργη η κατάσταση, γιατί είναι σε εξέλιξη εκεί στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, όπου έχουμε και τους μαύρους καπνούς που έχουν καλύψει έτσι μεγάλο τμήμα της πόλης μας. Δεν είναι ακόμη εφικτή η επικοινωνία μας μαζί τους. Ωστόσο, προσπαθούμε συνεχώς, για να έχουμε και από εκεί μια καλύτερη εικόνα, να επαναλάβουμε λίγο για όσες και όσους θέλουν ή τέλος πάντων έχουν κάποια ερωτήματα θέματα για ό,τι είχε να κάνει με την εκένωση της δομής Άγιος Παντελεήμων. Να πούμε ότι στήθηκε μια επιχείρηση χθες για την εκένωση τουλάχιστον 150 ατόμων που φιλοξενούνται στη δομή αυτήν, και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κονταξοπούλιο, εκεί στο Ωραιόκαστρο, και από εκεί τουλάχιστον 100 άτομα μετέβησαν σε ξενοδοχεία της πόλης μας, σε κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης μας, και περίπου 50 μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι, τα άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ήταν αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά έτσι προβλήματα υγείας, έτσι ώστε να είναι σε ένα νοσοκομείο σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι επιπλέον, Λεοντή.
0: Λοιπόν, οτιδήποτε μπαίνεις μέσα κατευθείαν, δεν χρειάζεται τώρα τέτοια θέματα, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Ολονύκτια μάχη, κυρίες και κύριοι, έδωσαν με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Ο Status FM από τα ξημερώματα, έξω, στους δρόμους.
2: Είναι ο κεντρικός δρόμος του Ωραιοκάστρου, αυτός ο οποίος οδηγεί στο Ωραιοκάστρο, και υπάρχουν οχήματα δεξιά, όπως βλέπετε, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής, περιπολικά, κόσμος ο οποίος συμμετέχει στο έργο της πυρόσβεσης από εχθές το βράδυ, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, μηχανήματα αγροτικά, χωματουργικά, πολιτική προστασία, πάρα πολλοί κόσμος. Η περιοχή αυτή εκενώθηκε χθες γιατί υπήρξε φόβος για μεγαλύτερες ισχυρότερες επιπτώσεις. Τούτη την ώρα αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι ο καπνός, όπως θα δείτε, συνεχίζει. Είναι πυκνός εκεί μέσα. Και βεβαίως έχει καλύψει όλη την πόλη, στην οποία υπάρχει μια έντονη μυρωδιά. Είναι φιαλτικό το σκηνικό. Όπως το βλέπετε, λογικά εδώ είναι το εργοστάσιο το οποίο εμπορεύεται λάδια, γι' αυτό και ο καπνός είναι τόσο έντονος. Είναι ο κεντρικός δρόμος του Ωραιοκάστρου. Ο καπνός συνεχίζει να βγαίνει και μάλιστα είναι εξαιρετικά πυκνός από το ξεκίνημά του και απλώνεται με κατεύθυνση την πόλη, η οποία είναι εκεί πίσω. Εδώ είμαστε στο σημείο όπου καίγεται το εργοστάσιο. Πάνω υπάρχουν ένα αέρια μέσα, βλέπετε ένα ελικόπτερο εδώ, και στο βάθος υπάρχει ακόμη ένα, δεν ξέρω αν είναι αρκετά, δύο ελικόπτερα, αλλά σίγουρα οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς. Εδώ είμαστε σε έναν χώρο ο οποίος κινδύνευσε χθες και οι άνθρωποι σίγουρα πανικοβλήθηκαν. Θα κοιτάξω να έχω μια καλύτερη εικόνα αυτού του πράγματος. Κοιτάξτε πόσο καπνός βγαίνει.

πίσω από τον πυκνό καπνό, όπως βλέπετε, είναι οι εγκαταστάσεις του Τιτάν. Η αιστεία της φωτιάς τότε την ώρα, λίγο πριν τις 7 το πρωί της Κυριακής, βρίσκεται εκεί ακριβώς απέναντι. Τις άλλες αιστείες κατάφεραν οι πυροσβέστες να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, αλλά αυτή συνεχίζει, ενώ είναι υπό έλεγχο, συνεχίζει λόγω των υλικών που καίγονται, συνεχίζει να καίει και να βγάζει αυτά τα... Βλέπω τώρα στο βάθος μια μικρή, μέσα στον καπνό, μια μικρή αιστεία, πάει να αναφλεγεί δηλαδή, αλλά ήδη στο σημείο έσπευσαν επίγειες δυνάμεις, το βλέπετε, να βλέπετε στο βάθος εκεί αρχίζει και υπάρχει μια αιστεία φωτιάς. Λίγο πριν πέρασε και ένα αεροσκάφος, απέναντι υπάρχει ένα ελικόπτερο το οποίο ρίχνει νερό, και νωρίτερα πέρασε ένα μεγάλο αεροσκάφος το οποίο έριξε νερό και πάει μάλλον να εφοδιαστεί και πάλι.

Εδώ είμαστε ακόμη πιο κοντά στην εστία από όπου ξεκινά η φωτιά. Απέναντι υπάρχει ακόμη μία, όπου καίει λευκός καπνός, ενώ εδώ μπροστά μας έχουμε τον μαύρο καπνό, ο οποίος απασχολεί περισσότερο τις αρχές, και πίσω έχετε ένα κομμάτι της έκτασης η οποία κάει και χθες. Το σύννεφο καπνού το οποίο βλέπετε μπροστά και καίει από εχθές το βράδυ, από το Σάββατο, φαίνεται από τεράστια απόσταση, και ο καπνός είναι μαύρος, κάτι που σημαίνει ότι δεν καίγονται μόνο χόρδα ως γνωστόν, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες, όπως μάθαμε, εμπορεύονται ξυλία, αλλά και μία κάνει χονδρικό και λιανικό εμπόριο λαδιών. Τεράστιο σύννεφο, μυρίζει όλη η Θεσσαλονίκη. Οι προσπάθειες με αέρια μέσα ξεκίνησαν λίγη ώρα πριν, με το πρώτο φως δηλαδή του ηλίου. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις, οποίες σε λίγο θα πάμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Τέσσερις πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Και τούτη την ώρα αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε σύντομα να την έχουμε υπό πλήρη έλεγχο. Ο Status FM από το πρωί είναι στο δρόμο, είναι στο ρεπορτάζ, για να σας ενημερώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Εδώ είμαστε πάνω στην γέφυρα, πάνω από την Λαγκαδά. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζουν τα παιδιά της πυροσβεστικής, τα οποία έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις, τις συνέπειες από αυτό που συμβαίνει.

0: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε 27 μετά τις 8. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας φίλους. Statusfm.gr, μας ακούτε διαδικτυακά. Βλέπετε, διαβάζετε, ακούτε το τι ακριβώς έγινε, γίνεται και θα γίνεται. Κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Ναι, να δώσουμε μια νέα ενημέρωση σε ό,τι είχε να κάνει αυτή τη φορά με το κυκλοφοριακό ζήτημα, με τους δρόμους που έχουν κλείσει, που τέλος πάντων έχουν επηρεαστεί σε σχέση με την φωτιά, πάντα μιλάμε, έτσι, που είναι σε εξέλιξη σε περιοχές των Δήμων Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά δυστυχώς είναι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και μία εξ αυτών είναι και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς, έτσι, και αυτή την ατμόσφαιρα που είναι έτσι πολύ, πολύ
0: αποπνικτική.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο μήνυμα από το 112 είχε να κάνει με το να παραμείνουμε σε κλειστούς χώρους, σε στάλισους κατοίκους της περιοχής Ανθούπολης, στην περιοχή της Ανθούπολης. Καλούσε τους πολίτες λοιπόν να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, φυσικά λόγω των καπνών που είναι ιδιαίτερα πυκνοί. Να έρθουμε λοιπόν στο κυκλοφοριακό και να πούμε ότι μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, όπως έχουμε ενημέρωση από την αστυνομία, είναι κλειστή η παράπλευρη οδή. Η συγκεκριμένη που θα σας πω τώρα είναι Εγνατία με Αγίου Ελευθερίου και Εγνατία με Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή λοιπόν η παράπλευρη οδή είναι κλειστή λόγω της φωτιάς εκεί που έχουμε στο σημείο και μάλιστα ήδη και από χτες το βράδυ είχαμε αυτήν την διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτούς τους δρόμους. Στα υπόλοιπα τμήματα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι διεξάγεται κανονικά. Δεν έχουμε κλειστούς δρόμους, έτσι, ευτυχώς, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν, τέλος πάντων που θα έπρεπε και ήδη από χτες με τις εκενώσεις να έχουν φύγει, δυστυχώς από τα σπίτια τους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον Αντώνη, στον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο, τον Άγγελο, τον Κώστα. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο, από όπου και αν βρίσκεστε. Ο Γιώργος νωρίτερα πάλι μου στείλε από Περαία. Ο Νικόλας, η Σόνια, η Λίτσα, η Αφροδίτη. Ο Πέτρος μου έστειλε μια φωτογραφία από το Ρεόκαστρο, έτσι όπως φαίνεται η φωτιά από μακριά. Στο 6908 357 800.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα?
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
14: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
17: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
18: Μπαίνεις τσουλώντας.
19: Βγαίνεις περπατώντας.
20: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
21: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
22: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
23: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
24: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
25: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
26: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
27: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
28: Η μυθική Ιθάκη.
29: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
30: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
31: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
32: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
33: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
34: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
35: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
36: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
35: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
36: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
35: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
36: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
35: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
37: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

αυτά λοιπόν, που να ξεκινήσει και που να φτάσει κανείς. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. Δεν είναι και πολύ καλό, αν και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί εκεί στην περιοχή, όπου χθες από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ και μετά, είχαμε εφιαλτικές καταστάσεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 20 λεπτά πριν από τις 9, εκτάκτος στο μικρόφωνο. Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς από τη Χαλκιδική. Ήμουνα από τα ξημερώματα στην περιοχή για τις ανάγκες του ρεπορτάζ και της ενημέρωσης του κόσμου, ο οποίος περίμενε να μάθει τι και πώς. Τούτη την ώρα που μιλάμε, τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Νωρίτερα, μέχρι και πριν από 25 λεπτά, είχα την ευκαιρία να πάω σε πολλά και διαφορετικά σημεία στην περιοχή. Έτσι κι αλλιώς είναι τόπος τον οποίο γνωρίζω, και υπάρχει δυνατότητα, αφού πάρεις άδεια από τους, από τις αρχές, να δεις τι ακριβώς συνέβη. Τούτη την ώρα που μιλάμε λοιπόν, υπάρχουν μια μεγάλη εστία σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Μαύρος, πολύ μαύρος καπνός, ο οποίος λόγω των ανέμων και της κατεύθυνσης αυτών έρχεται προς την πόλη. Έχει αγκαλιάσει όλη την πόλη. Και υπάρχει σχετική δυσοσμία. Μαύρος καπνός, λίγο πίσω δύο εστίες με λευκό καπνό, καίγονται άλλα υλικά ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα τα πράγματα γίνε πιο απλά, πιο εύκολα. Και πριν από 25-30 λεπτά που ήμουνα στην περιοχή, στον πυρήνα της φωτιάς του καπνού, στο μάτι αν θέλετε, κατά διαστήματα έβγαιναν φλόγες, παρόλο που οι ρήψεις με ελικόπτερα και αεροσκάφος είναι συνεχής. Δεν υπάρχει κίνδυνος ωστόσο, αυτό τουλάχιστον μου είπαν, αυτό εισέπραξα και εγώ. Παρόλο που τα μποφοράκια στην περιοχή πρέπει να είναι κοντά στα 4. Πολλοί έχουν απομακρυνθεί, πολλά αυτοκίνητα είναι σε κεντρικούς δρόμους του Ωραιοκάστρου. Τα έχουν απομακρύνει οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες, μετά την ανακοίνωση και την ενημέρωση με το 112. Έχουν καεί κάποιες βιοτεχνίες, εργοστάσια, και έχουμε ζημιές και σε ορισμένες κατοικίες. Είναι μια περιοχή με πολύ πολύ αραιή δόμηση. Γι' αυτό και δεν είχαμε χειρότερα να διαχειριστούμε. Πάντως η έκταση εκεί ήταν θάμνη, χαμηλή βλάστηση, ξεραμένα χόρτα τα οποία πήραν φωτιά, και έτσι αρκετά στρέμματα έχουν καεί. Δεν υπάρχουν δέντρα πολλά, είναι διάσπαρτα τα δέντρα. Ευτυχώς κατάφεραν οι άνδρες της πυροσβεστικής, συνεπικουρούμενοι από τις δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης, στρατού, εργαλεία ιδιωτών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, κατάφεραν να εμποδίσουν την φωτιά να περάσει απέναντι, γιατί τότε θα είχαμε να μιλάμε για πολύ χειρότερα πράγματα. Οι 150 και πλέον περιθαλπόμενοι στον Άγιο Παντελεήμονα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία, κάποιοι σε νοσοκομεία, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. 4 είναι οι πυροσβέστες οι οποίοι από αναπνευστικά προβλήματα πήγαν σε νοσοκομεία. Έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη, πάρα πολύ μεγάλη μάχη, δεν είναι εύκολο.
τους βλέπετε στα βίντεο πόση προσπάθεια καταβάλουν για να τυθασεύσουν αυτό το άγριο θηρίο.

Είναι πρωινό Κυριακής, ο μήνας έχει 5 Ιούλιος του 2026. Σαν σήμερα είχαμε τα φοβερά δημοψηφίσματα.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Χαίρετε.
1: Θα θέσω μια άλλη αθέατη πλευρά αυτού του δράματος, γιατί είναι για δράμα. Αυτό το εργοστάσιο με τα ξύλα που κάηκε, έτσι.
0: Τελικά είναι ανακύκλωστο, έχει ανακυκλώσιμα υλικά.
1: Α, δεν είναι ξυλεμπόρια, δεν έχει να κάνει με ξύλα.
0: Αυτό που καίγεται τώρα και βγάζει τον μαύρο τον καπνό είναι εργοστάσιο με προϊόντα ανακύκλωσης.
1: Πού θέλω να οποία, καταδείξω.
0: Τα οποία έχετε, δύσκολα καίγονται.
1: Τα οποία έχετε και τον κύριο Μαργαριτόπουλο, της ασφάλισης.
0: Ναι, της ασφάλισης Μαργαριτόπουλο.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι μια επιχείρηση με ξύλο, οι ασφαλιστικές δεν παίρνουν το ρίσκο να τις καλύψουν. Άσχετα αν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, άμα έχεις 500.000 ευρώ και πάνω να κάνεις. Αυτό που γίνεται στην περίπτωση αυτή, παίρνεις δύο αρνητικές απαντήσεις από δύο ασφαλιστικές και απαλλάσσεις από το κράτος. Αλλά όμως, αν συμβεί καταστροφή, δυστυχώς, μετά σου μένει μόνο να κυνηγείς αυτόν τον 76χρονο και τι να πάρεις από αυτόν.
0: Τίποτα δεν μπορείς να πάρεις.
1: Εκτός αν όντως ήταν από το αυτοκίνητό του, που τότε η αστική ευθύνη του το αυτοκίνητο ενεργοποιείται και μπορεί να πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ από τον άνθρωπο που έχασε την περιουσία του.
0: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αλλά,
0: όταν ο ίδιος παραδέχτηκε, λέγεται ότι ευθύνεται γιατί έκανε χαζομάρες, δεν νομίζω η ασφαλιστική θα κάθισε να τον πληρώσει.
1: Κυνηγάει η ασφαλιστική κατά 99% θα αποζημιώσει αυτόν που έχασε το εργοστάσιο, αλλά θα κυνηγήσει τον 76χρονο. Τώρα μου πεις τι θα πάρει τον 76χρονο. Δηλαδή, λίγη τσίπα ρε παιδιά, να έχουμε όλοι κάποια κοινωνική ευθύνη σε αυτόν τον κόσμο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας 76χρονος λοιπόν, γιατί θα το έλεγα. Το αναφέραμε και από τα ξημερώματα που είμαστε στους δρόμους εδώ με τους συναδέλφους, συνεργάτες. Λοιπόν, Πέτρο, τι είναι αυτό που μου στέλνεις? Ναι μωρέ, το είδα προηγουμένως, είμαι και έτσι είναι η κατάσταση. Αυτό είναι αναζωπήρωση, να καταλάβω, να υποθέσω. Δεν μπορεί, γιατί εγώ 2 ώρες ήμουνα επάνω στα βουνά, στα όρη και στις εστίες. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία που μου στέλνεις είναι παλαιότερη. Έχουν ρίξει πάρα πολύ νερό τα ελικόπτερα και το αεροσκάφος για να υπάρχει κίνδυνος μιας μεγάλης αναζωπήρωσης. Λοιπόν, τι έλεγα, ο 76χρονος λέγεται ότι παραδέχτηκε ότι έκανε διάφορες χαζομάρες, ήταν και λίγο πιωμένος, μαθαίνουμε, χωρίς να είμαι βέβαιος. Και ήταν η αρχή αυτής της εφιαλτικής βραδιάς. Ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Λίγο σύντομα παρακαλώ, Πέτρο, πες μου λίγο φωτογραφία, είναι τωρινή.
2: Είμαι εδώ στο σημείο, μόλις έστειλα τη φωτογραφία, είναι τώρα το συμβάν.
0: Α, έχει αναζωπηρωθεί. Αυτό είναι εκεί που είναι ο μαύρος ο καπνός?
2: Ναι, είναι ο μαύρος ο καπνός, είναι μάλλον εδώ το σημείο της ανακύκλωσης, μαζί με τα κανάλια είναι εδώ όλα τώρα και παίρνουν από την πίσω μεριά του συμβάντος, έτσι όπως πεισάει ο αέρας, για να μην εισπνέουμε και εμείς αυτό το τοξικό καπνό.
0: Ναι.
2: Είναι υπό έλεγχο. Και οι περιοριστικοί είχαν αναλάβει τώρα την περιφρούρηση της φωτιάς έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί.
0: Ναι.
2: Είναι υπό έλεγχο η φωτιά, είναι κάποιες αιστείες που δεν είναι απαραίτητο να βρισκούν με μεγάλη πίεση και ταλαιπωρία του προσωπικού.
0: Ναι, νομίζω επειδή Πέτρο πήγαμε το τζιπ και είχα τη δυνατότητα να πω και μέσα από χωματόδρομους, πήγα πολύ κοντά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος πλέον, απλά αυτός ο καπνός είναι καπνός τον οποίο εισπνέουμε δυστυχώς όλοι μας τώρα, όλη η πόλη.
2: Ειδικά οι κάτοικοι της Ευκαρπίας που πάει όλο ο καπνός από εκεί να προστατευτούν και αφοράνε μάσκες αν αισθάνονται αυτή τη δυσφορία γιατί είναι τοξικός.
0: Να σε καλά. Έλα ρε Σίμω μου, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πώς κατάφερα και έφτασα μέχρι εκεί, αν ήταν επικίνδυνο ή όχι. Δεν ήταν τόσο ώστε να τρομοκρατηθώ. Απλά είναι από τις απαγορεύσεις, αλλά επειδή σας λέω γνωρίζω καλά την περιοχή, έκανα λίγο την παλαβομάρα μου. Γιατί ήθελα να έχω και το υλικό και τις φωτογραφίες και το βίντεο και το καλύτερο δυνατό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν με τον 76χρονο, για τον οποίο λέγεται ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μέθης, δεν ξέρω. Νίκο Τσαμασλής, ευχαριστώ.

Νικόλας λέει: θερμά συγχαρητήρια για, για τα ρεπορτάζ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Στάτους και σε σένα για το πάθος και την αφοσίωση και τη μαχητικότητα με την οποία ασκείς το επάγγελμα. Νικόλα μου, υποχρέωση απέναντι σε όλες, όλους εσάς. Η δυσκολία μου, να σου πω την αλήθεια, είναι επειδή κοιμηθήκαμε αργά, 2 η ώρα περίπου. Η δυσκολία ήταν πώς θα βάζα το ξυπνητήρι 5 η ώρα χωρίς να πάρουν χαμπάρι οι υπόλοιποι να φύγω από το, από το εξοχικό για να έρθω. Εντάξει, με πιάσε και μια βροχή απίστευτη στο δρόμο. Γύρω στις 5 και 4 έχει μια καταιγίδα απίστευτη. Μέχρι το Ρήσιο, μετά τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, αυτά με τον 76χρονο. Δείτε όμως τώρα, γιατί θα θυμάστε, κάπου υπάρχει, αλλά τώρα πού να το ψάχνω να το βρω. Το είχα κάνει δηλαδή ρεπορτάζ. Είχα τραβήξει πλάνα με αφορμή πυρκαγιά, με αφορμή καλοκαίρι πέρσι. Α, τότε με τα χόρτα και λοιπά. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες περιοχές, αλλά εδώ σε κοντινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδική, όπου χιλιάδες κόσμου παραθερίζουν, πρέπει να σας πω ότι αποτυπώνεται η αθλειότητά μας, η γελιότητά μας, η επιπολαιότητά μας, για να μην τα βάζουμε πάντα με τους άλλους. Βεβαίως οι περισσότεροι από εσάς, από εμάς, κάναμε τα αυτονόητα με βάση

Πολλοί από εσάς οι οποίοι ακούτε, αρκετοί από εσάς ανήκετε στην κατηγορία που θα περιγράψω. Είστε επικίνδυνοι, είστε απολύτιστοι, είστε ηλίθιοι, είστε υποκείμενα, όπως ακριβώς το περιγράφω. Δρόμοι μεγάλοι αλλά και μικρότεροι, εδώ όπου είναι τα παραθεριστικά του κόσμου, τα οποία αυθαίρετα τα κατασκεύασε ο κόσμος και απολαμβάνει θάλασσες και δροσιά χωρίς να έχει πληρώσει αυτά που θα πλήρωνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Και αντί να το εκτιμήσουμε, αν θα δείτε τους δρόμους και τους παράδρομους, είναι γεμάτοι από κλαδιά, χόρτα, σκουπίδια, έπιπλα παλιά. Μάλιστα χθες το απόγευμα ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Έστειλε ελικόπτερα πολλά και αεροσκάφη για να σβήσουν μία πυρκαγιά, μία φωτιά στην Καλλικράτεια, εκεί κοντά στον κόμβο με τη Μουδανιών, καθώς η φωτιά απειλούσε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που αν έφτανε εκεί η φωτιά, αλίμονό μας. Και είναι ο τόπος στον οποίο κάθε Κυριακή απόγευμα πολλοί από εσάς τα υποκείμενα, τους άθλιους, τους απολύτιστους, πάτε και πετάτε τα σκουπίδια σας, τα έπιπλά σας, μικροσυσκευές, καναπέδες, οτιδήποτε άλλο. Το έχω ανεβάσει 2-3 φορές το θέμα αυτό, αλλά τι να κάνει και ο Δήμος, τι να κάνει ο Δήμαρχος.

Θανάση, αυτό είναι το θέμα τώρα με την ΕΡΤ, ρε φίλε. Μια καλά δουλειά έκανε η ΕΡΤ 3 χθες. Δεν τους έχεις το τσεπάκι Σάββατο, και εγώ χθες το βράδυ, επειδή μου χαλκιδική, ήθελα να έρθω. Αλλά τι να έκανα ξαφνικά, αλλά έλεγα τον κόσμο ο οποίος είχε το ρεπό του Σαββάτου της Κυριακής. Παρατήστε τα ρεπό και ελάτε. Γιατί αυτές οι εκπομπές χρειάζονται κόσμο για να βγουν, όπως και σήμερα. Έστειλα στον Λεοντή το βράδυ, του λέω: Λεοντή, από τα ξημερώματα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ, πήγαινε στο στούντιο να έρθει και ο Γαβρίλ για να ενημερώσουμε τον κόσμο όπως και κάναμε.

0: ήταν εντάξει, και η επικαιρότητα είναι γεμάτη από θέματα, έτσι δε. Δεν το συζητώ, χαμός γίνεται. Χαμός, όταν λέω χαμός, χαμός. Είχαμε εδώ τις δικές μας τραγωδίες. Δεν εντοπίστηκαν ακόμη οι δράστες της τριπλής επίθεσης. Είχαμε καυγάδες, τοξικότητα, αντιπαράθεση, αλητεία και χειδεότητα από διαφόρους, οι οποίοι έγραψαν και είπαν πράγματα. Εχθές έσκασε και κεραυνός σε νεθρία, θα σας γελάσω. Η υπόθεση του Φαραντούρη, απορώ πως δεν τον διέγραψε ακόμη ο Ανδρουλάκης. Πραγματικά απορώ πως δεν τον διέγραψε ακόμη. Για αυτή την ιστορία με την σύζυγό, την οποία βόλεψε για τα καλά στη μόνη αντιπροσωπεία πάνω εκεί στην Ευρωβουλή και θα τσακώσει 250 χιλιάρια σε δύο χρόνια. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Να πω ένα ρητό που είναι πολύ επίκαιρο του Βίσκερ Ράικ. Ό,τι ρίξει ένας ανόητος μέσα στο πηγάδι, οι χειρισοποί δεν το βγάζουν έξω.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν... Να είστε καλά. Σωστό. Έτσι λοιπόν ο Φαραντούρης, ο λαϊκιστής αυτός, ο γραφικός τύπος, ο οποίος πήρε πήρε αμπάριζα τα κόμματα για να βολευτεί, βόλεψε και τη γυναίκα του. Να σου 250 χιλιαρικάκια σε δύο χρόνια.

τα αφήνω όμως εκείνα για το απόγευμα και αύριο, γιατί το απόγευμα θα είμαστε πάλι μαζί. Στην εκπομπή της επιστροφής θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Έτσι λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 9, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, από τις 5.30 ώρα το πρωί, ο Status FM είναι στους δρόμους. Ησυχάσαμε, ηρεμήσαμε, γιατί είδαμε, διαπιστώσαμε από την αυτοψία, από το ρεπορτάζ, ότι είμαστε καλά. Τώρα είμαστε στη φάση του απολογισμού, να δούμε τι άφησε πίσω αυτή η πυρκαγιά εκεί πάνω, να δούμε αν υπήρξαν κάποια κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν για να μην έχουμε τα ίδια. Και βεβαίως να επιστρέψουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τον Άγιο Παντελεήμονα, να επιστρέψουν στο Ίδρυμα όπου τους παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Ο Λεοντής και ο Γαβρίλ εδώ, σε λίγο και ο Απόστολος, και εγώ εδώ θα είμαι. Αν δω ότι τα πράγματα απαιτούν ακόμη μία αυτοψία μας, θα πάω εκεί. Προσοχή όμως για τα καιρικά φαινόμενα τέτοια που ανά πάση στιγμή μπορεί να συμβεί.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πήρε η Νικόλαση χθες στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο, χωρίς ενεργό μέτωπο υπήρκα για αυτήν την ώρα. Στο νοσοκομείο 5 πυροσβέστες, στο σημείο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα, ήχησε 4 φορές το 112, μηνύματα για κενώσεις χθες σε Ανθούπολη και Φιλοθέη, στις φλόγες βιοτεχνίες και εργοστάσια, ζημιές και σε κατοικίες. Εγενώθηκε προληπτικά χθες στο θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο 424 και σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης οι φιλοξενούμενοι. Μαύρα σύννεφα καπνού καλύπτουν τις περιοχές από πνικτική ατμόσφαιρα. Μένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Στις σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 76χρονου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Ανθούπολη και Φιλοθέη και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε. Η έρευνα, η συλλογή στοιχείων και οι μαρτυρικές καταθέσεις επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του 76χρονου στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς και σε όλες τις περιοχές κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Χαλκιδική, τις Σέρρες, τον Κλικί, στην Ημαθία και την Πέλα. Τρεις βασικές προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο μέχρι το Σεπτέμβριο. Αφορούν κρίσιμους στόχους σε ισάριθμα μέτωπα στην κοινωνία και την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Τόγκο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και υποστήριξης των πληγέντων συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη χρειάζεται σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κόντρα στην Πορτογαλία σε μια αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 εμποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη και στον Κλικί στους 31, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 32 και στα Γενιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
15: À Paris.
16: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. 14 λεπτά μετά τις 9, στον Status 107 και 7 είσαστε συντονισμένοι. Από νωρίς το πρωί συνεχίζονται οι ρήψεις σε δύο εργοστάσια. Και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι. Το τοξικό νέφος έχει σκεπάσει την πόλη μας. Σε όποιο σημείο κι αν είσαι, όπου κι αν βρεθείς, από την Περαία στα ανατολικά μέχρι και το σημείο 0 της Πυρκαγιάς.

2-3-11-82-10-50 2-3-11-82-10-50 οι γραμμές του στάτους στη διάθεσή σας. Στο 6-908-357-800 τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας. Γιατί δεν βοηθάτε εμάς, βοηθάτε τους ίδιους σας τους εαυτούς. Όπως κάνετε από νωρίς που βγήκαμε στον αέρα εκτάκτως από τις 6 και θα συνεχίσουμε τουλάχιστον έως και τις 10. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις στο Ωραιόκαστρο. Δύο επιχειρήσεις, ένα εργοστάσιο με μονάδα ανακύκλωσης που είναι, το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί και το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

0: Βρισκόμαστε τώρα στη δεύτερη ενεργή εστία. Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το εργοστάσιο ξυλίας, επιπλοπίας προφανώς, σώθηκε τελευταία στιγμή. Οι φλόγες ακόμα είναι ενεργές εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, αυτό το κορμό καίγεται. Ενώ παραδίπλα η πυροσβεστική προλάβε και έσβησε αυτούς τους τεράστιους κορμούς. Απέναντι μας γίνεται ακόμα έργο την πυροσβεστική για να κατασβέσει. Για να κατασβέσει ένα κτίριο που καίγεται, γίνονται ρήψεις εκεί πέρα. Γύρω στα 50 μέτρα απόσταση από το σημείο που βρίσκομαι. Οι καπνοί εδώ πέρα καίνε. Μικροαιστείες. Και δυστυχώς ο αέρας αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Κοιτάξτε εδώ πέρα ξυλία, εδώ στο εργοστάσιο. Το οποίο σώθηκε τελευταία στιγμή, όπως με είπε ο ιδιοκτήτης εδώ πέρα. Μίλησε με κάποιους ανθρώπους. Είναι η δεύτερη ενεργή εστία. Η πρώτη είναι το εργοστάσιο ανακύκλωση που καίει εκεί κάτω και έχουμε αυτό το μεγάλο μαύρο καπνό που μολύνει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είδαμε το καπνό να φτάνει μέχρι και την Αγία Τριάδα Καλαμαριά και πιθανόν να φύγει κατά το αεροδρόμιο, όπου αν φτάσει στο αεροδρόμιο θα έχουν πρόβλημα τα αεροπλάνα στην ορατότητά τους. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να διαλύεται. Αυτά λοιπόν γίνεται ρήψη τώρα εδώ πέρα από την πυροσβεστική. Βέβαια η ρήψη από ό,τι βλέπω δεν προσφέρει και τίποτα. Η στέγη έχει καταρρεύσει, θέλει ρήψη νερού από το αεροπλάνο. Να ρίξει εδώ κανένα 2-3 κουβαδιές, όπως το λέμε. Περίπου στα 3,5 τόνους έχει το κάθε καναντέρ, για να μπορέσει να την καταστήλει πιο γρήγορα. Κυρίως η ρήψη τώρα που γίνεται από τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα εδώ της ΠΥ είναι για να περιορίσουν την πιθανότητα να ξεφύγει πάλι φωτιά, αλλά θέλει πολύ νερό, πολύ νερό. Αυτά λοιπόν από εδώ. Ωραίο κάστρο, 5 εβδόμου 2026. Μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε τα πάντα εδώ στην περιοχή.
1: Βίντεο ακροατή και σας ευχαριστούμε θερμά. Υπομονή στις γραμμές. Υπομονή. Βίντεο ακροατή του Στάτους 107 και 7. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά σας παρακαλούμε, έκκληση κάνουμε πραγματικά με προσοχή. Το να μας στείλετε υλικό από το σημείο 0 ή από οπουδήποτε αλλού. Με προσοχή. Για να μην έχουμε κι άλλο.

Μήπως υπάρξει κάποια πιθανότητα, Γαβρίλη, να ξαναδούμε, μήπως βρούμε τον κύριο Ασλανίδη. Αλέξανδρε, καλή σου ημέρα, σε ευχαριστώ. Ναι, να έχουμε λίγο στο νου μας τώρα και την έξοδο. Έχουμε και αυτό. Δεν έχουμε προβλήματα. Αρκετά αυτοκίνητα βλέπω στην ανηφόρα της Waterland, αλλά όχι κάτι το οποίο πρέπει να σας ανησυχεί. Πολύ καλή η κίνηση των οχημάτων στη Μουδανιών, στον Περιφερειακό. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Παρακολουθώ από χθες όλες τις δραματικές εκκλήσεις που έχει κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι.
1: Καλημέρα σας. Πράγματι, δύσκολη ημέρα και η σημερινή, και δραματική και φιαλτική ήταν η χθεσινή.
2: Δήμαρχε, δώστε μας μια εικόνα καταρχάς τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή σας.
1: Κοιτάξτε να σας πω, η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχουν ακόμη ενεργά μέτωπα, υπάρχουν δύο βιομηχανίες οι οποίες φλέγονται και οι οποίες πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο η φωτιά και να σταματήσουν οι φλόγες και οι καπνοί, οι οποίοι ουσιαστικά πηγαίνουν στον ουρανό όλη Θεσσαλονίκη. Ναι. Υπάρχουν αρκετά έφλεκτα υλικά και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να περιοριστεί πλέον αυτό και να σταματήσει. Και υπάρχουν και μικρές αναζωπηρώσεις σε διάφορες εστίες που η πυροσβεστική πλέον, επειδή είναι στο φως της μέρας είμαστε, πιο εύκολα τις εντοπίζει και τις αντιμετωπίζει άμεσα. Τα αέρια μέσα μας βοηθούν πάρα πολύ. Ξεκίνησαν τις 6 ταξίδι το πρωί και έχουν βοηθήσει στο να... ουσιαστικά να είμαστε μόνο σε αυτά τα δύο μέτωπα περιορισμένοι και να ελπίζουμε ότι όλα θα βγουν καλώς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουμε αντιμετωπίσουμε τις ζημιές οι οποίες υπάρχουν και στις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες και και σε χώρους των ανθρώπων της φιλοθέης, οι οποίοι μπορεί να μην κάηκαν ολοχερώς κατοικίες, αλλά έχουν καεί...
2: Έχουμε ζημιές στις κατοικίες τους, δηλαδή, Δήμαρχε.
1: Ζημιές κατοικίες, έχουν καεί και αποθήκες με εξοπλισμούς, με επαγγελματικά εργαλεία, με διάφορα εξοπλισμό, ο οποίος ήταν χρήσιμος για την... για τη βιωσιμότητά τους ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτά όλα πρέπει να τα καταγράψουμε και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σε πρώτη φάση πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς, επειδή έχει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή διακοπή και η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.
2: Μάλιστα.
1: Σε συνεργασία και με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και με το ΔΔΕ, αλλά και εκεί η περιοχή αυτή υδροδοτούνταν από γεωτρήσεις. Πρέπει να δούμε πώς θα θέσουμε σε λειτουργία πάλι όλο αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, όταν τελειώσουν τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς.
2: Μιλάμε πάντα για την περιοχή της Φιλοθέης, για εκείνους τους κατοίκους.
1: Μιλάμε για την περιοχή της Φιλοθέης. Αυτή είναι που επλήγει από την φωτιά σε μέγιστο βαθμό, δηλαδή περιοχές γύρω από την κατοικημένη περιοχή, κάποιες κατοικίες και οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες, οι οποίες είναι συνέχεια κάτω και συνέχεια αυτής της περιοχής.
2: Mm-hmm. Χθες είχε σε δήμαρχη και το 112 εκεί για την περιοχή της Φιλοθέης στους κατοίκους για την εκένωση με κατεύθυνση προς το γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Ήταν μια επιχείρηση, πώς κύλησε αυτή η
1: επιχείρηση? Η εκένωση ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα, mm-hmm. από τις λίγα λεπτά μετά από το ξέσπασμα της φωτιάς. Ανεβήκαμε πάνω με τους αντιδημάρχους μου και μαζί με την αστυνομία βγάζαμε τους ανθρώπους από τα σπίτια και τους διώχναμε ουσιαστικά από την περιοχή για να τους να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί ανθρώπινη ζωή. Ήταν δύσκολο αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν αφήνουν εύκολα το βιός και την περιουσία τους για να φύγουν. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό έγινε κατορθωτό, πήρε ώρες για να γίνει αυτό κατορθωτό, η αστυνομία βοήθησε τα μέγιστα, εθελοντές βοηθούσαν, οι πάντες.
2: Οι άνθρωποι τώρα που μεταφέρουν...
1: Από εκεί και πέρα... Όταν αυτό έγινε κατορθωτό, πήρε ώρες για να γίνει αυτό κατορθωτό, η αστυνομία βοήθησε τα μέγιστα, εθελοντές βοηθούσαν, οι πάντες.
2: Οι άνθρωποι τώρα που μεταφέρθηκαν στο γυμναστήριο της Ευκαρπίας είναι εκεί αυτή τη στιγμή, επέστρεψαν στα σπίτια τους, πού βρίσκονται?
1: Δεν πήγανε πολλοί άνθρωποι στο γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Mm-hmm. Κάποιοι μεταφέρθηκαν σε συγγενείς, σε συγγενικά σπίτια εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κάποιοι ίσως να έχουν επιστρέψει στις κατοικίες τους και να βλέπουν, να αποτιμούν την κατάσταση, την όποια ζημιά έχουν υποστεί οι αυλές τους ή οτιδήποτε γύρω από τα σπίτια. Mm-hmm. Είμαι σε επικοινωνία, να κοιτάξουμε ουσιαστικά, να δώσουμε την πρώτη αρρωγή, δηλαδή να δώσουμε νερό, πόσιμο νερό, έστω και με εμφιαλωμένα, ναι, νερά, οτιδήποτε άλλο χρειάζονται την πρώτη ανάγκη, και μετά να καταγράψουμε τις ζημιές και να ανταποκριθούμε άμεσα στη συνεργασία με την πολιτεία για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες τους, τις πρώτες. Και φυσικά μετά να αποζημιώσουμε στο βαθμό, όχι ως Δήμος, αλλά ως πολιτεία, σε συνεργασία ο Δήμος με την πολιτεία, αυτήν τη φθορά την οποία έχουν υποστεί. Πρέπει να καταγραφεί για να γίνει και η αποζημίωση.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι από τη στιγμή που έχουμε τώρα αυτά τα στοιχεία, ένας 76χρονος ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του και έχουμε αυτή την καταστροφική πυρκαγιά?
1: Ο άνθρωπος αυτός ήταν σε κατάσταση μέθης και επέδειξε εγκληματική αμέλεια και έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων συμπολιτών του. Ας προχωρήσει αυτή η διαδικασία της προανάκρισης και αυτό πώς να το σχολιάσει κανείς. Είναι

0: μια αμέλεια που πολλές φορές αποβαίνει καταστροφική για ένα κοινωνικό σύνολο. Δεν έχει συμβεί μια φορά, το βλέπουμε επαναλαμβανόμενα συμβαίνει, όπως για παράδειγμα και τα ακαθάριστα ιδιωτικά οικόπεδα, τα οποία και αυτά είναι κίνδυνος. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη φωτιά, δεν πήκε η φωτιά ευτυχώς, με θαυμαστό τρόπο θα έλεγα εγώ, γιατί είχε κατεύθυνση ουσιαστικά προς τα σπίτια, ναι, της Φιλοθέης, στην κατοικημένη περιοχή, και η διαρκής εναλλαγή της φοράς και της κατεύθυνσης του ανέμου ουσιαστικά κατήφθηνε και τη φωτιά χθες. Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει πού θα πάει η φωτιά. Έτσι έφτασε μόνο μέχρι τις παρυφές των κατοικιών. Ανέβαινε στην κατοικημένη περιοχή, θα ήταν...
1: Και από τη στιγμή, Δήμαρχε, που δεν υπήρχαν και εναέρια, έτσι.
0: Και από τη στιγμή ήταν αέρια, μέσα στις ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Θα ήταν καταστροφικό.
1: Μεγαλύτερος φόβος, Δήμαρχε,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
1: ναι, περιοχής ανθρώπων. Σίγουρα. Ναι. Από τη στιγμή, Δήμαρχε, για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, Γαβρίλ. Μεγαλύτερος φόβος εκτός από την αναζωπήρωση.
0: Η αναζωπήρωση, το να ξεφύγουν, να υπάρχουν εστίες φωτιάς που δεν έχουν επισημανθεί. Αλλά στο φως της μέρας θέλω να ελπίζω ότι αυτά είναι πολύ πιο εύκολα ανιχνεύσιμα και εντοπίσιμα. Οπότε θέλω να ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο από αυτά που ήδη έχουμε περάσει την εφιαλτική νύχτα που αφήσαμε πίσω μας.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Station EU.
1: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
2: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
1: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
2: Η μυθική Ιθάκη.
1: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
2: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
1: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
2: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
2: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
12: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
0: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
12: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
0: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
12: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Θέλω να πάμε να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι ανέμους θα έχουμε, πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα,

Κυριακή, κατά τις πρωινές ώρες εκδηλώνονται τοπικές βροχές στην Χαλκιδική, τις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά, ενώ από το μεσημέρι και έπειτα βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες σημειώνονται στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και την Θράκη. Το Μελτέμι ενισχύεται στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8, ενώ στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή πτώση, αγγίζοντας τους 35 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, τους 33 στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 34 βαθμούς στα Νότια. Όσον αφορά στην Αττική, επικρατεί ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το θερμόμετρο από 21 έως 30 με 31 βαθμούς και βοριάδες στο Σαρονικό έως 6 μποφόρ και 7 στα Ανατολικά. Ομοίως στην Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος. Ο υδράργυρος από 21 έως 30 με 31 βαθμούς και βαρδάρι στον θερμαϊκό έως 5 μποφόρ. Την Δευτέρα εκδηλώνονται κατά τις μεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα κεντρικά όρινα, αλλά και την Πελοπόννησο. Το Μελτέμι παραμένει στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ και τοπικά 8, ενώ στο Ιόνιο πνέουν ήπιοι άνεμοι. Το θερμόμετρο αγγίζει τους 33 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, τους 32 με 34 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και στους 33 με 35 βαθμούς στα Νότια. Την Τρίτη, τοπικές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται κατά το μεσημέρι στην Μακεδονία και τα κεντρικά και βόρεια ορεινά της χώρας. Το Μελτέμι έχει εξασθενήσει και το θερμόμετρο παραμένει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή και δεν ξεπερνά τους 34 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

0: Σπύρος Χατζηνόπουλος μαζί μας.
1: Ναι, ήθελα λίγο να επισημάνω το εξής. Βγήκε μια ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, από τον κύριο Γιουτίκα, σχετικά με την κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε απαγόρευση λοιπόν. Έχουμε απαγόρευση σε ορισμένα σημεία, θα τα πούμε τώρα. Να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, γιατί τα λέμε και στα δελτία, αλλά να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό, ότι σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας. Κιλκής, Χαλκιδική, Πέλα, Πιερία, Σέρες. Έχουμε το νου μας δηλαδή, προσέχουμε λίγο τον εαυτό μας και δεν κάνουμε βλακίες, θα το πω χήμα. Προσέχουμε πραγματικά. Να πούμε τώρα την απόφαση του κυρίου Γιουτίκα, του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, εδώ στο Σέιχ Σου, που περικλείεται από την περιφερειακή οδό, την επαρχιακή οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο δασόκτημα Ισενλή. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων οχημάτων, με απόφαση φυσικά του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κύριου Κώστα Γιουτικά, Λέοντι.

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, είναι τεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και όσο καλή μέρα μπορεί να είναι μετά την εισαλτική αυτή νύχτα που έχουμε.
0: Πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, κύριε Μοσχοβόπουλο.
1: Αυτή τη στιγμή οι εναέριες δυνάμεις έχουν περιοριστεί στο να συρρυκνώσουν το σύστημα ανακύκλωσης. Ένα σύστημα ανακύκλωσης συνορεύει με τον οικισμό της Φιλοθέης.
0: Μάλιστα. Η νύχτα ήταν δύσκολη, κύριε Μοσχοβόπουλο. Ήταν πολύ δύσκολη.
1: Ήταν εφιαλτική. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο.

0: ζημιές δεν μπορώ να τις εστιάσω μες στο σπίτι, στο περιβάλλον χώρων έξω.
1: Ναι, ναι. Εκεί στο δικό σας δήμο, στο Δήμο Ρεοκάστρου, είχαμε τέτοιου τύπου ζητήματα?
0: Μέσα σε οικίες όχι.
1: Δεν είχαμε.
0: Αλλά επιχειρήσεις ναι.
1: Μάλιστα. Είχαμε και την επιχείρηση εκένωσης της δομής Άγιος Παντελήμων, έτσι, με τους τρόφιμους εκεί, με τους φιλοξενούμενους.
0: Έγινε βάση σχεδίου, θα το πω έτσι χαρακτηριστικά, έγινε χειρουργείο. Με συντονισμένες προσπάθειες έγινε άμεση απομάκρυση. Mm-hmm.
1: Μεταφέρθηκαν στο Κονταξοπούλιο σε πρώτη φάση και
0: από εκεί... Κονταξοπούλιο πρώτη, δεύτερη φάση ακολουθήσαν στα διάφορα ξενοδοχεία.
1: Μάλιστα. Έχετε εικόνα αν υπήρξε κάποιος άνθρωπος που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε γενικό πλαίσιο, όχι από τον Άγιο Παντελεήμονα?
0: Με αναπνευστικά και έτσι όχι, δεν έχω εικόνα, ειλικρινά σας μιλάω. Mm-hmm. Να φανταστείτε από τις 8 η ώρα μες στο πεδίο και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στη διασταύρωση του Ωροκάστρου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις εκεί, κύριε Μοσχοβόπουλο, που έχουν πληγεί?
0: Από ότι... αρκετές από τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Είναι νωρίς ακόμη.
0: Ακόμα υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να.
2: Κύριε Μοσχοβόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.

Συνεχίζετε με τον Απόστολο. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Καλό σας υπόλοιπο, καλή Κυριακή. Προσοχή στους δρόμους, φεύγετε, κάνετε πολύ καλά. Κάντε καμιά βουτιά και για μας μακριά από λαγοκέφαλους. Επιστρέφετε από τις 5 με τον στάτους 107 και 7. Καλή συνέχεια. Από τις 6 το πρωί μαζί νομίζω τα καταγράψαμε όλα. Φυσικά ό,τι συμβεί το μαθαίνεις από εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ανθούπολη και Φιλοθέη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 5 πυροσβέστες, στο σημείο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στις φλόγες, βιοτεχνίες και εργοστάσια, ζημιές και σε κατοικίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές που υπάρχουν στις βιομηχανίες, στις βιοτεχνίες και σε χώρους των κατοίκων της Φιλοθέης. Έχει διακοπή υδροδότηση και ηλεκτροδότηση. Πρέπει να δούμε πώς θα θέσουμε σε λειτουργία αυτό το σύστημα όταν σβήσουν τα ενεργά μέτωπα στις επιχειρήσεις, τόνισε νωρίτερα στον Status ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίτης. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 76χρονου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε Ανθούπολη και Φιλοθέη και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε. Η έρευνα, η συλλογή στοιχείων και οι μαρτυρικές καταθέσεις επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του 76χρονου στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκή, Σιμαθία και Πέλα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, απαγορεύεται έως αύριο το πρωί η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε τμήμα του ΣΕΙΞΟΥ, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, καθώς και στη δασική περιοχή Θέρμης. Τρεις βασικές προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική θέτει η κυβέρνηση για το επόμενο δίμηνο μέχρι το Σεπτέμβριο αφορούν κρίσιμους στόχους σε εισάριθμα μέτωπα στην κοινωνία και την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων, ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall, καθώς υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης καταιγίδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη χρειάζεται σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κόντρα στην Πορτογαλία σε μια αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κιλκής και στην Κατερίνη στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αυτά είναι τα δύσκολα, όχι για μας, για τους ανθρώπους. Κάποιοι έχασαν τις περιουσίες τους με αυτό που συνέβη χθες, κυρίως εδώ στην πόλη μας και σε άλλες πόλεις, και στην Καλλικράτη από νωρίς και στη Νότια Ελλάδα. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις όταν κάνεις μια εκπομπή στο στυλ που κάνω εγώ καθημερινά. Όπως και να είναι, θα πρέπει να σεβαστούμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Συνεχώς θα έχουμε τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο κοντά σας για να σας ενημερώνει. Για τις τάχτες πλέον, και δεν ξέρω κατά πόσο έχει τεθεί, αν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, χτύπα ξύλο, να μην υπάρχει. 2 ώρες θα είμαι εδώ για οτιδήποτε, γιατί είναι και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ξεκουραστούν, να κάνουν αυτή την μονοήμερη εξόρμηση προς Χαλκιδική, προς Ασπροβάλτα, Σταυρό, Ολυμπιάδα, προς Κατερίνη. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο βλέπετε, αν θέλετε να πείτε κάτι, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας, θέλετε να το βγάλετε από μέσα στο 2310 513 2000, 2311 821 050, και να γράψετε κάτι, όχι από το σποδηγείο, ο συνοδικός, 6908 357 800. Απόστολος Αβδελάς στο μικρόφωνο, παρέα του και σήμερα ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς και ο έτερος της παρέας, μια και είμαστε η Αγία Τριάδα εδώ και ένα χρόνο περίπου είμαστε. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στα τηλεφωνήματα και από όπου μπορεί να ενημερωθεί. 5 Ιουλίου σήμερα, πάει και ο Ιούλιος. Έτσι για να θυμόμαστε, έτσι για να περνάει και η ώρα, μάλλον να δίνω χρόνο στα παιδιά για να μπορέσουν να, είτε να επικοινωνήσουν με κάποιους, είτε να έρθουν να πούν κάτι, είτε βρουν κάτι που έχει συμβεί. 1946 σαν σήμερα ο άνθρωπός μας, παιδιά, να το ξέρετε, ο Γάλλος, και δεν ήταν σχεδιαστής, μηχανικός ήταν, ναι. Ο Λουί Ρεάρ, να το θυμόσαστε, Ρεάρ. Τι έκανε ο Λουί Ρεάρ, τα αγόρι μας. Σε ανοιχτή επίδειξη στο Παρίσι εμφάνισε το μπικίνι. Λουί Ρεάρ, τα αγόρια.

0: Το 1975 το πράσινο ακροτήρι γίνεται ανεξάρτητο κράτος από την Πορτογαλία. Μην βιαστείτε μας πείτε τι μας νοιάζει εμάς, τι μας λες τώρα, αλλά το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι είναι αυτό το οποίο είναι πλέον στην καρδιά μας παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου. Τελείωσε. Μία θράκα ανθρώπων, 500.000, δεν έχασαν από κανέναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Δεν έχασαν. Έφυγαν αίτητοι, έφυγαν με ψηλά το κεφάλι και όχι μόνο αυτό, έχαναν 3-2 από την Αργεντινή και την είχαν περιορίσει στην περιοχή της με μία Αργεντίνη να μείνεται. Και να, κακάκια μήπως φάνε και τρίτο γκολ και πάρει στο 3-3 και μετά πάμε στη ρώσικη ρουλέτα. Το πράσινο ακροτήρι είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της καρδιάς μας. Φαντάζομαι οι εκδηλώσεις εκεί θα είναι ανάλογες, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχασε ούτε από Ουρουγουάη ούτε από Αργεντινή και η πρώτη που αγωνίστηκε Ισπανία. Ναι. Δεν έχασε από κανέναν. Ήταν και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Γι' αυτό σας σήμερα έχουν και την ανεξαρτησία τους από την Πορτογαλία. Όπως σας θύμισε και ο Δημήτρης Βενιέρης προηγούμενα, να σας θυμίσω και εγώ, είχαμε το δημοψήφισμα σαν σήμερα. Ένα ναι που το έκανε όχι ο Τσίπρας, ο οποίος έρχεται τώρα να μας σώσει, καταλάβατε. Σε σένα το λέω, που θα πας να το ξαναψηφίσεις. Αυτός έρχεται να σε σώσει. Σε έσωσε την πρώτη φορά, να σε σώσει δεύτερη φορά. Το όχι, να σας θυμίσω, ήταν 61,3% και 38,7% ήταν το ναι. Άκυρα υπήρχαν 5,79%. Να σας θυμίσω επίσης ότι το δημοψήφισμα έγινε αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνές Νομισματικού, του Κογκλίβου, πώς το λένε αυτό, που προτάθηκε το 25 Ιουνίου. Αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας των τριών θεσμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνές Νομισματικού, του Κογκλίβου, πώς το λένε αυτό, που προτάθηκε το 25 Ιουνίου. Οδηγείτε, αλλά να σας θυμίσω τι μας είπε ο Πρωθυπουργός που θα σας σώσει και τον δίνετε και 14% τώρα.
1: 25 του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια βιώσιμη συμφωνία που θα σέβεται τόσο τη δημοκρατία όσο και τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και θα οδηγεί στην οριστική έξοδο από την κρίση. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τις μνημονιακές συμφωνίες που σύνυψαν προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που αυτές καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Ωστόσο, ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να υποκύψουμε, να προδώσουμε δηλαδή τη δική σας εμπιστοσύνη. Μετά από 5 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, οι εταίροι μας δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ένα τελεσίγραφο που αντίκειται στις συντηρητικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, στις αξίες του κοινού ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος. Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια πρόταση που συσσωρεύει νέα δυσβάστακτα βάρη στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όχι μόνο συντηρώντας την αβεβαιότητα, αλλά και διωγγώνοντας ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Η πρόταση των θεσμών δυστυχώς περιλαμβάνει μέτρα που οδηγούν στην περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, περικοπές συντάξεων, νέες μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα, καθώς και αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην εστίαση, τον τουρισμό, με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαφρύσεων στην νησιωτική Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές, που παραβιάζουν ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών δεν είναι μια βιώσιμη και αποφελή συμφωνία για όλα τα μέρη, αλλά στόχος είναι ίσως και η ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Οι προτάσεις αυτές αποδεικνύουν την αιμονή κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη σκληρή και τιμωρητική λιτότητα και κάνουν πιο επίκαιρη από ποτέ την ανάγκη οι ηγετικές ευρωπαϊκές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουν πρωτοβουλίες που θα δίνουν επιτέλους ένα οριστικό τέλος στην ελληνική κρίση δημόσιου χρέους. Μια κρίση που αγγίζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλώντας το ίδιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ελληνίδες και Έλληνες, αυτή τη στιγμή βαραίνει πάνω μας ιστορική η ευθύνη απέναντι στους αγώνες και στις θυσίες του ελληνικού λαού για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Η ευθύνη μας απέναντι στο μέλλον της χώρας μας. Και η ευθύνη αυτή μας υποχρεώνει να απαντήσουμε στο τελεσίγραφο με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Ήδη έχω ενημερώσει για την απόφασή μου τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Δημοκρατίας, αλλά και τηλεφωνικά τόσο τον πρόεδρο της Γαλλίας και την καγκελάριο της Γερμανίας, αλλά και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ αύριο με επιστολή μου θα ζητήσω επισήμως από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ελεύθερος από πιέσεις και εκβιασμούς, όπως ακριβώς επιτάσσει το σύνταγμα της χώρας μας και η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Ελληνίδες, Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Στον αυταρχισμό και τη σκληρή λιτότητα να απαντήσουμε με δημοκρατία, να απαντήσουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
5: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο.
10: Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride.
11: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game.
9: Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Πριν από το διαφημιστικό διαλυματάκι, είχαμε μείνει στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σαν σήμερα ήταν και το δημοψήφισμα το 2015 με 61,3% έναντι 38,7% που ήταν ναι. Μην νομίζετε ότι έκανε κουλουτούμπα. Όχι, δεν έκανε κουλουτούμπα. Εσείς το είπατε κουλουτούμπα. Εσείς οι κακοί, οι οποίοι δεν νιώθετε, ενώ ο Τσίπρας νιώθει. Νιώθει και πρόσφατα στον Χατζη Νικολάου είπε για το δημοψήφισμα που το κάνατε κουλουτούμπα. Άιντε όλοι εσείς.
1: Και το δημοψήφισμα, αυτό που όλοι ονομάσατε κολοτούμπα, ήταν η κορυφαία στιγμή που άνοιξε το δρόμο της εξόδου της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινότανε?
0: Τι?
1: Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να ορθοποδήσει, διότι δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση. Λένε πολλοί ότι πήγα εκεί για να χάσω.
2: Και με την περιουσία 99 χρόνια υποθηκευμένη.
1: Να σας πω, να σας πω
2: για να δώσετε
1: άλλο
2: απάντηση και σε αυτό.
1: Μα τι είναι αυτά τα περιουσία? Πού την είδατε την υποθηκευμένη περιουσία?
0: Τι λες τώρα, 99 χρόνια.
1: Είναι υποθηκευμένη η περιουσία μας σήμερα στο υπερταμείο? Το υπερταμείο είναι ένας δημόσιος φορέας το οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κατά πλειοψηφία το διοικούν Έλληνες, είναι στη χώρα μας. Είναι μια εταιρεία συμμετοχών. Είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Και δεν έχει αποκλειστικότητα την εκποίηση της περιουσίας, την αξιοποίηση της περιουσίας έχει. Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια? Γιατί υπόθηκε αυτό? Υπόθηκε γιατί, όπως κάθε άλλο, κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία στο καταστατικό της, θα μπορούσε να είναι ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο. Θα έγραφε στο καταστατικό της ότι ιδρύεται για 99 χρόνια. Και καταγράφει και ότι για 99 χρόνια εκποίησαμε. Ποια περιουσία εκποίησαμε? Είδατε εσείς καμία εκποίηση?
0: Καλά, μην εκνευρίζεσαι κιόλα. Άμα. Ποτέ θα μας πας μια κουβέντα, είπε ο άνθρωπος. Άμα. Ο κύριος που μόλις ακούσατε, να ξέρετε, μπορεί να μην είμαι σε αυτό το μικρόφωνο τότε. Μπορεί να είμαι και αστερόσκονη. Λοιπόν, το 2030. Θα είναι υπουργός, θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Βάλτε το καλά και πείτε μία Κυριακή, 5 Ιουλίου, ακούσαμε εκείνο τον Τζαναμπέτη, εκείνο τον Θεότρελο, όπως θέλετε πείτε το, εκείνο το παιδί, ναι, που μας είπε το 2030 θα είναι πρωθυπουργός της χώρας. Τα βλέπω τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1982, επίτηδες το βάλα, γιατί οι συνοδηγοί, κάποιοι που είστε μέσα, θα μπείτε μέσα να δείτε, αλλά την είχατε αγαπήσει γι' αυτό. Η Χατιζέ Τουμπά, όχι Τουμπά, Τουμπά Τουμπά Βιετνάμ, Τουμπά Βουγιουκουστούν, Τουρκάλα, το 1982. Την αγαπήσατε, ξέρω τι σας λέω. Αναφέρω και το 1964, σήμερα είχαμε δημοτικές εκλογές, η ΕΔΑ θριάμβευσε παντού, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Τσίρος ήταν, ήτανε δημοτικές εκλογές, έτσι. Λοιπόν, πάμε για να μην νομίζετε ότι ο Ηλίας ο Μπέτζιος σήμερα θα έχει απόσταση. Κυριλία, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες? Κυριλία, σε παρακαλώ. Εκεί με τις γυναίκες σου να περνάς καλά στην Ασπρόβαλα, φυσικά και έχουμε. Λοιπόν, η Καραχλέ, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα, η Ελενίτσα. Αυτό είναι και μάλιστα είναι πολύ έντονο και από το Ρετζίκι ο καπνός. Έχουμε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από το Ρετζίκι που δεν είναι σύννεφο αυτό που ξέρουμε, είναι ο καπνός. Από την χθεσινή φωτιά. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή να έχουμε. Ο Γιώργος ο Καράβαλης, γεια σου Γιώργο επίσης. Καλημέρα Απόστολε από τον Πατρίκ, γεια σου Πατρίκ. Ο Λεωνίδας ο Αμπελοφιλός ακόμα κλαίει τα καημένη γυναίκα του και κάθε 5 Ιουλίου κλαίνε μαζί. Α, ναι, σωστά, κάθε 5 Ιουλίου κλαίει. Αφού δεν ήταν κουλουτούμπα, γιατί κλαίει, Λεωνίδα, είναι και αυτό. Γιατί κλαίει η Μπαζιάνα,

Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Γκλολάτσι στην Σπρώμα Δράμα, τον μεγάλο ρέφερι τον Αζίρι τον Αλέκο, να σε καλά Αλέξανδρε, την Φελιτσιτά, να σε, αυτό πρέπει να είναι τέλος πάντων. Τη Θάλια στην Σπρώμαυρη Αθήνα, λέει τι έγινε, καήκαμε δυστυχώς.

Είδαμε και ένα καλό ματσάκι εχθές όσον αφορά το παγκόσμιο, το Καναδάς Μαρόκο 0-3. Το πρώτο ημίχρονο ο Καναδάς ψιλοκινήθηκε, μετά από ένα στημένο ξεκίνησε το πάρτι για το Μαρόκο. Τώρα το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γαλλία, η οποία κέρδισε την Παραγουάη 1-0, και ίσως θέλει στο Μαρόκο να πάρει και μια εκδίκηση, γιατί στο προηγούμενο στο Κατάρ, στην ίδια ακριβώς την προημιτελική φάση, τους απέκλεισε τους Μαροκινούς οι Γάλλοι. Όπως βλέπω τις δύο ομάδες, νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει. Σήμερα έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 και το Μεξικό-Αγγλία, καλό παιχνίδι, αλλά είναι στις 3 τα μεσάνυχτα.

0: Αύριο στις 10 είναι το Πορτογαλία, η Ισπανία, ναι. Και να πάμε και στην παοκάρα μας, έτσι. Φιλικό, άλλη μια τεσσάρα. Ατσα, ατσα. Ο προπονητής μας λέει δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει τα αποτελέσματα και καλά κάνει, μην παίρνουμε χαρούλες με τα αποτελέσματα. Απλά, πώς το λένε τον, που έβαλε τα δύο γκολ, το μαυράκι μας. Αχ, αχ.
1: Για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Ο Θημιάνης, ωραίο γκολ, μονοκόμματα σου, το οριζόντιο δοκάρι και μέσα. Και τα άλλα δύο, πώς το λένε τα άλλα δύο, πώς το λένε τα άλλα δύο. Που απορούσαμε όλοι, αυτός είναι τίποτα άλλο. Δεν είδαμε και πολλά πράγματα, ένα φιλικό παιχνίδι, αυτό κυρίως γίνεται για τους προπονητές, δουλειά κάνουν οι προπονητές, να δουν ποιος τους κάνει, ποιος δεν τους κάνει, γιατί από αυτούς που είναι πάνω στην Ολλανδία μπορεί να απορρίψει και κάποιος. Αλλά να πω κάτι, διάβασα από κάτω για τα νεαρά παιδιά. Οι ίδιοι που γράφετε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις καλύτερες ακαδημίες, και έχει τις καλύτερες ακαδημίες, δείτε τι έχει βγάλει, και τι χρήματα έχουν έρθει στα ταμεία της ΠΑΕ από παιδιά. Να πάμε στον Τζίμα που έφερε, ο Τζίμας που έφερε 23 χωρίς να παίξει, έπαιξε κανένα 20 λεπτό. Ναι, ο Τζιόλης, ποιον άλλον είχαμε που δώσαμε, ο Τζιόλης, ο Τζίμας και ένα ακόμη, βάλανε πολλά χρήματα στα ταμεία. Έχουμε παιδιά τα οποία αγωνίζονται και δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Έχουμε τις καλύτερες ακαδημίες, τέλος πάντων, και το λέτε οι ίδιοι. Μόλις τους βλέπετε στην ενδεκάδα, τι σας πιάνει και με αυτόν θα πάμε και με εκείνον θα πάμε. Μην γίνεστε Τσίπρας, Κουλτούμες, γιατί παρατηρώ ότι είστε οι ίδιοι. Οι ίδιοι που γράφετε για τις ακαδημίες, οι καλύτερες ακαδημίες, οι παοκάρα και δεσμαδεύετε, μόλις δείτε ένα δικό μας εκεί πέρα μέσα, με αυτόν που θα πάμε, με τον άλλο που θα πάμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τους θέλετε ή δεν τους θέλετε. Άλλωστε η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ το 70 με τους πιτσιρικάδες έγινε. Κούδας, Τερζανίδης, Παρίδης, Σαράβης, πιτσιρικάδες ήταν. Αυτό μας άρεσε. Και για να μπορέσουν να αποκτήσουν κάποια εμπειρία αυτά τα παιδιά πρέπει να μπουνε. Πώς θα το κάνουμε. Άσχημος είναι ο μύθος. Εξαιρετικός είναι. Νομίζετε και άλλους μύθους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα να μην πάμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί σας είπα πριν από λίγο μια θράκα ανθρώπων με 500.000 στο πράσινο ακροτήρι και δείτε τι κάνανε. Εμείς έχουμε πρωταθληματάρα. Ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Τι λες τώρα. Η εθνική μας ομάδα πετάει. Η εθνική ομάδα αν δεν αφαιθεί ελεύθερη, δεν έρθει ένας σαν τον προηγούμενο το Ρεχάγκερ να κάνει αυτό που θέλει αυτός και έχουμε προπονητές τους οποίους κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν. Πώς γίνεται, να σας το πω εγώ επειδή το έχω ζήσει. Έλα ρε, τώρα μην βάλεις τον δικό μου, έχω ντέρμπι την Κυριακή. Παίξε με τον Αβδελά μου, τώρα πρέπει να βάλεις τον δικό μου. Άστο τώρα, μη. Άστο, να ξεκούρασε τον λίγο ή βάλ τον κανένα 20 άλλο έτσι να ξεμουδιάσει. Μη μου τον βάζεις τώρα, για λοιπόν, ναι.
1: Απλώς μου τρύπησε το χέρι.
0: Έτσι παίζει. Πάρε τον δικό μου για να πάρω και τα 30 χιλιάρικα που είναι η συμμετοχή. Πάρε εκείνον γιατί έτσι, πάρε γιατί έχω υποχρέωση στο μάνατζέ του. Έτσι, έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά.

0: ακούσετε τραγουδάκια για να σπάμε όπου πάτε. Ο Στάτος θα σας πάει. Ο Στάτος θα σας φέρει μετά τις 6. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Βενιέζης μαζί με την Βιργινία την Δημαρέση. Λέω ότι είδα μία κόκκινη γραμμή στο δικό σου όμορφο χάρτη εκεί. Τι είναι αυτό?
1: Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.
0: Δεν σε ακούω, δεν ακούγεσαι.
1: Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη Μουδανιών που ξεκινάει από το ύψος του Κόσμος και φτάνει μέχρι το Νέο Ρήσιο και στην Γεωργική Σχολή από τα Πράσινα Φανάρια μέχρι και τα Φανάρια Αεροδρομίου. Εκεί υπάρχει το θέμα.
0: Εκεί που στενεύει ο δρόμος στο δεύτερο και το άλλο το συνηθισμένο που μαζεύονται, ναι, γιατί ψιλοκόβουν ταχύτητα στην ανηφόρα για το Ρήσιο και έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Θα πάτε, μη στεναχωριέστε. Σίγα. Τι έγινε δηλαδή, θα τη ρίξει τη βουτιά 20 λεπτά αργότερα, μισή ώρα αργότερα, 3/4 αργότερα. Θα τη ρίξει πάντως. Εκτός αν βιάζει να πιάσει ξαπλώστρα να χώσει και τα 6 ευρώ, πόσο είναι, δεν ξέρω, οι ξαπλώστρες. Πάντως, πολλοί φίλοι μου και τα παιδιά μας πηγαίνουν εκεί που θέλουν να πάνε, αλλά πήραν από σούπερ μάρκετ καρεκλάκια, πήραν και ομπρελίτσες και λένε σιγά τώρα, με τους πληρώνουμε και λοιπά. Πάνε εκεί που είναι η αμμουδιά. Την έχουν καταλάβει την κλεψιά οι νεαροί και σε λέει γιατί να ξοδεύουμε, είτε έχουν είτε δεν έχουν. Και ξέρω άτομα τα οποία μπορούν να τα δώσουν και λένε όχι, είναι κοροϊδία, δεν θα τα δώσω. Πήραν από ένα καρεκλάκι, να μην κάνω διαφήμιση από τα πήρανε, 9 ευρώ το κάθε καρεκλάκι και πόσο πήραν την ομπρέλα, θυμάμαι. Με λέει όταν τελειώσει αυτή, όπως όταν πηγαίνουμε στα νησιά, όταν τελειώσει λέει η σεζόν, τις πετάμε και όλα σίγα. Μόνιμα πίσω στο Port Bagage και παίρνω το καφεδάκι από το beach, στο χέρι, μόνο το καφεδάκι. Κατάλαβαν τη δουλειά, την κατάλαβαν τα νεαρά παιδιά. Και αφού μας το έχουν πει όλοι, μας το λέει τώρα και το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών, συγγνώμη, το 50% θα κάνει διακοπές, το 50% καθόλου δεν προγραμματίζει, δηλαδή οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν καν. Μέσα από τους είμαι και εγώ. Από το 50 που θα πάει διακοπές, το 34% λέει θα είναι σύντομες αποδράσεις, μία-δύο μέρες, τρεις το πολύ. Το 14% λέει όπως πέρσι, να περάσουμε λίγο καλά, κάνα δύο μέρες να ξεκουραστούμε κλπ. Και το 2% σκοπεύει να αυξήσει τη διάρκεια των διακοπών του, αυτοί είναι, ναι, τα έχουν προφανώς. Γιατί για μας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα να πούμε ότι θα πάμε Ρόδο και τέτοια, ούτε να το σκεφτείς, από 1650 ως 2300 είναι, δεν υπάρχουν αυτά για μια οικογένεια. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα να περάσεις. Και φυσικά αν θέλετε κάτι πιο φθηνό, έχουμε εδώ πέρα που διαφημίζουμε το Γκρέκος, δεν λέγεται, Γκρέκος Tours.
1: Travel.
0: Εντάξει, δεν κοιτάς έτσι. Το Greco's Travel έχει απίστευτες τιμές, γιατί τις κοιτάζω μήπως μπορέσω κι εγώ και βλέπω ότι με τα άλλα Travel είναι πολύ πιο φθηνός. Το 53% λέει θα πάει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί πριν τι πηγαίναμε στο Hilton, σε ενοικιαζόμενα πηγαίναμε και πριν. Στην έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών, οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν, είπανε αυτό που τους εμποδίζει να κάνουν διακοπές είναι η μετακίνηση και η διαμονή. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Είναι πολύ καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κύριε Αβδαλά.
0: Να είστε καλά, Απόστολος.
2: Ναι, ήθελα να σας ενημερώσω τον κόσμο, ναι, ότι δεν είναι μόνο τα νησιά μας, είναι και η Θράκη, οι παραλίες της Κομοτηνής, οι παραλίες της Αλεξανδροπόλεως.
0: Πολύ σωστά. Όχι, ναι, μισό λεπτό σας παρακαλώ για να μήπως δεν έδωσε τον κόσμο να καταλάβει. Ανεφερόμουν μόνο αν κάποιος θέλει να πάει σε νησί. από παραλίες που αναφέρετε, η μία καλύτερη από την άλλη από αυτές που είπατε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Να είστε καλά. Και κάτι
0: όχι,
2: ακόμη.
0: Ξαναπείτε τους, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ξάνθη Ροδόπη Αλεξάνδρου Εύρου.
0: Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως.
2: Και κάτι ακόμη.
0: Παρακαλώ.
2: Είπατε ότι το 2030 πιθανόν ο κύριος Τσίπρας να ξαναβγεί στην κυβέρνηση. Θα βγει.
0: Ναι.
2: Διότι η Νέα Δημοκρατία αδρανεί και δεν διαφημίζει τα έργα της. Ο περιφερειακός, πέρα, αν περάσει κάποιος και δει τι έργο γίνεται, τι μηχάνημα δουλεύει, τι κόσμος. Τι εγκατάσταση αυτές οι κολόνες,
0: πρωί βράδυ.
2: Τι τσιμέντο πέφτει και τι όγκο έχουν, δεν τη διαφημίζει κανείς. Μόνον τι κυκλοφορία έχουμε και που έχει στους φόρους. Ενώ έπρεπε να διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία αυτό το έργο. Δυστυχώς.
0: Έρθει η ώρα του
2: 27. Δεν έχει ένα μπριστήμ. Αν είχε ένα μπριστήμ, σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετικά και θα χάσει. Το 2030 θα βγει ο Τσίπρας. Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι πρωί-βράδυ δουλεύουν στον περιφερειακό, πολύ τσιμέντο όπως είπε ο κύριος, αλλά προσωπική μου άποψη, έτσι, θέλω την κρατάτε.

Αθηναίος άντε να κάναν τέτοιο έργο. Στους Αθηναίους κάνουν μετρό. Μετρό. Μετρό. Εδώ ήρθαν και κάνουν αυτό το τέρας. Ναι. Ενώ με αυτά τα χρήματα μετρό και θα είχε λιγοστέψει και η κίνηση και θα μπορούσαμε να πάμε στον προορισμό μας. Να μην πω εκείνο που είχε χαρακτεί το 2001 από πάνω από το Σέξου και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, στη χάραξη. Όπου για να σας πω και ένα μυστικό που δεν έχουν πει ποτέ, τώρα περάσαν και τα χρόνια, έχει φύγει, βρήκανε και σκελετό εκεί. Βρήκανε και σκελετό όταν χαράσαν οι μηχανικοί, οι οποίοι τους ανθρώπους τους τρέχανε και για ανακρίσεις και τέτοια. Βρήκαν και σκελετό όταν χαράζανε.

με την ευκαιρία αυτό που μας λέει το τραγούδι. Και στο χωριό μια χαρά είναι. Πεθεροχώρη, θα μου κάνει και τηγανιτές πατάτες με αυγά η πεθερούλα μου. Γεια σου πεθερούλα. Περνάς καλά. Ξέρω ότι σου λείπω τις Κυριακές, ο Βενιέρης στέλνει. Τι να σε κάνω τώρα. Μέχρι και Κυριακή.

για οτιδήποτε. 23 10 513 000, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για σας. Άλλωστε αυτό το ραδιόφωνο στάτους 107.7 είναι δικό σας. 23 11 821 050 και βαϊπεράκι 6908 357 800. Αν θέλετε να μου στείλετε μηνυματάκι κάτι σε προσωπικό, 6945 15 55 38, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, μια και βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά. Να είσαι καλά Μανίνα, για σου Δώρα, σε ευχαριστώ. Το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Πανέ, καλημέρα στο φίλο μου, καλημέρα Ζιζί μου. Η μαμά καλά βρε. Καλημέρα κυρία Πανέ, καλημέρα Μαρίνα. Καλημέρα σου, στέλνω από την καρδιά μου παρεάκι, μου γράφει ο Αλέκος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Η Αναστασία θέλει πείμα. Τι σε έπιασε βρε Αναστασία πρωί-πρωί? Φαντάζομαι αν πήγατε εκκλησία κάνετε και μια προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα έχουν μεγάλο πόνο εδώ στην Θεσσαλονίκη.

Αυτό που με έστειλε σε Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφε, τα παιδάκια που περιμένουν να πάρουν σάντουιτς δρομένα από το παιχνίδι και όλα αυτά στο χωριό, στο Πεθεροχώρι, το είχα οργανωμένο χρόνια ολόκληρα. Τώρα αυτά τα παιδάκια μεγαλώσανε. Δυστυχώς δεν έχει πολλά μικρά παιδιά τώρα για να μπορέσουμε να παίξουμε όπως παίζαμε. Τι έκανα. Με παίρνει ο χρόνος, με παίρνει. Παίζαμε μπαμπάδες παιδάκια, ποδόσφαιρο. Χαμός. Τους είχα και μετάλλια και λοιπά, βέβαια. Όποιος κέρδιζε, κερνούσε σάντουιτς. Από την καντίνα της κυρίας, την ξέχασα. Μια εξαιρετική κυρία. Λοιπόν, του Βασίλη του Παπαδόπουλου η μαμά. Τώρα δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, Αμαλία. Λοιπόν, πάντα το φέρναμε έτσι, να κερδίζουν οι πιτσιρικάδες για να τρέχουν μετά για το σάντουιτς. Αλλά για το σάντουιτς μας βγάζαν την ψυχή. Δηλαδή παίζανε, άστα να πάνε, ναι. Άστα να πάνε. Και περιμένανε το καλοκαίρι, κάθε Κυριακή βράδυ να γίνει το ματσάκι. Μάλλον Σαββάτο το κάναμε. Ή Σάββατο το κάναμε, Κυριακή, δεν θυμάμαι.

0: Αλλά γινότανε χαμός. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι με αυτά που γίνεται, σωστά γράφει Στράτος, στην καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών. Απόστολε, μπορεί να μας πει κάποιος πώς οικονομάνε κάποια από αυτά τα μεγάλα έργα του Κούλη και της παρέας του? Δεν είναι του Κούλη, όχι, όχι, δεν ξεκίνησε μόνο από τον Κούλη, δεν ξεκίνησε το flyover μόνο από τον Κούλη, δεν είναι ξαφνικά, μάλλον από τον Πρωθυπουργό ξεκίνησε. Αλλά αυτά προγραμματιστήκανε πολύ, πολύ πιο πριν, μην το θέτουμε έτσι, για να είμαστε και δίκοι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Απόσταση, σκέτα Απόσταση Ελευθέρη. Το 87 με 88 κάναμε εφαρμογή σχεδίου πώλησης από τη διασταύρωση Φιλίρου έως Παπα-Νικολάου. Σωστά. Κάναμε και τη χάραξη εξωτερικής μελλοντικής, αυτό ναι, περιφερειακής, στο ποδαράκι της πλαγιάς. Σωστά. Αυτό που διαπιστώναμε ήταν ότι οι κάτοικοι των Πεύκων, Ρετζίκη, είχαν κτίσει για να πάρουν από αποζημίωση όταν θα ανοίγονταν στο μέλλον ο δρόμος. Τελικά ούτε ο δρόμος ούτε η αποζημίωση ελευθέρωση. Έχεις απόλυτο δίκιο, σε αυτό αναφέρουμε, σε αυτόν τη μελλοντική περιφερειακή κλπ. Πράγματι κάποιοι είχαν κτίσει εκεί πάνω, θα παίρνανε και αποζημίωση. Τελικά ούτε αποζημίωση ούτε αυτή η περιφερειακή έγινε, που ήταν πολύ πιο φθηνή από, από αυτό το τεράστιο που γίνεται τώρα έργο, που επαναλαμβάνω 27 θα τελειώσει γιατί έχουμε και εκλογές. Πιστεύω, γιατί δουλεύουν πρωί βράδυ και βράδυ να περάσει φώτα, αυτό χαμός. Λοιπόν, διαλυματάκι με δελτιάκι και μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Σε επιχειρήσεις και νεπλέον οι φλόγγες της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Ανθούπολη και Φιλοθέη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 5 πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Πρέπει να δούμε πώς θα θέσουμε σε λειτουργία αυτό το σύστημα όταν σβήσουν τα ενεργά μέτωπα της επιχειρήσης, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στον Status FM ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος που συνελήφθηκε τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκή, Σιμαθία και Πέλα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, απαγορεύεται έως αύριο το πρωί η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε τμήμα του Σέιξου, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, καθώς και στη δαστική περιοχή Θέρμης. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν χθες την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης, έχοντας βγει από το σπίτι της χωρίς την εποπτεία ενηλίκου. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κριστόνη Κιλκής. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Από το συμβάν δεν κινδύνεψε κατοικημένη περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη χρειάζεται σήμερα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κόντρα στην Πορτογαλία σε μια αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στην Κατερίνη και στο Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και στις Έρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
9: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
25: Φίλοι,
0: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
1: Μαγειρεύω. Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
0: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
1: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
0: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
1: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
25: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
26: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
25: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
26: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
25: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: δεν φύγαμε, δεν σας κάναμε και τη χάρη. Τι νομίζετε, θα φύγουμε, αφού σας είπα μετά τις 11 θα είμαι εδώ, 11 και 16, τι να κάνουμε. Στάτους 107,7, Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβριήλ Χατζηνόπουλος, για οτιδήποτε. Στους δρόμους εσείς και στο σπίτι, για τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-513.000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράφεις εσύ, το διαβάζω εγώ. Έχει κίνηση προς Χαλκιδική. Εκεί κόσμος έως ρίσκο.
1: Ακριβώς η ίδια κατάσταση.
0: Ακριβώς η ίδια κατάσταση. Για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας ή το τάμπλετ ή οτιδήποτε κλπ. Σας λέμε ότι από το κόσμος μέχρι την ανηφόρα εκεί στο Ρίσιο έχουμε ένα θεματάκι. Στα πράσινα φανάρια μέχρι τα φανάρια του αεροδρομίου έχουμε ένα θεματάκι. Από εκεί και πέρα είστε όλα καλά. Τι νόμιζα, είχα ξεχάσει. Νέο παιδί είμαι, 25 συν. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε απέ.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Βρε καλώς το να.
2: Θυμάμαι, πάντα θυμάμαι όλα τα ονόματα βέβαια.
0: Από τα καραβάκια που πήγα, νόμιζα, ναι. Απέ.
2: Τα πιο μεγάλα ναι. Καράβια, τα ναι. Οποία κάνανε τη διαδρομή μέχρι την Αγία Τριάδα.
0: Ας τα πω εγώ, άκου.
2: Εγώ ξέρω την Άννα Μαρία και τη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα μπράβο. Πριν... Θεσσαλονίκη 2, Μακεδονία, Καμέλια, Ιουλία.
2: Μα...
0: Σε σκισά.
2: Ωραίος. Αυτή τη διάθεση που είχε ο κόσμος να μπαίνει μέσα και να μην πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του, να πληρώνει απλά ένα εισιτήριο για να πάει και να έρθει.
0: Ναι.
2: Αυτό όλο, όταν μια πόλη βρίσκεται στη θάλασσα, και όλες οι πόλεις που είναι στη θάλασσα έχουν θαλάσσια συγκοινωνία.
0: Σωστά.
2: Εμείς πώς την ευχή τα καταφέρνουμε.
0: Γιατί εμείς έχουμε σε αυτή την πόλη ειδικά, το έχω πει πολλές φορές, έχουμε γυρισμένη την πλάτη μας στη θάλασσα. Και την έχουμε γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα, διότι όλοι αυτά τα πλουσιόπεδα που έχουν πάρει μπροστά στην παραλία σπίτια δεν θέλουν, λέει, θόρυβο το βράδυ. Όταν ήταν αυτά τα καραβάκια εκεί από έγκυρη πηγή και πήγανε μετά στο Λευκό Πύργο, όλοι αυτοί εκεί μπροστά διαμαρτυρηθήκανε στο North ότι το βράδυ έτσι, το βράδυ αλλιώς. Μετά που πήγε να θυμάσαι το Κολόμπο που ήταν μπαράκι και από όλα και έκανε τη βόλτα όπως κάνουν αυτά εδώ τώρα, ήταν μπροστά στην Αγία Σοφία. Και αυτό το διώξανε. Δεν θέλουν τίποτα εκεί πέρα. Θέλουν ένα σκοτάδι πίσω. Όταν πάρει απόφαση το κράτος και θα πει αφήστε τα αυτά, να μην τα παίρνατε εδώ τα σπίτια, να παίρνατε κάπου αλλού, εδώ θα γίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί πες μου σε ποια ευρωπαϊκή πόλη ή σε ποια πόλη πήγες, αν έχεις κάνει τις εκδρομές σου και μακάρι να έχεις την δυνατότητα να κάνεις. Πήγαμε και είδαμε να είναι μπροστά η θάλασσα, που λίγες έχουν τόσο κοντά την θάλασσα από τα σπίτια, να μην έχουν εκμεταλλευτεί την θάλασσα. Εδώ πέρα ούτε καν συγκοινωνίες όπως προανέφερες.
2: Μα είναι το πιο απλό και
0: έτσι.
2: Σε μποτιλιάρισμα ούτε τίποτα.
0: Έτσι.
2: Και έτσι, το κάτω κάτω το καλοκαίρι είναι, δεν είναι το χειμώνα. Ας κάνει τουλάχιστον να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους, να πούνε το καλοκαίρι εμείς θα πάμε Μπαχάμες. Αφού θα πάνε Μπαχάμες, δεν θα είναι εδώ να ενοχλούνται. Δηλαδή είναι και κάποια πράγματα όπως τα λες, αλλά ουσιαστικά μάλλον απλά γίνεται πάντα αυτό που θα ήθελαν οι λίγοι και όχι οι πολλοί.
0: Έτσι.
2: Θέλω να πω το εξής. Όταν πέφτει τόσο πολύ τσιμέντο για αυτόν τον περιφερειακό και κάνει τεράστια πέρματα για να στηριχθεί.
0: Γιατί το κάνουν στην Αθήνα.
2: Άμα το κάνανε κάτω στο έδαφος με τα δέντρα που έχουν εξηλωθεί, θα είχαν 6 από εδώ και 6 από εκεί, 12 δυνατότητα για 12 διαδρόμους. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να είναι επάνω στον αέρα. Ήταν αρκετό να το κάνουν, αρκεί να μεγαλώνανε δεξιά και αριστερά που το ανοίξανε, αλλά γιατί όχι για να περνάνε τα αυτοκίνητα, να πατήσουν τα πέλματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ουσιαστικά έγινε αυτό. Τώρα το πόσο ωφέλιμο θα είναι, όταν τελειώσει θα μετρήσουμε πόσες διελεύσεις θα υπάρχουν, πόσοι διάδρομοι.
0: Και όχι μόνο αυτό, μου είπε φίλος, λέει Απόστολε, αυτά τα δέντρα κρατάνε το νεράκι. Αν δεν υπήρχε το σέχι σου και μία καταρακτώδη βροχή, τα μισά σπίτια, λέει, από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν μέσα στο Θερμαϊκό. Για να δούμε τι θα κρατήσουν τώρα αυτά τα τσιμέντα από βροχές.
2: Χτύπαξε. Ναι, βασικά δεν ξέρω
0: τι έργα... Δεν το ξέρω κι εγώ, δεν το ξέρω, μου το είπε. το αναφέρω και ήταν και επιστήμονας, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Γιατί χρειάζονται κάποιες κάποιους υποδοχείς που να μπορούν να μαζεύουν το νερό και να το διοχετεύουν σε ορισμένα σημεία. Δεν ξέρω τι κάνανε. Αλλά αυτό όμως που βλέπω ξεκάθαρα είναι ότι ενώ θα μπορούσε να γίνει ίσια στο επίπεδο, σε ένα επίπεδο, γίνεται σε δύο επίπεδα με το ίδιο κόστος. Δηλαδή το κόστος εννοώ της καταστροφής των δέντρων, της φύσης. Αλλά είναι σύντομο και θα δούμε αν όντως έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τώρα που έγινε, μακάρι να έχουμε αποτέλεσμα, μακάρι. Γιατί πραγματικά, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Μίλησες για μετρό. Ναι. Και το μετρό που είπες, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η, δεν ξέρω, διαφήμιση να την πω, που μας βάζει να πανηγυρίζουμε γιατί θα ενωθούμε με την Καλαμαριά. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο. Αλίμονο αν πανηγυρίζουμε, γιατί θα έχουμε μερικά χιλιόμετρα ακόμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ πανηγυρίζαμε για 8 στάσεις. Να ήταν μέχρι το ΚΤΕΛ να πανηγυρίσω, να ήταν μέχρι το αεροδρόμιο να πανηγυρίσω, να ήταν σε κάποια πρόσβαση, σε κάποια γήπεδα να πανηγυρίζω, δεν χρειάζεται, το πάω, τώρα δεν με πειράζει. Να είχαμε, να μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Τώρα...
2: Να πεις, παιδί μου, ενώνει τον Παπαγεωργίου με το αεροδρόμιο.
0: Πολύ σωστά.
2: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Πολύ σωστά, ναι.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά δεν θα γίνουν, λέει, γιατί είναι πολύ μελλοντικά. Ελπίζω κανένας εγγονός να τα δει. Γεια και χαρά.
0: Να είσαι καλά. Ένα άλλο που μου είπε πάλι άνθρωπος της επιστήμης, λέει, Απόστολε, αυτό που γίνεται, λέει, εκεί στον περιφερειακό είναι δοκιμή για να αυτές οι εταιρείες να πάρουν, λέει, έργα που θα πάρουν αλλού. Ο καθένας λέει αυτό που σκέφτεται, αυτό που έχει πληροφορηθεί, αυτό που διάβασε ενδεχομένως κλπ. Το θέμα είναι να γίνει, ξεκίνησε, πάει τώρα, δεν το συζητάμε, και να γίνει κάτι καλό για αυτήν την πόλη, να είναι όπως ακριβώς μας το έχουν παρουσιάσει, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, γιατί σας λέω, τελείωσε, πάει. Στους Αθηναίους τέτοιο τέρας δεν θα τολμήσουν, εκεί κάνουν συνέχεια, κάνουν...

0: για τις συγκοινωνίες που, τις θαλάσσεις που, είχε, που ανέφερε ο, το 97 ή 98, 97-98. Αν με ακούει κιόλα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ο Βασίλης ο Κατσικάρης. Θα σας πω σε λίγο. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Καλημέρα σας, από Σέρες, Ελίνα.
0: Α, εσείς δεν έχετε περιφερειακό.
1: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε, αλλά έχουμε εκεί στο μικρόφωνο έναν κύριο που ξέρω ότι θέλει με χαρά την καλημέρα μας.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, λοιπόν, ναι. Να είμαστε καλά. Η εκπομπή αυτή, ναι. Είπαμε, είναι ποικίλης ύλης, έτσι. Δεν είναι μόνο για τα ελαφριά, είναι και για τα βαρύτερα. Το έχουμε διαπιστώσει εξάλλου.
0: Σήμερα, δυστυχώς, τα βαρύτερα.
1: Έτσι, σήμερα είναι τα βαρύτερα. Εμείς όμως είμαστε εκεί, αυτό θέλω να πω. Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας, παρόντες και φυσικά λάτρες της ποίησης. Συνεχίζουμε να είμαστε.
0: Σας βάλω ένα ποιηματάκι.
1: Καλά, βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Σας βάλω ένα ποιηματάκι γιατί, έτσι, για το τηλεφώνημα που λένε. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το θέλουμε. Να στείλω και χαιρετισμού στο Λεοντή μου σήμερα.
0: Ναι, ναι, ο Λεοντή σήμερα καίγεται από πώς του, που
1: το
0: λένε
1: ξέρω,
0: λαϊκά.
1: Γι' αυτό εγώ στέλνω σήμερα στους χαιρετισμού μου στο Λεοντή ιδιαίτερα. Θέλω να είναι γερός με ωραίο χαμόγελο. Που γύρισε από τον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Απορεί τώρα, μην κοιτάει με στα μάτια του ξύλου.
1: Θα του πει εσύ για τη χθεσινή που έλειπε, πότε ήταν, που έλειπε το παλικάρι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι, θα πει αυτό. Χαιρετισμού και από την κυρία Λίνα.
0: Ναι, θα το πω, θα το πω. Στα όμορφα μου μάτια, να.
1: Εντάξει, λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μου, γεια σου. Χθε που έλειπε, με ρωτούσαν και λένε στον οδοντίατρο. Καλά, δεν είπα. Δεν είπα και γυναικολόγο, είναι οδοντίατρο είπα. Δεν παρεξηγέσαι. Η Βουλάρα μου έβαλε μια φωτογραφία από τον περιφερειακό προς δυτικά με καπνούς. Φαντάζομαι είναι αυτό που, είναι, που καίει από χθες το βράδυ. Θα το κοιτάξουμε, σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν για τον Βασίλη τον Κατσικάρη. Ο άνθρωπος αυτός είχε αγοράσει 6 δωδεκαθέσια μικρά καραβάκια για να πηγαίνουν από εδώ από το λιμάνι Περέα Μπαξέ, ταχύπλοα, με τζάμι από πάνω που έκλεινε και λοιπά. Είχε βγάλει και την τιμή, αν θυμάμαι καλά ήταν 2 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με. Είχε κάνει που θα κάνει εκδοτήρια για τα εισιτήρια, ένα εδώ μπροστά, ένα στο Λευκό Πύργο. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη στάση ήταν εκεί που είναι το Λάλας. Ποιο, τώρα είναι, αλλιώς, όχι το Λάλας. Τότε ήταν Λάλας, τώρα πώς είναι τώρα. Έλα, ο Καρχαρίας στα αγγλικά. Δεν ξέρω και αγγλικά να παρευχεί εδώ πέρα. Λοιπόν, και οι άλλες ήταν στο Περέα Μπαξέ Πλάζα και Αγία Τριάδα. Δηλαδή, εάν έμενες από εκείνη την πλευρά, κατέβαινες μέχρι την γέφυρα, άφηνες το αυτοκινητάκι σου εκεί και το έπαιρνες 2 ευρώ. Το μεσημέρι ήθελες να πάει να ξαπλώσεις, πήγαινες. Λοιπόν, το είχαμε κάνει και θέμα στον δισέλιδο στον Αγγελιοφόρο με φωτογραφία τα καραβάκια όλα αυτά κλπ. Ο Βασίλης ο Κατσικάρης πήγε κάτω στο Υπουργείο, πήρε την άδεια, χαρά του. Βάλαμε και αγγελία για προσλήψεις για τα ταμεία, τι άλλο χρειαζόταν από υπαλληλικό προσωπικό για να μπορέσουν να μπουν αυτά να, αυτή η συγκοινωνία. Μέχρι να φτάσει από την Αθήνα στη Λάρισα ο τότε υπουργός ναυτιλίας του Πασόκ, δεν θυμάμαι, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει γύρνα πίσω, δεν ισχύει. Λέει τι δεν ισχύει, την έχω στα χέρια μου. Δεν ισχύει, λέει, θα βάλουμε μεγάλο καράβι εκεί. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, ώσπου να γεμίσει το μεγάλο καράβι, ώσπου να στρίψει το μεγάλο καράβι, ώσπου να παρκάρει, πώς το λένε, το μεγάλο καράβι στις στάσεις αυτές και λοιπά, που στο, μπροστά στο Λάλας δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ενώ για το μικρό υπήρχε. Είχαν κάνει και ο οικονομής ήταν τότε της Καλαμαριάς, ο οποίος το είδε με πολύ καλό μάτι, ετοιμαζόταν να κάνει και πάρκιν εκεί στο, που τώρα είναι ένα παρκάκι, να κάνει πάρκιν. Όλο αυτό μια χαρά στημένο. Βρε τι λέτε, πως που να γεμίσει αυτό, θα περιμένει ο άλλος μέσα που θα πάει πρώτος, θα κουνιέται, θα κάνει να πάει, να ξεπαρκάρει, να πάει εκεί. Όχι, λέει, θα βάλουμε μεγάλο καράβι. Η δικαιολογία ήταν από τότε ούτε μεγάλο καράβι μπήκε ούτε τίποτα. Ο Στεφανής μπήκε τώρα το καλοκαίρι. Στεφανής δεν λέγεται. Στεφανής δεν λέγεται αυτό που πάει τώρα απέναντι. Νομίζω έτσι λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε τίποτε. για αυτό που είπε ο κρατής. Δηλαδή θα είχαμε 6 καραβάκια ταχύπλα με 2 ευρώ, θα πηγαίνανε σαν τρελά μέσα στην, θα κυκλοφορούσαν μέσα στο Θερμαϊκό και ήθελε το μεσημέρι να πάει να ξεκουραστείς, με 2 ευρωλάκια πήγαινες απέναντι και γρήγορα πηγαίνανε, δεν θυμάμαι το χρόνο που είχαν μέχρι την Περαιά, δεν το θυμάμαι, ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά είχε γίνει δισέλιδο με τις φωτογραφίες των... Τελικά ο άνθρωπος έμεινε με τα πλοιαράκια στο χέρι, αναγκάστηκε 1-2 τέδος στο Άγιο Όρος, δεν θυμάμαι κιόλα, και κάπου αλλού έτρεχε να τα πουλήσει. Αυτά συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό, επειδή έζησα και 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μας έχουν στην Αθήνα, μας έχουν για χωριό. Πολύ χωριό μας έχουν. Ο Λευτέρης μου το πρόλαβε, Σάρκ, ναι, ο οποίος λέει μετά από τις πληγές των συγκοινωνιών είναι οι άδειες λεωφορείων, αστικών και κτέλ. Το κτέλ είναι, άστα μη συζητάς, πολύ μεγάλη αμαρτία σε αυτή τη χώρα. Πολέμησαν και επέβαλαν την αποκλειστική μεταφορά, εξαφάνισαν τρένα, καραβάκια και τραμ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λευτέρη. Με τον ΟΑΣ το έχω ζήσει πολύ καλά όταν δούλευα στον Αγγελιοφόρο και είχε το 90%, 80% ο Κυραλέκος, πώς να λέγονταν ο κυραλέκος συγχωρεμένος, του ΟΑΣ. Θα σου πω τι μου συνέβη μέσα στον Αγγελιοφόρο. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Α, είμαστε και 30, μήπως. Έχεις, μας δίνουν την άδεια. Απέ.
2: Και απέ. Δεν είμαι πόντια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, με μαύρησες λίγο το πρωί με τον Τζίπρα, ναι, και είχα την, ήδη ήμουν τα παιδιά μου μένα στο Μελισσοχώρι και όλη νύχτα ο ένας ο γιος μου δεν κοιμήθηκε από το 112, φυσικά εννοείται δεν είναι κακό, ναι, αλλά το, με το μωρό ανησυχία, ξέρεις τώρα, να ακούσεις τον Τζίπρα της Μπαρούφης. Ναι. Τέλος πάντων, άστα αυτά.
0: Για, το έβαλα για το 14% που θέλει να το ξαναψηφίσει.
2: Ναι, καλά έκανε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω εγώ κι άλλα τώρα.
0: Άπε.
2: Εγώ με τη μάνα του Καρανίχα ήμασταν φίλες.
0: Μάλιστα.
2: Από
0: την Αλεξάνδρεια.
2: Από την Αλεξάνδρεια, άλλη στη Μοδίστρα. Ναι, τώρα είμαι από τον.
0: Τώρα είσαι. Έλα. Ήσουν άτυχη, έπεσε η γραμμή. Μετά το διαβητικό πακέτο μπορείς να ξαναπάρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη.
3: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Μπαίνεις τσουλώντας!
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών.
3: από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
23: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
22: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
23: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ακόμα είμαι εσύ και εσύ εγώ. Και γίνανε σιωπές. Εκεί που είμαστε ένα.

0: Καλημέρα στα τηλέφωνο, βρε.
1: Αποστόλη, να συνεχίσω ή ναι, με κλείσετε.
0: Όχι, δεν σε κλείσαμε. Όχι,
1: η διαφήμιση, έτσι.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι, έπεσε. Γι' αυτό βάλαμε διαφήμιση.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν αγγίξαμε τίποτε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πες μου,
1: πολύ ωραία τραγούδια, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία.
0: Στο λέω αυτά.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ με τη μαμά του Καρανίκο σου είπα ότι ήμασταν φίλοι. Αξιόλογη μοδίστρα, η πρώτη στο Γιδά, να μην σου πω. Από ένα σόι των Μακραίων, από το παλιοχώρι των Μακραίων, τέλος πάντων. Και η γυναίκα, τι έλεγαν οι αδερφές της, γιατί δεν πας εμείς με τα παιδιά σου, του Νίκο. Και λέει, βρε τι να κάνω εκεί, μαζεύονται λέω όλοι εκεί και όλη νύχτα λέει, εντάξει μπάρα εκεί πέρα για το Λένι, για το Στάλι, για τον Τρόσκι και δεν ξέρω τι.
0: Όλα τα καλά παιδιά.
1: Όλα τα καλά παιδιά.
0: Έλα, πάλι θα κοπεί. Μήπως κυκλοφορείς μέσα στο σπίτι.
1: Κάτσε
0: εκεί που είσαι στην αρχή. Τώρα μια χαρά.
1: Τώρα καλά.
0: Μια χαρά, τώρα σε ακούω και ζωντανά.
1: Τι και ένα παιδί λέει, η γυναίκα δεν ήξερε, νόμιζε από τη, τα Γιάννενα, από την Άρτα είναι αυτός. Είναι και ένα παιδί πλούσιο που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Και να που ήρθε η ώρα και έγινε. Και αυτό... βούλεξε ακόμα μια φορά και βγαίνει χωρί... με θράσος, με θράσος.
0: Δεν ήταν και πλούσιος.
1: Απίθμενο.
0: Δεν ήταν.
1: Φτωχός ήταν.
0: Τι ήταν, εκεί στην Κυψέλη έμεινε σε ένα διαμερισματάκι.
1: Εντάξει, καλά.
0: Μετά νίκιασε βίλα 500 ευρώ.
1: Τι τυχερός. Ναι, μόνο. Είδες, οι άνθρωποι είναι καλοί.
0: Και εγώ ψάχνω για την κόρη μου στο Ρετζίκι και κάτω από 800 δεν βρίσκομαι.
1: Ναι, θα βρεις καλά. Αυτή είδε, πώς τη λένε, η γυναίκα του καλέ.
0: Μπαζιάννα.
1: Είναι η Μπαζιάννα, είναι από τους Σοφάδες η Περιστέρα. Η κόρη δασκάλου, ναι, είναι από τους Σοφάδες αυτή. Και δεν ξέρω τι δέσιμο είχαν, γιατί η καημένη Σπασούλα πέθανε με τον καημό, μας έφαγε η Λάρισα. Το έλεγε η Πασπασία, η μάνα του Καραντικά, σου λέω. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μας έφαγε η Λάρισα και την έφανε στη ΔΑΤ, την κυνηγούσε αστυνομία, την Περιστέρα. Ναι. Δεν ξέραμε όμως τότε εμείς, δεν ξέραμε. Λέω τι έγινε, φιλενάδα του Νίκο, όχι με λέει το καημένο. Του βρήκε αστυνομία την ταυτότητα, λέει και τον ψάχνουν.
0: Πώς είναι το μικρό σου?
1: Εγώ είμαι η Κατσάρη Ελισάβετ, δεν φοβάμαι από το όνομά μου.
0: Όχι, ναι. Κυρία Ελισάβετ, πού μένετε?
1: Τώρα είμαι στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο, κάτω από τον Όλυμπο έχουμε εξοχικό. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει στον κόσμο, όσο έχω ταξιδέψει, καλύτερο μέρος, όχι μόνο από κλίμα, δεν είναι τυχαίο ότι 12 θεοί τώρα παραφέρεται.
0: Το είπε σωστά τώρα.
1: Έμεναν εδώ και παραφέρεσαν στο πύλιο, δηλαδή ποιο να... Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά ότι... κύριε Ελισάβετ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Αποστόλη,
0: γεια σου κύριε Ελισάβετ, πάντα να ακούς. Πριν να δώσω το μικρόφωνο στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, έχω ένα μηνυματάκι από τη Μαρία την Τσοχατζή που λέει και τα αυτοκίνητα από πού θα περνά, θα πετούν. Λίγο επιθετική είναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, προφανώς αν δεν κάναμε το flyover, πού θα πηγαίναν τα αυτοκίνητα και κάναμε μόνο μετρό, αυτό θέλει να πει. Στην Αθήνα δεν πετάνε τα αυτοκίνητα, απλά παίρνουν το μετρό. Πώς το παίρνουν το μετρό? Υπάρχουν τα πάρκινγκ δίπλα στη στάση στο μετρό και είναι και ελεύθερα τα πάρκινγκ. Ναι, τα αφήνουν εκεί, πάνε στην πιο κοντινή στάση. Τα αφήνουν εκεί, παίρνουν το μετρό και πάνε στις δουλειές τους μέσα στο κέντρο και δεν έχουν, όχι ότι δεν έχουν ποτηλιάρισμα, γιατί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως για τη Θεσσαλονίκη, εικονικά είναι τα νούμερα που θα σας πω, οι δρόμοι μας είναι για 100 αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα είναι 400. Καταλάβατε, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Γαβρίλη, πες μου, μη με πεις τίποτα αυτό.
2: Όχι, ήρθα λίγο να δώσουμε μια νέα ενημέρωση για την Πυρκαγιά. Να πούμε ότι η επιχείρηση της κατάσβεσης έχει επικεντρωθεί σε τρεις επιχειρήσεις στην περιοχή της Ανθούπολης, έτσι. Εκεί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ωραία. Δεν έχουμε ενεργεστεί. Από το πρωί είναι αυτή η εικόνα. Αλλά έχουμε εκεί ενεργές φωτιές σε επιχειρήσεις, δυστυχώς.
0: Εδώ, πρόσεξε λίγο, μου έστειλε μια φωτογραφία η κυρία Βούλα. Φαντάζομαι είναι ο καπνός.
2: Ναι, είναι ο καπνός, είναι έντονος. Ναι. Εκεί από την Εγνατία, λίγο μετά από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη που συνεχίζει το δρόμο στο Δερβαίνι, εκεί είναι έντονος ο καπνός εκεί, που φτάνει μέχρι και εδώ φυσικά. Το έχουμε δει από το πρωί. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν στην περιοχή εκεί 160 πυροσβέστες, παραμένει η μεγάλη δύναμη, 5 ομάδες πεζοπόρων, 52 οχήματα και από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που συνεχίζουν και κάνουν ρήψεις νερού. Νωρίτερα είχαμε είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, που βγήκε εδώ στον Status FM. Ανέφερε ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει προκληθεί ζήτημα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στην περιοχή της Φιλοθέης, mm-hmm. και είπε ότι θα ληφθούν μέτρα για τους πολίτες, δηλαδή είτε να τους γίνει παροχή νερού φυσικά. Ωστόσο, μέχρι και να σβήσουν οι φωτιές από τις επιχειρήσεις, θα επικεντρωθούν εκεί έτσι, οι επιχειρήσεις και οι δυνάμεις, έτσι ώστε να τελειώσει το θέμα με τη φωτιά και έπειτα να ξεκινήσει καταγραφή για τις ζημιές και για όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε ζημιές σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες, σε περιουσίες κατοίκων εκεί, στις αυλές των σπιτιών τους, σε αποθήκες. Είχαμε ζητήματα εκεί σοβαρά. Νωρίτερα μιλήσαμε και με τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Ρεοκάστρου, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, βγήκε στον αέρα και αυτός. Μας ανέφερε για την επιχείρηση που στήθηκε χθες για την προληπτική εκένωση της δομής Άγιος Παντελεήμων. Κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά και πολύ συντονισμένα, έτσι. Δεν είχαμε ευτυχώς εκεί ζητήματα, αλλά είχαμε φυσικά και στην περιοχή του Δήμου Ρεοκάστρου και εκεί επιχειρήσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες, έτσι. Και ακόμη και τώρα είναι εκεί που σημειώνονται οι φωτιές και έχουμε αυτό το πολύ έντονο, αυτόν τον πολύ έντονο καπνό που έχει σκεπάσει έτσι τμήματα της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, κυρία Λίνα, πήρε την τζούρα σου από τον Γαβρίλη. Αν δεν θέλω, θα σε βάλω και μία πίεση εγώ. Σε βάλω και το ποιηματάκι σου για μια χαρά θα σου έρθει. Μη στεναχωριέσαι. Εσείς για οτιδήποτε 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Βαϊπεράκι 6908-357-800.
3: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου υπερπέραν. Οι ώρες που πέρασαν να σε περιμένω έγιναν εξωγήινος πλανήτης που κατοικούν ροζ ανθρωπάκια με τέσσερα πόδια και έξι αυτιά. Ορίστε τι σπουδαίο κατάφερα στην ζωή μου που μου το ζήταγες. Έγινα διαστημάνθρωπος. Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι η έμπνευση του ήρθε προχθές που είχαμε την Παγκόσμια ημέρα UFO και έγραψε αυτό το εξαιρετικό ποίημα για αυτήν την υπέροχη εκπομπή που είναι εκπομπή ποίημα. Έχει εμφανιστεί καμία μέτρηση οδηγία για τον αέρα πάνω από την πόλη. Δεν ξέρουμε τι καίγεται, τι αναπνέουμε. Τώρα αυτά δευτερεύοντα, Λευτέρη. Το άλλο το πολύ σημαντικό που έχεις γράψει είναι ότι η προστασία της πόλης από πλημμύρες είναι η περιφερειακή Τάφρος που έγινε το 1955. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άμα πας να τη δεις, είναι μέσα στο Φύλλο και μέσα στις Βελώνες. Ναι. Πολύ σωστά γράφεις ότι θέλει συντήρηση και ο περιφερειακός που, και ο flyover που γίνεται βλέπω ότι έχουν προβλεφθεί, αλίμονο δεν είχαν προβλέψει για τα νερά, υπάρχουν ριάκια, ας το πω έτσι, που κατευθύνουν το νερό. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει βροχές οι οποίες δεν μπορούν να χτυπά ξύλο, δεν θέλουν να έχουμε τέτοια. Δηλαδή πέφτει νερό τόνους και οτιδήποτε έργο έχει κάνει το έχουν διαλύσει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Φυσικά και έχουν προβλέψει. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν προβλέψει. Αντεβάζουν μόνο και έτσι. Δεν γίνεται. Απλά εκεί που γίνονται οι βάσεις για τα στυλώματα, εκεί είναι τα στυλώματα που γίνονται, εκεί είναι το προβληματάκι από την πλευρά του Σέξου. Από την άλλη πλευρά τα βλέπω και εγώ τα ριάκια τα οποία έχουν γίνει. Τώρα να μην λέμε τέτοια χαζά, τώρα κακώς πήγα εκεί την κουβέντα, απλά μία κουβέντα κάνουμε, αχρίαστα να είναι και τα μεν και τα δε.

0: Ευχαριστώ πολύ την Γεωργία τη Στεφανίδο από την ασπρόμαυρη Σουρωτή, τον Ηλία τον Μαραγκό, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλές δουλειές. Την Εύη που μου στέλνει μια καλημέρα με εμένα φιλή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αδελφέ, το επόμενο φιλικό της ΠΑΟΚΑΡΑΣ είναι το Σάββατο και αυτό μεσημέρι είναι, νομίζω ή δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι καλά, μεσημέρι είναι με την Τβέντε. Α, έχουμε και ένα Λάρνακας, αλλά δεν θυμάμαι πότε είναι αυτό. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχει τώρα σύντομα μέσα, Δευτέρα, Τρίτη έχουμε με την Λάρνακα. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Κύριε Αβδελά, συγχαρητήρια. Προηγουμένως αναφερθήκατε ότι η Μακεδονία είναι απικία. Σας το δια... Αυτό έχει απόλυτο δίκιο και διαπιστευμένο. Και επειδή είμαι Θωμάς και άπιστος, θα σας πω το εξής. 1969, στο ξενοδοχείο Λίντο Αλεξανδρουπόλεως, συνάντησα

0: και αφήνεται το νούμερο 2 Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη Κύπρη Ασία και να θέλω από Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη με το ΙΧ 8 ώρες. Και τι μου απαντά ο κύριος Μαυρομάτης? Αυτός ο δρόμος δεν πρόκειται να... Έτσι με στόμφο. Αυτός ο δρόμος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι αν κάνουμε λεωφόρο θα βρουν οι Τούρκοι ευκαιρία να κάνουν πέραση. Εκείνη την ώρα άραψα τα λαμπάκια και μου τρελάθηκα. Ήμουνα 30-35 χρονών και αυτός ήταν καμιά πενταριά. Μπορούσα να του δώσω μια μπουνιά, του δίνω τα σαγόνια. Αλλά κρατήθηκα. Και του λέω, καλά κύριε Μαυρομάτη, περνάτε τους Τούρκους για τόσο βλάκες να έρθουν με ζουρνάδες και ταούλια? Θα σου κάνουν μια απόβαση στο Μυρωδάτο Ξάνθης. Από το Μυρωδάτο Ξάνθης η Ροδόπη είναι 40 χιλιόμετρα και θα σου κόψουν στη μέση. Τι μπουρδες μου λες, του λέω. Εκεί χάλασες. Είμαστε αφικία από το 1912. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει.
1: Να είσαι καλά, βρε Γιώργο Παρακαλώ. Καλημέρα στη ζωή. Με χαμόγελα, με χαμόγελα. Δεν μας μένει τίποτα άλλο, να χαμογελάμε. Παρακάνουμε τον Παράγει μας, όσοι πάμε τόσοι να γυρίσουμε και χωρίς προβληματάκια. Γιατί υπάρχουν και προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα, λέω, ότι εμείς τώρα να ήμασταν στις Μαλβίδες και να κεγόμασταν. Τι ωραία εδώ στη Ρωσιά, 25 βαθμούς, τι πάρα πολύ ωραία. Με την κυρία Λίνα, τον κύριο που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο, την κυρία Ελισάβετ, περνάμε ωραία. Πας κάτσεις στις Μαλβίνες, να έχεις παραγγείλει και την φρουτοσαλάτα σου, να κάνει μία ώρα, σε πιάσω τα νεύρα, να γυρνάς από εδώ να βρεις την σερβιτόρα, να κοιτάς από εκεί να βρεις τη σερβιτόρα, να έχεις μπροστά σου ένα σωρό ημισφαίρια να ζαλίσεις, να σε παίρνει στο άγριο και η γυναίκα σου. Ενώ τι ωραία εδώ πέρα, ήρεμα, όμορφα, περνάει η ώρα μας. Καλημέρα στο τηλέφωνο.
3: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας. Στο Φίληρο μόλις ανέβηκαν 5 πυροσβεστικά.
1: Φίληρο.
3: Φίληρο, φίληρο, τώρα πριν από λίγο, μέσα σε 5 λεπτά ανέβηκαν 5.
1: Ευχαριστούμε πολύ, το βλέπουμε.
2: Γλυκά σου πως με τραβάει να ξέρες.
1: Υπάρχει εδώ για οτιδήποτε. Ή να έχεις προβλήματα όπως έχει προβλήματα η Τούνη. Έχει πρόβλημα. Λέει, όπου πάω με ρωτάνε καλά, μετά τον Παλί πήγες Καλκιδική. Δηλαδή της πιάνει το κεφάλι. Πάρε βρε κορίτσι με ένα ντεπών κι εσύ. Πάρε αυδελοπών. Άκου στάτους να σου περάσει. Κάτι πάρε. Δηλαδή ζαλίζει την κοπέλα, την είδατε που ανέβασε φωτογραφίες από τον Παλί, την είδατε στην Καλκιδική και καλά μετά το αυτό. Η οποία τον είδατε τι είπε. Και αυτήν την έχετε και κορυφή. Ναι, αυτά είναι τα πρότυπα σε αυτή τη χώρα. Ναι, η οποία λέει, όταν είμαι στεναχωρεμένη, λέει, βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και χαμογελάω. Αυτό είναι. Και εγώ όταν βλέπω τον τραπεζικό μου λογαριασμό, κλαίω. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, για την ακρόαση, για τη συνεργασία σας. Ήταν ένα πρωινό Κυριακής διαφορετικό από τα άλλα, αλλά τι να κάνουμε, να προσευχόμαστε και να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που υποφέρουν σήμερα μετά τη χθεσινή πυρκαγιά. Μαζί αύριο το απόγευμα στις 5, να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά. Ακολουθεί ο
4: Παναγιώτης Δάν.
1: Πες το καλά, αφού τον αγαπάς.
4: Παναγιώτης Δάν.
1: Είδες, Παναγιώτη, ωραία το λέει. Σεραίος κι αυτός, να το λέμε έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστηκε αυτό. Μάθε να μην ζηλεύεις αυτά που έχουν οι άλλοι. Δεν τα πήραν από σένα. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε τρεις επιχειρήσεις και ανεπλέον οι φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε Ανθούπολη και Φιλοθέη Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 5 πυροσβέστες, επί τόπου επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 52 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει διακοπεί η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στη Φιλοθέη. Πρέπει να δούμε πώς θα θέσουμε σε λειτουργία αυτό το σύστημα όταν σβήσουν τα ενεργά μέτωπα στις επιχειρήσεις, τόνισε μιλώντας στον Status FM ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Στον εισαγγελέα οδηγείται, κυρίες και κύριοι, 76χρονος που συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο ηλικιωμένος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Κριτική στην κυβέρνηση για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο, ασκεί η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Σε ανάρτησή της, αναφέρει ότι ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για τοπίο ολικής καταστροφής. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Υψηλός είναι, κυρίες και κύριοι, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκή, Συμμαθία και Πέλα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιούτικα, απαγορεύεται έως αύριο το πρωί η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε τμήμα του Σέιξου, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, καθώς και στη δασική περιοχή της Θέρμης. Απάντηση έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που τον κατηγόρησε για γυνάτη. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από εμένα, 17. Ακόμη να συνέλθει, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, και ύστερα σχολίασε δεικτικά σταυρή πρώτα με τον αδελφό της. Στη σύλληψη 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Διερχόμενοι πολίτες εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης, έχοντας βγει από το σπίτι της χωρίς την εποπτεία ενηλίκου. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τους εμπρισμούς που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 31, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβένα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
21: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
24: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας φίλες και φίλοι. Στα 12 λεπτά και μετά τον Απόστολο Αβδέλα που είναι κάθε Κυριακή μαζί σας 10 με 12 και φυσικά σήμερα από νωρίς με τον Λεοντή Μαχαιρά από τις 6 μέχρι και τις 10 και τον Δημήτρη Βενιέρη διάμεσα να σας δίνουν πληροφορίες για τις πυρκαγιές που είχαμε στην Θεσσαλονίκη μας και γύρω από αυτήν. Τώρα θα πάμε μαζί, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μέχρι και τις 2. Τώρα αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε στο 231-05-13000, 2-3-11-82-10-50. Καλησπέρα στο φίλο τον Λεωνίδα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την κίνηση στους δρόμους. Κίνηση θα αντιμετωπίσετε στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανίων μέχρι και το Ορίσιο. Όχι πάρα πολλά πράγματα, μην πανικοβάλλεστε, αλλά έχει κίνηση. Ο περιφερειακός να σημειωθεί ότι είναι κάθαρος. Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής έχει λίγο κίνηση. Αεροδρόμιο προς Θεσσαλονίκη έχει λίγο κίνηση και λίγο κίνηση παρουσιάζει και ο Θεσσαλονίκης Περαίας. Η πρόγνωση για τον καιρό που μας ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ είναι για τους ανέμους. Να δούμε αν έχουμε ανέμους. Σήμερα Κυριακή στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου, 4 μπουφοράκια με καθαρό καιρό. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει για οτιδήποτε έκτακτο συμβεί και όχι μόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι σιγουριά κάτω από τα κολπός της δημοσιογραφίας. Μια πρώτη γεύση από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται και οι ρήψεις σε δύο εργοστάσια χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά εξακολουθεί, όπως είπαμε και πριν, να καίει σε δύο εργοστάσια παρά την σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, αφού τα υπόλοιπα όλα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις με τα αεροσκάφη Καναντέρ να πραγματοποιούν ρήψεις από ένα εργοστάσιο και το ελικόπτερο στο δεύτερο. Βέβαια τα ενέργεια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις με, όπως είπαμε, με αεροσκάφη Καναντέρ να πραγματοποιούν ρήψεις, ένα στο εργοστάσιο και το άλλο να ρίχνει στο δεύτερο από το ελικόπτερο. Πάμε σε τραγούδια και τα υπόλοιπα τα λέμε στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, να δώσουμε το μικρόφωνο στον στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Έχουμε στην γραμμή.
1: Έχουμε τον δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Ναι, είναι εδώ. Κύριε Τσακίρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Θέλουμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα με την πυρκαγιά, που εκεί έτσι είναι η δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες εκεί στην περιοχή σας, σε περιοχή του Δήμου σας. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε τώρα?
2: Είναι δύσκολες οι ώρες για την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Έχει μείνει ένα εργοστάσιο ανακύκλωση στην περιοχή της Φιλοθέης, οικισμού της Φιλοθέης, στο οποίο ανήκει βέβαια και διοικητικά στο Δήμο Παύλου Μελά. Mm-hmm. Ξεκίνησε από τα διοικητικά όρια τα δικά μας. Φαίνεται ότι ήταν η ασυνειδησία ενός συμπολίτη με ένα ατύχημα που προκάλεσε ο ίδιος με το αυτοκίνητό του. Φυσούσε βοριάς, κατευθύνθηκε προς τα νότια. Το δύσκολο κομμάτι ήταν η εκένωση του Ιδρύματος Παναγίου Παντελεήμονα, που το συντονίσαμε μαζί με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Έπρεπε να μεταφέρουμε 157 τρόφιμους.
1: Ναι.
2: Αρχικά στο Κονταξοπούλιο, τους 100 από αυτούς στο κλειστό γυμναστήριο του Ρεοκάστρου και μετέπειτα στα ξενοδοχεία της πόλης μαζί με τους συνοδούσους. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο 424, καθώς οι άνθρωποι δεν ήταν περιπατητικοί, ήταν κατακεκλημένοι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η νύχτα. Είναι απορίας άξιο το γεγονός πως δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και η πυροσβεστική και η αστυνομία και η πολιτική προστασία, το ΕΚΑΒ, σας το λέω με πολύ μεγάλη ανακούφιση αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Οι υπηρεσίες του Δήμου επιποδός, η κοινωνική λειτουργία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία του Δήμου, νομίζω ότι αποφύγαμε το μοιραίο.
1: Αυτό
2: το
1: είναι το θετικό μέσα.
2: Ζωές, το
1: έτσι ακριβώς.
2: Ότι καταστράφηκαν σπίτια. Είναι όλα αυτά πράγματα που οφείλω να τα πω. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Αλίμονο, υποχρέωση μας.
2: Αλλά αύριο θα γίνει και η αποτίμηση της όλης κατάστασης μαζί με τις υπηρεσίες περιφέρειας του Δήμου. Νομίζω ότι θα έρθει και ένα κλιμάκιο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να τα διαπιστώσουν όλα οι διεισόμαστε και να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται πλέον. Για να προχωρήσουμε.
1: Για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι φιλοξενούμενοι από τον Άγιο Παντελεήμονα έχουν επιστρέψει, δήμαρχε, στη δομή?
2: Όχι, ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή επιστροφής, γιατί τα μικροσωματίδια και η κατάσταση που δημιουργείται από τους καπνούς δεν έχει περιοριστεί ακόμα. Συνεπώς παραμένουν στα ξενοδοχεία. Περιμένουν το πράσινο φως για να επιστρέψουν.
1: Για να επιστρέψουν στους χώρους τους οι άνθρωποι. Όσον αφορά στις ζημιές, εκτός από τις επιχειρήσεις, είχαμε και σπίτια που έχουν καεί δημαρχικοί στο Δήμο Ρεοκάστρου.
2: Κάποιες αυλές, σπίτια όχι. Η πυροσβεστική κατάφερε και αντιμετώπισε την κατάσταση. Σε ορισμένα έφτασε πολύ κοντά, αλλά όχι, δεν καταστράφηκαν οικίες τελικά. Mm-hmm. Υπήρχε μια αναφορά για ένα μεγάλο σπίτι κοντά στο data center της Wind, αλλά όχι, τελικά το σπίτι διασώθηκε.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτή η εικόνα, η τωρινή εικόνα είναι ότι επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση που είπατε εκεί, στο εργοστάσιο που είναι στην περιοχή της Φιλοθέης, και τα υπόλοιπα είναι χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο.
2: Είναι το μόνο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή και σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει μια επιφυλακή από τις δυνάμεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί και οποιοδήποτε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λένε ότι θα υπάρχει μια σχετική ύφεση, αλλά και πάλι ο καιρός δεν έχει. Δεν είναι,
1: όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ σύντομα.
2: Όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και πριν σας αποδεσμεύσω για την πυρκαγιά στη Λιτή, εκεί τη φωνική πυρκαγιά, είχαμε κάποια εξέλιξη? Γιατί είδαμε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και στην τηλεόραση και στα site και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι τέλος πάντων και εκεί φαίνεται να ήταν από μια συνειδησία. Έχετε εσείς κάτι νεότερο που μπορείτε να μας το πείτε?
2: Καταρχάς να σας πω ότι το συμβάν το χθεσινό είναι σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου από αυτό το οποίο συνέβη στην Λιτή. Είναι τόσο κοντά, είναι τα δίκαια. Τα όρια του Μελισσοχωρίου, Παύλου Μελά, Ρεοκάστρου, Λιτής, τα οποία ενώνονται σε εκείνο το σημείο, είναι ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης. Νομίζω ότι έχουν συλληφθεί και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ανακρίνονται από τις αρχές. Μη σας πω κάτι που δεν ισχύει και δεν έχω και επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν το θέλουμε αυτό.
2: Εγώ το βίντεο ζήτησα ενημέρωση, είναι η αλήθεια. Και μου είπαν ότι εφόσον είναι ακόμα στο στάδιο της προανάκρισης, είναι επισφαλές να πούμε.
1: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχία. Καλή δύναμη.
2: Για τη φιλοξενία και για την ευτυχή συμπαράσταση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Αυτά τώρα μερικούς πρέπει να τους λυπούν Χατζινόπουλε, που είπε ο Δήμαρχος, και η γενική εικόνα, ας πούμε, π.χ. κάποιοι που λέγανε για τις γεννήτριες που θέλουν να βάλουν πάνω.
1: Εντάξει τώρα,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, δηλαδή... ναι,
0: όχι, δηλαδή αυτό το άκουσα και πώς να σου πω, ένιωσα άσχημα. Δηλαδή δεν μπορεί να καταβάλει τέτοια προσπάθεια υπεροσβεστική το κράτος να πάνε οι πολίτες να είναι ασφαλείς και οι περιουσίες των πολιτών και το δάσος. Και να έχεις τώρα
1: σοβαρότητα μηδέν.
0: Μία χθεσινή θα τη χαρακτηρίσω, η οποία να λέει ότι να ζητάει ευθύνες από την κυβέρνηση,
1: ναι, ναι,
0: για γεννήτριες και τα λοιπά.
1: Και δεν είναι μόνο η κυρία Καριστιανού η οποία ζητά. Δηλαδή κάθε φορά βλέπουμε και όχι τόσο χθεσινούς, αλλά βλέπουμε και προχθεσινούς και της προηγούμενης εβδομάδας πρόσωπα, τα οποία κάθε φορά που σκάει μια μεγάλη πυρκαγιά στη συζήτηση έρχεται στο επίκεντρο ή έρχονται οι ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό ακριβώς το έχει υιοθετήσει άλλος πολιτικός, θέλω άλλος πολιτικός αρχηγός, ας τα αφήσω απ' έξω αυτό, δεν θέλω να λέμε ονόματα, εγώ γι' αυτό είπα χθεσινή, δεν ήθελα να χαρίσω, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που το κράτος θα καταβάλει μια προσπάθεια και οι άνθρωποι του και οι εθελοντές δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
1: Πολύ σημαντική η βοήθειά τους, πάρα πολύ σημαντική.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνεις όλα και να λες ότι γίνεται επίτηδες για να ανεβάσουμε τις ανεμογεννήτριες επάνω. Αυτά είναι χαζομάρες, είναι ιδιώτες και τα πιστεύουν βέβαια.
1: Είναι να είχαμε να λέγαμε,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Τώρα δεν ξέρω, πάντως πρέπει τα μηνύματα τα οποία στέλνετε να τα έχετε τσεκάρει 5 και 6 φορές. Μου στέλνει τώρα βέβαια η φίλη μας η Ελένη ότι προς φίλη ρολέ ανεβαίνουν 5 πυροσβεστικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και πιο πριν είχαμε αυτή την ενημέρωση. Μας πήραν και ακροατή τηλέφωνο έξω, αλλά και εδώ στον αέρα και με τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ρωτήσαμε αν έχουμε κάποιο περιστατικό. Δεν έχουμε.
0: Προληπτικά θα είναι,
1: μάλλον. Πιθανόν είναι προληπτικά, ναι, γιατί είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά,
0: ναι,
1: και οπότε είναι επιποδός η πυροσβεστική, παιδιά. Είτε έχουμε κάποια φωτιά ενεργή, δηλαδή, είτε όχι.
0: Ναι.
1: Θα ξαναρωτήσουμε, βέβαια, γιατί μπορεί τέλος πάντων να ήταν η αρχή εκείνου του περιστατικού και να μην υπήρξε ενημέρωση.
0: Καλά,
1: ελπίζουμε να μην έχουμε φυσικά κάποιο συμβάν και να είναι για προληπτικούς λόγους τα οχήματα.
0: Από αυτό καταλαβαίνουμε την κινητοποίηση του κράτους. Εγώ δεν με ενδιαφέρει να είναι η Νέα Δημοκρατία,
1: μα φυσικά το ότι και γιατί η χώρα μας δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνά. Το θέμα είναι αυτός που κυβερνά, είναι αποτελεσματικός.
0: Αυτό ακριβώς, λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώς τα λέω αυτά τα πράγματα, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί ξέρετε, πολλοί περιμένουν να πούσει κάτι, να πούνε εδώ αυτός είναι ο δημοκράτης κτλ. Λοιπόν, αν ήμουν θα το έλεγα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με τα Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε κανένα. Αλλά θέλω όμως να λέμε και τα πράγματα τα οποία είναι σωστά. Εκεί που πρέπει να επικροτήσουμε το κράτος να το κάνουμε και εκεί που πρέπει να το κατακρίνουμε να το κάνουμε. Αυτά με λίγα λόγια. Λίγα λόγια δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και να πούμε βέβαια τώρα, γιατί είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: αυτό, και ναι, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά που βγήκε νωρίτερα εδώ στον Status FM,
0: ναι,
1: και ο Δήμαρχος Ωραίο Κάστρο, ο κύριος Τσακίρης, που βγήκε πριν από μερικά λεπτά,
0: mm-hmm,
1: και οι δύο έδωσαν τα εύσημα, τα εύσημα στην πυροσβεστική υπηρεσία, στην ελληνική αστυνομία, στις δικές τους ομάδες της πολιτικής προστασίας,
0: βεβαίως,
1: και του Δήμου Ωραίο Κάστρο, αλλά και του Δήμου Παύλου Μελά, ναι, στους εθελοντές τους, γιατί έχουν δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν εθελοντικά με τις φλόγες, έτσι, και οι πιλότοι, όλοι οι άνθρωποι, όλοι, δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι και οι δύο δήμαρχοι έδωσαν τα εύσημα στα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Αυτό νομίζω δεν είναι τυχαίο. Θα μου πείτε βέβαια ότι έχουμε καταστροφές, έχουμε επιχειρήσεις που έχουν καεί, έχουμε τη φύση που έχει καεί. Ναι, φυσικά αυτό είναι αλήθεια, όντως, και συνεχίζουν και καίνε οι φωτιές.
0: Ναι,
1: και συνεχίζουν,
0: ναι,
1: και καίνε οι φωτιές.
0: Βέβαια,
1: αλλά να μην ξεχνάμε να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ότι η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο ξέσπασε χθες το βράδυ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν γινόταν να πετάξουν τα εναέρια. Τα εναέρια βοηθούν. Το είπε και ο κύριος Ασλανίδης, βοηθούν πάρα πολύ.
0: Μα το θέμα είναι ότι, όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά το βράδυ, είναι ανθρώπινη σύνδρομη. Τα εναέρια, όπως είπαμε, που γίνονται με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Έτσι είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Και λίγο πριν τις 6 ξεκίνησαν,
0: ναι, αλλά
1: σήμερα.
0: Και
1: πολύ,
0: πάλι,
1: πολύ.
0: Αλλά και πάλι δεν το δίνουν σημασία. Πρέπει να πιαστούν από μια τριχιά, από κάτι, μια βλακεία και να πούν τη δικιά τους τη χαζομάρα.
1: Ναι,
0: ότι ξέρετε,
1: κάτι, το βλέπουμε
0: δυστυχώς. Το κράτος είναι ανύπαρκτο, το ένα εκείνο είναι τ' άλλο κτλ. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές και αυτό είναι το ό,τι χειρότερο υπάρχει.
1: Μα και έτσι ήμασταν. Έτσι πήγαμε.
0: Ναι, εντάξει,
1: έτσι ήρθαμε στις εκλογές, έτσι φτάσαμε.
0: Θέλω
1: δηλαδή
0: να σου πω ότι αυτό, δηλαδή, εμένα που είμαι απλός πολίτης και μουσικός παραγωγός, δηλαδή, δεν, πώς πω, με κάνει και να γουλιάζω. Δεν μπορούν να ακούω πράγματα ουσία, να τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Οι πολίτες οποιασδήποτε χώρας, οι οποίοι έχουν μια κοινή λογική, μια λογική γενικότερα, θα πω το εξής, ότι στο πεδίο θα περιμένουν να δουν στο πεδίο πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός.
0: Μα τα βλέπουν.
1: Θα περιμένουν να δουν ακριβώς.
0: Τα βλέπουν. Τώρα, ο κάθε ένας,
1: νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως δεν εντάσσονται σε μια έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως ψηφίζουν. Κατάλαβες τι γίνεται και βάζουν άτομα στη Βουλή.
1: Και ζητούν και την ψήφο.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτά τα άτομα ψηφίζουν και
1: ζητούν
0: βάζουν
1: την ψήφο αυτών των ανθρώπων.
0: Και βάζουν άτομα στη Βουλή τα οποία, συγγνώμη για την έκφρασή μου, είναι ψεκασμένα. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, π.χ. παραδείγματος χάρη και ακούς τι γίνεται στη Βουλή με μια συγκεκριμένη.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή αναστατώνει όλη τη Βουλή. Φυσικά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίζουν, αυτοί δεν θα ήταν μέσα στη Βουλή και ούτε θα υπήρξε μια τάξη, μια ησυχία μέσα στη Βουλή. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να βγει κάποιος να μιλήσει και να πει κάτι. Αμέσως πέφτει πάνω το φάει.
1: Ναι, αυτή είναι η τακτική.
0: Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι όταν πάμε, πάμε στην κάλπη. Έχουμε είμαστε συνειδητοποιημένοι. Μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, αλλά ψηφίστε κάτι το οποίο να είναι κάπως σωστό. Κάπως.
1: Καλά, θέματα με τις ψήφους στη χώρα μας νομίζω ότι είναι διαχρονικά. Τα έχουμε τα θέματα μας. Τα έχουμε.
0: Λοιπόν, Χατζηνόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια, ευχαριστώ όπως και τον Δήμαρχο και όλους όσους βγήκαν στον αέρα του Στάτους και μας πληροφορήσαν. Και εμείς με τη σειρά μας πληροφορούμε τον κόσμο. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα, εδώ, βέβαια, έστειλε ένα μήνυμα, δεν το κατάλαβα. Χατζηνόπουλε, για δες το λιγάκι. Μήπως εγώ δεν το διαβάζω καλά, δεν το ερμηνεύω καλά. Τι εννοεί αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ που έστειλε.
3: Είναι για την κυρία Καριστιανού που είχε τις αποχωρήσεις.
0: Α, μάστε. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε τον Γιώργο, την φίλη μας την Ελένη, τον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην Βουδαπέστη. Μας έστειλε ένα βίντεο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά, καλά ταξίδια του εύχομαι. Και λέει εδώ η κυρία Μαρία, αν διαβάζω καλά, η κυρία Μαρία, πρώτου πάμε στις διαφημίσεις μας, ότι καλησπέρα, μπράβο σε όλους, όλα δουλεύουν ρολόι, προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους, ευτυχώς ας αφήσουμε τα κόμματα και τα χρώματα έργα. Πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε η κυρία Μαρία. Πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Εσείς ακούτε Στάτους 107 και 7. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr. κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Βάλε μου δύσκολα αυτά γνωστά τραγούδια του Νίκου Ζιόγαρα. Να πούμε ότι στην οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων ή Μουδανιών που έχουμε την κίνηση, βέβαια έχει ελαττωθεί, αλλά μας δείχνει ότι έχει συμβεί τώρα ή σύγκρουση ή έχει χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο. Αν έχει γίνει τώρα αυτό εκεί, θα δημιουργήσει, πιστεύω, θέμα. Μακάρι να βγω ψεύτης. Αυτό βλέπω εδώ στον χάρτη, ότι υπάρχει μια σύγκρουση με προς Χαλκιδική στην Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι το αξιοσημείωτο. Να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Όχι, όλα βαίνουν καλώς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στα Μάλγαρα, ναι, στα Μάλγαρα έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα, και στην είσοδο αλλά και στην έξοδο από την Θεσσαλονίκη. Και βέβαια εδώ πάνω φαίνεται και το βγάζει και ο χάρτης, ότι υπάρχει πυρκαγιά στο Ρόκαστρο. Να πούμε ότι η κατάσβεση στα δύο αυτά εργοστάσια αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς το εργοστάσιο ανακύκλωσης συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί περισσότερο από 10 εκρήξεις. Έδειξε ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών. Και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο 160 πυροσβέστες, ενώ υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ώρες υπήρχε συνδρομή από αέρα μέσω και από την ομάδα δευκολίων του στρατού. Στο μεταξύ, πυκνοί μαύροι καπνοί εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τον έφος να είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Εγώ, καθώς ερχόμουν από την Καλαμαριά, το έβλεπα τον έφος. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε περιοχές της πόλης, ενώ οι εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και τον Θερμαϊκό. Αυτά λένε οι πληροφορίες, πάντως αυτά με τα εργοστάσια της ανακύκλωσης. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια. Το λέω έτσι σαν μια ιδέα. Θα πρέπει να πάνε κάποιοι αρμόδιοι να δούνε τι γίνεται με τα εργοστάσια αυτά της ανακύκλωσης. Έτσι μου έρχεται αυθόρμητα, γιατί και άλλες φορές έχουν δημιουργήσει θέματα αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης και υπάρχει ένα θέμα με αυτά, και ειδικά τώρα με τις φωτιές το καλοκαίρι. Τα οποία είναι και αρκετά επικίνδυνα αυτά. Πρέπει κάποια κλιμάκια να συσταθούν και να κάνουν κάποιο έλεγχο σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί έχω περάσει έξω από εργοστάσια τα οποία, άμα δείτε πράγματα, είναι όλα χύμα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα στο ΣΕΙΞΟΥ και σε δάση της Θέρμης, Πανοράματος και Ωραιοκάστρου. Να μην βάλουμε ανεμογεννήτριες, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες Σάββατο απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιστασιακό δάσος, στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης του ΣΕΙΞΟΥ, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολική Ενότητα Θεσσαλονίκης εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Λοιπόν, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Βέβαια, ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος είναι μαζί μας. Και εσείς στο 231-05-13000, 211-82-1050, στο Viber αν έχετε καμία φωτογραφία ή αν έχετε κάποιο μήνυμα, στο 6908-357-800.

από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το, από ένα αυτοκίνητο, όπως ξέρετε φυσικά και ενημερωθήκατε και από το στάτους, από ένα αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά, ξεκίνησε χθες το βράδυ το Σάββατο την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του οδηγού ενός 76χρονου. Και ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πυροσβεστική, ο άνδρας, ο οποίος αποδείχθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, είναι και 76χρονών, είχε πιει κιόλα. Λοιπόν, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, βγήκε εκτός οδοστρώματος. Μία από τις πίσω ρόδες του αυτοκινήτου κόλλησε σε ένα σημείο του δρόμου, με τον 76χρονο να ανεβάζει στροφές προκειμένου να ξεκολλήσει το όχημα. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι είδε να βγαίνουν σπίθες οι οποίες προκάλεσαν και τη φωτιά, και ακολούθως ο 76χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο, χωρίς όμως τελικά να το καταφέρει, και τελικά το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το σιβάν έλαβε χώρα σε χωματόδρομο που είναι παράπλευρος επαρχιακής οδού, κοντά λοιπόν στην οδό Εσχύλου στο Ωραιόκαστρο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά από τον 76χρονο, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, του φύγε το αυτοκίνητο, έπεσε σε ένα χαντάκι που λένε, προσπαθούσε αυτός να το ξεκολλήσει, η ρόδα σπινιάριζε συνέχεια, με αποτέλεσμα να πετάξει σπίθες, και οι σπίθες αυτές να προκαλέσουν ό,τι προκάλεσαν εκεί πάνω στο Ωραιόκαστρο, και κινητοποίησαν μεγάλη δύναμη για την κατάσβεσή της, και ακόμα έχουμε δύο εργοστάσια τα οποία καίγονται. Δεν θέλω να πω τίποτα για την ηλικία. Θα πείτε, έχει σημασία η ηλικία, μπορεί να το κάνει κάποιος πιτσιρικάς. Ναι, θα το κάνει κάποιος πιτσιρικάς, εγώ δεν αφιβάλλω, αλλά πρέπει κάποτε να τα διπλώματα σε κάποιες ηλικίες άνω των 70, να πω, να δίνονται με πιο σοβαρά κριτήρια.

Ωραία η Κατερίνα Κούκα, έτσι δεν έχετε παράπονο. Καλό ανεβαστικό τραγούδι. Για να δούμε, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, έχει πέσει η γραμμή. Τι να σας κάνω, πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Δεν μπορούμε αυτόματα να τις σηκώνουμε τις γραμμές, διότι μιλάμε και με άλλους φίλους. Έχουμε και μια παραγγελιά. Ας τη μεταδώσουμε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Κατερίνα η Κούκα στο τραγούδι «Άσε με». Έχουμε και δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για τους δράστες της αδίσταχτης επίθεσης στην Θεσσαλονίκη, που είχαμε και μία νεκρή μητέρα της πολιτεύθυρας. Θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Βέβαια, είχε κάλεσμα, το είχε πει και η Βιγενία, τη Μαρέση, άκουγα την εκπομπή, και στο κάλεσμα αυτό πήγανε 40 άτομα. Τι να πω, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι λυπηρό. Το να πας σε μια έτσι βουβή διαμαρτυρία να πάνε 40 άτομα. Τώρα εγώ θα σας πω το άλλο, ότι αν ήταν από κάποιο άλλο χώρο, και ξέρουμε πολύ καλά, θα κρατούσαν 50 χρόνια αυτές οι διαμαρτυρίες. Κάθε χρόνο θα είχαμε σπασίματα, θα είχαμε φωτιές, θα είχαμε μολότοφ, θα είχαμε το ένα, θα είχαμε το άλλο. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και μπορεί να κάνω λάθος. Ας δώσουμε το λόγο σε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, σας ακούω. Ναι, ναι.
1: Για τις πυρκαγιές μπορώ να πω δύο πραγματάκια.
0: Πέστε το.
1: Σίγουρα υπάρχει θέμα παιδείας, δεν το συζητάμε όταν μιλάμε για τέτοια άτομα όπως ο συγκεκριμένος 76χρονος, αλλά μην ξεχνάμε ότι η βασική αιτία, έτσι, αν το παίρνουμε ποσοτικά, έτσι, είναι οι κολόνες της ΔΕΗ. Έτσι. Για να μην ξεχνάμε και τους κρατικούς φορείς. Έτσι. Οι κακοσυντηρημένες, τα καλώδια που περνάνε από περιοχές που είναι με βλάστηση υψηλή, με δέντρα κτλ. Και ακουμπάνε.
0: Ναι, σε αυτό έχουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουν γίνει μελέτες να γίνουν υπόγειες τα καλώδια.
1: Μελέτες στην Ευρώπη, η υπογειοποίηση έχει γίνει τη δεκαετία του 60. Εμείς ακόμα το μελετάμε. Ναι. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης στην Ελλάδα, κατάλαβε. Αλλού έχουν κονδύλια τρελά.
0: Ναι,
1: έτσι, η υπογειοποίηση θα ήταν καλή. Ιδίως στις πόλεις, έτσι, γιατί έξω δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εδώ στις πόλεις δεν έχουμε κάνει υπογειοποίηση.
0: Ναι.
1: Για τις ευθύνες της ΔΕΗ απλώς ήθελα να είμαστε λίγο πιο ειδικά, που επειδή είναι η ΔΕΗ που πλέον δεν είναι
0: πάντα η ΔΕΗ, τις δεν λιγότερες φορές φταίει η ΔΕΗ,
1: αλλά οι περισσότερες φορές είναι η ΔΕΗ. Συγγνώμη, λάθος.
0: Ναι.
1: Οι φορείς της μεταφοράς ΔΕΔΙΕ και ο άλλος, πώς την λένε, οι δύο, δηλαδή,
0: ναι,
1: όχι οι ΔΕΗ που πλέον είναι
0: μόνο ο ΑΔΜΙΕ, ναι,
1: και ο ΔΕΔΙΕ, sorry για την λάθος διατύπωση.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν είναι πάντα οι ΔΕΗ. Οι ΔΕΗ ας είναι 5 φορές, τις άλλες 15 ποιος είναι? Έτσι ρωτώ, εγώ σας λέω ένα ποσοτικό και τα λοιπά, καταμετρημένο. Ας πούμε ότι δεν είναι τις 5 φορές που τα καλώδια περνάνε και τα λοιπά, πέφτουν και δημιουργούν θέματα. Τις άλλες 15 φορές ποιος είναι? Για πέστε μου εσείς. Λοιπόν, για να πάμε και στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Μας ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, ωραίο αυτό που κάνετε, αλλά θα μιλήσετε?
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, σας ακούω.
2: Αναγιώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, η Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη.
2: Όπως και στη Βάλια, κάνετε η ΔΕΗ που πήγε ο άλλος για κάνει τον μπάρμπεκιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, και ο κύριος χθες, η ΔΕΗ φταίει. Το θέμα, υπάρχει πρόβλημα από τη ΔΕΗ, αλλά κυρίως ας κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς.
0: Αυτό είπα. Λέω 5 φορές αυτή.
2: Να ξεκινήσουμε από εμάς, τι μπορούμε να σώσουμε,
0: έτσι,
2: όσον αφορά και στα σπίτια μας γύρω-γύρω να φροντίσουμε ώστε να καθαριστούμε. Γιατί εγώ τυχαίνει να δουλεύω στο πανόραμα και ανεβαίνω έναν κεντρικό δρόμο και αυτό που βλέπουν τα ματάκια μου. Εκεί αν θα σκάσει κάτι τέτοιο θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν το σκεφτόμαστε. Πρέπει να φύγουν από εμάς.
2: Πρέπει και να δούμε και ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ναι. Αφορά γενικά όλη την Ευρώπη αυτό το φαινόμενο με τις πυρκαγιές.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο. Δεν είναι
2: και
0: μόνο
2: γύριζα, σου έστειλα τη φωτογραφία, γύριζα από την Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχει ένα στον ορίζοντα μαύρο, μια γραμμή μαύρη από, από την Κάπνα.
0: Το είδα και εγώ από την Καλαμαριά σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα.
2: Και επειδή ρε εσύ Παναγιώτη, διαβάζω διάφορα κάτω από αναρτήσεις σχόλια πολιτών. Φταίει πάλι ο Μητσοτάκης
0: για όλα αυτά.
2: Στο Ροκάστρο, να σου πω ότι ο 75χρονος, πληροφορίες θέλουν να είναι πρώτος αδερφός του.
0: Ναι, το πιστεύω. Αλλήμον, σε παρακαλώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είπαμε για όλα αυτά ο Μητσοτάκης. Δηλαδή είναι το εύκολο τέτοιο θέμα. Γιατί αυτό έχει καλλιεργηθεί για να πάμε τις εκλογές τώρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εγώ σας είπα και άλλη φορά, το έχω ξαναπεί και το λέω και δημόσια. Εγώ από την Νέα Δημοκρατία δεν μου δίνει λεφτά. μου δίνει λεφτά η δουλειά μου και μου δίνει λεφτά και ο στάτους. Αλλά ο στάτους δεν παρεμβαίνει σε αυτά τα οποία λέω και σε αυτά τα οποία πιστεύω και θα με οδηγήσει το χέρι για να πάω να ψηφίσω. Το μόνο που δεν είμαι είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας θέλω να σας πω ότι και αυτή η βλακεία, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζεται συνέχεια και να λέμε το για όλα αυτή η κυβέρνηση και για όλα κάνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φταίμε κι εμείς. Άκουγα το Βενιέρι το πρωί. Εδώ στην εκπομπή που έκανε, που ήταν ο Λωτής, και μετά ξεκίνησε να κάνει ο Βενιέρης ένα σαν ένθετο, θα το πω εγώ. Από εκεί και πέρα. Άκουσα τι έλεγε στην Καλλικράτεια που έχει το ξεχικό της πεθεράς του κτλ. Πεταμένοι καναπέδες, πεταμένες ιστορίες από εδώ πέρα. Ρε εσείς, είναι δυνατόν? Δεν μπορείτε να τα πάτε εκεί που τα αποθέτουν.

0: Όχι για τον έμφυα. Καμία σχέση. Το σπίτι μου στην Καλαμαριά επίσης είναι ασφαλισμένο. Ναι, αλλά το θέμα είναι και αυτό. Ότι κάντε κι εσείς κάτι. Πάνε πετάξτε τα πόδια. Αυτά τα οποία δεν τα θέλετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο Δήμο. Πέστε πού μπορούμε να αποθέσουμε τα, αυτά τα οποία δεν θέλουμε. Ή τους καναπέδες, τα βεσέ. Τέλος, γενικά αυτά τα οποία είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά. Αυτά είναι εστία φωτιάς. Δηλαδή με το που γίνει κάτι θα πάρουν φωτιά. Θα πάρουν φωτιά και θα κάψουν εσένα. Και κάτι άλλο το οποίο είναι σωστό κατά τη δική μου άποψη, πρέπει το σπίτι να είναι ασφαλισμένο. Σιγά μην περιμένω εγώ τώρα το κράτος να με αποζημιώσει εμένα. Ας είναι ασφαλισμένο το σπίτι, τελευταίο αυτό το λέω έτσι, τελευταίο το λέω, γιατί πρώτα πρέπει να μην πετάμε τα σκουπίδια εδώ και εκεί και δημιουργούμε θέματα. Και από εκεί και πέρα πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ τι στέλνει ο Λευτέρης. Στέλνει μια φωτογραφία ο Λευτέρης που λέει ότι, τι λέει κάτι, γιατί δεν βλέπω. Καλησπέρα από Καλαμαριά, τώρα καπνός έγινε στήλη, άρα ο αέρας σκόπασε ο Λευτέρης. Σε ευχαριστούμε Λευτέρη, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θέλει ο Χατζινόπουλος να τη φωτογραφία να τη στείλω ή να έρθει να τη δει για να μας πει αν τη θέλει. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
1: Η ανευθυνότητα,
0: ναι.
1: Είτε είσαι 5 είτε είσαι 105,
0: είναι ίδια.
1: Η ανευθυνότητα, γιατί μπορεί να έκανε ένα τροχαίο δυστύχημα από τη μέθη που είχε και να σκότωνε κόσμο άδικα.
0: Συμφωνώ.
1: Ύστερα, κόβουν τα χορτάρια στις αυλές, το σετ που είναι από την αυλή του, από το σύρμα μέχρι το δρόμο, δεν μπορεί να το κόψει, περιμένει από το Δήμο και τι κάνει ο Δήμος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μαζεύουμε τα κλαδιά, τα πετάμε δίπλα στους κάδους που είναι υπόγειοι κυρίως, και σήμερα στην Καλαμαριά, αν έβλεπες κάτω εκεί στην Νικολάου Πλαστήρα, ναι, τα σκουπίδια στον υπόγειο κάδο,
0: ναι,
1: ήταν απ' έξω, μέσα δεν χωρούσαν να μπουν, λες, και αν ανοίγαν το καπάκι.
0: Α, όχι, εκεί είστε τέτοιοι, φοβούνται μην κολλήσουν τίποτα. Άμα πας στο σπίτι του μέσα είναι βρωμιάριδες πιο πολύ.
1: Λοιπόν,
0: τα βλέπω αυτά κι εγώ.
1: Αν πάρουν δίπλα τα, μιλάω τώρα για την Ήπεθρο, άσε την πόλη μέσα, μετά, ναι, θα σου πω και για την πόλη.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις τώρα πετάνε τα κλαδιά τους όλα δίπλα στον κάδο,
0: ναι,
1: η νύχτα που θα πάρει από το τσιγάρο ή από την ανευθυνότητα από ένα παιδί που παίζουν με τα σπίρτα,
0: ναι,
1: και ανάψουν όλα τα αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Πες με εσύ πότε θα ξυπνήσεις. Θα σε σηκώσει η πυροσβεστική. Δεύτερον, ναι, και το επόμενο, και για την Καλαμαριά και για μας εδώ στα περίχωρα και παντού.
0: Ναι.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν σε όλες τις γωνίες επάνω. Mm-hmm. Πώς θα έρθει το κλιμακοφόρο ή το πυροσβεστικό να περάσει ή όπου είναι ο κρουνός να πάρει το νερό και να έρθει να σβήσει τη φωτιά, είτε είναι διαμέρισμα, είτε είναι χωράφια, είτε είναι ό,τι θες.
0: Αυτό που λέτε έχετε μεγάλο δίκιο, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο εγώ το οποίο το βιώνω γιατί μένω στην Καλαμαριά. Λοιπόν, με τα
1: ξέρω και από παλιά, γι' αυτό τα λέω.
0: Α, λοιπόν, που γίνεται η πεζοδρόμηση τώρα και ανοίγουν τα πεζοδρόμια. Πέστε μου εσείς, αν χρειαστεί να έρθει ένα στενοφόρο, πώς θα σταματήσει εκεί πέρα για να πάρει
1: τον... Θα πας απέναντι από την εκκλησία στη Μεταμόρφωση,
0: ναι,
1: και θα δεις τα κολονάκια που δεν, ναι, χωράει να στρίψει το λεωφορείο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και αυτό εγώ σου λέω, γιατί σήμερα το πρωί,
0: ναι, ναι,
1: εγώ οδηγούσα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, το ξέρω, μα το ξέρω.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι,
1: γι' αυτό τα λέω.
0: Έχετε δει.
1: Λοιπόν, ναι, εκείνο το δρόμο τώρα θα γίνει φωτιά και θα περάσει το δεκάτονο ή το κλιμακοφόρο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να έρθει εκεί στην Καλαμαριά να σώσει την πολυκατοικία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μία στο εκατομμύριο. Σας το λέω, γιατί το ξέρω και το ξέρετε και εσείς ο ίδιος.
1: Αυτό ακριβώς. Και εδώ πέρα στα περίχωρα που ζούμε.
0: Ναι.
1: Κόβουν τα χόρτα μέχρι εκεί που είναι τα όρια μας. Λες και αν το κόψουμε παραπέρα,
0: ναι, θα
1: φταίει ο
0: τίποτα.
1: Πρόεδρος, φταίει, ναι, ο Δήμαρχος, φταίμε όλοι μας.
0: Έχετε
1: θέλω
0: δίκιο.
1: Να δεις εδώ πως πετάνε τα σκουπίδια για τα κλαδιά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό.
0: Το μικρό σας.
1: Το μικρό μου δεν χρειάζεται, θα το πω επώνυμα. Ο Νίκος, είμαι από το Πλαγιάρι.
0: Εντάξει Νίκο μου. Εντάξει, σε
1: ευχαριστώ. Απλώς, Παναγιώτης The Greek Life κάπου.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σωστά πάρα πολύ.
1: Πάρα ένα ωραίο τραγούδι όπως πριν.
0: Τα βάλω.
1: Να μας φύγει η πίκρα της νύχτας.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί αυτό το σύννεφο σπίλε που το βλέπαμε το πρωί, που έπιανε από τη δυτική πλευρά και έφτανε στην ανατολική και όλα αυτά,
0: ναι,
1: και επιχειρήσεις και όλα, φταίει ο κακός μας σε αυτός.
0: Έγινε, ευχαριστώ
1: καλά
0: πάρα πολύ.
1: Σε
0: να είσαι καλά επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, παλιό ο κρατής από άλλο ραδιόφωνο.

0: Πάντως αυτό που θέλω να τονίσω πρώτο εδώ στον Χατζηνόπουλο το δελτίο ειδήσεων είναι ότι στην Καλαμαριά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την πεζοδρόμηση. Ήδη έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η κυρία Αράπογλου δεν το αντιμετωπίζει σωστά το θέμα. Πήγανε κάτι και διαμαρτυρηθήκαν και τους είπε να πάρουν ποδήλατο. Σας αναφέρω μια περιοχή, παραδείγματος χάρη Κηφισιά. Αν πάρει αυτό που είπε ο Νίκος φωτιά, πώς θα μπουν μέσα. Εδώ δεν χωράει καταρχήν το σκουπιδιάρικο και από τα μεγάλα σκουπιδιάρικα βάλανε μικρά. Τώρα προσανατολίζονται εκεί στην Κηφισιά να κόψουν την γραμμή το 39, να βάλουν δημοτική συγκοινωνία, η οποία δημοτική συγκοινωνία περνάει μία στο τόσο και είναι κάτι λεωφορεάκια μικρά τα οποία σκάς μέσα για να πάνε από την Κηφισιά να πάνε στο μετρό. Λοιπόν, αυτή η πεζοδρόμηση η οποία γίνεται στην Καλαμαριά είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και δεν είναι γιατί λέει «Α, θα πάρουν αξία τα σπίτια σας». Ποια σπίτια θα πάρουν αξία. Ίσα ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο και σας έχω πει ότι αν τυχόν περάσει ένα ασθενοφόρο και μπροστά υπάρχει ένα αυτοκίνητο ή υπάρχουν 4-5 αυτοκίνητα, το ασθενοφόρο πώς θα φτάσει εκεί στην πόρτα του, να πάρει τον άνθρωπο. Ή αν πάρει μια φωτιά, πώς θα μπουν μέσα τα τέτοια στις οικοδομές που είναι η μία απέναντι από την άλλη. Μια αναπονία απέχει. Και γιατί κανένα μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ και πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζηνόπουλο και συγγνώμη για την ταλαιπωρία του λόγου.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status. Στη μία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος. Σε τρεις επιχειρήσεις και νεπλέον οι φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε Ανθούπολη και Φιλοθέη Θεσσαλονίκης, επί τόπου επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 52 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, 5 πυροσβέστες, χωρίς ρεύμα και νερό, η Φιλοθέη. Ο Δήμος μας βιώνει άλλη μια δύσκολη κατάσταση. Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών στη Θεσσαλονίκη, κλιμάκιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε νωρίτερα στον Status FM ο Δήμαρχος Ορεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα οδηγείται ο 76χρονος που συνελήφθηκε τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Τοξικό νέφος πάνω από την πόλη με μάσκα ή μετακινήσεις όσο διαρκεί, λένε οι ειδικοί. Παραμένουμε στις πυρκαγιές. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Χαλκιδική, Σέρες, Κιλκή, Σιμαθία και Πέλα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, απαγορεύεται ως αύριο το πρωί κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων σε τμήμα του Σεϊξού, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, καθώς και στη δασική περιοχή της Θέρμης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης ασκεί η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Σε ανάρτησή της, η ίδια αναφέρει ότι ο κρατικός μηχανισμός στάθηκε ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για τοπίο ολικής καταστροφής. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και αν στην περιοχή υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Αλλάζουμε θέμα. Εξιχνιάστηκε ληστιακή απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος επαγγελματία πολιτικών τμήματων σε περιοχή της Πιερίας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρισμού και της πλαστογραφίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άνδρες και 1 γυναίκα. Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ. Την ανάγκη η κέντρο-δεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στο liberal.gr. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την κέντρο-δεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας και πρόοδου για τους πολίτες στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διατλαντικής.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 εμποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 27, στο Κυλκισιές στην Κατερίνη στους 31, στη Βέρεια και στις Έρες στους 32 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβένα στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό μεσημέρι.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
11: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο
15: Πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
24: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
25: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
26: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
27: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: του βουνού η μοναξιά, το τραγούδι που μεταδώσαμε. Πάμε στον Χατζινόπουλο, παρακαλώ, κύριε Χατζινόπουλο.
1: Ναι, είχα μια επικοινωνία πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο Ευκαρπίας, τον κύριο Γιάννη Σίβη, γιατί θέλουμε λίγο να δούμε με τι γίνεται με την κατάσταση εκεί με το ρεύμα και το νερό, γιατί είχε διακοπή. Μας είπε και ο κύριος Ασλανίδης εδώ στο ΣΤΑΤΣ, ο δήμαρχος Παύλου Μελά. Μας είπε ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού λόγω και της φωτιάς προφανώς. Ναι. Έτσι, για αυτό το θέμα μιλάμε. Γιατί η περιοχή τροφοδοτείται από γεώτρηση. Οπότε κόπηκε το ρεύμα, δεν έχουν και νερό οι άνθρωποι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Σίβη, τον αντιδήμαρχο Ευκαρπίας. Μας είπε ότι τα 2/3 της περιοχής της Φιλοθέης έχουν πλέον ρεύμα. Έχει αποκατασταθεί δηλαδή η ηλεκτροδότηση στα 2/3. Και το αμέσως επόμενο διάστημα, μας είπε, δηλαδή τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά ενδεχομένως, να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και στο υπόλοιπο κομμάτι. Και γενικά πλέον όλη η περιοχή να έχει ξανά ρεύμα. Και την ίδια στιγμή μας ενημέρωσε ότι σιγά σιγά και η γεώτρηση έτσι θα ξεκινήσει να τροφοδοτεί με νερό, οπότε σε λίγη ώρα θα λυθεί και το θέμα με την υδροδότηση. Μάλιστα. Λίγο πριν, έτσι, μερική ώρα ακόμη για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, οπότε γι' αυτό και ήρθα να το πούμε, είναι σημαντικό. Καλά, οι άνθρωποι μείνανε και χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, οπότε...
0: Ό,τι χειρότερο, για καλοκαίρι, ό,τι χειρότερο.
1: Βέβαια, οπότε σε λίγη ώρα νομίζω θα αποκατασταθούν και τα δύο αυτά τόσο σημαντικά, έτσι, αγαθά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζινόπουλε, γι' αυτό σας έχουμε και όταν έχω εκπομπή με Χατζινόπουλο είμαι όλα καλά. Λοιπόν, να σας πω ότι στον περιφερειακό περίπου στο ύψος της Πηλαίας, στον περιφερειακό μιλάμε πάντα, με μέτωπο ανατολικά έχουμε εκεί, έχουμε αυξημένη κίνηση. Έχετε το νου σας εκεί στον περιφερειακό με μέτωπο προς Καλαμαριά, υπάρχει αρκετή κίνηση. Τώρα εδώ στο Θεσσαλονίκης Μουδανιό δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω τίποτα, για να είμαι πιο σαφής, ούτε στην Καρδία ούτε ένα σχολάρι, δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Εκεί που έχουμε ένα μικρό πρόβλημα παρουσιάζεται στο αεροδρόμιο εδώ Μακεδονία, με εκεί που διασταυρώνεται η δρόμη με την λεωφορική, με την λεωφόρο Γιορικής σχολής, και συνεχίζει μέχρι επάνω αυτό το θέμα, είναι κατακόκκινο εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, και την προηγούμενη Κυριακή μας το έβγαζε αυτό το θέμα εκεί. Οπότε έχετε το νου σας, Θεσσαλονίκης Περαίας είναι καθαρό, στην επιστροφή όμως εκεί κοντά πάλι στο αεροδρομίο με μέτωπο Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης Περαίας πάλι βγάζει κίνηση εκεί. Εκεί έχει ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα, εκεί όπως βγαίνεις από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο Σταυροδρόμι και... δηλαδή αεροδρόμιο λεωφόρου Γιορικής σχολής και στην δρόμος που έρχεται από Περαία προς Καλαμαριά, και εκεί βγάζει αυτό το έντονο κόκκινο, κάτι άλλο δεν έχω να σας πω, οπότε έχετε το νου σας για όσους από εσάς είστε σε εκείνο το δρόμο. Συνεχίζουμε με μουσική.

Έχουμε και μία έκτακτη είδηση. Δεν είναι στην Θεσσαλονίκη. Σας το λέω επειδή το βλέπω μπροστά μου. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στη Βασιλής Σοφίας λόγου ύποπτης βαλίτσας έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να δούμε τι είναι αυτή η ύποπτη βαλίτσα, γιατί υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρου Βασιλής Σοφίας λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα. Έχω πάει εκεί στην Αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα. Εκεί τι να σας πω, κουνούπι να πετάξει. Το βλέπουν τώρα, τι είναι αυτό, θα δούμε. Και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια βαλίτσα η οποία βρίσκεται έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων και η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ισχύει από το ύψος του όρου. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, απλά σας το λέω έτσι σαν έκτακτο ότι βρέθηκε ύποπτη βαλίτσα έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής στην Αθήνα.

0: Σήμερα έχει γίνει ο Χατζινόπουλος Σπύρος Λούις. Λοιπόν, έτσι θα είναι το παρατσούκλι σου.
1: Έτσι θα είναι.
0: Δεν σαν ανοίξει.
2: Με πολεμάτε. Με,
0: να σε φάμε ζωντανό, δεν θα φορτάσουμε.
2: Αυτά τα έχω πει και σε άλλες εκπομπές.
0: αυτό
2: είναι αλήθεια. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το πύρινο μέτωπο εδώ στα δικά μας και να πάμε ωστόσο στο γειτονικό Κιλκής, γιατί χθες και εκεί είχαμε δύο φωτιές, είχαμε και μηνύματα από το 112.
0: Έτσι.
2: Και σήμερα λοιπόν έχουμε εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα, γιατί είχαμε συλλήψεις. Είχαμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και θα ξεκινήσουμε λίγο από την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Λειψιδρίου και στην περιοχή του Ανθοφύτου στο Κιλκής πάντα. Μιλάμε, είχαμε δύο συλλήψεις λοιπόν. Στην πρώτη περίπτωση, στη φωτιά στο Λειψίδριο, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο.
0: Τώρα τι να πει, άντε πες.
2: Συνελήφθη φυσικά ο άνδρας, επεκτάθηκε η φωτιά και σε καλλιέργειες, σε δασική έκταση, 1300 στρέμματα. Κάηκαν.
0: Δεν δικαιολογείται το συγκεκριμένο.
2: Φυσικά δεν, μα δεν δικαιολογείται κανείς.
0: Ναι,
2: βγαίνουν ανακοινώσεις συνεχώς και
0: ένα
2: λένε.
0: Παραπάνω.
2: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή σου λένε να κάνουμε τη δουλίτσα μας.
2: Να.
0: Και εντάξει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος όμως, επειδή έχει εμπειρία από αυτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
2: ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν λέμε ότι απαγορεύεται, λέμε απαγορεύεται. Ούτε τροχός, ούτε τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Να.
0: Όταν είσαι και σε ξερά χόρτα ειδικά και τα λοιπά, απαγορεύεται. Μέσα στο δάσος, πέρσι πήγε και έψε μπριζόλες. Απίστευτο πράγμα δηλαδή.
2: Θα έρθουμε και σε αυτό. Θα έρθουμε γιατί δεν τελείωσε με την είδηση. Δεν πειράζει, θα έρθουμε και σε αυτό. Εκτός από τον 44χρονο, συνελήφθηκε ένας 57χρονος στο Κιλκής για την φωτιά στην περιοχή του Ανθοφύτου, μικρότερης έκτασης η φωτιά ευτυχώς. Ο ίδιος λοιπόν φέρεται να έκαιγε ξύλα για να θερμάνει νερό σε μεταλλικό καζάνι.
0: Μάλιστα.
2: Και προκλήθηκε φωτιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ξέρεις τι κάνουμε τώρα.
2: Και να πούμε ότι στον άνδρα, συγγνώμη Παναγιώτη, να πούμε ότι στον άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.065 ευρώ για την πράξη του. Και έχουμε και άλλη μία σύλληψη στο Κιλκής για παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Τώρα θα έρθω σε αυτό που λες. Συνελήφθη 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη στη χρήση ψισταριάς και στη ρήψη πυροτεχνημάτων.
0: Α, και βέβαια. Να το έχει κομπλέ.
2: 4.743 ευρώ το πρόστιμο.
0: Τίποτα δεν είναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Το Κιλκής να πούμε ότι και εκείνο ήταν χτες στην κατηγορία 3, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: κίτρινος συναγερμός.
0: Επειδή ξέρω ότι δεν θέλουν οι αρχές να προχωρήσουν στην εξόντωση του ενόχου, γι' αυτό και δεν επιβάλλουν μεγάλα πρόστιμα. Αλλά αυτό είναι. Ναι, τώρα με 2.000 και με 4.000 θα το τζούξει. Εννοείται ότι θα το
2: τζούξει. Προφανώς.
0: Ναι, αλλά άλλο να του δώσει 2.000 πρόστιμο.
2: Και συνελήφθη. Φυσικά θα δικαστεί, έτσι. Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο.
0: Εντάξει, τώρα με τα δικαστήρια είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, θα μπει σε αυτά τα ψηφίζουν οι βουλευτές. Δεν φταίνουν οι δικαστές. Να μην επεκταθούμε εκεί. Το θέμα είναι ότι, ας πούμε, τι φωτιά έχει προκαλέσει να είναι και το ανάλογο ποσό. Δηλαδή, τι μονάδες κινήθηκαν,
2: ναι,
0: τι
2: έκαψαν,
0: πόσοι πληρωθήκανε, τι εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν, γιατί το εναέριο μέσο για να απογειωθεί.
2: Μιλάμε τώρα για μεγάλα κόστη.
0: Μπράβο, μιλάμε για 5.000, για 2.000 την ώρα σε καύσιμα, Καναντέρ, δεν είναι λίγα πράγματα. Λοιπόν, οπότε να τα υπολογίσουμε και φά το πρόστιμο. Δεν μοιάζει να θα χάσει το σπίτι, θα πάμε εμείς στο μπαγκάκι. Είναι σκληρό αυτό που λέω.
2: Ναι.
0: Είναι σκληρό, αλλά πόσες φορές θα το κάνουν, μία, δύο, τρεις, μετά θα φοβούνται να πάνε να κάνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι πιστεύω.
2: Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
2: Δηλαδή, δύο συλλήψεις στο Κιλκής για τις φωτιές. Μία σύλληψη ενός άνδρα που έβαλε ψισταριά και πυροτεχνήματα.
0: Ναι, σαν να σου λέει, ελάτε
2: πιάστε. Ο 76χρονος εδώ στο Ρεόκαστρο που συνελήφθη με τις ποινές, ήταν υπό την εμπειρία μέθης.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα στην Ελλάδα του 2026 να είμαστε τόσο ανεύθυνοι. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή νιώθω ότι εμείς οι παλιοί πιστεύω ότι καινούργοι θα ήταν πιο συνειδητοποιημένοι.
2: Το θέμα της ανευθυνότητας δυστυχώς δεν με εκπλήσει, γιατί κυριαρχεί. Αυτό που δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι ότι βουίζει ο Ντουνιάς με τις φωτιές. Βουίζει ο Ντουνιάς πραγματικά.
0: Ναι.
2: Και κάποιοι συνεχίζουν το χαβά τους.
0: Ναι, σου απαντώ.
2: Δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο της ανευθυνότητας αυτό. Νομίζω ότι ξεπερνά αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι δηλαδή θέμα ανευθυνότητας μόνο αυτό το πράγμα. Είναι και θέμα, δεν ξέρω, αντίληψης. Είναι θέμα υποτίμησης των περιστατικών. Είναι, δηλαδή, βλέπουμε εδώ τι έγινε. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Λυτή ξεκίνησε από μια μικρή φωτιά και έφτασε μέχρι και. Από το Δερβαίνι έφτασε στη Λυτή, έκαψε και δύο ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Τώρα γίνεται αυτό.
0: Συγγνώμη, στη διακόπτω. Στον δρόμο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, μας στέλνει βίντεο ο φίλος ο Μάριος. Έχει φαίνεται φωτιά. Να στο κοινοποιήσω. Για έλεγε.
2: Ναι. Αυτό έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι μόνο στο πλαίσιο της αντίληψης. Στο πλαίσιο της ανευθυνότητας.
0: Το θέμα είναι.
2: Ξεπερνά νομίζω την ανευθυνότητα.
0: Το θέμα είναι ότι αν τυχόν πας στο εξωτερικό, ας πούμε, ας πάρω παράδειγμα εγώ τη Βουδαπέστη. Λοιπόν, που είχα πάει πριν χρόνια, δεν έβλεπες τσίχλα στο πεζοδρόμιο. Είχε κάδους, όχι κάδους, αυτά τα μικρά τα καλαθάκια. Και δίπλα ακριβώς είχε στακτοθήκη. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε, για τα τσιγάρα. Ήταν και για τα τσιγάρα να τα σβήνουν εκεί, αλλά και για να πετάνε τις τσίχλες. Και μου έκανε εντύπωση που δεν είχε τσίχλα κάτω. Πάνε εδώ να δεις τι γίνεται. Άσε, για να μην πάρω παράδειγμα τι γίνεται και μέσα στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Δηλαδή, και τα λοιπά. Λείπουν αυτά τα οποία σπάνε τα παράθυρα για έξοδο κινδύνου. Τα σφυριά, πώς το λένε τέλος πάντων. Λείπουν. Τα παίρνουν και τα βλέπω κρεμασμένα στις τσάντες πιτσιρικάδων από πίσω. Και λέω, ρε βλαμμένο, συγγνώμη για την έκφρασή μου, άμα γίνει κάτι, πώς θα σπάσει το τζάμι να βγεις έξω και οι υπόλοιποι για να σωθείτε. Τέλος πάντων, το βλέπεις Χατζηνόπουλο το βίντεο. Λέει ότι είναι.
2: Ναι, το βλέπω, αλλά είναι το βίντεο από τη φωτιά στο ωραίο καστρό. Είναι αυτό. Ναι. Κατεβαίνει, μάλλον είναι στο ρεύμα εισόδου, γιατί έτσι όπως βλέπω αριστερά. Ναι, είναι αυτό. Είναι το ίδιο σημείο. Είναι το ίδιο σημείο. Ναι. Δεν είναι νέο περιστατικό. Ο άνθρωπος πιθανόν μπαίνει στη Θεσσαλονίκη και εννοεί το δρόμο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην Εγνατία οδό, εννοεί και στο Δερβαίνι, την κάθοδο. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, γιατί αν κοιτάξεις λίγο φαίνεται και το Τιτάν στο αριστερό πλαίσιο, στο αριστερό κομμάτι.
0: Εσύ
2: δηλαδή...
0: βλέπεις καλύτερα, είσαι πιο νέος, εγώ δεν το βλέπω.
2: Εντάξει, ξέρεις τι μου θύμισε ακριβώς τα βίντεο που μας στέλνουν από το πρωί αναγνώστες.
0: Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο κομμάτι, δηλαδή με τους μαύρους καπνούς. Και οι ακροατές, συγγνώμη, ποια αναγνώση έχω.
0: Είναι λογικό και μόνο. Είναι.
2: Καλά, είναι και αναγνώσεις γιατί διαβάζουν και το site μας, το 107.7status.fm.gr. Έτσι.
0: Δεν πιάνεις από πουθενά.
2: Μπράβο, ανεβαίνουν δεν όλα πιάνεις, και εκεί.
0: Δεν πιάνεις,
2: ναι,
0: τέλειος,
2: έτσι, η δύναμη της συνήθειας. Λοιπόν, να πούμε δηλαδή ότι αυτό είναι άλλο ένα βίντεο λοιπόν που μας στέλνουν οι ακροατές, οι πολλοί ακροατές, έτσι, που και από το πρωί και με τα τηλεφωνήματά τους, βίντεο, φωτογραφίες, βοηθούν πολύ στο να έχουμε κι εμείς μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση εκεί σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά, έτσι, που επλήγησαν πολύ από την μεγάλη φωτιά.
0: Η Ελένη από την Νέα Πολύ, μου βγάζει τα ακουστικά, στέλνει ότι περνάνε, λέει, ελικόπτερα. Προφανώς πάνε πάνω
2: εκεί. Βέβαια, συνεχίζονται οι ρήψεις. Ναι, συνεχίζονται. Ναι. Δύο αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα.
0: Και να πούμε ότι όσοι υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα, να βάλουν μάσκα.
2: Οι ειδικοί είναι αυτοί που το συνιστούν.
0: Κλείστε τα παράθυρα, γιατί υπάρχει τοξικό νεφος έξω. Το είπα καλά, δεν ξέρω.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ορθότατος.
0: Λοιπόν, οπότε κλείστε τις μπαλκονόπορτες και όταν είστε έξω φοράτε μάσκα, γιατί υπάρχει θέμα, να το ξέρετε αυτό. Είναι τοξικό το νέφος και έχουν βγει ανάλογες
2: συστάσεις.
0: Συστάσεις, μπράβο ρε Χατζηνόπουλε, καλά που έχουμε και σένα.
2: Να.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χατζηνόπουλο, όπως πάντα. Πρώτος. Πάμε στις διαφημίσεις μας, επιστρέφουμε με μουσική.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
19: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
18: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
19: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
18: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
19: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
18: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ωραίος ο Λεκόπουλος ο Γιάννης. Με ρωτάς το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε. Μας έχει βγάλει ένα θέμα τώρα εκεί στον περιφερειακό με μέτωπο ανατολικά, από την Παρασκάκη μέχρι και την Μαβίλη. Βγάζει θέμα στον περιφερειακό. Έχετε το νου σας με μέτωπο ανατολικά στον περιφερειακό. Αυτό μας το δείχνει εδώ και ένα τέταρτο περίπου. Τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια το κόκκινο, όπως είπαμε, είναι από την Παρασακάκη μέχρι και τη Μαβίλη περιφερειακός με μέτωπο ανατολικά. Εκεί μας βγάζει θέμα. Στον υπόλοιπο περιφερειακό δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Ναι, όχι, δεν έχουμε τίποτα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε και λίγο στα διόδια των Μαλγάρων αν αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα και εκεί. Εκεί έχει μεγαλώσει το κόκκινο, η κίνηση δηλαδή στα Νέα Μάλγαρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Έχει αρκετή κίνηση και αρκετή κίνηση βέβαια έχει και έξοδο και στα Νέα Μάλγαρα. Θέλετε να σας πούμε να πάρουμε καμία ανάσα για θερινές εκτόσεις? Έχετε όρεξη μετά τα οποία έχουν, αυτά τα οποία έχουν συμβεί? Εγώ θα σας το πω τώρα και ίσως αλλάξουμε και λίγο το κλίμα. Λοιπόν, ελπίδες για τόνωση της αγοράς αναποθέτουν στις θερινές εκπτώσεις οι καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν προϊόντα του λιανεμπορίου σε χαμηλότερες τιμές από την Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου, παρακαλώ. Αρκετά το διάστημα. Ενώ την Κυριακή 19 Εβδόμου τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά. Τώρα δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα διαμαρτυρίες. Τώρα είναι καλοκαίρι, τα παιδιά ας πούμε και τα λοιπά των πλησίων πάνε διακοπές, οπότε καταλαβαίνετε πάνε σε νησιά, ας πούμε πάνε Μύκονο, πάνε Πάρο, αυτά τα κοσμοπολίτικα τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, αυτοί που κάνουν τις διαμαρτυρίες εννοώ, δηλαδή τα πλουσιόπεδα, δεν νομίζω να έχουμε τίποτα αναγούλες και τα λοιπά, οπότε δεν θα έχουμε και πορείες. Είναι καλοκαίρι τώρα, καταλαβαίνετε, και αυτοί θέλουν να ξεκουραστούν, γιατί όλο το χειμώνα, Σάββατο παρασάββατο, κάνανε πορείες μέσα στη Θεσσαλονίκη και η αστυνομία δεν έλεγε τίποτα, απλά έκλεινε τους δρόμους και γινόταν κουφούζιο. Ναι, ναι, το λέω κανονικά και με τον νόμο, δηλαδή το λέω γιατί το πιστεύω και σε αυτό ήμουνα κάθετος και έλεγα ότι κακώς τους δίνουν άδεια Σάββατο να κατεβαίνουν και να κάνουν πορείες και να γίνεται της μουρλής. Διότι κλείνανε από την ΧΑΘ μέχρι εδώ κοντά σε εμάς που είναι οι εγκαταστάσεις του στάτους, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα όλα να πάνε από Εγνατία και να γίνεται παζουρλισμός. Εκεί η αστυνομία δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνει άδεια σε αυτές τις συλλογικότητες, ας το πω έτσι τέλος πάντων, για να μην χαρακτηρίσω διαφορετικά, για να κλείνουν τους δρόμους ημέρα Σάββατο μία το μεσημέρι. Εγώ ήξερα και είχε πει ο κύριος Χρυσογοίδης θα δίνουμε τη μία μεριά του δρόμου και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, αλλά εγώ βλέπω ότι Σάββατο παρασάββατο το χειμώνα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν συλλογικότητες οι οποίες κλείνουν το δρόμο από τη ΧΑΘ μέχρι και εδώ στις εγκαταστάσεις του στάτους της Αλαμίνος δηλαδή, και δεν μπορεί και γίνεται παζουρλισμός μιλάμε. Λοιπόν, τι έλεγα για το λιανεμπόριο, ότι θα έχουμε εκπτώσεις, επαναλαμβάνω, από την Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, ενώ την Κυριακή 19 Αυγούστου τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Παντελής Φιλιππίδης, ανέφερε πως η κατάσταση που επικρατεί στο λιανεμπόριο είναι απογοητευτική. Ωστόσο, ο έμπορος είναι επιμονή μου αισιόδοξος λόγω του επαγγέλματός του και ελπίζουμε ότι κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει με τις εκπτώσεις, γιατί τώρα είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Όλα λοιπόν, όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό και κυκλοφορεί κόσμος δίχως να κρατά ούτε μια σακούλα στα χέρια, άρα κάτι δεν πάει καλά στον κλάδο. Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο πρόεδρος, βέβαια, και ο κόσμος δεν έχει την άνεση. Είναι και καλοκαίρι, σου λέει να μαζέψουμε κάνα φραγκάκι, μήπως πάμε πουθενά καμιά έτσι Χαλκιδική, καμία Κατερίνη, σου λέει ας τα αφήσουμε για αργότερα, δεν ξέρω εγώ, κάπως έτσι το βλέπω, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, είναι και ακρίβεια.
Είναι πολλά, πολλά. Είναι και λίγο ότι ο κόσμος έχει χάσει τις εμπιστοσύνες στις εκτόσεις, διότι συμβαίνουν και εκεί κάποια θέματα. Τέλος πάντων, είναι ένα μείγμα το όλο θέμα. Εντάξει, τι να πω. Τώρα είπαμε ότι παγώνουμε τις τιμές. Βέβαια, τώρα το καλοκαίρι συγκάλεσε συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης, είπε παγώνουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Και παγώνουμε τις τιμές στις τιμές που είναι ήδη ανεβασμένες. Έτσι, όχι ρίχνουμε τις τιμές, όχι πέφτουν οι τιμές, τις παγώνουμε τις τιμές στις ήδη ανεβασμένες τιμές. Καταλάβατε, έτσι ακριβώς. Πώς, άμα έχεις κυβέρνηση, έχεις κυβέρνηση τελείως, δεν το συζητάμε καν. Μαέστρο, από την αρχή του τραγούδι, γιατί έχει ζητηθεί και θα μας κάνουν μούτρα μετά και θα παίρνουν τηλέφωνο. Έτσι,

ποδήλατο με αυτή τη ζέστη, ε. Πω πω πω, πεταλιές και αυτά. Πιάνει και ανηφόρα, άντε καλά κατηφόρα, παλεύεται ανηφόρα όμως, μα τίποτα. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης στοχεύουν τα νέα δρομολόγια των, λεωφοριακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας που τέθηκαν σε ισχύ από την πρώτη του μηνός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Κοινωνικού Έργου Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ενισχύονται οι λεωφορικές γραμμές 69. Ω, αυτή η γραμμή μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, λεωφορικές γραμμές 69 από το ΙΚΕΑ Επανομή, 70 νέος σιδηροδρομικός σταθμός Επανομή, 71 νέος σιδηροδρομικός σταθμός Μηχανιώνα, 72 ΙΚΕΑ Νέα Μηχανιώνα και 77 Επανομή Ποταμός. Καλά, εκεί στον ποταμό, τώρα μισό, μισό, μισό, μισό, γιατί έχω να πω τώρα και τον. Ναι, βέβαια, πήγε φιλικό μου πρόσωπο. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα στον ποταμό? Στον ποταμό υπάρχει μια άτυπη. Ένας άτυπος δρόμος κοντά στην παραλία, είναι άμμος, δεν είναι δρόμος, είναι άμμος, πανέλα, υπάρχει ένα άτυπο πράγμα. Τι κάνουν τώρα οι μάγκες οι έξυπνοι? Πάνε παρκάρουνε, με αποτέλεσμα το πανέλα να γίνει μόνο μια λωρίδα. Αυτά είπαμε, δεν είναι σχεδιασμένα, απλά το ξέρουν όλοι ότι υπάρχει εκεί αυτό το πράγμα, ότι πάνε για να πας να κάνεις μπάνιο και για να φύγεις. Αλλά τι κάνουν οι μερικοί έξι? Πάνε, παρκάρουν και οι δύο γραμμές αυτές, οι δύο λωρίδες αυτές, δηλαδή μέσα στην άμμο επαναλαμβάνω και πάλι έτσι, και οι δύο γραμμές αυτές γίνονται μία. Με αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή να περιμένουν 45 λεπτά μέσα στον ήλιο για να μπορέσουν να φύγουν. Εκεί ίσως πρέπει να επέμβει και ο Δήμος. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω εγώ. Αυτά δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι μουσικός παραγωγός. Γι' αυτό και το λέω ότι θα έχουμε κανένα θέμα εκεί πέρα. 45 λεπτά να περιμένεις μέσα στον ήλιο για να φύγεις από τον ποταμό. Και είναι και ωραία θάλασσα.

Κύριος Ανθόσπαρτος, μες στο καλοκαίρι τώρα ρε παιδιά, μες στο καλοκαίρι γάμο δηλαδή, τι να σας πω, είστε κασκαντέρ δηλαδή όσοι το αποφασίζετε αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ ούτε καλεσμένος, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ ούτε καλεσμένος. Δεν τα αντέχω εγώ αυτά, δεν μπορώ, μέσα στο καλοκαίρι τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, να σας πω ότι σε λίγο θα συνδεθούμε με Παραπολιτικά 90,1 με τη Λέμα Κωνσταντορίνο για να ακούσουμε το μαγκαζίνο μέχρι και τις 3. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Ρέπης με τα υπέροχα του τραγούδια και την πολύ ωραία του φωνή. Και φυσικά στις 5 μέχρι τις 11 ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει με Δημήτρη Βενιέρη, με Άρη Παμπιδάκη και Βιργινία Δημαρέση.

Λοιπόν, για κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους και σε όλες εσάς για την συμμετοχή σας εδώ στον Στάτους. Ο Παναγιώτης Δάνου ήταν στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και αυτή την ώρα. Βέβαια δεν θα ξεχάσουμε τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ δουλειά από το πρωί και συνεχίζει ακόμη. Θα τον ακούσετε και στα παραπολιτικά. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Θεού θέλοντος θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς για το άλλο Σάββατο 5 με 7 το απόγευμα. Οδηγείτε προσεκτικά και δεν πίνουμε και δεν τρώμε όταν είναι να οδηγήσουμε. Μετά αυτά θα κάνουμε μετά όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Στάτους 107 και 7.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εκ...

0: Εξωτικά νερά της Λευκάδας.
1: Αλλά και η παραδεισένη παξί, η αντίπαξη, η οθονή, το μαθράκι, η ερίκουσα, ο κάλαμος, ο καστός, το μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
1: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
1: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Σύνδελοι που παριστάνουν στους επαναστάτες θα λογοδοτήσουν, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συντάξεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με επεξίδα τις δημοσκοπήσεις και τα νούμερα πορεύονται Ανδρουλάκης και Τσίπρας, ντεμπούτο Σαμαρά στο TikTok με βολές στην κυβέρνηση και την τώρα Μπακογιάννη. Στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης η πρώτη σοβαρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στον πόλεμο με τη φωτιά που ξεκίνησε και αυτό το καλοκαίρι. Χώρις ενεργό μέτωπο η πύρινη λέλαπα αργοκαίει σε δύο εργοστάσια με έφλεκτα υλικά. Συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος. Νόμπελ δεν πήρε αλλά πάει για τον Γκίνες. Ο Τραμπ, απίστευτο σόου στην Ουάσιγκτον με 850.000 πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται επί 45 λεπτά για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Ουντώνει η μάχη στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Με δύο αγώνες συνεχίζεται απόψε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μαρόκο και Γαλλία το πρώτο ζευγάρι που θα συγκρουστεί στα ημιτελικά του θεσμού. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή, 5 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλεμάχος Σαντορινέος. Και μετά από ολονύχτια μάχη, η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, τουλάχιστον στο δασικό κομμάτι, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση σε δύο εργοστάσια, ένα κατασκευή συμβασμάτων και το δεύτερο ανακύκλωση. Ο υπέτειος της πυρκαγιάς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 76χρονος. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, στάτους 107,7. Γαβριήλ, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις από το απόγευμα αργά χθες που ξεκίνησε η φωτιά μέχρι και τώρα συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε δύο εργοστάσια. Δεν υπάρχει δηλαδή ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. 160 πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 52 οχήματα και έχουμε και ένα αέρια μέσα τα οποία συνδράμουν. Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα από τις πρώτες πρωινές ώρες η σύνδρομη των εναέριων μέσων, γιατί χθες το βράδυ η πυρκαγιά ξέσπασε ώρα που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, οπότε δεν γινόταν να πετάξουν και να βοηθήσουν για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Είχαμε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς μέχρι και το τελευταίο που ήταν γύρω στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, το οποίο καλούσε να παραμείνουν οι πολίτες της περιοχής της Ανθούπολης σε εσωτερικούς χώρους, όπως καθώς ήταν έντονη η καπνή, πυκνή και μαύρη. Φυσικά η παρόμοια εικόνα είναι και τώρα έτσι στην πόλη στη Θεσσαλονίκη. Τοξικό νεφος έχει καλύψει αρκετές περιοχές της πόλης μας, να πούμε, από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο αλλά και σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά. Επεκτάθηκε δηλαδή το πύρινο μέτωπο. Συνελήφθη 76χρονος. Είχαμε την πληροφορία από χτες ότι έγινε η προσαγωγή του, η οποία μετατράπηκε βέβαια σε σύλληψη, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν και ο υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Από το αυτοκίνητο του ξεκίνησε, έκανε κάποιες τέλος πάντων... είχε προβεί σε κάποιες ενέργειες με το όχημά του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά και να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές.
3: Το είχε ρίξει, λέει, σε ένα χαντάκι, προσπαθούσε μετά να το βγάλει.
4: Πολύ σωστά.
3: Και μαρσάροντας συνεχώς, ο δίσκος του αμπραγιάζ, ο οποίος, του συμπλέκτη, ο οποίος χρησιμοποιείται, όταν πειρακτωθεί, πετάει σπίθες με αποτέλεσμα έτσι να ξεκινήσει η φωτιά. Αυτή είναι η πληροφορία.
4: Ακριβώς έτσι, τηλέμαχε. Η οποία φωτιά, να πούμε βέβαια ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. ωστόσο έχουν προκληθεί πολύ μεγάλες ζημιές και σε επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, γιατί είναι περιοχές οι οποίες είναι έντονη η βιομηχανία. Υπάρχουν αρκετά εργοστάσια δηλαδή σε αυτά τα σημεία που ξέσπασαν οι πυρκαγιές, αλλά και σε κάποια σπίτια, στις αυλές των σπιτιών, σε αποθήκες κατοίκων. Και πέρα από αυτό να πούμε ότι έχουμε προβλήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Φιλοθέης του Δήμου Παύλου Μελά, γιατί για τη συγκεκριμένη περιοχή υδροδοτείται από γεννήτρια, οπότε λόγω της φωτιάς είχαμε διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα να έχουμε και διακοπή υδροδότησης.
5: Έχει πίεση βέβαια, δεν μπορεί να
4: ακριβώς. Πριν από λίγη ώρα η ενημέρωση που είχα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σιβή Ευκαρπίας αντιδήμαρχο, μας είπε ότι έχει αποκατασταθεί στα 2/3 της περιοχής η ηλεκτροδότηση και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την υδροδότηση, οπότε σε λίγη ώρα εικάζουμε ότι θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω. Είναι και η περίοδος τέτοια, έχει πολύ ζέστη. Είχαμε και εκενώσεις χθες. Τα μηνύματα από το 112 δηλαδή δεν ήταν μόνο για να παραμείνουμε σε εσωτερικούς χώρους, αλλά ήταν για εκενώσεις των περιοχών Φιλοθέη και Ανθούπολη. Αλλά είχαμε και μια προληπτική εκένωση τηλέμαχε. Του θεραπευτηρίου χρόνων παθήσεων Άγιος Παντελεήμων.
5: Μεταφέρθηκαν 140 άνθρωποι από τη.
4: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
5: Γαβρίλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πρέπει να αναφέρω, να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας από τον Στάτους 107,7 από τη Θεσσαλονίκη. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι εδώ και μερικά λεπτά έχουμε ένα συναγερμό της πυροσβεστικής και έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα, γιατί είναι σε εξέλιξη φωτιά στη Δροσιά Ευβοίας. Θα έχουμε πληροφορίες σε λίγο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι κοντά στη Χαλκίδα η Δροσιά Ευβοίας, στο κομμάτι προς τη Στερεά, έτσι, στη Στερεά. Τώρα, η κατάσταση βαίνει προς αποκλιμάκωση, αλλά μας ανησυχεί το τοξικό νέφος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος.
6: Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες από αμέλειες, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στο Κιλκής και στους νέους επιβάτες και στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδικής.
7: Αμέλειες όπως?
6: Βεβαίως. Αμέλειες όπως αγροτικές εργασίες, μιλάμε για τη χρήση τροχού. Μιλάμε για γεωργικές εργασίες, ζωολογιστικές μηχανές που κάναν πληθυρισμούς. Αυτές είναι οι αμέλειες. Από εκεί ξεκίναν οι πυρκαγιές οι περισσότερες. 156 λήψεις που έχουμε κάνει, οι 143, η συντριπτική πλειονότητα είναι από αμέλεια. Αυτές είναι οι αμέλειες. Έτσι αναλύονται οι αμέλειες. Φεριζωολογιστικές μηχανές, καλαπόδι φιότιδας. Κάποιος αγρότης έκανε φεριζωολογιστικές εργασίες, έκανε σπινθήρα, πυρκαγιά μεγάλη στην περιοχή του καλαποδιού. Άλλωστε στην Ανατολική Αττική χρήση τροχού με 5 μποφόρα αέρα και ηλεκτροσυγκόληση. Κάποιος άλλος έκανε εργασίες με μεσινέζα, με μεταλλική απόλυξη στη μεσινέζα, έκανε σπινθήρα πάνω σε πέτρα και ξεκίνησε μια πυρκαγιά.
5: Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο συλληφθής 76χρονος για τη φωτιά στην Ιστοριοκαστρό, φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και να προκάλεσε τη φωτιά όταν ο δίσκος του συμπλέκτη του αυτοκινήτου του σπινθήρισε, ενώ επιχειρούσε να το επαναφέρει στο δρόμο μετά από λανθασμένο χειρισμό που το οδήγησε σε παρακείμενο χαντάκι.
8: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε έπειτα από εκτροχιασμό αυτοκινήτου σε πρανές της οδού, της επαρχιακής οδού, της περιφερειακής οδού του Ωραιοκάστρου, στο νότιο ανατολικό, σε ένα νότιο ανατολικό σημείο, εκεί στο ρέμα Κανάκι, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο πρανές και στην προσπάθειά του να φύγει με τα θερμά σημεία του αυτοκινήτου, ο δίσκος δηλαδή, όπου πιέστηκε πολύ, προκάλεσε. Σπινθήρισε, προκάλεσε πυρκαγιά στα ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να καεί και το ίδιο το αυτοκίνητο και η πυρκαγιά λόγω των συνθήκων.
5: Μάλιστα. Τώρα ξεκαθαρίζει, κύριε Τσίγκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός βγήκε από το δρόμο με το αυτοκίνητο και μετά στην προσπάθειά του να επαναφέρει το αυτοκίνητο που είχε ουσιαστικά ξεφύγει από την πορεία, είχε βγει από το δρόμο, έκανε κάποιες κινήσεις.
8: Δεν είχε κάνει το αυτοκίνητο.
5: Και προκάλεσε
8: η θερμοκρασία που ανέπτυξε από την τριβή, δυστυχώς δημιούργησε αυτή την πυρκαγιά, η οποία κατευθύνθηκε πλησίων κατοικημένων περιοχών, αλλά έχει κάνει καταστροφές σε κάποια εργοστάσια τα οποία ήδη καίνε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι με διαλύτες και λάδια και το άλλο το εργοστάσιο από ό,τι φαίνεται είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, γι' αυτό και ο έντονος καπνός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
5: Επικίνδυνη, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, η σημερινή ημέρα. Πριν από λίγο αναφέραμε και τη φωτιά στη Δροσιά της Εύβοιας. Πάμε να δούμε περισσότερα γύρω από το κλειό αυτό των πυρκαγιών. Τον κλειό. εφόσον έχουμε νέες φωτιές, καθότι έχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, τουλάχιστον σε περιοχές όπως είναι η Αττική, η Εύβοια, τα Κυκλάδες, όπου είναι κατηγορίας 4 επικινδυνότητα σύμφωνα με την πολιτική προστασία, υπάρχει συναγερμός. Και μαζί μας είναι ο Σπύρος Δαρσινός, αστυνομικός μας συντάκτης, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε την πυρκαγιά στη δροσιά της Καρκίδας λίγο πριν, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Και αυτό είναι απότοκο έτσι της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στη χώρα, καθότι σιγά σιγά το έδαφος αρχίζει και στεγνώνει, αλλά και εντείνονται και οι άνεμοι, όπως ανέφερες και εσύ, σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, φαίνεται πως αύριο ίσως η κατάσταση να είναι λίγο καλύτερη, αν και θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε τουλάχιστον 4-5 περιοχές της χώρας. Επιπέδου 4 θα έχουμε αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη, συγκεκριμένα στο Ρέθινο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Υπάρχουν και αρκετές περιοχές οι οποίες ο κίνδυνος θα είναι στο επίπεδο 3, αλλά είναι ευχάριστο πως η πυρητική Ελλάδα και πολλά σημεία τα οποία κατά το παρελθόν έχουν πληγεί είναι σε χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που αυτές που μας βασάνισαν χθες, οι οποίες μας ταλαιπώρησαν πολύ και τους πυροσβέστες, να πούμε πως είχαμε αρκετές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον 60 αγροτοδασικές περιοχές. Στον Ασπρόπυργο μία φωτιά η οποία ευτυχώς οι πυροσβέστες έλεξαν πάρα πολύ γρήγορα, όπως και στα Σπάτα χθες το μεσημέρι, αλλά και στο Λόφο 40 Μαρτύρων στις Αχαρνές, μια πυρκαγιά η οποία είναι μια περιοχή μάλλον η οποία επλήγει δύο φορές μέσα σε 3 ημέρες. Αυτό έχει υποψιάσει πολύ τους αξιωματικούς της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ πολύ επικίνδυνη ήταν και η φωτιά στα Γρεβενά, η οποία όμως και αυτή τέθηκε υπό έλεγχο. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πυρκαγιές και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, φαντάζομαι ότι έχετε αναφερθεί στο ωραίο Κάστρο που ήταν η μεγαλύτερη φωτιά μέχρι στιγμή τη σεζόν. Στους νέους επιβάτες επίσης είχαμε φωτιά και στα κουφάλια Χαλκιδόνας, αλλά και στο Κρικής και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Ευτυχώς όλες οι πυρκαγιές αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
5: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
7: Αυτό που έχει πολύ σημασία να πούμε είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές προχωράει πάρα πολύ καλά η προανάκριση, η διαδικασία της προανάκρισης. Ήδη έχουμε 4 συλλήψεις, 5 αν συμπεριλάβουμε και τον 76χρονο ο οποίος προκάλεσε την φωτιά στο Ρεόκαστρο. Ένας 52χρονος στο Κιλκί, στην Πικρολίμνη, είχε χρησιμοποιήσει ψισταριά και έριξε και πυροτεχνήματα και του επιπλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 5.000 ευρώ.
5: Τη γιορτή, μάλιστα.
7: Βεβαίως. Και επίσης στο Λειψίδριο είχαμε μια πυρκαγιά. Ένας αγρότης, 47χρονος, χρησιμοποίησε θεριζοαλυνιστική μηχανή και εξαιτίας αυτής της πράξης κάηκαν περίπου 1.300 στρέμματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση της πράξης του. Nice. Ενώ και στο Ανθόφυτο πάλι στο Κιλκής, αλλά αυτή τη φορά πολύ μικρότερη ζημιά. Ένας 57χρονος είχε βάλει ξύλα για να θερμάνει νερό σε ένα μεταλλικό καζάνι.
5: Επίσης είπαμε, ναι, Σπύρο μου.
7: Και κάτι τελευταίο, είχαμε τη σύλληψη ενός 88χρονου στα Γρεβενά, ο οποίος και αυτός κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό προκάλεσε μια πυρκαγιά τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή της Δευκάτη.
5: Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα, αλλαγές που θα φέρουν αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΚ σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Καταργούνται κατά το πρότυπο των συντάξεων χειρίας ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αντιμετωπίζουν άνεσα χιλιάδες εργαζόμενους που βγαίνουν σε σύνταξη. Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, θα λέγαμε ότι τα ΕΦΑΠΑΚ είναι θέμα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και ουσιαστικά είναι ό,τι πληρώνουν οι εργαζόμενοι.
10: Σταθμός στους 107.7.
9: Σχεδιάζει τη μεγάλη ανατροπή και δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός στα γένεια της ΔΕΘ να ανακοινώσει την πτώση, δηλαδή την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στο θέμα των ΕΦΑΠΑΚΣ. όπως έγινε και με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Το ισχύον σύστημα, θα λέγαμε, τηλέμαχε, προβλέπει ότι το εφάπαξ υπολογίζεται σε δύο διαφορετικά σχέδια. Το πρώτο αφορά τα αίτη ασφάλισης το 2013 και βασίζεται στο 60% του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας. Και το δεύτερο αφορά τα αίτη από το 2014 και μετά, το οποίο δεν είναι ανταποδοτικό στο σύνολό του, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των ποσών, καθώς με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού ένα μέρος του εφάπαξ έχει μετατραπεί σε άτοκη επιστροφή εισφορών. Πράγμα που σημαίνει, τηλέμαχε, ότι αν δεν γίνουν οι αλλαγές, οι νέοι εργαζόμενοι, δηλαδή αυτοί που προσελήφθησαν και πληρώνουν εφάπαξ ή το 2013, το 2014, το 2015 κλπ., όταν θα βγουν στη σύνταξη, θα πάρουν μόνο τις εισφορές που πλήρωσαν, ούτε καν τους στόχους αυτών. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συνολική μείωση αγγίζει το 23% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Και οι απώλειες είναι μεγαλύτερες για όσους απομακρύνονται χρονικά από την περίοδο του 2009-2013. Έτσι, οι προτενόμενες αλλαγές που έχουν πέσει στο τραπέζι και βρίσκονται σε υποσυζήτηση με το Οικονομικό Επιτελείο επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πιο δίκαιο και σταθερό πλαίσιο, ώστε η εφαρμογή να κρίνει αν το σύστημα θα καταφέρει να εξισορροπήσει τις ανισότητες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και να λέγαμε εδώ, θα λέγαμε ότι έχουν οδηγήσει και πάρα πολλούς συνταξιούχους σε με προσφυγές στα δικαστήρια. Οι προτάσεις τηλέμαχε που συζητούνται και θα οριστικοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο αφορούν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού όσον αφορά την επέκταση της πενταετίας 2019-2013, 2009-2013 που χρησιμοποιείται σήμερα για τον υπολογισμό του καλύτερου τμήματος, δηλαδή να γίνει το 17-18-19 ως τμήμα από το 9 για τον υπολογισμό του εφάπαξ, ώστε να είναι πιο κοντά στην, για όσους είναι πιο κοντά στην ηλικία συνταξιοδότηση. Επίσης εξετάζεται νέος τρόπος υπολογισμού για όσους αποχωρούν μετά το 2026, έτσι ώστε, δηλαδή από το 27 και πάμε μετά, να διαμορφωθεί ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα μειώνει τις ανισότητες και θα αυξάνει τη δικαιοσύνη για όλους τους συνταξιούχους. Δεν αποκλείεται βέβαια να πάνε και σε ενιαία ρύθμιση και για τους παλιούς, δηλαδή όσους είναι το 13, αλλά και για τους νέους, έτσι ώστε να υπάρξει μια δικαιοσύνη στο σύστημα αυτό. Μας. Τώρα, βέβαια υπάρχουν ανισοκατανομές στα εφάπαξ των διαφορών ταμείων. Για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους στρατιωτικούς υπάρχει μια αύξηση, αλλά υπάρχουν και αντίστοιχα μειώσεις για τα άλλα ταμεία. Τηλέμαχε.
5: Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ ευχαριστούμε, Γιώργο. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δίνοντας έμφαση στους εμπρισμούς που στήσαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Θα βρεθούμε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλησπέρα, Τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με την σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επισημαίνει ότι όπως στη ζωή της και στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα και αναφέρεται ακριβώς λοιπόν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μάλιστα κάνει μια δέσμευση ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Βαριά, σκληρή δήλωση του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα μια δέσμευση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Λέει επίσης δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνεται το κακό, αναφερόμενο σε πολλούς και φυσικά και στα αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η στόχευση του Πρωθυπουργού εδώ, η κριτική του για την ακρίβεια. Είπε ότι όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξουντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν. Από εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται και σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Αναφέρεται φυσικά στην συμφωνία για να μην υπάρξει αύξηση τιμών σε όλα τα προϊόντα μέχρι το Σεπτέμβριο και μετά να υπάρξει μια μείωση. Θα δούμε σε πόσα και ποια προϊόντα θα γίνει αυτή η μείωση. Αναφέρεται στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες. Και σε μια πολύ δύσκολη μετάρρυθμιση για την κυβέρνηση. Πολύ απαιτητική, μεγάλη πρόκληση. Ξέρουμε ακριβώς, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά και όσο κάνουν το ΠΚΠΕ. Θυμόμαστε και τις μεγάλες αγροτικές κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι η μετάβαση του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, μια δύσκολη όπως χαρακτηρίζει αναγκαία μεταρρύθμιση, αρχίζει ήδη να αποδίδει. Και πώς γίνεται αυτό, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά λέει από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ. Κάνει αναφορά και στη συντάξη κυρίας που καταργεί η κυβέρνηση την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την έκθεση του ΟΣΑ στο ανακαινισμένο νοσοκομείο παιδών Πεντέλης, το οποίο εγκαινιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Στο προσωπικό του ΕΣΥ, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι η μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ και καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 θέσεις. Κλείνει δε ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρεται σε μια σειρά ακόμα ζητημάτων, όπως το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λέει θα λειτουργεί, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κλείνει με μια είδηση από τον Πολιτισμό ότι ύστερα από 12 χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους άνοιξε ξανά τις πύλες του πλήρως ανακαινισμένο και εξχρονισμένο. Να τα επισημαίνουμε και αυτά. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε στα πολιτικά εδώ και αυτά τα που φαντάζει κάποιος μικρά. Είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία του Άργους έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.
3: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Με αφορμή την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενταπαρατέθηκαν στο Μήκα Σαββατοκυριακού ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, και αναπληρωτής του Μεάξη Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς Αντώνης Αυλίδης.
12: Εδώ είναι και το πολιτικό διακύβευμα, το οποίο αφορά κυρίως την αντιπολίτευση και βέβαια την αριστερή αντιπολίτευση. Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε αυτά τα θέματα είναι πιο καθαρό. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, ακούω, ωραία. Καταδικάζουμε όμως και τις παραβατικές συμπεριφορές. Καταδικάζουμε τις παρανομίες. Είναι η κατάληψη καταπάτηση ιδιωτικού και δημοσίου χώρου ή είναι φυτώρια?
13: Αυτό το λέτε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
12: Ακριβώς. Σας θυμίζω και θα έρθω και στο τώρα ότι έκανα πλημέλημα τον Άχη Μολότοφ στο Σακίδιο και όχι να τις ρίχνεις. Στο τώρα λοιπόν ερχόμενος, λέω ότι και εκεί, όπως και στην οικονομία, υπάρχει μια σάφια. Ήμουνα χθες σε κάποιο κανάλι όπου ο εκπρόσωπος της Ελλάς με σαφήνεια είπε ότι οι παραβατικές συμπεριφορές είναι όλες. Ήμουνα προχθές σε άλλο κανάλι όπου εκπρόσωπος της Ελλάς δεν απάντησε.
14: Εδώ είχαμε μια στοχευμένη δολοφονική επίθεση. Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να ιδεολογικοποιήσει μια κατάσταση, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν. Το αν υπάρχουν θύλακες βία στη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη, το ξέρουν καλύτερα από μένα, οι παρευρισκόμενοι, αν υπάρχουν ή όχι, διότι ζουν εκεί. Η ευθύνη του αυτή προληπτικά να πιαστούν είναι της κυβέρνησης. Κυβερνάει 7 χρόνια. Δεν παρέλαβε χθες μια χώρα όπου μπορεί να υπάρχουν θύλακες. Εδώ λοιπόν εγώ λέω το εξής. Νομίζω τα κοινοβουλευτικά κόμματα όλα μαζί έχουν υποχρέωση και νομίζω το κάνουν. Υψώνουν ένα τείχος δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις είτε στην άκρα δεξιά είτε στην άκρα προστατική αριστερά εκτός κοινοβουλίου που μπορεί να θέλουν τη βία, να θεωρούν εργαλείο. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει αυτό σε κανένα ακόμα κοινοβουλευτικό. Όταν ακούω τον κύριο Κυρανάκη να βγαίνει και να λέει ότι φταίνε κάποιοι με αυτές τις δηλώσεις διχαστικές, εμφυλοπολεμικές, να είναι και ανιστόρετος, διότι δεν ξέρει ότι ο Ελλάς μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατείναχε στο Γοργοπόταμο, ότι είχε να γνωριστεί η εθνική αντίσταση ως πατριωτική αντίσταση το 82. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία ήταν απούσα τότε στη Βουλή, αλλά αυτά είναι και ανιστόρετα.
15: Η επίθεση την οποία δέχτηκε ο Αλέξη Τσίπρας πρέπει να χαρακτηριστεί ως απολύτως αστήρικτη και απρόκλητη. Διότι από την πρώτη στιγμή εμείς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρεθήκαμε στο πλευρό των τραυματισμένων, πήγαμε, ενημερωθήκαμε, καλέσαμε την ελληνική αστυνομία να προβεί άμεσα στις δέοντες ενέργειες και πράξεις, ούτως ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να αποφύγουν.
13: Δεν λέει κανείς ότι δεν καταδικάσατε. Άλλα σας ρωτάνε. Σας ρωτάνε επιμέρους ζητήματα.
15: Επιμέρους ζητήματα, κυρία Γκαντώνα. Τα επιμέρους ζητήματα
13: συμφωνείτε με το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι οτιδήποτε είναι παράνομο δεν είναι
15: με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε τη δική μας θέση.
12: Δεν απαντάει.
13: Ποια είναι η θέση σας, αυτό ρωτάω.
15: Δημόσιο πανεπιστήμιο, κυρία Γκαντών, το δημόσιο πανεπιστήμιο.
13: Είναι παράνομη μια κατάληψη. Ναι ή όχι.
15: Διακίνησης και παραγωγής ιδεών.
13: Είναι παράνομη μια κατάληψη, ναι ή όχι.
15: ό,τι προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν είναι σαφές αυτό?
12: Άρα είναι παράνομο. Όταν, εντάξει, λοιπόν, το ακούω μια χαρά.
15: Όταν λοιπόν εμείς καταδικάζουμε.
12: Άρα και οι
15: όταν εμείς
12: είναι
15: απορρίπτουμε.
12: Μέσα στο πνεύμα του νόμου.
15: Συνεχίζετε να κάνετε αυτό να το οποίο κάνετε εδώ και 2-3 ημέρες και στεναχωρούν ιδιαίτερα τους απλούς και λογικούς πολίτες. Ενώ έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν, ένα τόσο δυσάρεστο συμβάν, στο οποίο εμπλέκεται και στέλεχος της παράταξής σας, εσείς αντί να σταθείτε ανθρώπινα στο πλευρό της, προσπαθείτε να εργαλειοποιήσετε, προσπαθείτε να ιδεολογικοποιήσετε τέτοιου είδους απαράδεκτα φαινόμενα βίας.
5: Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το πολιτικό, τις πολιτικές σελίδες του ενημερωτικού μαγκαζίνου, να πάμε πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, γιατί δυστυχώς οι πυρκαγιές και η πρόβλεψη ότι θα έχουν δύσκολη μέρα επιβεβαιώνονται. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε λοιπόν ενεργοποίηση του 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή της Χαλκίδας, στην περιοχή στην τοποθεσία Μπουρνώντας, όπου η πολιτική προστασία ζητάει από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν από το πεδίο, ο άνεμος στρέφει την πυρκαγιά προς την παραλία και όχι προς την κατοικημένη περιοχή.
5: Είναι αυτό.
16: Αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Τώρα, με το που κλείσαμε το τηλέφωνο, είχαμε μια ενημέρωση για δύο ακόμα πυρκαγιές. Η μία ήταν στην περιοχή Αμμούδες της Ρόδου, η οποία πυρκαγιά ξεκίνησε στη 1:30 το μεσημέρι, 28 πυροσβέστες και μια ομάδα δάσοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης εθελοντές και 8 οχήματα, αλλά και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η πυρκαγιά, όπως μας αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι έρπουσα, δηλαδή είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα για τα αεροσκάφη, καθώς υπάρχει έντονος αέρας και λόγω του κυματισμού δεν είναι εύκολη η λήψη του νερού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το ευχάριστο είναι ότι είχαμε μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα, η οποία ξέσπασε στις 2 η ώρα το μεσημέρι και πολύ πολύ πολύ γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο. Μάλιστα. Οι 12 πυροσβέστες και τα 4 οχήματα που έχουν βρεθεί εκεί στην περιοχή, στον Ελαιώνα της Θήβας. Και από τις δύο πυρκαγιές το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από τα ντρόουν, έχουν σηκωθεί και ντρόουν. Ενώ και τώρα, πριν από μερικά δευτερόλεπτα, μας ενημέρωσαν πως έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά στη δροσιά της Χαλκίδας. Παρά το 112, μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία για να τεθεί υπό έλεγχο. Η
5: οριοθέτηση Σπύρο μου, για οτιδήποτε θα είσαι πάντα επιποδός πολέμου και μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στα πολιτικά θέματα του Βελτίου, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναζητεί εφεδρίες και τον Αλέξη Τσίπρα να στοχεύει σε ποσοστό πάνω από 20% το φθινόπωρο. Πάμε να πούμε περισσότερο μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ο ανταγωνισμός των δύο. Και στην παρούσα φάση με έτσι κύπελο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Μένει να δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Πάντως σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε και πριν έτσι τα περίφημα μπάνα του λαού, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έτσι την πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις στην κεντροαριστερά και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ. Έχει μια διαφορά ασφαλείας περίπου των 4-5 μονάδων από τον Νίκο Ανδρουλάκη και έχει στόχο το Σεπτέμβριο να υπάρξει δημοσκοπήση το 2 μπροστά, δηλαδή να πιάσει το 20%, να ξεπεράσει αυτά τα ποσοστά που κινήθηκε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι άφησε το κόμμα το γύρω στο 17,5%. Τώρα κάπου εκεί είναι στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά της ΕΛΑΣ. Στον αντίποδα, στην Καρλουά Τρικούπη, τηλέμαχοι εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης φάνηκε ότι έχει δυνητική εκλογική επιρροή 1,32%. Ευελπιστούν ότι αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν την εκλογική τους πίτα, δίνοντας έμφαση, τηλέμαχε, στα προγραμματικά. Δηλαδή, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα μπαράζ κινήσεων και πρωτοβουλειών από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι είχε προτείνει την τετραήμερη εργασία σε επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων, την δωρεάν είσοδο στα μέσα συγκοινωνίας για τους νέους κάτω των 24 ετών σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, προτάσεις και για το στεγαστικό και για την ακρίβεια. Γενικώς κινείται προγραμματικά η Χαρλάου Τρικούπη για να αντιμετωπίσει λίγο αυτή την επίθεση της Ελλάς. Να σου πω πάντως ότι αυτή η εβδομάδα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί να δούμε αν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε την ηχηρή παρέτηση του κυρίου Καραμέρου. Οι πληροφορίες λένε ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το άλλο Σάββατο, ίσως έχουμε αύριο ή τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα και άλλες παρετήσεις βουλευτών ή ανεξαρτητοποιήσεις. Υπάρχει μια γκάμα 10-15 βουλευτών.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
17: Τώρα είναι στον προθάλαμο, χωρίς όμως να έχουν πάρει το πράσινο φως. Έχει ανάψει ένα πορτοκαλί. Περιμένουν προϋπόθεση.
5: Συνωστισμό.
17: Ναι, υπάρχει ένα συνωστισμό. Προϋπόθεση βεβαίως, όπως έχει πει και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, είναι να παραδώσουν τις έδρες. Γενικώς οι επόμενες μέρες, το επόμενο 15ο θα έχει μπόλικη κινητικότητα μετά τη σύγκωση, όπως ξέρεις, τα μπάνια του λαού.
5: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Πρεμιέρα στο TikTok με στόχο να προσεγγίσει νεότερα κοινά από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο βίντεο πολιτικής επικαιρότητας. Με λευκό πουκάμισο και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κύριος Σαμαράς μιλά με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Νίκο Τσιούτσια και αφήνει αιχμές τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την Δώρα Μπακογιάννη. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θα ακούσουμε και το απόσπασμα σε λίγο. Μάλλον να ακούσουμε ολόκληρο. Τι να πω, δεν χρειάζεται απόσπασμα, είναι μικρό το συγκεκριμένο TikTok. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, τι λέμε, κύριε Βουλή και φίλοι των παραπολιτικών. Είναι δύο τα μηνύματα σήμερα που δημοσιεύει ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, με το συνάδελφο συνεργάτη τον κύριο Τσιούτσια στο TikTok. Ο κύριος Σαμαράς αυτές τις μέρες έχει πυκνώσει πολύ τις εμφανίσεις του και τις τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει προχωρήσει, έχει προωθήσει ένα άλλο τρόπο πολιτικής διαφήμισης χωρίς καμία αναφορά σε πολιτική. Γιατί αυτό ακούγεται σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά στην πολιτική. Ο κύριος Τσούσιας του ζητά να σχολιάσει τα όσα λέει εναντίον του η κυρία Μπακογιάννη. Ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν έχει συνελθεί ακόμα από την εσωκομματική της ήττα στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, τότε που ο κύριος Σαμαράς έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ ζητά μάλιστα σε προσωπικό τόνο να λύσει πρώτα τα ζητήματα που έχει με τον αδελφό της, όπως λέει, και μετά να απευθυνθεί στον ίδιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο μήνυμα έχει σχέση, είναι λίγο πιο πολιτικό όμως και πάλι δεν αναφέρεται σε πολιτικά θέματα, αλλά μάλλον αναφέρεται σε πολιτικά θέματα με κοινωνικό σχολιασμό και έχει σχέση με τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα, όπου εκεί ο κύριος Τσούσιας τον ρωτά για το 37% και ο κύριος Σαμαράς απαντά ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 40% και αν έκανε 10 πράγματα που έλεγε ο κύριος Σαμαράς και για την ακρίβεια και για, και για τα εθνικά ζητήματα και για τη δικαιοσύνη και για την αντιμετώπιση για τη διαχείριση, σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δεν θα έφτανε στο 20% όπως έφτασε μέσα σε ένα χρόνο στις ευρωεκλογές του 2024. Μάλιστα, ο κύριος Τσιούτσιας του ζητά να σχολιάσει και τις αναφορές του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ο κύριος Μαρινάκης είπε πρόσφατα ότι η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωθεί εάν ο κύριος Σαμαράς, θα δικαιωθεί όσον αφορά ο κύριος Μητσοτάκης στη διαγραφή του κύριου Σαμαρά, εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ανακοίνωση του κόμματός του. Και εκεί είπε ο κύριος Σαμαράς, επικαλούμενος ο Θωμά Μάζιο, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Θωμάς Μάτσιος, ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, χαρακτήρισε έτσι αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπουμε λοιπόν, γιατί θα ακούσουμε και τα μηνύματα όπως είπες Τηλέμαχε, ότι ο κύριος Σαμαράς εγκυμιάζει μια νέα τακτική, αυτή τη φορά μακριά από τα στεγανά της πολιτικής διαφήμισης, της άμεσης επαφής, γιατί σε αυτό διακρίνεται με τον κόσμο, είναι παλαιός πολιτικός και όμως πρωτοπορεί σε αυτή τη διαφήμιση την οποία διεθνώς την έχουμε ξαναβεί στις αμερικάνικες εκλογές και κατά την πρώτη προεκλογική περίοδο του Προέδρου Τραμπ και κατά τη δεύτερη και βέβαιως τώρα κατά την τρίτη προεκλογική περίοδο όπου επανεξελέγει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Καλώς ο σκηνοθέτης. Πάντως ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα TikTok που δημοσιοποίησε ο κύριος Σαμαράς.
19: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα πάλι.
5: Τι είπε πάλι?
19: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
20: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
19: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
20: Τι ανακοινώσεις να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
5: Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Πάντως το show ήταν εντυπωσιακό για 40 λεπτά με πάμπολα πυροτεχνήματα. Στην Τεχεράνη τώρα, πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Πάμε να δούμε τις κυρίες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει σταχυολογήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το φαντασμαγορικό σοου στην Ουάσιγκτον από τον Ντόναλντ Τραμπ με 850.000 πυροτεχνήματα επί 40 λεπτά για την 4η Ιουλίου. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Η φετινή επίδειξη για την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τις προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από 10 διαφορετικά σημεία. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το μνημείο του Λίνκον, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σοου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Το καλύτερο σοου πυροτεχνημάτων ποτέ, έγραψε ειδικότερα και ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Το κόστος της διοργάνωσης είχε εκτιμηθεί περίπου στις $850.000, με τη Ουάσιγκτον να ζει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της 4ης Ιουλίου στην ιστορία της. Και από το φαντασμαγορικό σοου στις ΗΠΑ να περάσουμε στη Λαοθάλασσα, στην προσευχή για τον Χαμενεΐ. Μυστήριο φυσικά επικρατεί με την απουσία του γιου και διαδόχου του. Χιλιάδες πολίτες μαζί με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Την προσευχή, που δίρκεσε περίπου 10 λεπτά, τέλεσε ο Τζαφάρ Σοπχανί, ένας 97χρονος Αγιατολάχ που διδάσκει στην Ιερά Πόλη Κομ. Απουσίαζε βέβαια ο 56χρονος Μοντζάμπα Χαμενεΐ, αυτό σχολιάστηκε βέβαια γιατί διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν το Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ, πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το μαύρο τουρμπάνι του και έχει τυλιχθεί με την Ιρανική σημαία, εκτίθεται από εχθές Σάββατο στο θρησκευτικό συγκρότημα Μεγάλη Μοσάλα στην Τεχεράνη. Δίπλα στο φέρετρο του βρίσκονται αυτά των συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επιδρομή, μιας κόρης του, μιας νύφης του, ενός γαμπρού του και μιας εγγονής του μόλις 14 μηνών. Η Μεγάλη Μοσάλα είναι κατάμεστη από κόσμο από το πρωί, όπως και γύρω δρόμοι, και αυτό μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Οι ιρανικές σημαίες και κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη ξεπροβάλλουν από το πλήθος. Μερικοί πιστοί κρατούν πορτρέτα του εκλειπώντος ηγέτη, στην πορεία λαμβάνουν αναψυκτικά, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν ξανά πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου αργότερα μέσα στην ημέρα. Και από τη Λαοθάλασσα στο Ιράν, ας περάσουμε στις τις συγκεντρώσεις, τις κινητοποίησεις στην Αλβανία και συγκεκριμένα να πούμε για τους διαδηλωτές που φωνάζουν «Η Αλβανία δεν πωλείται». Υπάρχουν, καταγράφονται συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις στα Τίρανα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα ειδικότερα κατά της ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Πολίτες ειδικότερα αντιδρούν στο έργο ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγγέλλοντας περιβαλλοντική υποβάθμιση και έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα.
5: Είναι το φλαμίνκος η επανάσταση αυτή, έτσι λέγομαι.
0: Έτσι είναι ακριβώς.
5: Ναι, Ελισάβετ.
0: Και να κλείσουμε τέλος με τη συνομιλία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας, για την Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ειδικότερα ο Πούτιν και ο Τραμπ με αφορμή την επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών βρέθηκε κυρίως η κατάσταση στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και βέβαια επικοινωνία τους δίκησε περίπου μία ώρα και 25 λεπτά και αναφέρθηκαν και σε άλλα μεγάλα διεθνή θέματα όπως το Ιράν και η Μέση Ανατολή.
5: Ελισάβετ Σταμοπούλου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Στις 7 και 8 Ιουλίου η Άγκυρα μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας. Θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως την πιο κρίσιμη στην ιστορία της συμμαχίας, με τις ΗΠΑ να κάνουν ήδη πράξη την εξαγγελθήσα από τον Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνση από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης. Η Ατλαντική Συμμαχία φαίνεται μπαίνει σε νέα εποχή. Μαζί μας η διεθνολόγος Σία Λιγιζάκη για να σκιαγραφίσει ποια μπορεί να είναι αυτή η νέα εποχή. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαντορίνε. Λοιπόν, πολύ σωστά το είπατε. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό το οποίο συζητείτε είναι ότι πάμε για ένα νέο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ 3 είναι στα λογισμικά. Windows 1, Windows 2, Windows 3. Έχουμε τώρα λοιπόν το ΝΑΤΟ 3. Το πρώτο ήταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το δεύτερο μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και τώρα πάμε, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες και κυρίως η ισορροπία ισχύως με τους δύο πολέμους, πάμε σε ΝΑΤΟ 3.0. Γιατί σε αυτό το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους και να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από την ηγέτιδα του ΝΑΤΟ που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το έχει πει πολλές φορές εμφατικά ο κύριος Τραμπ, ότι δεν μπορεί να πληρώνει άλλο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Να πούμε ότι αυτό που τους είχε ζητήσει, χρήματα δηλαδή, να δίνουν περισσότερα από το ΑΕΠ τους, το 5%, το έχουν πετύχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, σχεδόν οι περισσότεροι. Mm-hmm. Και ιδίως οι βαλτικές χώρες, οι οποίες αισθάνονται ότι ενδεχομένως μπορεί να πληρωθούν από την προέλαση της Ρωσίας. Όμως, τώρα δεν θα συζητηθεί το θέμα του αν θα δαπανηθούν περισσότερα. Αυτό είπαμε, το έχουν αποφασίσει, το έχουν κάνει. Το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι οι αποδείξεις. Πού θα δαπανηθούν? Και εδώ έρχεται η Τουρκία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν φιλοξενεί το ΝΑΤΟ μόνο ως οικοδεσπότης, αλλά και ως πολιτής. Mm-hmm. Και υπάρχει τεκμήριο στις 7 του μήνα, δηλαδή παράλληλα με τη Σύνοδο, έχουμε ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας να διεξάγεται, όπου εκεί θα παρουσιάσουν την στρατιωτική τους βιομηχανία και κυρίως τα Μπαϊρακτάρ, της Μπεϊκάρ, που σημειωτέων έχει εξαγοράσει την ιταλική Piaggio Aerospace και έχει κάνει συνεργασία με πολύ μεγάλο ιταλικό στρατιωτικό αμυντικό κολοσσό. Mm-hmm. Άρα ήδη, χωρίς να είναι ευρύτερα γνωστό, η Τουρκία έχει πατήσει το πόδι της μέσα στην δυτική στρατιωτική βιομηχανία και θέλει στη Σύνοδο να παρουσιάσει όχι μόνο αφήγημα ισχύως, mm-hmm. αλλά να μπει και ενεργά στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Στρατιωτική Βιομηχανία, η οποία χτίζεται μέσω του SAFE και του EDIP.
5: Σύση Αλεγγυζάκη, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος, ευχαριστούμε πολύ. Στόχος της Τουρκίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ άλλων να πουλήσει όπλα και να πάρει ταυτόχρονα δυτική τεχνολογία, την οποία δεν διαθέτει, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κώστας Ιατρίδης.
21: Πιθανώς να προτείνει και ίσως να το προτείνει να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος μηχανισμός ασφαλείας μέσα στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας, είναι να πουλήσει όπλα. Και όχι μόνο να μπει στο αμυντικό μηχανισμό της Ευρώπης να πουλήσει όπλα, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία που δεν έχει για να την αξιοποιήσει. Από την άλλη, τα F-35 κάτι, θα συμφωνήσω, δεν πρόκειται να τα πάρει.
5: Η Τουρκία ζητάει το τιμολόγιο για όσα έκανε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εναντίον των Ταλιμπάν και του Ισλαμικού κράτους, εκτίμησε στο Αξιονικός 4 ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
22: Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όταν υπήρχαν οι πολεμικές σειράξεις εναντίον των Ταλιμπάν, όταν υπήρχε ο πόλεμος εναντίον των ISIS, η Τουρκία επίτηδες έμπαινε μπροστά ούτως ώστε να ζητήσει αργότερα το τιμολόγιο. Και αυτό κάνει αυτή την περίοδο. Μαζί με τη βιομηχανία την οποία εξελίσσει, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει τεχνολογική επάρκεια, διπλωματική ικανότητα και στρατηγική ικανότητα να ελίσσεται και τακτικά. Ναι. Αυτό ο Τραμπ το γνωρίζει. Αν του δώσει τις μηχανές όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μπορεί να κάνει το λεγόμενο reverse engineering, δηλαδή να μπει μέσα να διαλύσει τη μηχανή και να την φτιάξει τεχνολογικά για τις επόμενες γενναίες των ΚΑΝ. Προς το παρόν να τα βάλει στο ΚΑΝ.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ως μια σημαντική ευκαιρία για την τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών, παρουσιάζεται η νέα ρύθμιση του ΙΕΦΚ για εξόφληση έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, πίσω από το μεγάλο αριθμό των δόσεων κρύβονται και κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι και αυστηρές. Πάμε να τις δούμε με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας. Ηλία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι, καλό είναι, βέβαια, οι 72 δόσεις. Ωστόσο, έχουμε προφανώς και κάποια πράγματα τα οποία έτσι είναι αξιοπρόσεκτα για να.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107
4: και
6: 7.
4: Και ποιες όχι. Mm-hmm. Και ποιες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Μπορούν λοιπόν να ενταχθούν σε έως 72 δόσεις οι οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του 2023. Άρα δεν μιλάμε για οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1η Γενάρη 2024. Αυτά τα οποία λέω ισχύουν και για τις 72 δόσεις του ΕΦΚΑ που πλέον είναι γεγονός γιατί βγήκε η σχετική κύκλος. Θα ισχύουν και για αντίστοιχα για την απορία που περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο από μέρα σε μέρα. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας περιορισμός, εμένα προσωπικά μου φάνηκε λίγο περίεργος για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεύτερη προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές που θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις, δηλαδή ήταν ληξιπρόθεσμες την 31 Δεκεμβρίου του 2023, ταυτόχρονα την 21η Απριλίου του 2026 να μην είχαν ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση. Προκειμένου δηλαδή στην πάγια ρύθμιση των 24
2: δηλαδή,
4: δόσεων.
2: Δηλαδή τι μπάτησαν αυτοί, οι οποίοι είχαν μπει στην ρύθμιση.
4: Κοίταξε, εάν κάποιος λοιπόν είχε ρυθμίσει γιατί φοβότανε, γιατί είχαν λάβει μέτρα, γιατί το οτιδήποτε, οι συγκεκριμένες οφειλές, αν την 21η Απριλίου του 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι τυχαία, ήταν όταν ανακοινώθηκε το μέτρο των 72 δόσεων, γι' αυτό και επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία. Είχε ενεργή ρύθμιση, η οποία δεν είναι τόσο ευνοϊκή όσο η 72, δεν έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει αυτή την ευνοϊκή διάταξη και να κάνει μετάβαση αυτών των οφειλών στις 72. Επίσης, αν κάποιος μπερδευτεί και ρυθμίσει στην 24 και δεν ρυθμίσει στην 72, παρότι είναι οφειλές που μπορούν να μπουν σε 72 από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορεί μετά, αν ανακαλύψει το λάθος, αν έχει πληρώσει την πρώτη δόση, να μπει σε 72. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Ναι, Ηλία μου.
4: Ταυτόχρονα, να πούμε βέβαια και το και πολύ σημαντικό, αν ρυθμίσει 72, αυτές μπορούν να ενταχθούν σε 72, είσαι υποχρεωμένος εντός ενός μηνός, αν υπάρχουν και άλλες οφειλές που δεν μπαίνουν σε 72 γιατί είναι μετά την 1η Γενάρη του 24 ληξιπρόθεσμες, αυτές θα πρέπει και αυτές αναγκαστικά να τις ρυθμίσεις σε όποια ρύθμιση είναι ενεργή και υπάρχει διαθεσιμότητα, εν προκειμένου δηλαδή την νέα 24 δόσεων πάγια ρύθμιση, προκειμένου 72 να παραμείνει ζωντανή. Είναι βασική προϋπόθεση δηλαδή. Ταυτόχρονα να ρυθμίσεις και τις
2: καλό θα ήταν πάντως να γίνει κάτι πολύ πιο απλό και να βοηθάει τον κόσμο, γιατί όλο αυτό τώρα είναι και
4: πολύπλοκο.
2: Ναι, έπρεπε να είναι οι δόσεις και να έχουν συμπεριληφθεί.
4: Σαν επαγγελματικό Μελτίο Αθηνών λέμε όλα αυτά τα χρόνια ότι θα μπορούσε να βάλει μια γενναία ρύθμιση σε δόσεις, γιατί αφενός θα λαμβάνει χρήματα, αφετέρου θα λαμβάνει τόκο. Όσο περισσότερες δόσεις βάλει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο τόκο θα δώσει στην αποπληρωμή των συγκεκριμένων δόσεων και μπαίνει σε μια διαδικασία να αποπληρώνει, ενώ αν είναι κάτι το οποίο είναι ληξιπρόθεσμο, έχουν ληφθεί μέτρα κτλ., τον οθείς προς την καταστροφή. Πολλές φορές δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Νομίζω ότι αυτοί πλέον έχουν ξεκαθαριστεί.
2: Ευχαριστούμε τον Ηλία Χατζηγεωργίου.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
2: Επίσης, καλπάζει ακρίβεια σε κάψιμα και σούπερ μάρκετ, ενώ παρελθόν αποτελεί πλέον το πλαφόν και η επιδότηση στο ντίζελ. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Βαγγέλη Μανδραβέλη, ο οποίος υπογράφει ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
23: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Όχι μόνο καλπάζει ακρίβεια, δεν ελέγχεται πλέον. Δηλαδή, η βενζίνη έχει φτάσει 94. Μιλάμε, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από 1,75 ήταν η μέση σταθμισμένη τιμή στο... Είναι περίπου 20 λεπτά πιο ακριβή από το... από ότι πριν 3 μήνες. Μιλάμε για μια αύξηση μεγαλύτερη του 10% και στο πετρέλαιο κίνησης και, και στην βενζίνη, στην αμόλυβη βενζίνη, η οποία όλη αυτή κάποια στιγμή μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής των προϊόντων. Δυστυχώς ο πληθωρισμός καλπάζει... μειώθηκε στο 3,2% αυτόν τον τελευταίο μήνα. Είναι όμως αυξητικό. Δηλαδή σημαίνει ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνουν. Δεν μειώνονται. Πιο πριν ήταν στο 4,9%, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζει η αύξηση. Δυστυχώς δεν έχει καταφέρει η κυβέρνηση να ελέγξει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και είναι ένα πράγμα το οποίο το έχει μπροστά της. Δηλαδή το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες είναι η ακρίβεια. Και συνεχίζει αυτό το πράγμα συνέχεια να καταπιέζει ειδικά τα χαμηλά εισοδήματα, τη λέμε.
2: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε περισσότερα στην Κυριακάτικη Απογευματινή για την πρωτοβουλία συγκράτησης 2.000 κωδικών με είδη πρώτης ανάγκης από το αρμόδιο Υπουργείο. Μίλησε στα Παραπολιτικά 90,9 εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης.
7: Το οτιδήποτε ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή, είτε λίγο είτε πολύ είτε ελάχιστα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι να δουν κάποια πραγματική βελτίωση οι καταναλωτές, γιατί δεν αρκεί το να πούμε μόνο ότι συγκρατούνται οι τιμές, δηλαδή συγκρατείται το ρυθμός αύξησης των τιμών ή ότι έχουν μια οριακή μείωση του 2-3%, γιατί είναι μεγάλες οι απώλειες στο εισόδημα σε σχέση με την ακρίβεια και δύσκολα κλείνει αυτή η ψαλίδα που διαρκώς διευρύνεται. Ενώ είδαμε κάποιες σταθεροποιητικές φάσεις το 2025, και είπαμε ότι σε γενικές γραμμές τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά της χώρας πάνε καλά, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης, άρα θα δούμε αυτή τη σύγκληση μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας κάποια στιγμή. Τώρα είχαμε πάλι πισωγύρισμα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Διακαώς οι παράγοντες αγοράς ζητούσαν να μην επεκταθεί πέρα του τέλους Ιουνίου το μέτρο της μείωσης των τιμών μέσω του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Δεσμεύτηκαν, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό ήρθε αυτό το μέτρο που είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, δεσμεύτηκαν να μην αυξήσουν τις τιμές. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης δεσμεύτηκαν ότι θα μειωθούν για ένα τουλάχιστον τετράμινο, Σεπτέμβριο με τέλος του χρόνου, με 31/12, θα μειωθούν σε 2.000 κωδικούς που αυτή τη φορά θα συμπεριλαμβάνει και νοπατρο προϊόντα και τρόφιμα. Αυτή είναι η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρσι.
2: Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού με 10 κύριες συμβουλές δίνει μέσα από την Κυριακάτικη Απογευματινή η πρόεδρος του τμήματος διοίκησης του Παντίου, Θερενίκη Παναγόπουλου. Μαζί μας η Σμήνη Χαραλαμπούπουλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η κυρία Θερενίκη Παναγοπούλου, πρόεδρος του τμήματος δημόσιας διοίκησης του Παντίου Πανεπιστημίου, αφού κάνει τον απολογισμό ενός επιτυχημένου χρόνου της προεδρίας στο Πανεπιστήμιο, μιλάει στους γονείς και στους υποψηφίους που αναμένουν την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και λέει τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγουν τα τμήματα. Το βασικό είναι, επίλεξε κάτι που σου αρέσει, ακολούθησε το όνειρό σου, είναι μια βασική συμβουλή. Αν δεν ξέρεις τι σου αρέσει, διάβασε με προσοχή τον οδηγό σπουδών. Είναι η δεύτερη σύσταση που κάνει η καθηγήτρια. Ενώ αν ακολουθήσεις το όνειρό σου, προσπάθησε να το συνδυάσεις με κάτι σύγχρονο. Επίλεξε ένα γενικό αντικείμενο και όχι κάτι εξειδικευμένο. Η εξειδίκευση συνιστάται να λάβει χώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, λέει η κυρία Παναγοπούλου. Επίλεξε ένα τμήμα που απαρτίζεται από καταξιωμένους καθηγητές. Διερεύνησε τα επαγγελματικά δικαιώματα, πολύ σημαντικό. Ενώ συνειδητοποίησε ότι στο πανεπιστήμιο δεν αποκτάς μόνο χρήσιμες γνώσεις, αλλά ο τρόπος σκέψης είναι κάτι που θα λάβεις από το πανεπιστήμιο. Χρησιμοποίησε όλες τις επιλογές σου, ανέλαβε την ευθύνη και βέβαια εξηγεί για το τμήμα δημόσιας διοίκησης, το οποίο έχει έντονη διεπιστημονικότητα, γιατί ανοίγει πολλές προοπτικές και είναι μια καλή επιλογή για τους φοιτητές. Τι λέμε και να περάσουμε έτσι και σε ένα άλλο θέμα. Να σου πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα συνέδριο, το μέλλον της ανθρωπότητας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς, στο κέντρο Δελφών, υπό την προεδρία του Παναγιώτη Ροϊλού, του καθηγητή του Χάρβαρντ, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το σύγχρονο μαντήριο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Ευχαριστούμε την Σμήνη Χαραλαμποπούλου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον Παντελή Γιαΐτση. Είχαμε μια φωτιά σε ένα λεωφορείο, η οποία φωτιά ήταν πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, το Καζαντζάκη στο αεροδρόμιο όμως. Μιλάμε για το Ηράκλειο, έτσι δεν είναι, Παντελή? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά οι πυροσβέστες πρόλαβαν τα χειρότερα, γιατί η φωτιά που εκδηλώθηκε μάλλον από βραχυκύκλωμα σε λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ, δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο, ήταν μέτρα από αντλίες καυσίμων, υγρών καυσίμων. Πραγματικά η κινητοποίηση το πρωί γύρω στις 6.30 που ξέρω στην πυρκαγιά ήταν μεγάλη από την πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου. Ευτυχώς οι άντρες της πυροσβεστικής πρόλαβαν τα χειρότερα, αλλιώς θα είχαμε να συζητήσουμε για άλλα πράγματα αυτήν την ώρα. Και κυριολεκτικά σε δηλώσεις του που έκανε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο διοικητής της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο, είπε ότι από θαύμα και χάρη στην προσπάθεια των συναδέλφων του απεφεύθησαν χειρότερα, γιατί ήταν δίπλα στο πλατήριο υγρών καυσίμων του αεροδρομίου το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά.
2: Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ από τα Χανιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Τώρα η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τι άλλο, με το Μουντιάλ, έτσι, και να πούμε ότι εχθές η Γαλλία νίκησε 1-0 δύσκολα, θα έλεγα, την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Λίγο νωρίτερα το ίδιο είχε κάνει και το Μαρόκο, όπου επικράτησε 3-0 του Καναδά με 2 γκολ του Αζεντίν Κουναχή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, για όσους θυμούνται. Οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, Τηλέμαχε, θα κονταριστούν και στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για την φάση των 16-11 η ώρα. Έχουμε το Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό κόντρα στην Αγγλία, όπου έχουν γίνει και διάφορα με τους Άγγλους, με ισχυρή αστυνομική δύναμη στο ξενοδοχείο τους, για να μην πάνε και οι φύλαθροι οι οποίοι ανακάλυψαν που μένει η αποστολή της Αγγλίας και να ήθελαν να κρατήσουν και μου τους διεθνείς. Να περάσουμε στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα event, το Fly Athens του Εμμανουήλ Καραλίν, να ξεκινήσει 7 η ώρα στο Καλλιμάρμαρο. Ο Εμμανουήλ Καραλίν με ατομικό ρεκόρ 6-17 συνεχίζει αυτό το event το δικό του, που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Μαζί θα έχει μεταξύ άλλων και τον Χριστό Ολυμπιονίκη Ρενό Λαβιλενή, αλλά και τον Αμερικάνο Ολυμπιονίκη Κρίστοφερ Νίλσεν. Για όσους θέλουν και μπορούν να παραβληθούν, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event, όπου θα έχει

0: η Ελληνίδα Ολυμπιονίκη με πάρα πολλά πολλά ρεκόρ. Να αφήσουμε λίγο αυτό και να πάμε στον μπάσκετ, όπου πήγε και ένα παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδα σε 7,5 ώρα ξεκινάει. Υποδέχεται την Πορτογαλία για την 6η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Που έρχεται από ήττα τη Λεμέχα από τη Ρουμανία, ήταν σοκ, θα έλεγα εγώ. Το ρεκόρ τη ενίκη ήττα είναι 3-2 στην κορυφή του ομίλου. Θέλει τη νίκη γιατί μεταφέρει τα αποτελέσματα στην επόμενη φάση των προκριματικών, όπου εκεί τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και θα έχει και την Ισπανία μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει και θέλει να αποκτηθεί στην τελική φάση του μουντομπάσκετ που θα γίνει στο Κατάρ. Να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά και να πούμε πριν από λίγο γνωστό ότι η ΑΕΚ είναι μια ανάσα από τον Απάρτον Καν Καϊρίνεν. Είναι ένα 27χρονο σταφ από την Σπάρτα Πράγα, διεθνή Φιλανδό, τον οποίο πάλευε τελευταίο διάστημα έκαιρε κανεί δεν ήξερε το όνομά του. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε σήμερα γιατί είναι μια ανάσα η ένωση από τον αποκλείστη. Επίση, ο Ολυμπιακό είναι μια ανάσα τη λέμα και από τον Απάρτον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτ, 22 ετών κεντρικό αμυντικό από την Σάντερ και μια μεταγραφή. Επένδυση, θα έλεγα εγώ, η οποία περνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενος που αναμένεται να αντιθεί στα Ιδρόλευκα είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο 26χρονος μέσο επιθετικός της Νότιχαμ, τον οποίο θα αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι.
1: Αλέξανδρος Συστάκος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα συμβεί καιρικά το επόμενο 24ωρο. Μαζί μας ο μετεωρολόγος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κύριος Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
2: Σήμερα θα έχουμε κάποιες καταιγίδες μόνο στην Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Μεσσηνία και στην Ηλία, στα νότια τμήματα της Ηλίας, προς τα σύνορα με τη Μεσσηνία. Από εκεί πέρα στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρτ, κυρίως στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Θα παραμείνει το μελτεμάκι τουλάχιστον για τις επόμενες 4 με 5 ημέρες. Από προχτώσεις δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και να πούμε ότι διαφαίνεται ότι από τα μέσα της αλληλής εβδομάδος ανεβαίνει η θερμοκρασία και ίσως έχουμε τα πρώτα σαραντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Στο τέλος της άλλης εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα, αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη. Έχει σχέση με
2: Δυτική Ευρώπη αυτόματα θα πέσει η θερμοκρασία και θα ανέβει σε εμάς.
1: Ναι, κάπου δηλαδή δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα να ανακυκλώσει το σύμπαν.
2: Πολύ δύσκολο. Όχι, ναι, πολύ δύσκολο, σωστά, και σπάνιο. Σωστά. Και θα πάρουμε εμείς τη σκητάλη τη ζέστη, όπως φαινόταν δηλαδή, που το λέγαμε μετά τις 7-8 Ιουλίου. Και η Δυτική Ευρώπη θα πάρει τη σκητάλη των πιο ψυχρών αερίων μαζών και θα πάρει μια τεράστια ανάσα μετά από ένα μήνα που ταλαιπωρείται με υψηλές θερμοκρασίες και συνεχόμενες θερμοκρασίες κάψιμα.
1: Αυτό σημαίνει ότι εξασθενεί το μελτέμι, έτσι, για να ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς, είναι έτσι?
2: Ναι, μέχρι στιγμής φαίνεται να εξασθενεί το μελτέμι, κυρίως εξασθενεί στις δυτικές κυκλάδες. Οι αμυλικές κυκλάδες θα συνεχίσουν να έχουν 5 με 6 μποφόρ.
1: Μάλιστα,
2: κατάλαβα. Από ό,τι διαφαίνεται. Όλη η περιοδική Ελλάδα όμως θα έχει ανεβασμένη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τοπικά από ό,τι φαίνεται στο τέλος της αλληλής εβδομάδας και τους 40 με 49 βαθμούς.
1: Γιάννη Σταματάκη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 5 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην
3: Status FM, σταθμός. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκίνητο.

0: Του. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν. Σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Status FM.gr.
19: Fine. Yes, I'd love to.
20: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
21: Ωραίο το τράβηξε λίγο. Γεια σας. Μεσημεράκι, Κυριακής, όπως λέμε, Ντομένικα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στάτους 107,7. Λίγο vintage, λίγο modern, λίγο απ' όλα και μεσογειακή μουσική σήμερα.
22: Les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
21: 2-3-10-5-13.000. 6908-357-800 το Viber για μηνύματα. Όσοι επιστρέφετε σιγά σιγά και θα φτάσετε. Ο καύσωνας καλά κρατάει, πολύ καλά κρατάει. Τώρα που βασιλεύει ο ήλιος από πάνω μας. Κατακούτελα που λέμε, κατακούτελα. Αυτή τη στιγμή 31 βαθμοί. Δηλαδή μπορείς να τηγανίσεις και αυγουλάκι επάνω στο καπό του αυτοκινήτου σου.

Νομίζω είναι κατάλληλη ώρα για μπαλκονίσι, εκτός και αν δεν το βλέπει ο ήλιος. Καρπουζάκι, πεπονάκι, σταφύλι, απαραίτητο φέτα. Και να στείλω χαιρετίσματα στους πρώτους ακροατές μας, στην Τελέσιλα, στην κυρία Θόμη Πατρουδή, στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη και στους φίλους μας στην Επανομή και στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. First of all, πρώτη από όλους. Από το Viber έχουμε ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Λευτέρη. Εάν ταξιδεύεις θα μας δώσεις και δελτίο δρόμων.

Λοιπόν, στην Eurovision της Βουλγαρίας θα συμμετέχει και ο Καναδάς. Θέλει να έρθει πιο κοντά στους αδελφούς Ευρωπαίους, γι' αυτό το λόγο. Ragazza di Ipanema, grazie.

Εχθές το βράδυ με τις πυρκαγιές στο Ρόκαστρο, στη Φιλοθέη, μου τηλεφώνησε ένα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δικά μου πρόσωπα. Ανησύχησαν αν μένω κοντά εκεί στην περιοχή. Τους διαβεβαίωσε πως είμαι αρκετά μακριά και έχω δει και το νέφος, το οποίο νέφος είχε φτάσει μέχρι τη Βαλαωρή του και περισσότερο βέβαια. Αλλά στη Βαλαωρή του καθόντουσαν σε ένα μπαράκι εκεί και ξαφνικά στα τραπέζια τους άρχισε να πέφτει στάχτη. Αυτό ήταν και ο λόγος που μου τηλεφώνησαν. Τεχνικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, παιδιά. Απέναντι στις φυσικές καταστροφές είμαστε πολύ αδύναμοι. Συνεχίζονται ακόμη οι προσπάθειες για να σβήσει και η τελευταία εστία. Τη μεγάλη ζημιά την έκανε το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ένα τοξικό μαύρο νέφος απλώθηκε πάνω μας. Το οποίο βέβαια τοξικό νέφος καυσαερίων καθημερινά το βιώνουμε. Τουλάχιστον οι άνθρωποι των πόλεων του κέντρου. Κυρία Λίτσα, να τη... η... Edith Piaf. Δεν αργούμε. Μαζί με τον Θεό Σαγκαπό, τον σύζυγό της, Έλληνας μετανάστης, στην Γαλλία, το 1930-40. Ακούει σα σερτ, λεμούρ, μεγάλος έρωτας.

Φαντάζομαι δεν το κάνεις επίτηδες αυτό, Άννη Νικολαίδου. Καλώς ήρθες στην παρέα. Αλλά ήρθες με όλα τα καλούδια σου. Μου στέλνει πρώτα μια φωτογραφία με γεμιστά στο ταψί. Όνειρο από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Φαντάζομαι πώς θα είναι και στη γεύση. Γεμιστά με ρύζι. Ορφανά δηλαδή, έτσι. Και τη ροκαυτερή της μαμάς. Αχ, αυτή η μαμά. Από τον μπαλκονίσι με αποκαίδια και ευχές να τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι της φωτιάς που άναψε χθες. Βεβαίως, το ευχόμαστε όλοι. Χαιρετίσματα στον μπαλκονίσι της Άννης Νικολαϊδού. Έχοντας θέα απέναντι το Μέγαρο Μουσικής και το Αλέγκρο.

το Κυριακάτικο Ντομένικα περιλαμβάνει μεσογειακή μουσική and only vintage and modern. La tua storia è una favola. Είναι ο Ανταμό, 1968, και τι μεγάλη χαρά.

È una favola. Σήμερα εντωμεταξύ και αρκετοί φίλοι μου έχουν τα γενέθλιά τους και είναι οι εξής: ο κύριος Θεοδόσης Διακογιάννης από την ΚΟ. Κύριε Θεοδόση, τα σέβη μου. Ο κύριος Διακογιάννης είναι και συγγραφέας, χρονικογράφος, έχει γράψει αρκετά βιβλία όσον αφορά την ιστορία του νησιού. Την φίλη μας τη Τζαζ, την Αλεξάνδρα Καλετσάρη, σε είδα και στο Dating Time. Ωραιότατα. Πολύ ωραία. Το μαλλί έσκησε. Τον κύριο Γιάννη Αργυρίου, να έχετε ό,τι επιθυμείτε για τη συνέχεια. Την Εύη Καπετανούδη, χρόνια σου πολλά, Εύη. Χρόνια σου πολλά και σε ένα Τόνιε Μπάκε από την Νορβηγία, παρακαλώ το μήνυμα. Σε ευχαριστώ, ρε Τόνια. Και εσύ, και εσύ. Έχω τη φωτογραφία. Τον κύριο Γιάννη Δρόσο και τον Δημήτρη Λέκο. Οι φίλοι μας καρκίνοι που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους, να τα εκατοστήσετε εντωμεταξύ. Είναι πολύ εύκολο τα τελευταία χρόνια.

0: Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Γεια σου Αλέξανδρε, Κεφαλονίτη, στην Κεφαλονιά, την Κυριακή Ντομένικα, δεν τη λέτε?
1: Ντομένικα.
0: Ντομένικα.
1: Βέβαια. Τι είμαστε εμείς? Ιταλοτραφείς είμαστε.
0: Ιταλοτραφείς είστε.
1: Τώρα η Φραντέλο μου περιμένουμε τα τραγούδια που έβαλε. Ένα ωραίο τραγούδι έβαλε στην άσκηση.
0: Και με το ημερολόγιο του Κορέλη, ε. Εκεί γυρίστηκε η ταινία, εκεί γυρίστηκε στη γειτονιά σου.
1: Βέβαια.
0: Για λέγε.
1: Κάτι άλλο. Θέλω να σου πω σχετικά με την φωτιά εδώ, πώ το λένε, στη Λοφέη.
0: Ναι, στη
1: Λοφέη. Εγώ έχω ένα ξεχασμένο οικόπεδο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ευκαιρία τώρα. Κοίταξα, εκεί είναι ένα στοιχισμό, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι ρωσοπόντοι. Έχουν κάνει ωραία σπίτια εκεί για τα ρέστα. Τα γλιτώσανε.
0: Α, και μία διευκρίνηση. Εχθές μου το είπε ένας κύριος, ο οποίος είναι πόντιος και ήρθε από τη Ρωσία και λέει.
1: Εκεί έχουν ωραία σπίτια κάνει.
0: Όχι,
1: με τη δουλειά τους.
0: Άλλο μου είπε. Μου λέει, φίλε, δεν υπάρχει ρωσοπόντιος. Είμαστε πόντιοι, οι οποίοι ήρθαμε από τη Ρωσία. Μου το διευκρίνησε ο άνθρωπος, γιατί και εγώ αυτό είπα.
1: Λεγόμενοι, ρε παιδί μου, οι λεγόμενοι. Εγώ έχω ένα ξεχασμένο υπόπεδο που πήρα πρίκα εκεί. Ξεχασμένο, το καθαρίζω κάθε χρόνο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί τριγύρω υπήρχε μεγάλη σαμπούρα. Άρα καθάρισε, από τη μια μεριά η φωτιά φυσικά έκανε καταστροφή, από την άλλη μεριά έκανε καλό. Έκαψε όλη τη σαμπούρα.
0: Έκαψε τη σαβούρα, αλλά η σαβούρα πετάει πάνω στους ουρανούς.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ναι, ρε,
0: πετάει
1: παιδί,
0: πάνω στους ουρανούς.
1: Κάτι άλλο τώρα.
0: Λέγε.
1: Προηγουμένως άκουγα την εκπομπή του συναδέλφου μου Πιατά.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, ο Δάνου.
0: Ναι, το κύριο Δάνου.
1: Συνάδελφοι. Και όταν πας στην Αμερική, το βάφτισμα πυρός θα πιάνει στα πιάτα, όπως και εγώ.
0: Ακριβώς έτσι έγινε. Και εγώ έτσι πήρα το βάφτισμα.
1: Εγώ ήμουν πιο άτυχος. Διότι πήγα σε ένα γκέτο. Σε ένα εστιατόριο, μια Έλληνα που ήταν γκέτο. Πραγματικά δεν είχε μηχάνημα και έκαψα τα χέρια μου με το ζεστό και το κρύο νερό.
0: Για πες.
1: Κοίταξε, είπε μια κουβέντα και εγώ συμφωνώ μαζί του. Ότι τώρα το καλοκαίρι, εμείς οι φίλοι του Κουτσούμπα θα πάμε στα νησιά μας, θα περάσουμε μια χαρά και καλά θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα αφήσουμε, και συμφωνώ μαζί του, θα αφήσουμε τώρα τη χλέπα από αριστερά και δεξιά, γιατί υπάρχει χλέπα δεξιά και αριστερά στην πόλη. Οπότε θα χαρούνε τα όνειρα της θερινής νυχτός.
0: Θερινής νυχτός οπωσδήποτε.
1: Θα τους αφήσει με ήσυχους.
0: Αλλά τον Κουτσούμπα δεν θα τον πάρετε μαζί εκεί σε κανένα
1: νησί? Γιατί όχι, είναι πρόσδεδος.
0: Σιγά μην έρθει με τα στρατιωτάκια. Αυτός θα πάει.
1: Να σου πω κάτι. Όταν πήγε στη Νέα Υόρκη, Κεφαλονίτης τον φιλοξένησε.
0: Ποιος άλλος? Κεφαλονίτης.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ,
1: θα
0: φίλε.
1: Θα λέμε. Μια φορά η Μεσόγειος είναι ωραία. Βάλε ένα Μποτσέλι τώρα.
0: Μεσόγειος.
1: Ναι, ο Αντρέα Μποτσέλι είναι Μεσογειακός.
0: Μεσογειακός και αυτός και εμείς.
1: Ναι. Θα λέμε, ρε Γιάννη.
0: Θα λέμε. Γεια χαρά.
1: Έτσι που λες με τη φιλοθέση.
0: Τσέ χαρά.
1: Γεια
0: χαρά.
1: Γεια χαρά.
0: Ζούκερο, βέντο νερό. Καλώς τον Λεωνίδα, τον απειλοφιλόσωπο, ότι είναι ασπρόμαυρη εξωτική, μαυρό-ασπρή, κίτρινο-μαυρή, βρέμη.

Να στείλουμε χαιρετίσματα και στις πανέμορφες κόρες του Λευθέρη, την Αφροδίτη και τη Φωτεινή. Σήμερα έχουν γενέθλια. Πολύ ωραία. Καλά έκανες και μας το θύμισες. Κορίτσια γεραίες, δυνατές, προχωράτε. It's all yours. Κυρία Τέρη, καλό μεσημέρι.

0: Θα διακόψουμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με κάτι καλό που μου έγραψε ο Λευτέρης, που συνέβαινε στη Γερμανία μετά το 90. Thank you, thank you, thank you guys.
1: Ο Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση. Κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
3: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
2: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
3: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
2: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
3: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο, έτσι. Wesley Thomas, Paris Café. Λεωνίδα, προσπαθείς να θυμηθείς, ε. Λοιπόν, να τι μου έγραψε ο Λευτέρης για τη Γερμανία. Μετά το 90 στη Γερμανία που έγινε και η Ένωση, είχαν και εκεί τη λέξη Ρωσογερμανός. Μιας και εκεί εμφανίστηκαν Γερμανοί από την Ρωσία με αμφίβολα χαρτιά. Το ανέκδοτο λοιπόν ήταν, αυτός ο Ρώσος πώς είναι Γερμανός? Και η απάντηση ήταν, είχε γερμανικό ποιμενικό. Παντού τα πάντα. Στάτους 107,7 στον αέρα του κόσμου. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελένη Χαρίτου, η οποία μου γράφει ότι πέρασαν πολύ δύσκολα εχθές. Φυσικά ήταν στη γειτονιά μας η πυρκαγιά. Πάλι καλά που το ξενυχτήσατε. Ή μάλλον το ξημερώσατε.

Πάντως μου αρέσει αυτό που έγραψες φίλε. Για το Λευτέρη μιλάω. Δεν ταξιδεύω σήμερα μου γράφει, αλλά αύριο, ακούγοντας τις σημερινές μουσικές, ταξιδεύω νοερά σε ένα από τα αγαπημένα μου μέρη να πίνω καφεδάκι. Το De Kroon στην πλατεία Rembrandt στο Άμστερνταμ. Μου στέλνει και φωτογραφία. Επιτρέπεται η είσοδος δηλαδή σε όλους εκεί ή είναι μόνο φιλετικό μαγαζί? Δέχεται μόνο λευκούς, Ολλανδούς και τα λοιπά και Αριβεντέρτσι Ρώμα. Λευκοί, ου, ρατσιστές. Μια σερενάτα. Σερένα Μπρανκάλε, Αλεσάνδρα Αμορόζο. Για χαρά στα φοιτητάκια. Κατερίνα Λίνα, Ευτυχία. Και ο Θανάσης με τον Γιώργο Παρεούλα. Πέντε φοιτητάκια από τη φοιτητική εστία μας ακούνε. Εδώ λέω το σοφού.

Από ό,τι βλέπω στον οδικό χάρτη, μια χαρά είναι η δρόμη. Όσοι επιστρέφετε. Δεν βλέπω ουρές και σειρές στα διόδια. Οπότε περνάτε. Πάω σιγά γιατί βιάζομαι.

Αλέτο. Έτο Αλέτο. Ο Τζόναθαν δεν γνωρίζετε φαντάζομαι ποιος είναι, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει η πολιτική, ας πούμε, της, των Ηνωμένων Πολιτειών, και έχουν ανορεξία όσον αφορά ειδήσεις για τον Τραμπ. Αλλά κάνει έργο ο άνθρωπος. Κάνει έργο και θα φανεί στο τέλος βέβαια της τετραετίας του. Και δεν τα έχει με την μαύρη ούτε με την λευκή φυλή. Τα έχει με αυτούς οι οποίοι εισπράττουν επιδόματα χωρίς να κάνουν τίποτε, έχουν εισβάλει στη χώρα λαθρέα και πρέπει να μπει μία τάξη σε αυτή την τεράστια χώρα, αλλά περιμένει από τους κυβερνήτες εκεί των πόλεων, όπου δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους. Τους βολεύει αυτή η κατάσταση χάους. Το είχε πει εξάλλου και η Νοτοπούλου, δεν το είχε πει? Έτσι ευδοκιμούμε εμείς οι αριστεροί.

0: Εχθές είχα, συγγνώμη, προχθές είχα αναφερθεί στον heavy metal παπά από τον Ναύπλιο. 53 ετών είναι ο ιερέας, ο οποίος διακονεί στον Ναύπλιο και βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής χάρη στο άλμπουμ Paradise Metal, και αυτό ανεδείχθη πρώτη φορά μέσα από ένα δημοσίευμα του Guardian. Και ψάχνοντας λοιπόν το Paradise Metal, διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη παραγωγή, όπου συνδυάζει ο ιερέας στοιχεία βυζαντινής μουσικής, Doom Metal. Το Doom Metal είναι ό,τι πιο σκληρό υπάρχει στην heavy metal μουσική, rap, techno, dubstep, καταφέρνοντας εντωμεταξύ να τραβήξει και την προσοχή ακόμη ενός έγκριτου μουσικού περιοδικού, του Pitchfork, το οποίο Pitchfork βαθμολόγησε αυτό το δίσκο με 7,6, μια βαθμολογία που είναι ψηλότερη από ιστορικές κυκλοφορίες καλλιτεχνών πιο γνωστών, διάσημων, Daft Punk, Aphex Twin και διάφορους άλλους. Και έτσι λοιπόν σήμερα αποφάσισα να σας παρουσιάσω το κομμάτι του Dubai Pie. Είναι ένα rap κομμάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Dubai Pie.
1: Dubai Pie τέλειωσες, φινίτο μερακλίδες, το πάρτι τώρα έσπασε και μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαουδάραβες, πετρελαιάδες όλοι, οι βόμβες πέφτουνε βροχή, οριεντάς την πόλη. Κασκάω και ρυθκή των καλοπερασμένων, εγώ παθή παράσιτα, φτωχών και πεινασμένων. Τα όρια σταματήσανε και άδειασε η πλατεία, εγώ στο κοβαδάκι σας και σαν...

Πουλάδες και σε ήχη δε στεεί μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μύχλα. Εστέρεψε η κόκα σας φαντάσματα του Άδη, τις πήρε και τις σκόρπισε το περσικό καράβι.

0: Ωραίος ο πάτερ, ωραιότατος. Γεια χαρά στο Δημήτρη Τσιλεγκύρη. Σε ευχαριστώ φίλε για το μήνυμα. Ανταποδίδω. Και τη Ελεμπονίτα Ελενίτσα. In the new town. Ευάγγελος Χαρέτσας, Lefty's Free Loaders. Ακριβώς.
1: Io così sai non ti ho vista mai.
0: Come Mona Lisa, come Mona Lisa.

Έτσι ακριβώς όπως το γράφεις, Λευτέρη. Και σήμερα διάβαζα πάλι Guardian. Μάρτιαν. Οι Μάρτιαντς. Οι Αριανοί. Αλλάζουν όλα στη νυχτερινή διασκέδαση. Δηλαδή όλα. Αλλάζει η προϋπόθεση ότι τα κινητά δεν θα είναι στα χέρια, ούτε στα μπαρ, ούτε στα στασίδια, στην τσεπούλα. Έτσι μόνο θα μπαίνουν στα κλαμπ. Τέλος το κινητό. Σε όλα τα μεγάλα κλαμπ. Και εδώ σε εμάς, στη Μύκονο, θα εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο.

Όπως είχαμε πει παλαιότερα, γιατί είχαν γίνει και έρευνες, δεν χορεύουν τα νέα παιδιά στα κλαμπ για τον φόβο μην τους γράψουν στο κινητό σε βιντεάκια και τα ανεβάσουν και τους κακοκαρδίσουν. Ξέρεις τώρα τα τρόλ σε τέτοια βίντεο. Κινητά στη τζαντούλα και μπαίνει στο κλαμπ. Διαφορετικά, άλλον ζει στο διπλανό. Όπου και εκεί θα συναντήσεις το ίδιο. Μεγάλη αρρώστια έγινε το κινητό. Το βλέπω καθημερινά. Έβλεπα παλιά βιντεάκια που, σκιτσάκια μάλλον, που έδειχνε τον κόσμο να περπατάει στους δρόμους και να είναι όλοι σκυμμένοι πάνω σε ένα κινητό. Και αυτό το πράγμα σήμερα είναι πραγματικότητα. Κόμε Μοναλίζα. Σιγά σιγά όσοι επιστρέφετε, σιγά σιγά. Δεν πάει να πει επειδή οι δρόμοι είναι καθαροί αλωνίζουμε. Να χαιρετήσω επίσης και τον Κώστα, τον Κώστα τον Αρβανίτη από την Ικαρία. Μη μου πεις ότι είσαι ο υπολογαγός. Ω, δεν λέω ονόματα. Είπα. Είναι ο Τάβαν. Οι ο Τάβαν, οι οποίοι έγιναν πολύ διάσημοι και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, από τον Καναδά, με το DISCO. Disco.

καλή ο Τάβανετ. Η μεγαλύτερη, ας πούμε, το θυμάστε, γιατί το παραχωρέψατε. 3:57 στον αέρα του κόσμου, STHUS 107.7. Χαιρετώ μάλλον και την Αθηνά Πετρίδη. Γεια σου, Αθηνά. Welcome. El primo giorno del mondo.

0: για άλλη μια φορά απεδείχθη ότι οι πυροσβέστες είναι πραγματικά ήρωες. Και να σταματήσουν τα σχόλια περί ταυλαδόρων. Βλέπεις το καλοκαίρι, τι γίνεται. Είναι ήρωες. Και τους ευχαριστούμε για το έργο τους. Και αρκετοί έχουν θυσιαστεί σε αυτόν τον αγώνα, με τη φύση, με τη ζωή τους. Και στους εθελοντές, στο ιατρικό προσωπικό, στους διασώστες και στο ΕΚΑΒ βεβαίως. Ήταν άμεση κινητοποίησή τους. Στο έργο μπήκε και ο στρατός με μια ειδική μονάδα, Il primo giorno del mondo, να σταματήσει πλέον η μιζέρια.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Εμείς έχουμε ήδη επιστρέψει στον αέρα. Και να μην παραλείψω, να στείλω ευχαριστίες πολλές και στους πιλότους των Καναντέρ και των ελικοφόρων που δεν σταμάτησαν και σήμερα. Και επιτέλους η Άννη Νικολαίδου είδε και Καναντέρ από πολύ κοντά, το εμπέδωσε. Να μείνω λίγο και στο μήνυμα που μου στέλνει, βίντεο μήνυμα, ο Δημήτρης Ολιάσης, ο ταξιδευτής, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή Ουγγαρία, λίγο πριν τα σύνορα με την Αυστρία, και μου γράφει πώς βλέπεις δεξιά και αριστερά του δρόμου κουρεμένα και χτενισμένα τα χόρτα. Και πραγματικά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρω χόρτα πουθενά, καθαρισμένα όλα, η θάμνη κουρεμένη, η χώρα λάμπει από άκρη σε άκρη, διότι οι άνθρωποι αγαπούν και φροντίζουν τη χώρα τους. Τίποτα περισσότερο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για το βιντεάκι και τα χαιρετίσματά μου. Καλό δρόμο, φίλε.

Να και το ανέκδοτο από τον κύριο Θανάση, ο οποίος μου γράφει δεν είδα ούτε μία ΜΚΟ εκεί στις πυρκαγιές στη Φιλοθέα στο Ρεοκαστρό. Μάλλον το γράφετε ηρωνικά. Τι περιμένατε δηλαδή, να δείτε ΜΚΟ? Τζάμπα φράγκα, τζάμπα φράγκα. Τέλος αυτό το θέμα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και του κυρίου Πλεύρη, θα τα αναλάβουν τα θέματα αυτά δικηγόροι. Αλλά και εκεί έχουν προβληματάκι, βλέπεις. Πάλι κάτι βρήκανε για να είχαμε να λέγαμε. Le main Parisien, monsieur.

0: Δεν είχαν σταματημό τα υπέροχα, φανταχτερά πυροτεχνήματα το βράδυ εχθές στην επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μπει και στο βιβλίο Guinness το ρεκόρ αυτό με τα πυροτεχνήματα. Λούκα Καρμπόνι, τον θυμάστε?
1: Σαρά ο νόμο.
0: Σαρά ο νόμο.

Και μια πληροφορία η οποία ήταν κρυμμένη πίσω από τον Uncle Sam, τον θείο Sam των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ο Jonathan, ο brother. Brother Jonathan. Ένας άξεστος, κακομαθημένος, καφλισιάρης, ρουφιάνος, φανατικός, λακαμάς και απατεώνας. Αυτό ήταν το όνομά του. Brother Jonathan. Σήμερα βέβαια είναι σχεδόν ξεχασμένος, επισκιασμένος από τον έντιμο θείο του Σαμ.

ο θείος Σαμ. Αλλά μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, ο brother Jonathan ήταν η προσωποποίηση του πρόσφατα ανεξάρτητου αμερικανικού λαού. Ήταν έξυπνος, θαραλέος, όχι και τόσο εκλεπτισμένος και περήφανος γι' αυτό. Ήταν η ενσάρκωση του καθημερινού ανθρώπου. Ήταν ο καθημερινός άνθρωπος που είχε οδηγήσει την Αμερική στη νίκη. Και τώρα η Αμερική έβλεπε τον καθημερινό άνθρωπο να την οδηγεί έξω από τη φουσκωμένη σκιά της Μεγάλης Βρετανίας. Dulce Pontes, Firmara, Diva, Cancao Domar,

Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 χρόνων του έθνους, η Αμερική δοκίμασε πολλούς χαρακτήρες, αναζητώντας την τέλεια επιλογή για το νέο ανεξάρτητο καθεστώς της. Υπήρχε η θηλυκή Κολούμπια, ο ηθαγενής φαλακρός αετός, η στοϊκή Λέδη Ελευθερία και ο αδέξιος Γιάνκης Ντούντελ. Από αυτή τη σούπα προσωποποίησης μόνο λίγοι αναδείχθηκαν και είχαν κάποια έτσι διάρκεια. Πολλά από αυτά τα εθνικά στερεότυπα απεικονίστηκαν σε δημοφιλείς μπαλάντες, θεατρικές κωμωδίες, πριν καν η Αμερική αποκτήσει την ανεξαρτησία της. Ο Γιάνκη Ντούντελ ήταν ανάμεσά τους. Βέβαια, όπως θυμάστε, στο έμβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει ο φαλακρός αετός. Αλλά έχουμε και Χωσέ Φελισιάνο. Quando pienso en ti...

υπέροχος Χωσέ Φελισιάνο, Quando Pienso in Ti. Λοιπόν, αρχικά ο Doodle ήταν μια βρετανική επινόηση, μια καρικατούρα ενός αφελούς νεόκοπου Αμερικανού απίκου που δημιουργήθηκε ως αντίθετο πρόσωπο για τον John Bull. Κάτι ας πούμε σαν τον Mr. Bean των Άγγλων. Ο John Bull ήταν μια επιβλητική προσωποποίηση της Αγγλίας. Αν και δεν εξαφανίστηκε εντελώς μετά τον Επαναστατικό Πόλεμο, ο Yankee Doodle αφομοιώθηκε ως επιτοπλίστων σε έναν άλλο θεατρικό χαρακτήρα, τον Brother Jonathan. Οι αντιθέσεις ήταν εντυπωσιακές, διότι ο Brother Jonathan ήταν ψηλός, χιουμοριστικός, ατσούμπαλος, αγενής, πονηρός, μιλούσε απλά και εντυνόταν απλά. Με άλλα λόγια, το αντίθετο του γεροδομένου, άκαμπτου, καλλιεργημένου, αγέροχου, μορφωμένου και ιδιαίτερα φιλόσοφου του John Bull. Γιτάρας Μορέσκας, Εσπάνια, Μανίτας Ντε Πλάτα.

0: Άρτη Αφιχθής, Άρης Παπιδάκης, αναμένονται Virginia Δημαρέση και Δημήτρης Βενιέρης, ο Captain Hook. Για τη μεγάλη επιστροφή. Τέλος και του τρίτου ημιώρου, φτάσαμε στο τελευταίο, το οποίο περιέχει τα γενέθλια άξιων μουσικών, πολύ γνωστών, οι οποίοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, δηλαδή 5 Ιουλίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279. Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
4: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
16: Ραδιόφωνο και μόνο.
17: Το soundtrack της πόλης.
18: Famous birthdays.
19: Happy birthday.
0: Happy birthday.
18: This boy's.
20: So let me get you in your birthday show.
19: Happy birthday.
0: Τα γενέθλια των διάσημων μουσικών ξεκινάνε με τον Jamie Royal Robbie Robertson. Όπως έγινε γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Robbie Robertson γεννήθηκε το 43 στον Καναδά. Είναι μουσικός, τραγουδοποιός, συνθέτης μουσικής ταινιών, παραγωγός, ηθοποιός και συγγραφέας και ήταν ο κιθαρίστας και ο frontman του rock συγκροτήματος The Band, αλλά έκανε και επιτυχημένη καριέρα ως solo καλλιτέχνης.

Somewhere Down the Crazy River. Εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και στο Canadian Music Hall of Fame ως μέλος των band και βέβαια στο Walk of Fame του Καναδά, τόσο με τους band όσο και μοναδικός. Backseat.

ως παραγωγός και συνθέτης soundtrack ταινιών, είναι γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Μάρτιν Σκορτσέζε, ο οποίος ξεκίνησε με τη μουσική για την ταινία The Last Waltz του 1978. Έχει γράψει πολλά soundtracks και για την τηλεόραση και για ταινίες. Πολύ τιμημένος Ρόμπι Ρόμπερτσον.

Συνέχεια είναι με τον τζαμαϊκανό μουσικό της ρέγκε και της δίσκο, τον Λόξι Αλφόνσο Γκριν, ο οποίος άλλαξε το όνομά του για την μουσική βιομηχανία σε Τζέσε Γκριν. Γεννήθηκε το 48 και ως νεαρό αγόρι φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του Ντένχαμ και γοητεύτηκε με τη μουσική, ακούγοντας τα ηχητικά συστήματα, ιδιαίτερα αυτό που ανήκε στον Κόμι Μπάρετ. Αυτός είναι ο Τζέσε Γκριν και αυτό είναι το Nice and Slow, μεγάλη επιτυχία, δεκαετία 70's.

Ο κύριος Πάτρικ Έστερ, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Μου γράφει ότι από την Ελβετία αντέγραψαν το Σύνταγμα, The United States. Η συνέχεια είναι με τον κύριο Hugh Anthony Greg τον Τρίτο, ο οποίος γεννήθηκε το 1950 αλλά έγινε γνωστός ως Huey Lewis, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός, ο οποίος τραγουδά, παίζει φυσαρμόνικα για το συγκρότημά του, του Huey Lewis and the News, για το οποίο συγκρότημα έγραψε πολλά από τα τραγούδια και έγιναν γνωστοί επίσης, πολύ γνωστοί για το τρίτο άλμπουμ τους που έγινε και bestseller, καθώς και για τη συμβολή τους στο soundtrack της ταινίας Back to Future του 1985. Ήταν το τραγούδι The Power of Love, νούμερο 1 στην Αμερική. Και υποβλήθηκε για ένα βραβείο Όσκαρ.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Η συνέχεια είναι με τον Mark Greg Cohn, ο οποίος γεννήθηκε το 59 και Αμερικανός και αυτός, και τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Βραβεύτηκε με Grammy για τον καλύτερο καλλιτέχνη το 92, και η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι το τραγούδι Walking in Memphis από το ομώνυμο άλμπουμ του 91, το οποίο ήταν και στο Top 40 και υποψήφιο για το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο pop φωνητικό στα 34, μάλλον, όχι 34 ετήσια βραβεία Grammy. Walking in Memphis.

7 Αυγούστου του 2005, ο Κον πυροβολήθηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας χλοπής αυτοκινήτου, ενώ ήταν σε περιοδία με τη Σούζαν Βέγκα. Η σφαίρα μόλις πέρασε ξυστά από το μάτι του και χτύπησε, γρατζούνισε και λίγο το κρανίο του. Νοσηλεύτηκε για παρακολούθηση, αλλά εφέθηκε ελεύθερος μετά από 8 ώρες. Ο σκοπευτής, βέβαια, καταδικάστηκε σε 36 χρόνια φυλάκιση.

The Way I Feel. Αυτός ήταν ο Κον και η συνέχεια είναι με την Ιρλανδή τραγουδίστρια και παραγωγό δίσκων, την Roisin Mary Murphy, η οποία εγεννήθη το 1973. Για πρώτη φορά έγινε γνωστή τη δεκαετία του 90 με το βρετανο-ιρλανδικό ντουέτο Μολόκο και τον συνεργάτη της, τον Mark Brighton. Μετά τη διάλυση των Μολόκο, ξεκίνησε σόλο καριέρα, κυκλοφόρησε 4 άλμπουμ, προτάθηκε για το μουσικό βραβείο Mercury και το μουσικό βραβείο επιλογής της Ιρλανδίας.

Χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Σήμερα περάσατε υπέροχα. Με Θανασάκη και Αναστασία. Τα γευράκια. Η κυρίαρχη του σπιτιού, καταλαβαίνω.

0: Beats. Και φτάνοντας στο τέλος, αποφάσισα να κλείσουμε μελωδικά και αρμονικά. Καλή συνέχεια Κυριακής, καλή συνέχεια Ντομένικα, Χούλιο Ιγκλέσιας, Πέλο Αμόρ Ντεούνα Μουχνέρ. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, στο αγαπημένο σας Status 107,7. Επιστρέφουμε, δεν βιαζόμαστε. Παραδίδω σκυτάλι στο τρίο Άρης Παπιδάκης, Βιργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης. Πώς, τι τίτλο έχουμε για την επιστροφή, ο τίτλος της εκπομπής σας?
1: Στάτου σας πάει και σας φέρνει.
0: Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Φεύγω, σας αφήνω σε καλά χέρια. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από €280. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από €235. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από €399. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από €429. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από €179. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Τι να ευχηθούμε?
1: Τι να ευχηθούμε? Καλή αποτοξίνωση, ξέρω εγώ.
0: Από το τοξικό νεφρός.
1: Ναι.
0: Καλό και ήσυχο απόγευμα να ευχηθούμε.
1: Καλό και ήσυχο απόγευμα να μην έχουμε άλλα, γιατί τελευταία εβδομάδα ήταν δύσκολη για την πόλη. Πολύ δύσκολη.
0: Πάρα πολύ. Για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο την πόλη, για τα Πέριξ, τα γύρω και τα χωριά και τους οικισμούς. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η κατάσταση. Και γενικά φαίνεται ότι μπήκε ο Ιούλιος με πολύ άγριες διαθέσεις όσον αφορά τις πυρκαγιές. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να έχουμε ηρεμήσει εμείς εδώ, δόξα τω Θεώ. Αλλά στη Μάνδρα Αττικής έχουμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε 12 εναέρια ναι. μέσα, 140 πυροσβέστες, 112. Είναι τα τελευταία 24 ώρα δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα πάει όλο έτσι το καλοκαίρι. Καλό και ήσυχο απόγευμα Κυριακής, λοιπόν.
1: Εμάς τα δύο τουλάχιστον ήταν από αμέλεια, από ανθρώπινο λάθος δηλαδή. Το ένα ήταν τσιγάρο, το άλλο ήταν να μην το χαρακτηρίσω. Τα αποτελέσματα τα μάθαμε, έτσι, τα γνωρίζουμε. Και στο κλικίστανε από ανθρώπινο λάθος. Ο ένας έκανε εργασίες με αγροτικό. Οι χθεσινές πυρκαγιές ιδίως κλικής και άλλο ήταν από πισταριά.
0: Να πούμε ότι στο Ρεόκαστρο συνεχίζεται η προσπάθεια της κατάσβεσης του εργοστάσια ανακύκλωσης. Ξέρουμε και από προηγούμενες φορές που είχαμε πυρκαγιές σε τέτοια σημεία ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβηστούν και παίρνουν μέρες αυτές οι πυρκαγιές για να σβήσουν εντελώς. Και αύριο στη Θεσσαλονίκη θα γίνει... μάλλον έγινε στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, μπέρδεψα τις μέρες. 5 του μηνός έχουμε σήμερα. Ναι, περνάει ο Ιούλιος. Έγινε σήμερα μεγάλη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Κώστα του Κατσαφάδου, για την φωτιά στο Ρεόκαστρο και τις ζημιές που προκάλεσε.
1: Ο Δήμαρχος ζήτησε να τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ρεόκαστρο.
0: Ειδικά για την περιοχή του Ρεοκάστρου, αυτή η εβδομάδα ήταν τραγική, έτσι. Ναι. Είχαμε τη φωτιά εκεί στη Ληστή με τους δύο νεκρούς και την εγκαυματία. Τώρα τη φωτιά που είχαμε χθες στο Ρεόκαστρο. Χθες επίσης είχαμε φωτιά στην Καλλικράτεια.
1: Είχαμε φωτιά στην Καλλικράτεια.
0: Δηλαδή, είναι δύσκολη κατάσταση όταν έχουμε φωτιές που είναι σε κατοικημένες περιοχές ή πολύ δίπλα, πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
1: Είχαμε και στους επιβάτες, η οποία βέβαια.
0: Γρήγορα σβήστηκε, ναι.
1: Τις δύο στο Κιλκίς, όπως προείπαμε. Γενικώς ήταν η περίοδος πολύ δύσκολη όσον αφορά και τις καιρικές συνθήκες που βοηθούσαν στην εξάπλωση της φωτιάς.
0: Και βέβαια το ξέραμε ότι ήμασταν σε κόκκινο συναγερμό, ναι. έτσι. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που βγάζει κάθε μέρα τον χάρτη επικινδυνότητας για το επόμενο 24ωρο, ξέραμε ότι ο νομός Θεσσαλονίκης ήταν στα κόκκινα.

0: Ο Στάτους βέβαια σας πάει και σας φέρνει. Γεμάτες οι παραλίες και χθες και σήμερα, όσον αφορά τουλάχιστον τις ανάσες δροσιάς που ζητάμε όλοι από τη Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, προς Πιερία, προς Τριμονικό.
1: Λογικό είναι, κύριε Παπηδάκη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου διανύουμε.
0: Ναι. Καυτό. Έχουμε τα θεματάκια μας στους δρόμους.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι, θα τα δούμε λίγο. Έχουμε και στο περιφερειακό ένα θέμα προς τα δυτικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, διότι ο Στάουτ σας πάει και σας φέρνει. Θα προσπαθήσουμε λίγο να σκάσουμε κανένα χαμόγελο, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι ήταν δύσκολη η εβδομάδα. Σήμερα η επιβράβευση για τους φίλους ακροατές είναι πολλαπλή.
1: Έχουμε ωραία δώρα σήμερα.
0: Έχουμε. Θα σας τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. 2, 3, 4.

0: Λοιπόν, μπήκε με άγριες διαθέσεις ο Ιούλιος και αρχίζουν και μεγαλώνουν και οι θερμοκρασίες, βλέπω.
1: Παίρνουν να ανοιγούσα, εννοείται.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
0: Λοιπόν, για σήμερα, για να μας πει ο Άρης τι περιμένουμε αύριο τώρα εδώ για την περιοχή μας. Για σήμερα θα σας πω εγώ τις υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν. Αγγελόκαστρο Ετωλοακαρνανίας η υψηλότερη με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Καμπότη Άρτας με 36,1. Και μετά έχουμε Θεσσαλονίκη εδώ, στην περιοχή Φίνικα. 36,1 επίσης. Σύνδος 36,1 επίσης. Και μετά ακολουθεί Πάτρα προσφυγικά 35,9 και πάλι Θεσσαλονίκη περιοχή νόησης με 35,7. Αυτή τη φορά η Θεσσαλονίκη είναι
1: ψηλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι θα κάνει τις επόμενες μέρες στην πόλη μας. Αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με κάποια σύννεφα παρέα, έτσι για να μην αισθάνεται μόνος ο ήλιος. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί έως και 34 βαθμούς. Από μεθαύριο όμως τσούκου τσούκου βέβαια, αλλά ανεβαίνει.
0: Πάλι ανεβαίνει.
1: Ναι, ίδιες οι συνθήκες για Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Με θερμοκρασία βέβαια την Τρίτη να είναι στους 35, την Τετάρτη στους 37 και την Πέμπτη ξαναγυρίζει στους 35-36. Γενικώς η εβδομάδα θα είναι δύσκολη και από ό,τι βλέπω από εδώ και πέρα κάτω από 35 παιδιά δεν θα έχουμε, να ξέρετε. 36 άρια. Μακροπρόθεσμο βέβαια, είναι μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, αλλά δείχνει συνέχεια 36 άρια κτλ. Οπότε ετοιμαστείτε.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ο Ιούλιος δεν μπήκε καλά. Φουλάρετε κλιματιστικά.
0: Τουλάχιστον εδώ έχουμε κλιματιστικά, όχι όπως στη Γαλλία, γιατί έχουμε και το τραγούδι.
1: Στη Γαλλία,
0: τώρα.
1: Στη Γαλλία, τι έγινε.
0: Ξύλο.
1: Ξύλο, κανονικό ξύλο, παιδιά, για ένα κλιματιστικό.
0: Και εκτός από το ξύλο που έπεσε, ξέρεις τι έγινε μετά.
1: Τι.
0: Αυτοί που πήραν, λέει, σε προσφορές κλιματιστικά με 170 και 200 ευρώ από μεγάλες αλυσίδες, τα πουλούσαν μετά στη μαύρη αγορά 700 και 1000 ευρώ. Είδες, δηλαδή.
1: Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Όχι.

0: Θα τα πεις τώρα τα δώρα.
1: Ναι, βέβαια, να πω τα δώρα μας. Αρχικά θα σας πω ότι έχουμε άλλο ένα εξαιρετικό δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Αυτή τη φορά έχουμε μία πολυθρόνα, πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι για εσωτερικό χώρο. Είναι σε χρώμα γκρι μπλε, καπιτονέ, από αυτές τις πολυθρόνες που κάθεσαι, ξαπλώνεις.
0: Σε αγκαλιάζουν.
1: Σε αγκαλιάζουν και δεν θέλεις να σηκωθείς. Δεν είναι κλασική πολυθρόνα, είναι από τις μεγάλες πολυθρόνες που μπορείς να τις βάλεις οπουδήποτε μέσα στο σπίτι, γιατί είναι και το σχέδιο έτσι και το χρώμα που ταιριάζει παντού.
0: Για τα χρώματα, εγώ δεν θα πω, δεν έχω ιδέα. Θα τα πει η Βιργινία. Εγώ θα πω μόνο ότι άμα πέσω εκεί πέρα δεν με ξυπνάει τίποτα. Δεν με σηκώνει τίποτα.
1: Πολύ ωραίο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδη. Τους ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλά.
1: Και μην ξεχνάτε, για εσάς που θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας, πάρα πολύ συχνά θέλουμε να αλλάζουμε έπιπλα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival, 7ήμερο πάρτι τιμών, προλαβαίνετε μέχρι την Τετάρτη 7 του μηνός.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα, αυτή την Τετάρτη.
0: Έλα να τρέχουμε λίγο.
1: Λοιπόν, σήμερα επίσης παίζουμε για 5 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Πέμπτη, Πέρσες του Εσχύλου, στο Θέατρο Δάσους, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές.
0: Φοβερούς.
1: Τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Δημήτρη Καταληφό.
0: Την άλλη,
1: 5 διπλές,
0: την
1: λοιπόν.
0: Πέμπτη που μας έρχεται είναι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μην μπερδευτούμε για αύριο και μεθαύριο, είναι για την Πέμπτη αυτό.
1: Και για την Τετάρτη 8 του μηνός, άλλη παράσταση αυτή, 3 διπλές, επιθεώρηση, τίτλος «Εγώ θα σας τα πω».
0: Και Δημήτρης Πιατάς.
1: Εδώ έχουμε φανταστικούς πρωταγωνιστές. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς και πάρα πολλοί ακόμα. Οπότε παίζουμε για Πολυθρόνα Μαρμαρίδη, δύο εξαιρετικές παραστάσεις και...
0: Η οποία δεν θα είναι σήμερα ο νικητής για την Πολυθρόνα, έτσι είναι.
1: Όχι, ο νικητής πηγαίνει για το τέλος του μηνός, όπως κάνουμε και
0: γιατί
1: την προηγούμενη
0: είναι μεγάλο
1: φορά.
0: Χώρο.
1: Μαζεύουμε υποψήφιους νικητές, να το πω έτσι, σε κάθε εκπομπή και την κληρώνουμε στο τέλος του μηνός. Πολύ σωστά, Άρη. Τις προσκλήσεις τις κληρώνουμε σήμερα και σήμερα κληρώνουμε μια φανταστική σειρά προϊόντων από τη Farcom και την ευχαριστούμε πολύ. Τη Farcom που είναι κάθε καλοκαίρι μαζί μας, από τη σειρά για τα αγόρια σας, για να είναι όμορφα, καλοκτονισμένα και μοσχομυριστά. Aren Men's Grooming.
0: Οπότε τα αγόρια παίρνουν για τον εαυτό τους, τα κορίτσια παίρνουν και το κάνουν δώρο στα αγόρια τους. Και καθαρίσετε για ένα μήνα, να ξέρετε. Δεν μπορώ να σπουν τίποτα ύστερα. Όλα αυτά μέσα από τον Status, Πολυθρόνα, δύο θεατρικές παραστάσεις, μία για την Τετάρτη και μία για την Πέμπτη. Και τη σειρά από τη Farcom. Τι άλλο θέλετε δηλαδή.
1: Και μόλις πήρα σήμα ότι κληρώνουμε και 107 και 7 ευρουλάκια.
0: Να,
1: γιατί θα γυρίσει από το εξοχικό, θα θες να πας σούπερ μάρκετ. Α, 107 και 7 ευρώ.
0: Ξεκίνησε τις εκπλήξεις ο κύριος Βενιέρης.
1: Άρη μου, να ρίξουμε λίγο μια πρώτη ματιά στους δρόμους.
0: Βεβαίως, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους, διότι έχουμε θεματάκια, όχι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά έχουμε θεματάκια. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από την Μουδανιών φυσικά, μετά την Ηράκλεια, Λάκωμα και η ανηφόρα Λακώματος, πέφτουν οι ταχύτητες, μέχρι και το Σχολάρι πέφτουν αρκετά, δηλαδή από το Λάκωμα μέχρι και το Σχολάρι έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες, μετά ανοίγει προς τον Τρίλοφο για να ξανακλείσει στο γνωστό σημείο του Ρησίου, Κατηφόρα Ρησίου και λίγο μετά. Μέχρι και τη Θέρμη πάτε με χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι σταματημένα. Οπότε δύο τα σημεία, από Λάκωμα μέχρι Σχολάρι και πριν και μετά το Ορίσιο. Πάντα μιλάμε για επιστροφή, έτσι. Έχουμε θεματάκια μικρά και στα διόδια των Μαλγάρων, στην είσοδο της πόλης. Κανένα δεκάλεπτο είναι περίπου το πρόβλημα. Και χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στον Προφήτη. Δώστε μας λίγο εικόνα, γιατί έχουμε ακόμα έργα. Γιατί πέφτουν λίγο οι ταχύτητες στον Προφήτη, στο ύψος του Προφήτη στην Εγνατία οδό, και λίγο στα δύο της ανάληψης, χωρίς όμως ιδιαίτερη ανησυχία. Ξεκινάνε τα θέματα μας να μας απασχολούν και στο Σταυρό μέσα. Μετά τις μιλιές σταματάτε, εντός του Σταυρού είστε σταματημένοι και μετά κανονικά ανοίγει πάλι μέχρι να φτάσετε στη διασταύρωση για Ρεντίνα. Νικήτη, και... προς το παρόν, συγγνώμη.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Το πατροπαράδο, το κολληματάκι εκεί στην Νικήτη. Αλλά είναι,
0: δεν
1: μικρό
0: είναι,
1: ακόμα.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτή την ώρα που μιλάμε. Να δούμε τι θα γίνει αργότερα. Κατά τα άλλα, όλο το υπόλοιπο τη Παθέ είναι μια χαρά. Όπως επίσης και από Στριμονικό, από Καβάλα, μαθήτης, από Ασπροβάλτα. Η Εγνατία είναι μια χαρά, όπως και η παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας.

0: Όλα αυτά φυσικά. Σας τα λέμε γιατί χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας, έτσι. Και η βοήθειά σας είναι και μια συμμετοχή για όλα αυτά τα ωραία που
1: δίνει
0: σήμερα.
1: Για τους διαγωνισμούς, έτσι, για τα δώρα, βεβαίως. Όποιος μας στέλνει απ' έξω φωτογραφία, ενημέρωση για κίνηση κτλ. Μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση.
0: Και τηλέφωνο.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται. Φυσικά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και 6-9-0-8-3-57-800 είναι το τηλέφωνο του Viber του σταθμού.
0: Οπότε, στα τηλέφωνα μας παίρνετε για πληροφορίες. Στο Viber μας στέλνετε και καμιά χαλαρή φωτογραφία. Όχι μόνο δυσάρεστα, παιδιά.
1: Ξαπλώστρα, θαλασσούλα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε? Βεβαίως. Ή...
1: Σαγιονάρα.
0: Ή αυλή.
1: Αυλή. Γκαζόν.
0: Ναι.
1: Απογευματινό καφεδάκι. Μπαλκόνι.
0: Ένα υπέροχο παγωτό να το απολαμβάνετε.

Εν τω μεταξύ, εκεί που είσαι ξαπλωμένος, μέχρι τις 4 δεν κοιμόμουν, χτυπάει ξανά το 112. Να κλείσουμε τα παράθυρα. Γι' αυτό πήρε. Γι' αυτό χτύπησε. Σηκώθηκε όλη η οικοδομή.

0: Για μιλά λίγο.
1: Ένα-ένα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλά κάνουν και τα στέλνουν τα 112.
0: Εννοείται, γιατί σώζουν ζωές.
1: Γιατί σώζουν ζωές, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι ήδη μας έρχονται τα μηνύματα για να δούμε λίγο που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν θέματα. Σοφία μου, έχεις μπει στην κλήρωση. Μας στέλνει η Σοφία, μόλις πέρασε τα διόδια των Μαργάρων προς Θεσσαλονίκη χωρίς καμία καθυστέρηση. Και εδώ άλλος ακροατής μας στέλνει, καλησπέρα σας, έχει κίνηση μέτωπο δυτικά, έξοδο Τριανδρία μέχρι Άγιο Παύλο σημειωτών.
0: Το είδαμε το θέμα, απλά μας δίνει τώρα, αυτό πρέπει να ήταν λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα μας δίνει ότι έχει λήξει εκεί το ζήτημα. Προς τα δυτικά υπήρχε μεγάλο πρόβλημα μέχρι πριν από λίγο, αλλά τώρα μας δείχνει ότι έχει καθαρίσει ο περιφερειακός.
1: Κάποιο συμβάλλει με όχημα εκεί, γι' αυτό.
0: Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαλυματάκι, σύντομο, να σας θυμίσω ότι η μέγας χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία γαλακτοκομικών Κολλιός, για την εκπομπή «Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει». Και εγώ θα σας πω ότι ακόμα και για εσάς που έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, έχουν φροντίσει τα γαλακτοκομικά Κολλιός και έχουν για εσάς ένα πολύ ωραίο στραγγιστό lactose free για απόλαυση χωρίς προβλήματα και χωρίς λακτόζη.
1: Εγώ να πω ότι αντί για καρπούζι με φέτα Κολλιός, έφαγα φέτα Κολλιός με λίγο καρπούζι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Γιατί
1: πάμε.
0: Θα επιστρέψουμε και θα πάμε βολτίτσα. Θα ξεκινήσουμε τις βολτίτσες στην Ελλάδα.
1: Και έχει σήμερα πολύ ταξίδι, να ξέρετε.
0: Και πολλούς διαγωνισμούς σήμερα. Και πολλά δώρα.
1: Ετοιμαστείτε κινητά.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούδι Ζαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούδι Ζαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Και επειδή παντού υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες, από τα ΚΤΕΛ στην Αθήνα μέχρι και τον Πειραιά, ένας κακός οδηγός ταξί πήρε μια παρέα νεαρών, τους είπε 40, στην πορεία μετά έχει κίνηση τους άλλαξε σε 80. Ακούστε όλο τον υπέροχο διάλογο με αυτόν τον κακό, κάκιστο επαγγελματία.
1: Για να μην σου δώσω τίποτα, κλωτσές τώρα εσένα και τον πατέρα σου.
2: Τι κλωτσές να μου δώσεις, μου είπες 40,
1: σου λέω, ρε.
2: Μου είπε 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
1: Ε, γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου είπες να κατέβετε.
2: Στην μέση του δρόμου θα
1: ναι,
2: κατέβουμε.
1: Ναι, στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Ωραία. Γιατί δεν μου το είπες.
2: Κατεβείτε παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
3: Πάρ' τον πατέρα σου φίλε, γιατί δεν είναι ωραίος.
4: Τι δεν είναι ωραίος. Πώς, μας είπατε στην αρχή 40 ευρώ και τώρα μας το άλλαξε τις 80. Γιατί.
3: Εσύ τι είσαι.
4: Τι είμαι. Μου είπατε στην αρχή 40.
3: Ναι.
4: Και μετά το άλλαξε τις 80.
3: Ναι.
4: Τι τώρα το κάνετε.
1: Και καλά τι, με φοβίζεις με τον πατέρα σου, τι μου κάνεις.
4: Δεν σου παλιά τον πατέρα μου. Απλά το άλλαξες.
1: Και γιατί δεν μου είπες να κατέβω ρε φίλε. Γιατί δεν μου το άνοιξες να κατέβω.
4: Τι.
5: Μέσα στο δρόμο να κατεβαίνω.
4: Φέρ' μου το κινητό σου. Ποιο είναι το κινητό σου, πες μου.
1: Φέρ' το κινητό σου.
4: Όχι, μην μου δώσετε, τον αριθμό σου λέω. Ποιο είναι η πινακίδα σου, ποια είναι η πινακίδα σου.
1: Μπαγγέλες, πληρώστε με 40. Για να μην σου δώσω τίποτα, κλωτσές τώρα εσένα και τον πατέρα
4: σου. Τι κλωτσές να μου δώσεις, μου είπες 40.
1: Σου λέω, ρε.
4: Μου είπες 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
1: Ε, γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε. Γιατί δεν μου πες να κατέβετε.
4: Στην μέση του δρόμου θα
1: ναι,
4: κατέβουμε.
1: Ναι, στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Ωραία. Γιατί δεν μου το είπες.
4: Κατεβείτε παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
1: Κατέβα ρε φιλαράκι.
0: Αυτή είναι η κακή επαγγελματία και έφυγε και με ανοιχτό το πορμπαγκάζ, παρακαλώ, παιδιά. Δεν βάζουν ταξίμετρο στην Αθήνα. Φίξ είναι οι τιμές, δεν κατάλαβα.

0: Να υποθέσω ότι αυτός ο άνθρωπος φυσικά δεν έδωσε απόδειξη, έτσι. Μη γελάς, Βιργινία, σε παρακαλώ. Μη γελάς. Μη γελάς. Ρώτησα, ρε παιδί μου. Απλά παρό δεν βάζω ταξίμετρο.
1: Εδώ πήγε να τους κλέψει.
0: Μία φίξη τιμή, λένε 40.
1: Στην Αθήνα συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα συμβαίνει αυτό. Και εμένα μου τύχε.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, και εμένα μου τύχε.
0: Αλλά τα παιδιά γενέστατα, έτσι.
1: Και είπα ότι θέλω απόδειξη για να τη δώσω στην εταιρεία και έτσι αναγκάστηκε και έβαλε ταξίμετρο. Γιατί καταλαβαίνεις και νύχτα, γιατί νύχτα ήταν να πλακωθείς τώρα με οδηγό ταξί στην Αθήνα. Γυναίκα δεν είναι εύκολο.
0: Τα παιδιά πάντως ευγενέστατα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέει και η Άννη εδώ. Μιλούσαν, λέει, στον πληθυντικό. Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε φωτογραφίες τώρα, πριν από 2 λεπτά, από τη φωτιά που καίει πλέον στο Ρεόκαστρο, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Όπως φαίνονται, λέει, καπνοί μετά τα διόδια Ρεοκάστρου προς Θεσσαλονίκη. Έρχεται ακόμα αρκετό καπνό.
0: Μαύρος είναι, παιδιά. Μα ναι, δεν ασπρίσει ο καπνός, να ξέρετε ότι καίει. Είναι ενεργός, δηλαδή.
1: Να σας ταξιδέψω λίγο.
0: Να αλλάξουμε διάθεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο.
1: Θα σας ταξιδέψουμε λίγο. Θα σας πάμε Πρέβεζα.
0: Πω, τι ωραία.
1: Νομίζω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πλέον, ναι.
1: Πολύ εύκολα. Και πλέον οι περισσότεροι έχουμε πάει Πρέβεζα, έτσι. Υπάρχουμε και εμείς που έχουμε πάει 2-3 φορές στη ζωή μας Πρέβεζα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και παιδιά με τη μαμά και τον μπαμπά και μεγαλύτεροι μετά, γιατί η Ήπειρος είναι αγαπημένη, ναι, και έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έτσι κι αλλιώς το Ιόνιο είναι φανταστικό. Περνάς από Ήπειρο για να πας, κάνεις μια στάση Γιάννενα, κάνεις μια στάση Πρέβεζα. Είναι φανταστικά. Σίβωτα, πανέμορφα. Λοιπόν, πάμε Πρέβεζα για να δούμε τι έχει η Πρέβεζα. Έχει και πολύ ωραίους αρχαιολογικούς χώρους και πολλή ιστορία. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Ιωάννη Νάστα. Είναι πρόεδρος της Νέας Ένωσης Ξενοδόχων Πρέβεζας. Κύριε Νάστα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Πρέβεζα.
0: Την πανέμορφη Πρέβεζα.
2: Και στους ακροατές σας.
1: Πώς είστε τα τελευταία χρόνια, κύριε Νάστα, με τις αφίξεις από τουρίστες? Φαντάζομαι, όπως και οι υπόλοιποι προορισμοί, έχετε κι εσείς κάποια αύξηση, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, έχουμε και εμείς κάποια αύξηση λόγω και των δρόμων που έχει γίνει, ειδικά για την Ελδοχώρα. Έχουμε και το αεροδρόμιο στο Άκτιο, οι οποίοι φέρνουν πάρα πολλούς τουρίστες στο κάθε καλοκαίρι. Έχει πάρα πολλές πτήσεις και αυτό όσο να είναι βοηθάει τον ομό μας.
1: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε την επικοινωνία και μας στέλνει τώρα ο Κροατής: Πρεβεζάρα, αγάπη μου, λέει, σου έρχομαι. Αγαπάμε Πρέβεζα, είναι εύκολα προσβάσιμη, έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η περιοχή πλέον τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, ναι, ναι. Η Πρέβεζα είναι ένας προορισμός που συνδυάζει και αυθεντικότητα και ποιότητα ζωής. Έχουμε και τις ωραίες μας τις παραλίες. Σχεδόν σε κάθε χωριό, από την Πρέβεζα που είναι η πόλη μέχρι και την άλλη άκρη που είναι η Πάργα, το κάθε χωριό έχει τις δικές του όμορφες παραλίες, οι οποίες είναι όλες βραβευμένες. Είναι όλες με γαλάζια σημαία.
1: Μπράβο, μπράβο. Και έχετε και πολύ ωραίους αρχαιολογικούς χώρους για όσους από εμάς αγαπάμε την ιστορία.
2: Είναι η πιο σημαντική αρχαιολογική χώρη.
1: Έχετε αέρα στην Πρέβεζα, καταλαβαίνω, ε.
2: Βέβαια, βέβαια, μεγάλο αέρα. Έχουμε το νεκροματείο.
1: Όχι, λέω τώρα, έχετε αέρα στην Πρέβεζα.
2: Αυτή
1: τη
2: στιγμή, έχουμε, ναι.
1: Γιατί ακούμε από το τηλέφωνο, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, φυσικά, το νεκρομαντίο του Αχέροντα, πάρα πολύ ωραίο σημείο.
2: Το νεκρομαντίο, βέβαια, ναι. Έχουμε το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης, το οποίο θα βραβευτεί και από την UNESCO.
0: Είναι η μεγαλύτερη σωζόμενη πόλη στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε και το αρχαίο υδραγωγείο, το ρωμαϊκό, στον Άγιο Γεώργιο, της Πρέβεζας.
0: Υπάρχει και το αρχαιολογικό μουσείο, φυσικά, έτσι.
2: Ναι, ναι, το κάστρο της Πάργας. Έχουμε πάρα πολλά σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία εδώ πέρα.
1: Οι αποστάσεις πώς είναι για να μετακινηθεί κάποιος στην περιοχή για εκδρομούλες, Πρέβεζα, Πάργα, αυτό που λέτε? Δηλαδή να πει κάποιος ότι έχω την Πρέβεζα ως βάση και πάω γύρω-γύρω, εκδρομές.
2: Ναι, ναι, είναι γύρω στο μισάωρο. Είναι η άλλη άκρη, ξέρω εγώ, που είναι η Πάργα. Έτσι, για να φύγει κάποιος από την Πρέβεζα και να πάει στην Πάργα, είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Και όλη αυτή η αυτογραμμή θα βρει, ξέρω εγώ, να πάει και στις πιο κοντινές παραλίες. Μπορεί να πάει στη Λούτσα, να πάει στο Αλωνάκι, να πάει στον όρμο του Οδυσσέα, να πάει στην Αμμουδιά που είναι κυρίως για μικρά παιδιά που είναι ρηχοί. Έχει πάρα πολλές επιλογές ένας επισκέπτης στον ομό μας.
1: Και φυσικά να κάνει οπωσδήποτε και μια βόλτα στην Πρέβεζα, στην παλιά πόλη, δεν ξέρω αν τη λέτε εσείς έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Γιατί θυμίζει και λίγο έτσι από νησί, αν έχει πάει κάποιος.
2: Βέβαια, και η Πρέβεζα και η Πάργα είναι σαν να είσαι σε ένα νησί στη στεριά. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι για να το κάνουμε και λίγο εικόνα, αν κάποιος δεν έχει πάει, να ξέρετε ότι έχει σοκάκια, εγώ θυμάμαι, που είναι ασβεστωμένα, πλακόστρωτα κάτω.
2: Και η παραλιακή ζώνη που προσφέρουν, λες και θυμίζει σε νησί χωρίς να πάρεις καράβι. Mm-hmm.
0: Το Μονολίθι είχε βγει, νομίζω, ασφαλέστερη παραλία.
2: Το Μονολίθι έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή γύρω στα 22 χιλιόμετρα, είναι η μεγαλύτερη των Βαλκανίων.
0: Έχει μεγάλο πλάτο, γύρω στα 80 μέτρα φτιάνει σε κάποια σημεία.
2: Ναι. Εδώ πέρα ένας επισκέπτης μπορεί να πάει να πηγαίνει να κάνει το μπάνιο του χωρίς να πληρώνει ξαπλώστρα. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι χωρίς να πληρώνει ξαπλώστρα, μόνο ό,τι παραγγέλνει. Έχουμε και αυτή τη δυνατότητα.
1: Ωραίο είναι αυτό, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει πολύ εμείς εδώ. Με τη Χαλκιδική δίπλα είναι αλλιώς τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Και έχετε φυσικά και πολύ ωραίες δραστηριότητες εκεί. Κανόε καγιάκ, έχετε υπηκό πάρκο. Δηλαδή έχει πολύ πράγμα να κάνει και ο κόσμος που του αρέσουν τα εναλλακτικά, έτσι, όχι μόνο τα συνηθισμένα.
2: Ό,τι θέλεις μπορείς εδώ πέρα να κάνεις. Έχει από αυτά άπειρα παρκάδες. Μπορείς να πάρεις το καράβι σου να πάει να κάνεις την εκδρομή σου Παξούς από την Πάργα. Μια ολοήμερη.
0: Και κουρασγέρα στον Αυρακικό μπορούμε να κάνουμε. Εκεί έχει θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια.
2: Ναι. Έχει. Από όλα έχει.
0: Φαγητό.
2: Από φαγητό το καλύτερο.
0: Εδώ
1: από φαγητό μας λέει ακροατής εδώ, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πολύ ωραία κρέατα, λέει προβατίνα και ζυγούρι, κύριε Νάστη.
2: Και από προβατίνα, βασικά συνδυάζουμε βουνό και θάλασσα εμείς εδώ πέρα στο νομό.
0: Εγώ έφαγα υπέροχα θαλασσινά πάντως και ψάρια στην Πρέβεζα.
2: Υπέροχα θαλασσινά, θα φάει τη γαρίδα του Αυρακικού, θα φάει τη σαρδέλα του, θα φάει το γάβρο του. Όλα φρέσκα. Την άλλη μέρα, π.χ. τα καταλήμματα σχεδόν τα πιο πολλά ξενοδοχεία, θα προσφέρουμε και τις παραδοσιακές μας πίτες, τις πανακόπιτες, τις τυρόπιτες, που είναι όλα χειροποίητα.
1: Ναι, γιατί Ήπειρος, έτσι, έχετε τις καλύτερες πίτες.
2: Βέβαια.
1: Δωμάτιο, αν θέλει κάποιος τώρα από εδώ και πέρα να βρει, υπάρχουν διαθέσιμα, κύριε Πρόεδρε?
2: Υπάρχουν διαθέσιμα, σχεδόν τώρα είμαστε γύρω στο 70-80%, έχει πληρότητα, αναλόγως όμως ακόμα. Έχουμε τη δυνατότητα και υπάρχουν δωμάτια για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρεις ένα δωμάτιο να ξεκινάει τιμή στα 60 ευρώ, να ξεκινάει τιμή στα 60-65 ευρώ σε ξενοδοχείο και να βρεις και με 250. Έχει για όλους.
1: Ωραία, καλό αυτό.
2: Ναι.
1: Να σας ευχηθούμε καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές με υγεία, κύριε Νάστα, στην Πρέβεζα.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και η Πρέβεζα, να ξέρετε, είναι ωραία και για διήμερο. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια και να πας. Δηλαδή τόσο γρήγορα.
2: Βέβαια. Ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, όλοι έρχονται και για διήμερα και για τριήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά. Ναι, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Και από ό,τι άκουγα και στο ραδιόφωνο, να έχουμε λιγότερες φωτιές.
1: Ναι, μακάρι για όλη την Ελλάδα.
2: Εντάξει.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα σε όσους μπαίνετε αυτή την ώρα στη συχνότητα. Καλησπέρα στη Σόνια, καλησπέρα στον Μπάμπη, καλησπέρα στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στο Θόδωρο, ο οποίος γράφει για την Πρέβεζα. Ήμουν έφετρος αξιωματικός, λέει, το 1980 και ήταν υπέροχα.
1: Και τώρα υπέροχα.
0: Και από τότε είχε αλλάξει η Πρέβεζα. Ο Δημήτρης είναι οδηγός ταξί για το βιντεάκι που παίξαμε νωρίτερα με τον ταξί που με τον οδηγό που πουλήσε τζαμπουκά στα παιδιά
1: στην
0: Αθήνα. Λέει Δημήτρης, οδηγός ταξί, και εδώ τα ίδια έχουμε, Άρη μου, λέει, άστα. Ντρέπομαι, λέει, που μου λένε οι τουρίστες να βάλω ταξίμετρο πριν καν ξεκινήσει η διαδρομή. Γιατί την έχουν ξαναπατήσει οι άνθρωποι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν είναι ωραία εμπειρία πάντως να μπαίνεις στο ταξί και να βλέπεις ότι άλλος δεν βάζει ταξίμετρο. Λες, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα.
1: Έχει χρησιμοποιεί ένα application.
0: Τι application,
1: application δηλαδή? Που είναι σαν ταξίμετρο, αλλά δεν γράφει τίποτα. Τρέχει κανονικά. Είναι ένα application το οποίο το βάζουν εκεί μπροστά κάποιοι, κακοί, επαναλαμβάνουμε, όχι καλοί. Είναι ταξί, είναι σαν ταξίμετρο, γράφει κανονικά. Δεν φαίνεται πουθενά, εννοείται, αφορολόγητο.
0: Α, αυτό δεν μου έχει τύχει.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.

0: και στον Χρήστο, ο οποίος μας στέλνει τις καλησπέρες του.
1: Όλη παρέα εδώ, η απογευματινή, όπου και αν βρίσκεστε, στο δρόμο, στο σπίτι, κάποιοι και στη δουλειά. Ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει.
0: Μαζί μας είναι και η αγαπημένη εταιρεία Altera με τα smoothies, τα υπέροχα smoothies, τα οποία έχουν μόνο φρούτα μέσα, τίποτα άλλο. Ούτε έξτρα ζάχαρη, ούτε άλλες προσθήκες, ούτε συντηρητικά από την κατάψυξη. Τα βγάζεις, τα απολαμβάνεις κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας για όλες τις ηλικίες, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο μέσα, μόνο τα φρέσκα φρούτα, όλα αυτά με την εγγύηση της Altera. Μια μεγάλη καλησπέρα και στην Ελένη, μια καλησπέρα και στον Φώτη, δεν θα πούμε επίθετο, μην πείτε λέει το όνομά μου, φαίνεται λέει, υπάρχει εφαρμογή, την κατεβάζεις και δουλεύει κανονικά σε ταξίμετρο.
1: Είπαμε, ναι.
0: Α, αυτό το παράνομο που λέει ο Άρης δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ω παιδιά. Είδες, πάντα υπάρχουν κόλπα, όσο αυστηρά καλά, και να γίνονται τα πράγματα, ειδικά με την τεχνολογία. Λοιπόν, τώρα που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, είναι ώρα να πάρουμε μία συμβουλή ασφαλούς οδήγησης για να τα θυμόμαστε αυτά με τη βοήθεια των ασφαλιών Μαργαριτόπουλος.
2: Οι ασφαλείς Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να είναι ασφαλείς στο ειδικό καθισμά τους και θα πρέπει να κάθονται στα πίσω καθίσματα. Έχει υπολογιστεί ότι τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, αποτρέπουν κατά 71% τα θανατηφόρα ατυχήματα και κατά 67% τους βαρύς τραυματισμούς. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: My heart, my head, my... Και εγώ να σας θυμίσω, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, Σεβέρια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη έχουν και καινούριο γραφείο, Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα θα σας πω ενδεικτικά: ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ το χρόνο, το πρόγραμμα Kinder Care της Interlife.

0: Πάμε σε διαλυματάκι για να πάμε και στο πρώτο κουιζάκι.
1: Ετοιμαστείτε. Να θυμίσουμε γιατί τώρα παίζουμε.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, παίζουμε για μία πολυθρονάρα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Είναι πολυθρόνα για το σαλόνι, για το γραφείο σου, για το καθιστικό σου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έπιπλο αυτό που βλέπω. Μας το έχουν στείλει από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Πολύ αναπαυτική πολυθρόνα, μεγάλη, πανέμορφη, σε χρώμα μπλε γκρι, καπιτονέ.
1: Είναι υπέροχη.
0: Και μοντέρνο και κλασικό έπιπλο, πιστέψε με, ταιριάζει παντού. Παίζουμε επίσης για τρεις διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 8 του μηνός για την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, με πρωταγωνιστές Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου και Δημήτρη Μακαλιά. Πέντε διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Πέμπτη 9 του μηνός στο Θέατρο Δάσους Πέρσες του Εσχύλου με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό. Και για ένα πολύ ωραίο σετ ανδρικής περιποίησης Aren Men's Grooming από την εταιρεία Farcom.
1: Και η τελευταία προσθήκη.
0: Και φυσικά παίζουμε και για 107 και 7 ευρώ. Έτσι.
1: Μετρητά, ε.
0: Γενικώς παίζουμε σήμερα.
1: Κασέρι που λέμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας

0: Διαθέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα, ηλιακά και φυσικό αέριο. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά
16: Smoothies Altera. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
17: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
18: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
19: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
18: Και μετά?
19: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
20: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Εδώ είμαστε. Ακούτε Στάτους 107 και 7.
1: Εκπομπή ο Στάτους σας πάει και σας φέρει.
0: Κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι και τις 11 με πάρα πολλά δώρα. Σήμερα το ξαναλέμε γιατί όντως είναι πολλά.
1: Ρωτάει Γογούλα εδώ, έχετε διαγωνισμούς σήμερα? Διαγωνισμούς και δώρα να θες, Γογούλα. Και δύο διαφορετικές θεατρικές παραστάσεις και σειρά Arens Grooming από τη Farcom και Πολυθρονάρα από το Μαρμαρίδι και 107 και 7 ευρώ.
0: Μετρητά, ξέρετε είναι 107 και 7, Μα παίρνετε, τα βάζετε στην άκρη για το κλιματιστικό, για το ρεύμα.
1: Α, ναι, γιατί πλάκα-πλάκα, ναι. Το κλιματιστικό καίει χωρίς
0: διακοπή. Για καμία αφημερών βολτούλα για κανένα μπάνιο για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, μιας και είμαστε και λέμε για βολτούλες και τα λοιπά, πάμε λίγο μια βόλτα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από τη Μουδανιών. Όσοι έρχεστε λοιπόν προς την πόλη από τη Χαλκιδική, μετά το κάτω σχολάρι αρχίζει και φορτώνει, κοινώς πέφτουν οι ταχύτητες και πάτε σιγά σιγά μέχρι και το Ορίσιο. Σε άλλα σημεία είναι πιο πυκνή η κίνηση, σε άλλα σημεία είναι πιο αραιή, οπότε λίγο ανοίγει η ταχύτητα, λίγο πέφτει. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Να μην έχουμε κανένα θέμα. Φεύγουμε από την Μουδανιών. Πάμε στην Παθέ, όπου έχει σχετική κίνηση στα Μάλγαρα. Δεν σταματάτε, δεν θα αργήσετε πολύ. Κανένα δίλεπτο είναι, οπότε είμαστε μια χαρά. Από Εγνατία στο ύψος του Ευαγγελισμού, μάλλον από τον Προφήτη ξεκινάει, και στον Ευαγγελισμό έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Πέφτουν λίγο ταχύτητες, δεν σταματάτε πουθενά. Και στα δίδα της ανάληψης πέφτουν οι ταχύτητες. Τα προβλήματα τα πιο σημαντικά είναι, πρώτον, στην Νικήτη, η οποία άρχισε να φορτώνει αρκετά τούτη την ώρα. Από την διασταύρωση με Μαρμαρά ξεκινάει το πρόβλημα. Μέχρι και την Νικήτη πάτε σημειωτών. Και φυσικά έχουμε και τον Σταυρό, που τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και στο πήγαινε και στο έλα. Μετά τις μιλιές αρχίζουν τα παρατράγουδα. Μέχρι και το Σταυρό θα κάνετε αρκετή υπομονή. Αυτά προς το παρόν.
1: Λοιπόν, χορηγός κίνησης η εταιρεία Anakem. Και θυμηθείτε, αν χτίζετε, γκρεμίζετε ή ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε λοιπόν, δεν πετάμε τα μπάζα ούτε στο διπλανό ρέμα, ούτε στην αυλή του γείτονα. Το λέω έτσι, χαριτολογώντας, στο δρόμο όπου βρούμε. Οδηγούμε τα μπάζα προς ανακύκλωση στην πλησιέστερη μονάδα επεξεργασίας. Μην ξεχάσετε λοιπόν να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων Anakem μετά το πέρας των εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες στο anakem.gr.

0: Γελάω γιατί βλέπω μια είδηση τώρα. Σάλλος λέει σε γάμο στο Κοροπή.
1: Τι έγινε πάλι εκεί?
0: Η κουμπάρα ήταν στο Τσακίρ Κέφι. Είχε πιει. Προφανώς ήταν και από τον Μπάτσελερ και το πήρε σε ρί. Και... τέλος πάντων, έκανε το καθήκον της ως κουμπάρα. Τελείωσε, λέει, το μυστήριο. Δεν τελείωσε δηλαδή όλο το μυστήριο, αλλά εκεί στο αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού. Ο 53χρονος κληρικός, λέει, έβαζε τα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα πάρει, για να τα βάλει στα κεφάλια του γαμπρού και της νύφης. Η κουμπάρα, λέει, σταμάτησε την τελετή, άρχισε να φωνάζει, έπιασε τον ιερέα, λέει, και το φίλησε στο στόμα.
1: Έτσι είναι, ο ενθουσιασμός.
0: Τι ενθουσιασμός? Φίλα τον κουμπάρο στο κάτω-κάτω. Ο κουμπάρος την κουμπάρα που λέει.
1: Άμα φιλούσε
0: τον κουμπάρο. Τον ιερέα. Ο ιερέας, λέει, ήταν σε σοκ, δεν το είχε ξανατύχει προφανώς αυτό το πράγμα. Διέκοψε, λέει, το μυστήριο, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν τη γυναίκα, την έβγαλαν από την εκκλησία, της έφεραν καφέ. Το μυστήριο, λέει, συνεχίστηκε με άλλο κουμπάρο που υποσχέθηκε ότι δεν θα φιλήσει τον παπά στο στόμα.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο quiz, το οποίο θα είναι μέσω Viber, έτσι.
1: Ναι, μέσω Viber.
0: Οπότε ετοιμάστε τα κινητά 69-08-357-800. Τι ζητάμε, Βιργινία?
1: Θα ακούσετε ένα ηχητικό απόσπασμα. Είναι πάρα πολύ γνωστή η ταινία. Δεν θέλουμε ηθοποιούς και τα λοιπά. Θέλουμε τον τίτλο της ταινίας στο Viber.
2: Αυτό σκύπτε με το δίκα θα σα πει.
3: Τι είσαι εσύ?
2: Γύλο.
4: Δεν έχει ακουστά, κύριε Πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κατάφθη. Κεντράκι. Μαριδίτσε, καλαμαράκια, ρομάτσε, το κυματάκι και έχουν τα κακόπιρα τα άστεγα.
3: Άστεγα. Τι άστεγα?
4: Τα ζευγαράκια, κύριε Πρόεδρε. Είναι υψηλέ. Εκεί κάνουν τα μπανάκια του, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια του και ούτω καθεξή.
3: Α, τέτοιο κατάστημα έχει.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα?
4: Α, εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
2: Έχει ελάττωμα στα μάτια, κύριε Πρόεδρε.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Γύλος.
3: Πώς?
4: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
3: Δώσε αυτό, θα γραφτεί, γραμματέας. Γράψε. Σπανοβάγγελο Νικόλαπουλος Δημήτριος.
4: Όχι, όχι, Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
3: Σπανοβάγγελο.
4: Όχι, Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας.
3: Σπανοβάγγελο.
4: Σπανοβάγγελο.
3: Σπανοβάγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ?
4: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με Γύλο, να μην μπερδεύεσαι.
3: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
4: Είναι ίσα με τις συνηθίσεις, κύριε Πρόεδρε.
3: Λοιπόν, λέγε, τι είδες?
4: Τι να δω, τα γνωστά, τα ύποπτα.
5: Στον κύριο Πρόεδρο να απαντάς.
4: Μα τον κύριο Πρόεδρο κοιτάω, κύριε αστυνόμη.
3: Άντε, τέλειωνε τέλος πάντων.
4: Χθες κάτι στις 8, βραδάκι πια, ήρθε στο μαγαζί ένα αυτοκίνητο και ήταν αριθμός 122-324. Και έρχεται ένα ζευγαράκι, κατεβαίνει ο Λεβέδης και μου λέει, Μπάρμπα, μπορώ να σου πω? Του λέω ναι. Μου λέει, η μαντάμ είναι μαντάμ. Του λέω ναι. Λοιπόν, μου λέει, επειδή είναι μαντάμ και δεν θέλω να τη δει κανένα πρόσωπο, κανένα μάτι, έχεις κανένα μέρος έτσι απόμερο. Παίρνει ο Λεβέδης τη μαντάμ, τα λαζάκια της εκείνη. Το χεράκι του στη μέση της και μπαίνουν στον περιορισμένο χώρο.
3: Θα βρίσεις και το μάρτυρα, κυρία.
6: Ξέρω εγώ ποιον βρίζω, κύριε Πρόεδρε, ξέρω.
3: Τέλος πάντων. Για λέγε παρακάτω.
4: Τους πάω κάτι μπιζολίτσες και μου λέει, φάτισε εσύ ο Λεβέντης από μέσα. Και ακούω την κυρία Νάκελα Αϊδάκη να λέει, καλέ μη τρελώσεις, καλή τη χέρια.

0: Στέλνετε, χαμός γίνεται. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι το βρήκατε.
1: Τα κορίτσια σας έχουν πάρει φαλάκι,
0: πάλι,
1: να ξέρετε.
0: Πάλι, για μία ακόμη φορά.
1: Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους όσοι στέλνετε απαντήσεις και μας ακούτε αυτή την ώρα. Αλλά μια ειδική καλησπέρα στην Ευγενία, γιατί είναι στη δουλειά μας. Στέλνει και φωτογραφία. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στον τομέα της εστίασης.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ευγενία. Καλή δουλειά, Ευγενία μου, καλή δύναμη.
0: Σε λίγο η απάντηση. Η σωστή απάντηση.
1: Ναι, να δώσουμε λίγο χρόνο και στα αγόρια.
0: 69-08-357-800. Ποιος ήταν ο τίτλος της ταινίας, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε προηγουμένως. Με το Σπάνο Βαγγέλη.
1: Παυλονίτης και Παπαγιανόπουλος, ένα τρίλεπτο φανταστικό, έτσι.

0: συγγενία μας έστειλε και μενού. Ευγενία, βλέπεις ότι βλέπω.
1: Α, Ευγενία δεν παίζεις τίμια.
0: Το δεξιά τι είναι? Το ένα είναι μπέργκερ, το δεξιά τι είναι? Τα τρία μπέργκερ δεξιά τι είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Πατάτες αλλά, έχει, αλλά μια
1: είπα,
0: σως.
1: Είπα για πίσω μου.
0: Λιωμένο κασέρι, το έξω και το μέσα δεν ξέρω τι είναι.
1: Μια καλησπέρα και στη Φόφη που απάντησε σωστά, σημειώνω εγώ, και μας στέλνει και το σλόγγαν του σταθμού. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα του Στάτους που είναι μπροστά τους.

0: Τι μας κάνεις τώρα, τι να.
1: Εδώ έπρεπε να βάλεις εκείνο το τραγούδι που λέει, πώς το λέει, βρήκε στο ευαίσθητο σημείο μου.
0: Και αυτό είναι μείον μου, και αυτό είναι μείον μου. Δικό μου σίγουρα είναι ευαίσθητο σημείο. Εσένα μας δουν, δεν θα σε πιστέψουν κιόλας. Πιο πολύ πείθω εγώ.

0: με αυτά που μα στέλνει σε Ευγενία, είχαμε δίπλα και ένα χυμό βίβα να δέσει το γλυκό.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σου προτείνω χυμό βίβα βύσσινο,
0: ναι,
1: με πολύ πάγο μέσα τώρα, απόγευμα, έτσι που έχει ψηλές θερμοκρασίες, είτε είσαι στο σπίτι είτε είσαι στο εξοχικό, που μας αρέσει πολύ και ο χυμός βύσσινο. Γιατί τον πίναμε, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι ήταν πολύ, πώς να το πω, παράδοση ρε παιδί μου, παλιά στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε χυμό βύσσινο και γλυκό βύσσινο και το βάζεις εκεί με το κουτάλι και βυσσινάκια μέσα.
0: Η μικρή μου είναι μόνο βίβα βύσσινο πίνει, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, βίβα βύσσινο, γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το βύσσινο έχει τον δικό του ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Και δωράκια έχουμε ωραία και διαγωνισμούς έχουμε ωραίους. Και ωραίους
1: δωράρες.
0: Και ωραίες βολτίτσες θα κάνουμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα τα ξαναπούμε τα δώρα. Θέλω να τα ξαναπούμε τα δώρα.
0: Λοιπόν, παίζουμε για δύο διαφορετικές θεατρικές παραστάσεις.
1: Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Οι Πέρσες του Εσχύλου είναι 5η 9 του μηνός στο Θέατρο Δάσους με Μαρία Ναυπλιώτου και Δημήτρη Καταληφό. Η άλλη παράσταση θεατρική είναι Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, έτσι λέγεται, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης την Τετάρτη 8 του μηνός με Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου και Δημήτρη Μακαλιά.
1: Αυτό είναι για τις παραστάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εννοείται ότι παίζουμε και αυτό το μήνα για μια πολυθρονάρα από τα καταστήματα Μαρμαρίδης.
0: Εξαιρετική πολυθρόνα, η οποία ταιριάζει σε όλα τα σπίτια. Εγώ την έχω μπροστά μου και τη θαυμάζω. Αναπαυτική, μεγάλη.
1: Και εγώ δεν ξέρω από χρώματα, απλά η Βιργίνια λέει πάει σε όλα τα σπίτια,
0: να
1: ξέρετε.
0: Πάει σε όλα, πάει σε όλα, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Και παίζουμε και για μία σειρά RN Men's Grooming, τα υπέροχα προϊόντα της Farcom, για να είναι τα αγόρια σας καλοχτενισμένα, μόσχο μυριστά. Και γιατί τα RN Men's Grooming είναι μία πάρα πολύ ωραία σειρά από την Farcom, η κορυφαία επιλογή για κάθε άνδρα που θέλει να ξεχωρίζει. Και παίζουμε και για 107 και 7 ευρώ.
1: Μετρητά. Όχι να είχαμε να λέγαμε, πως έλεγαν παλιά, τάξτον και ας χαίρεται.
0: Όχι, όχι, τα δίνουμε, τα δίνουμε.
1: Κάς.
0: Λοιπόν, ο ακροατής εδώ, ο Γιάννης είναι. Γιατί μια ζωή σας λέμε με το επίθετο. Καλησπέρα, λέει, από Γερακινή, Μέσο, Ρεδεστού για Θεσσαλονίκη. Κάναμε μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Εγώ, εδώ δεν μας δίνει κάτι τώρα. Τι έγινε εκεί.
0: Που, πραγματικά,
1: σε ποιο σημείο
0: δίνει...
1: κολλήσατε δηλαδή.
0: Πολύ ξεπεντακάθαρο το δρόμο. Λοιπόν, όποιος μας στέλνει ενημέρωση για τους δρόμους και την κίνηση, έτσι κι αλλιώς μπαίνει αυτοδικαίως στις κληρώσεις για τα δώρα. Πάμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να δώσουμε και τη σωστή απάντηση στο quiz αυτό του ημιώρου.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
17: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Σας χρωστάμε την απάντηση για το quiz. Φυσικά ήταν η ταινία «Η Σοφερίνα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάρο Κοντού, Κωνσταντίνου, φυσικά το απόσπασμα Παπαγιανόπουλος και Αυλονίτης. Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε σωστά. Έρχονται και άλλα quiz, εννοείται. Για τα πλούσια, πλουσιότατα δώρα που δίνει η εκπομπή.

το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πάμε νότια τώρα.

0: Πάμε νότια τώρα. Αργοσαρονικό.
1: Πάμε νότια, αλλά όχι πολύ νότια.
0: Ναι.
1: Πάμε έτσι περίπου στη μέση.
0: Αργοσαρονικό.
1: Ναι.
0: Σε ένα νησί, λοιπόν, το οποίο είναι μουσείο, από μόνο το έτσι.
1: Πάμε Ίδρα, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, προσελκύει πάρα πολύ καλό τουρισμό. Αλλά εκτός από όλα αυτά, εμείς μιλάμε σήμερα με Ίδρα, με τον δήμαρχο εκεί. Γιατί οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι, κατάφεραν σχεδόν να μηδενίσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και να ρωτιόμαστε όλοι πώς. Γιατί όταν έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα, παθαίνεις ένα μικρό ηλεκτροσοκ.
0: Και μεγάλο.
1: Ειδικά τώρα που θα μας έρθουν τα κλιματιστικά, στα να πάνε. Λοιπόν, πάμε με τον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, είναι δήμαρχος της Ίδρας, δήμαρχος στο νησί. Κύριε Κουκουδάκη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Το νησί γέμισε ή έχετε ακόμα χώρο και για άλλους?
2: Έχει αρκετό κόσμο, αλλά όλοι καλοί χωράνε, όπως λέμε και εδώ.
1: Α, μα είσαι φιλόξενος άνθρωπος, είδες. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι γίνεται εκεί με τους λογαριασμούς ρεύματος? Γιατί εγώ το διάβασα και λέω, κοίταξε να δεις τι ωραία που περνάνε στην Ίδρα.
2: Κοιτάξτε, το νησί δικαιώθηκε γύρω από μια διαμάχη που είχε δημιουργηθεί χωρίς λόγο και αιτία, γύρω από τη διοικητική παγωγή μιας νησίδας, η οποία από την ίδρυση του Δήμου μας το 1834 ανήκει στα διοικητικά του όρια. Σε αυτή λοιπόν την νησίδα, τον Άγιο Γεώργιο, είχε εγκατασταθεί ένα αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες, το οποίο παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το 3% της καθαρής αξίας από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποδίδεται στο Δήμο εντός των διοικητικών ορίων του οποίου λειτουργεί το αιωλικό πάρκο. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου και στην περίπτωση της Ίδρας, αυτό μεταφράζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτό το 1 εκατομμύριο ισοκαταναμένεται μεταξύ του Δήμου, 500.000 ευρώ περίπου σε ταμεία του Δήμου σε ετήσια βάση, και το υπόλοιπο καταβάλλεται στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ως έκπτωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, Δήμαρχε?
2: Πρακτικά σημαίνει ότι τουλάχιστον ένας εκαθαριστικός λογαριασμός σε κάθε νοικοκυριό είναι μηδενικός το χρόνο.
1: Ωραίο αυτό.
2: Είναι πολύ ωραίο, και μάλιστα όλα αυτά ξεκίνησαν σε μια εποχή που εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το ενεργειακό κόστος εκτοξεύτηκε και εμείς είχαμε αυτή την ευλογία εντός εκτός εισαγωγικών. Ήταν μια άμεση ανακούφιση και μάλιστα καταβλήθηκε και αναδρομικά το τέλος, που σε μερικές περιπτώσεις σήμαινε και τους τρεις εκαθαριστικούς μηδενικούς.
1: Αυτό πότε ξεκίνησε να λειτουργεί το αιωλικό πάρκο και πότε ξεκίνησε αυτή η απόσβεση, να το πω έτσι σε απλά ελληνικά, η ανταπόδοση, το πιο σωστό?
2: Το αιωλικό πάρκο ξεκίνησε λειτουργία το 2018, επειδή υπήρξε μια αδικαιολόγητη διεκδίκηση από το Δήμο Λαβρεωτικής, ξεκαθάρισε το 2019 και από το 2021 έχει αρχίσει η καταβολή του ειδικού τέλους στο Δήμο της Ίδρας και στους οικιακούς καταναλωτές που ανήκουν στο Δήμο της Ίδρας.
1: Και φανταζόμαστε ότι οι κάτοικοι το δέχτηκαν με μεγάλη ανακούφιση και χαρά.
2: Σαφώς. Ήταν και μια δικαίωση και της δημοτικής μας αρχής, γιατί αγωνιστήκαμε σε όλα τα μέτωπα για να δικαιωθεί το νησί γύρω από αυτή τη διαμάχη εντός και εκτός εισαγωγικών.
1: Υπήρξαν αντιδράσεις? Γιατί δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αντιδράσεις όταν είναι να μπουν κάπου ανεμογεννήτριες.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι στην Ίδρα οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, είναι σε νησίδα.
2: Είναι σε μια νησίδα, ναι, απομακρυσμένη, στην οποία είναι ακατοίκητη η νησίδα, η οποία βέβαια υπάγεται διοικητικά στο Δήμο της Ίδρας από το 1834. Από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο Δήμος Ίδρας να υπάρχει.
1: Οπότε δεν είχατε και τέτοια προβλήματα?
2: Σαφώς. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Όλοι καταλαβαίνουν τα ευεργετήματα και της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και του ειδικού τέλους που το απολαμβάνουν οι οικιακοί καταναλωτές και τα οικονομικά ωφέλη που έχει ένας μικρός δήμος όπως ο Δήμος της Ίδρας, αλλά και η φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Έτσι.
1: Αυτή η ανταπόδοση στους λογαριασμούς είναι μόνο για τους οικιακούς καταναλωτές ή περιλαμβάνει και επιχειρήσεις?
2: Όχι, είναι μόνο για τους οικιακούς καταναλωτές. Γιατί και αυτό προβλέπει η ευρωπαϊκή και η εθνική μας νομοθεσία και είναι και δίκαιο, πιστεύω, γιατί ένας επιχειρηματίας
1: βγάζει κέρδος,
2: το κόστος ενέργειας και το χρεώνει στους πελάτες.
1: Ναι. Πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι για σας εκεί, Δήμαρχε, στην Ίδρα?
2: Είναι ιδιαίτερα. Μια ιδιαίτερη καλή σεζόν, όπως και η περσινή θα έλεγε κάποιος. Το νησί στη δημιουργία του, την περασμένη εβδομάδα Είχαμε και τον εορτασμό των Μιαολίων, κορυφώθηκε με ένα παράσταση ναυμαχίας του Γέροντα. Κάψαμε ομοίωμα Οθωμανικής φρεγάτας έξω από το λιμάνι. Το νησί έχει την τιμητική του, έχει μεγάλες υψηλές πληρότητες. Θα συνεχίσουμε στις 20 Ιουλίου με μια πανέμορφη εκδήλωση αφιέρωμα στην παράνομη εισβολή και κατοχή της τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα έχουμε μια συναυλία με την κυρία Μποφίλιου στο λιμάνι της Σίδρας. Και το πολιτιστικό καλοκαίρι θα συνεχιστεί τον Αύγουστο με πολλές εκδηλώσεις. Γιορτάζει και ο καθεδρικός μας ναός. Γιορτάζουμε και τη μνήμη του Ναυάρχου και πρώτου πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Παύλου Κουντουριώτη, με πολλές εκδηλώσεις, διαλέξεις, αλλά και συναυλίες.
1: Μπράβο, είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ωραίο που διατηρείτε και την παράδοση και την ιστορία εκεί στην Ίδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι με υγεία, καλές δουλειές σε όλη την Ίδρα. Και τι να πω, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά σας και να ανακουφιστεί και άλλος κόσμος με το ηλεκτρικό.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε, σας φιλοξενήσουμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, γεια.

Ταξιδεύουμε και μουσικά μέχρι την Ύδρα με το γυάλινο πηγάδι της Ύδρας. Ένα παραμύθι είναι. Που λέει όλη την ιστορία μιας κοπέλας η οποία δεν ήταν και τόσο

0: τραγούδι είναι παραλογή, δηλαδή επίπλαστη ιστορία με παραμυθιακά στοιχεία και αρχαίγονες δοξασίες και χορεύεται, αγαπητή κυρία Δημαρέση, Καλαματιανός.
1: Είναι εύκολος χορός δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αφού είμαστε στην Ίδρα, το δεύτερο, ναι, το δεύτερο κουιζάκι έχει να κάνει με την Ίδρα. Είπε και ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Θέλουμε ένα όνομα ενός... εντάξει, είναι μετέπειτα, είναι και πολιτική. Ενός... αχ, πώς να το πω τώρα. Ενός αγωνιστή, γιατί αυτή ήταν κυρίως στη θάλασσα, έτσι... ενός αγωνιστή, διάσημου, ξακουστού, πολύ γνωστού από την Ίδρα. Είπε δύο ονόματα. Δύο ονόματα είπε. Ακόμα και αν δεν ξέρετε δηλαδή κανέναν, γιατί έχει 4-5 πολύ γνωστούς, εμείς θέλουμε έναν. Πολύ διάσημο αγωνιστή του 1821 από την Ίδρα.
0: Το οποίος...
1: ο ένας είναι και δρόμος στη Θεσσαλονίκη, εδώ δίπλα μας.
0: Ναι. Βέβαια, η Ίδρα η οποία... περάσανε Λένον, Κλάπτον, Rolling Stones, Onassis, Κάλας, Τζάκι,
1: Οστίνοφ. Ο Κοέν που είχε σπίτι στην Ίδρα, δεν είχε?
0: Ναι, ο Κοέν είχε σπίτι στην Ίδρα, είχε, δεν έχει πλέον.
1: Πλέον όχι, ναι. Ναι, γιατί δεν είναι ζωή, αλλά
0: Σοράγια
1: ήταν πολλά
0: πέρασε.
1: Χρόνια, ναι.
0: Φυσικά η Μιλά Μερκούρη και ο Ζίλντα Σεν.
1: Είχε πάντα πολύ jet set, τουρισμό κτλ. Τότε που δεν ξέραμε καν τι ήταν το jet set.

0: Εμείς θέλουμε δύο αγωνιστές.
1: Ένα να στείλουμε.
0: Ένα.
1: Ένα, ναι.
0: Δύο υποδήμαρχους.
1: Μην το δυσκολέψουμε πολύ.
0: Δύο υποδήμαρχους, έναν θέλουμε.

0: Λοιπόν, στο μεταξύ, όσο εσείς στέλνετε την απάντηση για τους διάσημους αγωνιστές από την Ίδρα, εγώ διαβάζω κάτι που δεν το ήξερα κιόλας και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο Πάμπλο Πικάσο, λέει, και ο Μαρκ Σαγκάλ την είχαν επισκεφθεί και την έχουν αποτυπώσει και σε πίνακες στην Ίδρα. Και μάλιστα, λέει, στο νησί υπάρχει παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών από το 1936.
1: Φυσικά δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνουν. Ναι.
1: Βούλα, ρωτάς τώρα.
0: Το σκέφτεται η Βούλα, το σκέφτεται.
1: Ξανασκέψου το.
0: Ξανασκέψου το, Βούλα.

Στο μεταξύ, να σας θυμίσω την Ισάν Νικιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, που είναι μαζί μας αυτήν εδώ την εκπομπή. Τη βρίσκουμε στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, γιατί το νέο Ισάν Μίκρα, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε και μάλιστα δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έγραψε τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, ακόμη πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό, πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα στην Nissan Νικιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε κάποιον διάσημο, ξακουστό αγωνιστή Ναύαρχος, από την Ίδρα.
1: Ο ένας.
0: Μπράβο, μωρέ. όλοι οι ναύαρχοι ήταν εκεί. Αχ, Βούλα. Αχ, Βούλα.

0: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
1: Λοιπόν, η MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή, μας θυμίζει τα θετικά της ηλεκτροκίνησης. Πρώτα απ' όλα είναι η οικονομία στην καθημερινότητα, γιατί ναι μεν κάθε διαδρομή έχει κόστος, αλλά όταν μιλάμε για ηλεκτροκίνηση το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζουμε. Με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το κόστος ενέργειας για τις καθημερινές μετακινήσεις μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα, φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα στην τσέπη μας. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο μια καλή επιλογή για το μέλλον και το περιβάλλον, είναι η έξυπνη επιλογή για το σήμερα.

0: απάντηση τώρα ή μετά να τη δώσουμε?
1: Θα τη δώσουμε μετά την απάντηση.
0: Οπότε πάμε σε διάλειμμα.

0: Χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,49 το κιλό. Στριφτές πίτες με τυρί 4 τεμάχια μόνο με 1,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,69. Dixan, υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 3,25. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
22: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
21: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
22: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
21: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
22: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
21: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
22: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
24: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα.
25: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
26: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
27: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι.

0: Βρέθηκε ο λόγος που βάλανε φωτιά στο Ρόκαστρο. Γι' αυτό άργησε να έρθω σήμερα.
1: Τι βρέθηκε ο λόγος?
0: Κάνω ρεπορτάζ.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ποιος είναι?
1: Το αυτοκίνητο και ο
0: Μητσοτάκης. Όχι ρε. Βιργινία, δεν ξέρεις ποιος είναι ο λόγος.
1: Ο πραγματικός λες?
0: Όχι ρε παιδί μου, ο λόγος για τα social.
1: Α, ναι. Αυτό το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι, αλλά παιδιά, το είπε και η Καριστιανού το είπε έτσι.
0: Ναι, παιδί μου,
2: δηλαδή, πόσο τραγική πια.
0: Δεν το λέει μόνο η Καριστιανού, μα δεν γίνεται πάρτι στα social.
2: Καλά, το ότι το λέω κάθε, συγγνώμη για την έκφραση Καρμύρης, ότι θα βάλουν αιμογεννήτριες στο αερόκαστρο κτλ. Να το λέει και πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, λέει, ζητάει εξηγήσεις η Καριστιανού.
2: Αυτή συνέχεια εξηγήσεις ζητάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μου απαντήσετε, λέει, αν προτίθεστε να βάλετε γεννήτριες, ανεμογεννήτριες εκεί. Ότι και καλά, δηλαδή αυτός ο τύπος ο 76χρονος πλακώθηκε στα σπινιαρίσματα για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εν τω μεταξύ υπάρχει βέβαια ένας σχεδιασμός για ανεμογεννήτριες, αλλά από την άλλη πλευρά του ωραίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να πούν 18 ανεμογεννήτριες, αλλά είναι στη φάση ακόμη της μελέτης.
2: Α, γι' αυτό ρωτάει η Μαρία.
0: Ναι, παιδί μου, υπάρχει. Υπάρχει εταιρεία η οποία έκανε αίτηση, αλλά πρέπει να κάνει περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες. Και με την ευκαιρία κάθισα λίγο και ψάχτηκα.
2: Κύριε Βενιέρη,
0: παρακαλώντας.
2: Χαίρομαι που ψάχνεστε πάντα, αλλά θέλω λίγο να ρίξω μια ματιά στους δρόμους.
0: Πες στους δρόμους και θα σου πω τι βρήκα.
2: Γιατί έχουμε θεματάκια στη Μουδανιών που δεν τα είχαμε την προηγούμενη ώρα, μέχρι πριν να βγούμε για διάλειμμα δηλαδή. Έχει αρχίσει και δυσκολεύει η κατάσταση Άρη στη Μουδανιών, γιατί έχουμε και συμβάντα.
1: Έχουμε μετά τον, μάλλον πριν τον Τρίλοφο ξεκινάει το πρόβλημα, στο ύψος περίπου πριν το Ρίσιο, στην κατηφόρα δηλαδή του Ρισίου, στην κορυφή, έχουμε ένα συμβάν εκεί, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζει ή όχι, αλλά η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή από την Καρδία και μέχρι περίπου μετά το Ρίσιο γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Γίνεται χαμός. Ναι. Και έχουμε και ένα θέμα μετά τη γέφυρα του Ρησίου πάλι προς Θεσσαλονίκη. Ένα συμβάν με γιοταχή. Οπότε αυτό άρχισε να τραβάει πίσω μέχρι το Ρησίο και αυτό. Δηλαδή έχουμε μια ευθεία από τον Τρίλοφο μέχρι και μετά τη γέφυρα της Θέρμης με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα.
0: Εγώ πάντως την καθησύχασα την κυρία Καριστιανού.
1: Έστειλες μήνυμα.
0: Της απάντησα, ναι, με κλειστά σχόλια, γιατί βαριέμαι να απαντώ σε κόσμο ο οποίος θα βγάλει χολή. Της είπα να μην ανησυχεί, αν θέλει να πάρει από πληστηριασμό κανένα σπιτάκι στην περιοχή, μπορεί να το κάνει ελεύθερα. Δεν κινδυνεύει από τις ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
1: Που δεν ήξερε.
0: Μπήκα και ψάχτηκα λίγο. Λοιπόν, η κατάταξη των χωρών με παραγωγή ενέργειας από αιωλικά πάρκα φέρνει 5 χώρες, τις πλέον προηγμένες και αναπτυγμένες στην Ευρώπη, στις 5 πρώτες θέσεις. Είναι χαζή εκείνη.
1: Κάτι είναι.
0: Γερμανοί, Δανοί, Γάλλοι και άλλοι, οι οποίοι έχουν αναπληρώσει τους τρόπους παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες, αιωλικά πάρκα και άλλα.
2: Με τη συνέντευξη με τον Δήμαρχο Ίδρας την άκουσες?
0: Λίγο σας άκουσα.
2: Που βάλανε ανεμογεννήτριες σε νησίδα ακατοίκητη ακριβώς απέναντι από την Ίδρα.
1: Αιωλικό πάρκο έχουν.
2: Κάνανε αιωλικό πάρκο και μάλιστα λέει δώσανε μεγάλο αγώνα για να γίνει το αιωλικό πάρκο, γιατί υπήρχε μια διεκδίκηση εκεί με το Δήμο Λευρεωτικής για την νησίδα. Και τώρα ένας λογαριασμός το χρόνο είναι εντελώς free για τους κατοίκους, γιατί παίρνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ως ανταπόδοση,
0: δίνει ενέργεια,
2: ναι.
1: Εκ των οποίων τα 500 χιλιάρικα πάνε στο ταμείο του Δήμου.
0: Ναι. Εντάξει, καλό να τα λέμε αυτά.
2: Είναι χαζοί και οι Ιδραίοι που έχουν τόση ιστορία και τόσο υψηλό τουρισμό, έτσι.
0: Κοίταξε, το θέμα το σηκώνει το σήμερα βασικά η Καριστιανού το σήκωσε. Αλλά υπάρχουν κανένα 2-3 κοιτίδες πολιτισμού, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και πολιτικές στην Ελλάδα, που τέτοια θέματα τα σηκώνουν, γιατί έχουν παντελή άγνοια. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται.
2: Καλά, δεν είναι μόνο θέμα άγνοιας, Δημήτρη, τώρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και βαλτή αυτή, δηλαδή, για να δημιουργούν θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι θέμα άγνοιας, δηλαδή, να σου πω τώρα.
0: Δηλαδή, η Καριστιανού λες να ξέρει την αλήθεια και... Εδώ δεν ήξερε ότι αγόρασε σπίτι.
1: Καριστιανού μπορεί να μην την ξέρει, αλλά τα μέσα που είπες, που ανέφερες...
0: Καλά,
1: δεν
0: είναι καραγιώζητες, δεν είναι. Εντάξει.
2: Κοίτα, παιδιά, απευθύνονται σε ένα κοινό που γουστάρει να ανατροφοδοτεί τους μύθους του, και το καταλαβαίνει αυτό και η κυρία Καριστιανού, το καταλαβαίνουν αυτό και τα μέσα ενημέρωση εννοώ και τα λοιπά τα συγκεκριμένα, οπότε ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον σε αυτή την ψεκοθεωρία, έτσι.
0: Ωραία, πάω να ετοιμάσω και άλλα πράγματα. Απλά τώρα ασχολήθηκα με τις ανεμογεννήτριες, γιατί με προβλημάτισε η Καριστιανή. Λέω, τελικά ρε παιδί μου, λες ο 76χρονος να ήθελε να επενδύσει, να βάλει ανεμογεννήτριες, γι' αυτό άρχισε να σπινάρει και έβαλε φωτιά. Δεν ξέρω.
1: Όχι. Τον κερνούσανε γρετσίνες αυτοί που να βάλουν τις ανεμογεννήτριες.
2: Μια που πιάσαμε τις φωτιές, θυμάστε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά, η φωνική, έτσι, που έχασε τη ζωή του 66χρονος εδώ, στη Λυτή Θεσσαλονίκη, και το 12χρονο το παιδάκι, το οποίο κυριολεκτικά μαρτύρησε, έτσι. Προκλήθηκε από τσιγάρο. Αναμένο τσιγάρο που πετάχτηκε την ώρα που παίρνουν στο αυτοκίνητο στα αναμένα χόρτα. Και έγινε όλο αυτό. Και θα μου πεις πώς το ξέρεις. Το ξέρουμε γιατί βγήκε το βίντεο. Και τώρα ψάχνουν το αυτοκίνητο που πέταξε το τσιγάρο. Και θα το βρουν το αυτοκίνητο.
1: Εννοείται θα το βρουν.
2: Τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, στο Δήμο Μάνδρας, έχουμε 112, έχουμε 22 εναέρια μέσα πλέον και 155 πυροσβέστες, ενισχύεται συνεχώς εκεί με δυνάμεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, έχει διακοπή κυκλοφορία σε δρόμους, γίνεται ένας χαμός τέλος πάντων. Λέει τώρα ο Δήμαρχος ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο.
1: Όμοια δηλαδή κατάσταση.
2: Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες, ενώ βλέπουμε, ακούμε την τραγική κατάληξη που είχε ένα τσιγάρο που πετάχτηκε από το αυτοκίνητο και χάσαμε δύο ανθρώπους και ένας ακόμη στο νοσοκομείο. Η μάνα της οικογένειας είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα, έχασε τον άντρα της, έχασε το παιδί της. Μέσα σε λίγες μέρες, ένας ακόμη πανέξυπνος συνέλληνας, όπως λένε σε άλλα ραδιόφωνα, αποφάσισε να κάνει ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι, Βιργινία, γιατί εμείς στα αυτοδοχεία στα μάξια τα έχουμε για να αφήσουμε τα ψηλά. Μην το λερώνουμε τα μάξι. Δεν κάνει.
2: Εντάξει, το μην λερώνεις το αυτοκίνητο και κάψε εκτάσεις, δηλαδή μαγαζιά, επιχειρήσεις, σπίτια, ανθρώπους. Μπράβο. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό. Τι να πω.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη Μουδανιών, γιατί αγριεύει το πράγμα εκεί. Και ξεκινάει, είπαμε, μετά τη γέφυρα της Θέρμης. Έχουμε ένα συμβάν με όχημα το οποίο τραβάει πίσω όλο το μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας. Επαναλαμβάνουμε, από μετά τη γέφυρα της Θέρμης μέχρι και την ανηφόρα της Καρδίας μποτιλιάρει το σύμπαν. Τώρα, θέλουμε και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές ή στο Viber, αν κάποιος βρίσκεται στο σημείο, φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, είτε πάνω στην Καρδία που έχουμε το πρώτο συμβάν, είτε μετά τη γέφυρα της Θέρμης που έχουμε το δεύτερο συμβάν που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα, να μας ενημερώσετε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Γιατί έχονται και πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι η ώρα που ξεκινάει ο μεγάλος όγκος για την επιστροφή.
2: Και ταυτοχρόνως, Άρη, θα πούμε στους ακροατές που έρχονται από Σταυρό, Ασπροβάλτα κτλ. Ότι αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα στο σημείο που είχαμε το τεράστιο μποτιλιάρισμα της περασμένης Κυριακής.
1: Στον Προφήτη.
2: Μπράβο, εκεί στην Ιμφόπετρα. Την περασμένη Κυριακή, 45 με 50 λεπτά έκαναν ακροατές να περάσουν το σημείο και επί ώρες είχαμε τεράστια ταλαιπωρία. Είναι τώρα 7 και 23 και αρχίζει και μαζεύει κίνηση και εκεί.
1: Εκεί που είχαμε, ας πούμε, χαμηλές ταχύτητες, αρχίζει τώρα και μποτιλιάρει και εκεί το σημείο. Είτε βρίσκεστε στην Ιφόπετρα, είτε βρίσκεστε στη Μουδανιών, να μας πείτε λίγο τι γίνεται και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές ή στο Viber με τα δύο ατυχήματα ή σταματημένα αυτοκίνητα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτή την ώρα. Παραλαμβάνουμε ένα μετά τη γέφυρα της Θέρμης και ένα στην Καρδία πάνω ψηλά. Και τι γίνεται στην Ιφόπετρα από Εγνατία.

0: Τι χρωστάμε?
1: Την απάντηση
0: στο quiz. Γιατί σήμερα γίνεται χαμός με τα δώρα και έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στα quiz. Βέβαια, σας βάζω και εύκολα, έτσι δεν έχετε
1: πρόβλημα.
0: Τι ζήτησα τώρα? Έναν αγωνιστή του 1821 από την Ίδρα, εκ των οποίων τους δύο τους είπε ο δήμαρχος στην επικοινωνία που είχαμε. Λοιπόν, όσοι απαντήσατε Μιαούλης, Κουντουριώτης, Κριεζής, Τσαμαδός, Σαχίνης, Τομπάζης, Αχτούρης, είστε μέσα στην κλήρωση. Οι περισσότεροι...
2: Είμαι σαν οκλό, δεν οκλό.
3: Ο Παθήρ Βασιλείου.
2: Πώς είστε?
3: Ναύαρχος Γελεβουρδέζος.
2: Γελεβουρδέζος. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
3: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
2: Βέβαια. Δεν μου λέτε ένα Γελεβουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
3: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
4: Μπαμπά, τι θυμήθηκες πάλι, μπαμπά.
0: Καλά, αυτός είναι ναυαρχούκος τρελός από την ταινία, έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για αγωνιστές του 1821, ναύαρχοι, γνωστοί, και ο Μιαούλης και ο Κουντουριώτης. Να, εδώ, παρακάτω, ο δρόμος Βούλα μου.
1: Ναι.
0: Την Κουντουριώτη έλεγα, τον δρόμο Βούλα μου.
1: Λοιπόν, μας απάντησε ο Μίλτος τι έχουμε στη Θέρμη. Μετά τη Θέρμη, λοιπόν, το πρόβλημα το δημιουργεί ένα σταματημένο αυτοκίνητο. Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, λοιπόν, μετά τη γέφυρα της Θέρμης, το οποίο δημιουργεί μποτιλιάρισμα μέχρι και την ανηφόρα της καρδίας. Έχουμε και ένα ακόμα συμβάν πάνω στην καρδία και περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει, αν συνεχίζονται τα έργα που δεν ξέρω, νομίζω θα είχαν τελειώσει, έτσι. Τι γίνεται και στην Νυφόπετρα, γιατί και εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα, στο ύψος Προφήτη περίπου.
0: Μίλτο μου, μπαίνει στην κλήρωση. Όσοι δίνετε στο αριστερό ρεύμα, λέει ο Μίλτος.
1: Γι' αυτό.
0: Όσοι δίνετε πληροφορίες για την κίνηση από τους δρόμους, μπαίνετε στις κληρώσεις. Και θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, με Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά. 5 διπλές προσκλήσεις Θέατρο Δάσους Πέρσης του Εσχύλου, με Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό. Ένα πολύ ωραίο δωράκι για τα αγόρια της οικογένειας από τη σειρά Aren Men's Grooming από τη Farcom. Μια γνήσια μπάρμπερ σειρά που σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη μοναδικότητα και την αυθεντική πλευρά κάθε σύγχρονου άνδρα. Η Farcom, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι μια κορυφαία ελληνική βιομηχανία και ποιος δεν τη γνωρίζει. Με 55 χρόνια παρουσία στον κλάδο των καλλιντικών, εξάγει δε τα προϊόντα της σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου. Και πάρα πολλές φορές παίρνει και βραβεία η Farcom. Την ευχαριστούμε πολύ γιατί στηρίζει την εκπομπή της επιστροφής.
1: Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, το θέμα μετά την Νυφόπετρα εκεί στον Προφήτη μεγαλώνει. Δεν μας δίνει κάτι για τροχαίο ή για σταματημένο. Προφανώς ή γίνονται έργα. Φίλος ακροάτης, φίλη ακροάτρια που περνάει από το σημείο, ας μας ενημερώσει τι γράφει ο φίλος ακροάτης εδώ.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει στο Δήμο Καλαμαριάς. Κατάλαβα, ναι. Στο Δήμο Καλαμαριάς, λέει, στον δρόμο από Νέα Κρίνη προς γήπεδο Μίκρα, στο τέρμα της γραμμής 5 των αστικών λεωφορείων, υπάρχει δίπλα στο δρόμο έκταση 200 μέτρων με ξερά χόρτα ύψους 2 μέτρων και πάνω, στις κολόνες της ΔΕΗ υψηλής τάσης.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τέτοια στην πόλη.
0: Δυστυχώς.
1: Και στη δυτική είσοδο, άμα πάτε, τα χόρτα είναι ζούγκλα.

0: Λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα πιο πίσω, όπως τις προηγούμενες Κυριακές, δηλαδή μεσημέρι, Ηράκλεια και Καλλικράτεια. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στο σαρφάρι την επιστροφή. Με το που πιάσετε την καρδία, σταματάτε, παιδιά.
1: Ναι, εκεί θέλει υπομονή, γιατί πάει μέχρι το ύψος του Διαβαλκανικού περίπου. Ε.
0: Ναι. Θα μας έστειλε και φωτογραφία.
1: Όντως, Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο. Είναι άγρια φύση. Λοιπόν, παίζουμε επίσης σήμερα για μια φανταστική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μαζεύουμε συμμετοχές. Η πολυθρόνα θα κληρωθεί στο τέλος του μήνα, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά. Μια πάρα πολύ ωραία πολυθρόνα, πολύ μεγάλη, πολύ αναπαυτική, σε χρώμα γκρι, μπλε, σκούρο, που ταιριάζει σε όλα τα σπίτια.
0: Θα πέσουν κάτι ξάπλες, παιδιά.
1: Πραγματικά, είναι τέτοια πολυθρόνα, ναι. Και παίζουμε επίσης και για 107 και 7 ευρώ.
0: Μετρητά. Εδώ. Θα σας τα μετρήσουμε εδώ, μπροστά σας.
1: Πώς λέγαμε παλιά, ντάγκα-ντάγκα.
0: Ντάγκα-ντάγκα.
1: Δεν έχουμε και κέρματα. Όχι, κέρματα έχουμε, αλλά δεν πιάνουν και τίποτα τα κέρματα τώρα.

0: Και μια και μιλάμε για χρήματα, Βιργινία, έβλεπα στην Κοπενχάγη. Κάνουν ένα τεράστιο project για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ διαδεδομένο το ποδήλατο στην πόλη. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Λέει, ένα χιλιόμετρο ενός ποδηλάτη γλιτώνει τον Δήμο της Κοπενχάγης με 24 cents. Ένα χιλιόμετρο με αυτοκίνητο κοστίζει στον Δήμο 89 cents. Όλο αυτό σημαίνει, λέει, ότι κάθε χρόνο από τα αυτοκίνητα, αν πετύχει το project αυτό, θα γλιτώνουν περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ από τις δομές υγείας λόγω...
1: Α, από εκεί γλιτώνει, ναι, και κοστίζει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και προφανώς και από συντηρήσεις δρόμων, ναι, και τα λοιπά, γιατί
0: 300
1: λογικό...
0: εκατομμύρια, παρακαλώ.
1: Κοίτα, από ποδήλατο μόνο στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν είναι πολύ εύκολο να κάνεις. Υπάρχουν βέβαια ποδηλατολωρίδες, ποδηλατόδρομοι, αλλά διακόπτονται, είναι επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουμε,
1: ναι,
0: κάνει φόρτ. Εντάξει, δεν είμαστε και πολύ.
1: Καλά, δεν είπαμε να πας στην Άνω Πόλη με το ποδήλατο. Δεν θα φτάσεις ποτέ. Θα το πάρεις στην πλάτη.
0: Εγώ σίγουρα δεν θα φτάσω ποτέ.
1: Λοιπόν, για εσένα που μας ακούς και είτε είσαι ιδιώτης είτε είσαι επαγγελματίας και θέλεις τα λάστιχα του αυτοκινήτου σου να είναι σωστά, να σου προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και σιγουριά, εμείς σου προτείνουμε ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, σχεδιασμένα για να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Ελαστικά Tomcat, γιατί είναι ο ιδανικός συνδυασμός ποιότητας και τιμής και έχουν και γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την εταιρεία Ακρίτας. Γιατί όλοι ξέρουν οι οδηγοί πόσο σημαντικό πράγμα είναι τα σωστά και τα αξιόπιστα λάστιχα. Έτσι μην το ξεχνάμε και για τον κόσμο που είναι στους δρόμους το λέμε
0: βασικό
1: τώρα.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
1: Πάμε διαλυματάκι, γιατί έχουμε κι άλλο ταξιδάκι να πάμε μετά, κι άλλο κουιζάκι.

0: Νιούγιορκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: À Paris.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
8: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Λοιπόν, τα νέα από τη Μουδανιών είναι θετικά. Δεν έχουμε πλέον συμβάν ούτε μετά τη Θέρμη, ούτε στο ύψος του Τριλόφου, αλλά μας άφησε πίσω ένα ωραιότατο μποτιλιάρισμα περίπου από τη γέφυρα της Θέρμης και μέχρι την ανηφόρα της Καρδίας. Επίσης, έχουμε αρκετή κίνηση στην Θεσσαλονίκη Σπερέας μέχρι και το αεροδρόμιο και στο Φίνικα. Έχουμε πολύ μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και φορτώνει συνεχώς το θέμα εκεί μετά την Υφόπετρα. Γίνονται έργα. Γίνονται έργα, μας λέτε. Νομίζω ότι μεταφέρθηκαν τα έργα πιο μετά. Ήταν στο ύψος ακριβώς στην Υφόπετρα στην προηγούμενη εβδομάδα, Βιργινία, τα έργα.
1: Ναι, τώρα τα βλέπω ότι είναι πιο μετά από την
0: Υφόπετρα. Ναι, είναι στον Προφήτη περίπου.
1: Ναι, ναι.

Μέγας χορηγός της εκπομπής, η εταιρεία καλακτοκομικών Κολλιός. Και έχει τόσο ωραία προϊόντα και τόσο μεγάλη γκάμα. Εγώ θα σας θυμίσω το cream cheese Κολλιός. Για όσους αγαπάτε αυτά τα ωραία τυράκια που είναι σαν κρέμα και μπορείς να το βάλεις και σε σάντουιτς, μπορείς να το φας και για πρωινό, μπορείς να το βάλεις και σε συνταγές μέσα, σε παρασκευές. Είναι πάρα πολύ ευέλικτο. Ναι, ναι, ναι, σου δώσα συνταγές. Λοιπόν, φρέσκια υφή, απαλή κρεμώδης υφή, παράγεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, ιδανικό για ψωμάκια, για σάντουιτς. Το cream cheese από την εταιρεία Κολλιός βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, λαμβάνοντας 2 αστέρια.

Ο Μίλτος μας λέει ότι προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα περιμένεις καμιά κοσταριά αυτοκίνητα, ενώ προς Αθήνα είναι όλα πεντακάθαρα και ο περιφερειακός επίσης καθαρός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο. Καλό ταξίδι. Να προσέχεις. Και τώρα πού θα σας πάμε,

0: Καλά καταλάβατε.
1: Πάμε γουμένισσα.
0: Πάμε γουμένισσα.
1: Η χώρα των κρασιών, του ξινόμαυρου συγκεκριμένα και των χάλκινων, έτσι. Και φύση και πολύ ωραία.
0: Αυτά πάνε μαζί πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάλκινα λοιπόν, και ξινόμαυρο πάνε μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καλαβάζη, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού του Δήμου Παιωνίας, να δούμε, να θυμηθούμε μάλλον, γιατί περισσότερη Θεσσαλονική στρατηγουμένης θα την ξέρουμε, έτσι. Και την έχουμε συνδυασμένη και με το ωραίο κρασί και με την ωραία φύση και με το καλό φαγητό και με την ωραία ιδιαίτερη μουσική. Κύριε Καλαβάζη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πολύ ωραία εισαγωγή κάνατε.
1: Καλά
2: με
1: τώρα.
2: Με τα χάλκινα της γουμένης.
1: Άρης Παπιδάκης.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία εισαγωγή.
1: Πώς είστε, πώς είστε εκεί με τις θερμοκρασίες, κύριε Καλαβάζη? Γιατί εσείς είστε και...
2: Καλά είμαστε με τις θερμοκρασίες. Είχαμε λίγο φωτιές, λίγες φωτιές το τελευταίο διάστημα.
1: Όπως όλοι δυστυχώς.
2: Στην περιοχή μας, όπως παντού. Ευτυχώς όλες σβήσανε καλά. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν θύματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Κατά τα άλλα, ζέστη πολύ, η εποχή του είναι. Οπότε, περνάμε καλά και στη ζέστη εμείς εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πολύ υγρό στοιχείο στη φύση του Δήμου Παιωνίας. Οπότε έχουμε και εδώ έτσι, κάποια μέρη που μπορούμε να δροσιστούμε, έτσι, στους καταράκτες, στους κράτη, στη γαλάζια λίμνη, στη λίμνη Μεταλλίου, στη Γουμένισσα που είπατε, στα δύο ποτάμια που είναι μια φυσική πισίνα. Οπότε ο κόσμος της περιοχής μας μπορεί να πάει και να αποδράσει και εδώ στην περιοχή μας και να κάνει μια βουτιά.
1: Οπότε, πώς το λέγανε στο χωριό μου, long weekend στη Γουμένισσα, ωραία ιδέα, έτσι, και για δροσιές και για κρασιά και για φαγητό και για καταράκτες, όλα τα έχετε, δεν σας λείπει τίποτα.
2: Έτσι ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Παιωνίας είναι ένας πολύ δυνατός προορισμός για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σχεδόν μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά η ονομασία, έτσι, η πιο γνωστή ονομασία του Δήμου Παιωνίας και η περιοχή η οποία έλκει τον περισσότερο τουρισμό είναι η Γουμένισσα. Είναι από μόνη της, έτσι. Έχει τα κρασιά της, έχει τα χάλκινα, έχει τα μοναστήρια της. Οπότε είναι ο νούμερο ένα προορισμός της περιοχής μας.
1: Πολύ ωραία αρχιτεκτονική έχετε επίσης.
2: Έτσι ακριβώς, έχει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Είναι πολύ ωραία περιοχή. Αλλά πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, θεωρώ, στο Δήμο Παιωνίας. Γιατί έχουμε ένα πραγματικό θησαυρό. Έτσι, ο ενικός τουρισμός είναι ένα πραγματικό θησαυρός για την περιοχή μας και φυσικά η Γουμένισσα είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί σε αυτό. Πολύ σωστά είπατε με την ποικιλία, το ξινόμαυρο που είπατε, αλλά υπάρχει και η τοπική ποικιλία, είναι γκόσκα. Οπότε αυτές οι δύο ποικιλίες μαζί συνδυάζονται.
1: Τι όνομα είναι αυτό, αντιδήμαρχε?
2: Από εδώ, παραδοσιακό, έτσι.
0: Παραδοσιακό, έτσι.
1: Σημαίνει κάτι?
2: Όχι, είναι το φυτό. Είναι γκόσκα. Οπότε αυτά τα δύο μαζί κάνουν ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο κρασί, το οποίο έχει μια βελούδινη γεύση. Γι' αυτό κιόλας είναι γνωστό σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, μην πω και σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό κιόλας η επισκεψιμότητα της Γουμένισσας για το κρασί της είναι μεγάλη.
1: Επειδή έχετε μεγάλη παράδοση, ηνική, δηλαδή 100 και πλέον χρόνια νομίζω έχετε έτσι τόσο πολλά κρασιά. Πείτε μας λίγο πόσα ενοπία είναι εκεί στην περιοχή και είναι επισκέψιμα? Μπορεί δηλαδή κάποιος που αγαπάει το κρασί και θέλει να δοκιμάσει και διάφορα τοπικά να κάνει ένα τέτοιο tour εκεί στην περιοχή?
2: Ακριβώς. Η Γουμένισσα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του Δήμου Παιωνίας, στους πρόποδες του Παΐκου, δεν είναι απλώς ένας όμορφος τόπος. Έχει ιστορία και παράδοση. Είναι ένας αυθεντικός ινικός προορισμός της Ελλάδας. Ένας τόπος όπου το κρασί συνδέεται με τη γη, τους ανθρώπους, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό της. Όπως είπα και πριν, η περιοχή έχει μια σπουδαία ινική ταυτότητα, καθώς η Γουμένισσα αποτελεί τη ζώνη POP, προστατευμένη ονομασία προέλευσης, με τα ιδιαίτερα κρασιά που είπαμε πριν, που βασίζονται σε αυτές τις δύο ποικιλίες. Στο ξινόμαυρο, που είναι μια μεγάλη ελιθρά ποικιλία της Βόρεια Ελλάδας, και στην Εγκόσκα, που είναι μια τοπική ποικιλία που δίνει στη Γουμένισσα το ξεχωριστό αυτό χαρακτήρα που είναι βελούδινο και ιδιαίτερο, όπως σας είπα. Σήμερα ο επισκέπτης στο Δήμο μας μπορεί να γνωρίσει αυτή την παράδοση μέσα από τα επισκέψιμα αυτά ενοπία. Έχουμε 5 επισκέψιμα ενοπία στη Γουμένισσα. Και θα μου επιτρέψετε, χωρίς να φάω το χρόνο σας, να τα αναφέρω επιγραμματικά.
1: Ναι, βέβαια, για να ξέρει και ο κόσμος να έρθει εκδρομούλα.
2: γιατί αξίζει τον κόπο. Τα ενοποιεία έχουν μια πολύ μεγάλη παράδοση, όλα αυτά τα ενοποιεία, τα οποία, όπως είπατε, 100 και χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επισκέψιμα. Εμείς είχαμε τέλη Μαΐου αυτή τη γιορτή που γίνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, που λέγονται ανοιχτές πόρτες ενοποιείων. Οπότε ανοίγουν τα ενοποιεία το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Έχουν, εμείς εδώ στη Γουμένισσα φυσικά παντού έχουν διάφορες μουσικές. Εμείς εδώ έχουμε τα χάλκινα της Γουμένισσας. Και ο επισκέπτης μπορεί να έρθει, να μιλήσει, να δει πώς γίνεται το κρασί, να δοκιμάσει και να διασκεδάσει με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Λοιπόν, τα ενοποιεία αυτά είναι το ενοποιείο Τάτσις, με βαθιές ρίζες στην αμπελουργία και φιλοσοφία που αναδεικνύει τη φυσική έκφραση του τόπου. Το μικρό κτήμα Τίτου είναι σε μια ξεχωριστή περιοχή, κάτω στα δύο ποτάμια που λέμε εδώ στην περιοχή μας, συνδυάζει την ποιότητα με το σεβασμό στη δυναμική της περιοχής. Το ιστορικό ενοποιείο Αϊδαρίνης, μια οικογένεια που παράγει κρασί στη Γουμένισσα από τα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ιστορίας του τόπου μας, και το νεότερο κτήμα Χατζιβαρίτη, το οποίο αυτό είναι ένα σύγχρονο κτήμα, το οποίο προσεγγίζει το κρασί με τη σύγχρονη πια τεχνική και μπορεί και το ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Και το ενοποιείο Βαλτάρας, με ένα στην κεντρική πλατεία έχει
0: στο κέντρο την κάβα του,
2: ναι. Την κάβα, που μπορεί ο επισκέπτης που θα επισκεφτεί τη Γουμένισσα στην πλατεία να πάρει από εκεί το κρασί του. Αυτά τα πέντε ενοποιεία μας δίνουν μια μεγάλη δύναμη. Και γι' αυτό κιόλα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση εδώ στο γραφείο με τους ενοποιούς της περιοχής της Γουμένισσας, γιατί ετοιμάζουμε να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζει η Γαλλία, το γαλλικό κράτος, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλει να κάνει σταθμούς επισκέψιμους σε όλη την Ευρώπη με το κρασί, την ιστορία του κρασιού. Και εμείς προσπαθούμε τώρα, θα καταθέσουμε φάκελο το Σεπτέμβριο, το οποίο θέλουμε να εντάξουμε την περιοχή της Γουμένισσας με αυτά τα ενοποιεία μαζί, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα και να δώσουμε μια μεγαλύτερη έγκλη στην περιοχή μας και στα ενοποιεία.
1: Μπράβο σας, Αντιδήμαρχε, για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και που το συντηρείτε αυτό, το διατηρείτε και το αναβαθμίζετε.
2: Φυσικά βοηθάνε πάρα πολύ και οι ενοποιοί, έτσι, οι οποίοι είναι έξυπνοι, είναι εξελίξιμοι, οι οποίοι προσπαθούν πάρα πολύ το προϊόν τους να το προβάλλουν προς τα έξω. Είναι πολύ συνεργάσιμοι και ναι, νομίζω ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την περιοχή μας. Φυσικά είπαμε ότι εμείς είμαστε τυχεροί εδώ στην περιοχή μας, στη Γουμένισσα, γιατί έχουμε να συνδυάσουμε πολλά πράγματα. Γιατί φαντάζεστε ότι αν τυχόν ο επισκέπτης έρθει μόνο για να επισκεφτεί ίσως ένα ενοποιείο, να μην το έκανε. Εδώ μπορεί να δει τα πάντα.
0: Πάρα πολλά.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα ενοποιεία. Μπορεί να δει την αρχιτεκτονική της Γουμένισσας, να δει σε όλη τη διαδρομή που θα φτάσει στη Γουμένισσα ή θα περάσει από τη Γουμένισσα, να δει νερά να περνάνε δεξιά-αριστερά, η βρύση της Γουμένισσας, η οποία είναι γνωστή παντού. Και φυσικά, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να συμβεί και να γλέντει με τα χάλκινα της Γουμένισσας στην πλατεία.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Και να χορέψει όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό έχουμε και πολλά λεωφορεία τα οποία επισκέπτονται ίσως στα μοναστήρια και μετά έρχονται για φαγητό στη Γουμένισσα και για ένα γλέντι. Στις 17 Αυγούστου, και εδώ σας προσκαλώ, είναι η μεγάλη γιορτή με τα χάλκινα στη Γουμένισσα. Γίνεται μια μεγάλη συναυλία και όλη η μουσική της Γουμένισσας ανεβαίνουν σε μια εξέδρα και παίζουν εκείνο το βράδυ. Από νωρίς το βράδυ, δηλαδή στις 9 η ώρα ξεκινάει και το γλέντι τελειώνει αργά το πρωί.
1: Να είστε σίγουρος ότι η Θεσσαλονίκη θα σας τιμήσει δεόντως.
0: Σίγουρα, 1100.
2: Μας τιμήσει σίγουρα. Απλά θέλω, αν τυχόν μπορείτε και βρίσκεστε εδώ, να έρθετε κι εσείς να σας φιλοξενήσουμε και να δείτε όλα αυτά τα οποία σας είπα τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε στην γραμμή μας τον κύριο Καλαβάζη, αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού Παιωνίας, και μιλήσαμε για τη Γουμένισσα και μας μετέφερε πολύ ωραίες εικόνες. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, και καλή επιστροφή σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Έγινε, γεια σας, καλό πρόβλημα.

γουμένοι σε ένα τελείωτο γλέντι. Ακούτε στάτους 107 με ρυθμούς μακεδονικούς από την Γουμένησα, τα χάκινα της Γουμένησας.

0: τώρα σκεφτόμουν πόσες ώρες παίζουν αυτοί οι άνθρωποι σε εκδηλώσεις. Ώρες ατελείωτες. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Πολύ καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μια και αναφερθήκατε στη Γουμένισσα, θα ήθελα να σας συμπληρώσω το εξής, επειδή είμαι γηγενής Μακεδόν, ότι η Γουμένισσα σήμερα έπρεπε να πτίζει από Γάλλους, διότι η βρύση κεντρική που υπάρχει στην πλατεία Πλατάνους κατασκευάστηκε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από το Γαλλικό στρατό που είχε έδρα στη Γουμένισσα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Πολύ ωραία πληροφορία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες τι ωραία ιστορία έχουν οι τόποι και δεν την ξέρουμε. Στο μεταξύ, πάμε πάλι να βγούμε λίγο στους δρόμους, Άρη, γιατί εξακολουθεί να γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Λοιπόν, επαληθεύσαμε ότι έχουμε έργα στο ύψος της Νυφόπετρας εκεί, μεταξύ Νυφόπετρας και Ποροφίτη. Το πρόβλημα συνεχώς μεγαλώνει και έχουμε μια καθυστέρηση, βλέπουμε, και στον Ευαγγελισμό, αμέσως μετά δηλαδή.
2: Ναι, όντως.
0: Έχουμε
2: έχει
0: και...
2: ροή βέβαια.
0: Ναι, έχει
2: και
0: ροή.
2: Αλλά φαίνεται ότι έχει κίνηση, ναι.
0: Λοιπόν, η Μουδανιών σταδιακά βλέπουμε ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Έχουμε μια αποσυμφόρηση στην κατάσταση. Παραμένει η δυσκολία από την ανηφόρα της Καρδίας μέχρι περίπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μετά το Ορίσιο έχει φύγει, δηλαδή δεν είναι εκείνο το χάος που ήταν μέχρι και τη Θέρμη.
2: Και από τη φωτογραφία που μας έστειλε εδώ ακροατής ο καλός ο Μάνος, κατηφόρα Καρδίας, βλέπουμε ότι έχει κίνηση, αλλά πηγαίνει το αυτοκίνητο, δεν είναι δηλαδή σημειωτών, ας πούμε. Έχει όμως κίνηση, έτσι.
0: Έχει πολύ κίνηση, ναι, αρκετή κίνηση. Συνεχίζεται η κίνηση, μεγαλώνει μάλλον η κίνηση από την Θεσσαλονίκη Περαιάς. Έχει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα μέχρι και το αεροδρόμιο. Όπως επίσης να πούμε ότι έχουμε και προς Θεσσαλονίκη από τα Μάλγαρα γύρω στα 20 με 30

0: εκεί έχει μεγαλώσει το μποτιλιάρισμα, έχει φύγει στο δρόμο προς Μαρμαρά και από εκεί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι και μετά την Νικήτη, οπότε αργά θα πέσει η δουλειά, Βιργινία, μάλλον.
1: Λες, ε.
0: Γιατί έχουμε επιδείνωση των προβλημάτων και στο Σταυρό και στην Νικήτη αυτή την ώρα.
1: Τώρα ξεκινάει δηλαδή σιγά σιγά ο κόσμος.
0: Ναι, προφανώς...
1: Με τη δροσούλα.
0: Ναι.
1: Ω, Νικήτη Πανικούλης.
0: Ναι.

0: Πάμε τώρα που έχει κίνηση και είσαι κολλημένος εκεί στη Μουδανιώ, να σου θυμίσουμε μια χρήσιμη πληροφορία για την σωστή οδήγηση και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Πριν από μια μετακίνηση με το αυτοκίνητο, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο ταξίδι, κοιμηθείτε καλά ώστε να είστε ξεκούραστοι. Ταξιδεύετε με συντροφιά, σχεδιάζετε διαλύματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποφεύγετε φάρμακα που μπορεί να σας επηρεάσουν και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υποψιάζεστε ότι πάσχετε από κάποια διαταραχή του ύπνου. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

Πού βρίσκεις σωστά όλες τις ασφάλειες, όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα με εξειδικευμένο προσωπικό και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη και με καινούριο γραφείο στη Θεσσαλονίκη, οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η Όλγα μας έστειλε φωτογραφία. Όλγα, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Είπαμε, όσοι στέλνετε φωτογραφίες, ενημερώσεις ή μηνύματα για την κατάσταση που επικρατεί έξω στους δρόμους, μπαίνετε κατευθείαν στις κληρώσεις για τα δωράκια μας. Είναι στο ύψος τώρα εδώ η Όλγα, μπαίνοντας στην πόλη σιγά σιγά, έτσι. Ναι, 19 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη βλέπω στην πινακίδα. Έχει κίνηση. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες, λίγη υπομονή και προσοχή.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

0: Λοιπόν, όλο και πληθαίνουν οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες από ακροατές για τη Μουδανιών και για τα προβλήματα εκεί, γιατί έχουμε και νέο συμβάν τώρα με αυτοκίνητο. Το βλέπω και στο χάρτη μας, το στέλνει και ο Τάκης. Καλησπέρα, λέει, λίγο πριν την Ελλάς Σέρβις σταματημένο αυτοκίνητο, μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν είναι τροχαίο ή κάτι άλλο, είναι στην δεξιά πλευρά του δρόμου,
1: στη δεξιά,
0: έτσι, στη Λέα από ό,τι βλέπω κιόλας.
1: Όσο να πεις όμως, εντάξει, δημιουργεί θέμα.

0: Λοιπόν, προβλήματα δυστυχώς με τις πυρκαγιές δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα. 36 αγροδασικές πυρκαγιές είχαμε μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Πάντα το καλοκαίρι είναι δύσκολο τα τελευταία χρόνια, αλλά δύσκολο είναι και για την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι ένα μήνα νωρίτερα ξεκίνησε η περίοδος των πυρκαγιών στη Γαλλία, όπου έχουμε πύρινο μέτωπο, και επίσης πύρινο μέτωπο έχουμε και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Στη Νότια Γαλλία είχαμε πυρκαγιά που κατέκαψε 13.000 στρέμματα. Οι άλλες δύο πυρκαγιές, οι μεγάλες, σε Ισπανία και Πορτογαλία, είναι πλέον υπό έλεγχο, ευτυχώς. Αλλά και είναι πλέον πολύ μεγάλες εκτάσεις και απαιτούν πολύ μεγάλες δυνάμεις για να μπορέσουν να τις θέσουν υπό έλεγχο οι αρχές. Δηλαδή, στο ένα μέτωπο μόνο που διαβάζω στη Γαλλία χρειάστηκαν 700 πυροσβέστες.
1: Πρωτοφανή είναι τα.
0: Αλλά ήταν πρωτοφανείς θερμοκρασίες, μπράβο, που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα εκεί. Έτσι, δηλαδή, όταν μιλάς για Παρίσι και τα λοιπά και λες 44, 45 και τα λοιπά. 22.000 στρέμματα καμένα είχαμε στην Ισπανία, κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα, που είχαμε και τεράστια αναστάτωση εκεί με τους τουρίστες. Και μια τεράστια δασική πυρκαγιά που καίει τρεις μέρες στην Πορτογαλία έκανε στάχτη 130.000 στρέμματα βλάστησης.

0: Την ίδια ώρα, τα τελευταία λεπτά από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, μαθαίνουμε ότι είναι καλά τα νέα για το μεγάλο μέτωπο της Σινόης στην περιοχή της Μάνδρας στην Αθήνα. Είναι βελτιωμένη κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκεί γύρω στις 3.30 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα. Ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι μπήκε από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο.
1: Πάλι από τσιγάρο.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή άλλες υποδομές μέχρι στιγμής. Πήγε από τα ξερά χόρτα στο δάσος και εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη δύναμη. 210 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, 45 οχήματα και από αέρος έχουμε 29 εναέρια μέσα.
1: Πάρα πολλά. Μεγάλη δύναμη.

0: Μαζί μας πάντα τα smoothies της Αλτέρα και μαζί σου είναι. Στα σούπερ μάρκετ τα βρίσκεις. Και αφού τα βρεις στα σούπερ μάρκετ, θα πάρεις 3-4 διαφορετικές γεύσεις να δοκιμάσεις, γιατί είναι και αρκετές. Τι σου αρέσει περισσότερο, θα τα βάλεις στον καταψύκτη και όταν θέλεις να δροσιστείς, χωρίς έξτρα ζάχαρη, χωρίς άλλα πρόστατα.
1: Μόνο φρούτα,
0: καθαρά φρούτα. Τα βγάζεις και τα απολαμβάνεις. Smoothies με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα.

0: Να υπενθυμίσουμε λίγο και τα δώρα που δίνουμε σήμερα. Είναι πολλά, υπέροχα, μεγάλα.
1: Γιατί θα κάνουμε και άλλα quiz. Ακόμα και εσύ τώρα που είσαι κολλημένος στη Μουδανιών, δεν θα θέλεις να κερδίσεις μία διπλή για μια ωραία παράσταση, μία διπλή πρόσκληση.
0: Και έχουμε δύο παραστάσεις, μία για Τετάρτη και μία για την Πέμπτη, έτσι.
1: Λοιπόν, για Τετάρτη 8 του μηνός έχουμε την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, με φανταστικούς πρωταγωνιστές, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου και Δημήτρης Μακαλιάς. Για την Πέμπτη έχουμε Θέατρο Δάσος Πέρσες του Εσχύλου, με Μαρία Ναυπλιώτου και Δημήτρη Καταληφό. Έχουμε επίσης μία σειρά από τα προϊόντα Aren Men's Grooming της Farcom, ένα φανταστικό δώρο για εσάς που θέλετε να είστε καλοχτενισμένοι, φροντισμένοι, είτε είστε κυρίες και θέλετε τα γόρια σας να μοσχομυρίζουν και να είναι όμορφα, είτε είστε εσείς τα γόρια που θέλετε να είστε όμορφα και καλοχτενισμένα. Aren Men's Grooming από τη Farcom, το κληρώνουμε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Farcom που είναι σε κάθε εκπομπή της επιστροφής μαζί μας.

0: and it's cursed. Και φυσικά έχουμε την πολύ ωραία πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια φανταστική πολυθρόνα που όπου και να τη βάλεις μέσα στο σπίτι είναι τέλεια. Σε σκούρο γκρι μπλε χρώμα, πανέμορφη, καπιτονέ. Πολύ ωραίο σχέδιο, μεγάλη, τεράστια, αναπαυτική, θα τη χαρείς. Και μην ξεχνάς Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival, 7ήμερο πάρτι τιμών μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου. Πρέπει να πας αύριο, ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο. Είναι περιορισμένες
1: τρεις μέρες μήνα, παιδιά.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Summer Home Festival τιμών, Μαρμαρίδης Modern Living.
1: Και τι άλλο έχουμε?
0: Και 107 και 7 ευρώ για να τα χάρεις, να τα κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Μέτρητά, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, στη Μουδανιών έχουμε συμπαθητική την κατάσταση. Μετά το μεσημέρι πέφτουν οι ταχύτητες. Στον Τρίλοφο σταματάτε. Και σταματάτε γιατί έχουμε πάλι στην κορυφή ένα συμβάν. Στην κορυφή πριν το Ρίσιο, πριν και τη φόρα του Ρισίου. Οπότε αρχίζει και μαζεύει προς τα πίσω. Μέχρι το μεσημέρι είναι το πρόβλημα τούτη την ώρα που μιλάμε. Και φυσικά έχουμε και τα έργα στην, μετά την Υφόπετρα στο ύψος του Προφήτη. Και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και στον Ευαγγελισμό. Βέβαια, στον Ευαγγελισμό έχουμε μόνο χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχουμε σταματήματα, ενώ μετά την Υφόπετρα έχουμε σταματήματα. Και μεγαλώνει ελαφρώς και το θέμα στα Μάλγαρα. Από 20 αυτοκίνητα που ήταν η αναμονή, έχουν πάει στα 40, οπότε είναι κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό το πολύ.
1: Και Σταυρό, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά θα κάνετε.
0: Σταυρός είναι.
1: Το Σταυρό σας, για να περάσετε το Σταυρό.
0: Τις Κυριακές μόνιμο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, επειδή τώρα θα βάλω να βάλω ένα quiz τώρα τέτοια ώρα. Ένα ευκολάκι.
1: Ευκολάκι βάλω.
0: Ποιο είναι το πιο γνωστό φαγητό που είναι και τουριστικό σε εισαγωγικά αξιοθέατο, δηλαδή έρχεται ο τουρίστας σε Ελλάδα και το ζητάει καλοκαίρι για διακοπές, που έχει μέσα μελιτζάνα? Δεν χρειάζεται να είσαι μαγείρισα για να το απαντήσεις. Το πιο γνωστό φαγητό ελληνικό που έχει μέσα μελιτζάνα και το ζητάει και ο τουρίστας να το φάει.
1: Πιο εύκολο πράγμα δεν γίνεται από αυτό που λες.
0: Φωτεινή μου. Α, μπράβο Φωτεινή μου. Τρόμαξε στην αρχή. Είδα το προηγούμενο μήνυμα. Μπράβο. Α, τα κορίτσια, μπράβο. Δεν το απαντάμε στο τηλέφωνο, το απαντάμε στο Viber, έτσι, με μήνυμα. Μπράβο ρε Φανή, το γράφεις και όπως το ζητάει ο τουρίστας, μου αρέσει αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραίο φαγητό. Κι εγώ Καλλιόπη, κι εγώ, κι εγώ Αθηνά, Έλενα, Χρήστο.
1: Τάκι.
0: Τάκι, όχι Τάκι. Τάκι φαγητό είπαμε.
1: Ρε Παναγιώτη, οι άντρες είναι λίγο αλλού ταλού, ε.
0: Παναγιώτης κάνει πλάκα. Και αυτό ωραίο είναι Παναγιώτη, αλλά δεν το ζητάνε εδώ. Με μελιτζάνα είπαμε. Το κάνει Μανούλα, φανταστικό το κάνει. Α, και ο Τάκης γελάει, γλυκό μελιτζάνα. Α, λέω κι εγώ Τάκη. Έλα, ένα ευκολάκι, παιδιά, για να πάρετε πολύ μέρος.
1: Αυτό ήταν σαν να κλείψει εκκλησία.
0: Βασικά αυτό είναι γιατί πεινάω, έχει πόση ώρα.
1: Παιδιά, από την αρχή της εκπομπής αρχίσε μια κουβέντα εδώ με τη Βρυνία. Ήρθαν και οι ακροάτριες και οι ακροατές και μας στείλανε.
0: Τι γλυκά, τι φαγητά, τι. Άντε, ρε Σιγιάννη, το φάγατε σήμερα. Άρε, την νοικοκυρά υπάρχει στο σπίτι.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά, χαμός. Όλοι
0: Δήμητρα το βρήκατε. Λέει το φαγητό, αλλά λέει βαριέμαι να το κάνω κι εγώ, ρε Δήμητρα. Αλλά άμα το κάνει η μαμά μου, τρελαίνομαι.
1: Είναι λίγο
0: μπελαλίδικο. Είναι.
1: Είσαι εγώ, γούλα, είσαι, εννοείται ότι είσαι. Όσοι απαντάτε σωστά, εννοείται ότι είσαι στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε.
0: Ναι, στο τέλος κάθε, όταν δίνουμε τη σωστή απάντηση, λέω, όσοι δώσατε την απάντηση τάδε, είστε στην κλήρωση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται.
1: Σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουμε.
0: Καλά, τώρα σε αυτό βέβαια ήταν.
1: Καλά, αυτό ήταν, είπαμε.
0: Καλοφαγάδες είστε όλοι, ε.
1: Φωτεινή.
0: Μιαμ, μιαμ, σλουρπ, σλουρπ. Έτσι λέει για να γυμνάσουμε
1: πολλά
0: και τους μαγουλιακούς.
1: Πολλά μη κοιμάω διάβαζες.
0: Και από Δευτέρα λέει δίαιτα. Όχι ρε Φωτεινή τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Καλά, κάθε Δευτέρα δίαιτα είναι.
0: Και Δευτέρα βράδυ τις πάμε, έτσι.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Δευτέρα πρωί λες, δεν θα φάω, δεν θα φάω, δεν θα φάω. Και Δευτέρα βράδυ ξεχνάς τους πρωινούς τους όρκους.
1: Λες τώρα τι, μια φορά τώρα τι.
0: Σε όλους γογούλα, σε όλους. Όποιος λέει ότι του αρέσει το φαΐ λέει ψέματα.
1: Πώς λένε, τι ψυχή έχει τώρα μια φορά.
0: Το έχεις μπροστά σου τώρα αυτό το φαγητό και δεν θα βουτήξεις.
1: Λοιπόν, τι λέει ο Σάκης, ξεκινάω.
0: Ξεκινάω, λέει, από Βρασνά για Θεσσαλονίκη και από ό,τι ακούω είναι προτιμότερο να βγω από την Εγνατία για να μην μπλέξω όπως την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε την ίδια διαδρομή σε μια μισή ώρα.
1: Δεν θα κάνεις τόσο, εννοείται. Απλά έχει σταματήματα άμα θες πάνω από τον παλιό. Πάνω από τον παλιό.
0: Ναι, έχει καθυστέρηση. Καμία σχέση με την προηγούμενη
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Θα σε διακόψω τώρα. Θα συνδεθούμε με την TV 100. Διότι έχει κεντρικό δελτίο και φιλοξενούμενο τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Θα μιλήσουμε για τις φωτιές στο Ρεόκαστρο και επειδή ο Δημήτρης το έζησε, ήταν εκεί.
2: Καλησπέρα και εκεί, καλησπέρα σε ακροάτριες και ακροατές. Ναι, από τις 5 και 4 το πρωί βρέθηκα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ εδώ στον Αστάτου στην περιοχή και ήταν ουσιαστικά η αρχή του τέλους αυτού του εφιάλτη τον οποίο και έζησε η περιοχή, η οποία είναι και πάρα πολύ γνωστή γιατί μένω εκεί. Η ατυχία ήταν ότι ξεκίνησε την ώρα από την οποία και έπειτα τα εναέρια μέσα δεν πετούν. Δηλαδή αν είχε ξεκινήσει κάποια ώρα νωρίτερα σίγουρα θα μπορούσε το έργο της κατάρρευσης θα ήταν πιο εύκολο. Επειδή άκουσα όλο το ρεπορτάζ τόση ώρα, σας παρακολουθώ και άκουσα και διαβάζω κι άλλα διάφορα. Μπήκα στην διαδικασία και εκεί, αγαπητές φίλες και φίλοι, να δω η χώρα σε ποια φάση βρίσκεται σε ό,τι αφορά τις ενέργειες που κάνει για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, γιατί είμαστε σε μια περιοχή έτσι αλλιώς δύσκολη, πολύ δε περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες που έχει γίνει ακόμη χειρότερη κατάσταση και εδώ και στην Κεντρική Ευρώπη. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα, μετά από καταστροφικές πυρκαγιές, όλες οι χώρες μπήκαν στο ενιαίο σύστημα πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν κάνει και άλματα, όλες οι χώρες επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά την προμήθεια με εργαλεία τα οποία χρειάζονται για το έργο κατάσβεσης της φωτιάς. Το λέω γιατί ακούω πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Ο αριθμός επίσης των πυροσβεστών, αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας μας, το έχω κάπου εδώ, είναι 2,5 φορές πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη χώρα μετά από εμάς είναι η Κροατία, η οποία επίσης ταλαιπωρείται πολλές φορές από πυρκαγιές. Τα λέω όλα αυτά γιατί άκουσα και τον κύριο Φάμελο. Καλό είναι κάποια στιγμή οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους και κάποια πράγματα τόσο σημαντικά και σοβαρά, άμα δεν τα κατέχουν, να αφήσουν να τα διαχειρίζονται εκείνοι οι οποίοι είναι έργο τους το να κατασβαίνουν, να σβήνουν φωτιές και να αντιμετωπίζουν αυτή την ιστορία. Η Ελλάδα έχει μια δυσκολία. Η δυσκολία της είναι ότι έχει πάρα πολλά νησιά και τα καλοκαίρια, τα οποία κρατούν πάρα πολύ καιρό πλέον, πολλές φορές συμβαίνει ταυτοχρόνως να έχουμε πολλές και διαφορετικές αιστείες τις οποίες θα πρέπει να ελέγξουμε. Και αυτό είναι μια πραγματική δυσκολία για τη χώρα μας. Εκεί όπου υστερεί η χώρα, διαβάζω από τα στοιχεία τα επίσημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης πραγμάτων τα οποία αφορούν σε ζώνες πυροπροστασίας αλλά και σε διαχείριση των δασικών εκτάσεων. Εκεί χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις από αυτά που κάθε χρόνο συμβαίνουν και έχει δοκιμαστεί η χώρα μας τελευταίο διάστημα αρκετά. Ένα
3: Δημήτρη,
2: σημαντικό επίσης στοιχείο...
3: Δημήτρη, αν θέλεις βάλε μια ανωτελεία, ναι, ναι. Γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πάπη Στεργιάδη. Κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα. Χθες που μιλήσαμε, όταν κλείσαμε το τηλέφωνο προς το μέσο του δελτίου μας, είχαμε πει ότι όλες και οι τρεις εστίες πυρκαγιάς που είχαμε τρεις στη Θεσσαλονίκη και μία στο Κιλκής, μάλλον τέσσερις συνολικά, ως εκείνη την ώρα, στον τομέα, αν θέλετε, της δικής σας ευθύνης, Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν όλες είτε οριοθετημένες είτε είχαν ήδη σβήσει. Μία ώρα αργότερα ξέσπασε, ήρθε το 100, 3/4 αργότερα, ήχησε το 112 και ξεκίνησε ο εφιάλτης του Ωραιοκάστρου για μία ακόμη φορά σε εκείνη την περιοχή. Μας δίνει ο Δημήτρης Οβενιέρης εδώ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την αναβάθμιση και των σχεδίων πυροπροστασίας τα τελευταία χρόνια. Να το πω και αυτό, Δημήτρη και κύριε Στεργιάδη. Αλλά και για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και του εναέριου που διαθέτει η χώρα και αν θέλετε και για την αναβάθμιση του σχεδίου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών συνολικά στη χώρα, δηλαδή για τη διανομή των δυνάμεων αυτών, είναι έτσι?
4: Κοιτάξτε, ότι χρειάζονται περαιτέρω μέσα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το πω άμεσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι η Ελλάδα θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος το οποίο έχει πάρα πολλά και εναέρια συγκριτικά με άλλα κράτη. Δυστυχώς η Καναντέρ, όπως γνωρίζουν όλοι, είναι μια εταιρεία που έχει σταματήσει την παραγωγή των αεροπλάνων και παρά αυτά ξεκίνησαν από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς και αναμένουμε τα νέα Καναντέρ τα επόμενα χρόνια. 15, και ελικόπτερα έχει αρκετά, τα οποία νοικιάζουμε κάθε χρόνο, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής πλέον νομίζω απαριθμούν πάνω από 18.000 σε όλο τον ελλαδικό χώρο από στοιχεία που έχουμε ακούσει από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η χθεσινή φωτιά, από ό,τι αντιλαμβάνθηκαν όλοι που παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχε έναν αντίπαλο, τον άνεμο. Δυστυχώς, μέρες με άνεμο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
3: Το σκοτάδι μου επιτρέπετε να πω, διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα.
4: Ακριβώς. Απλά σχετικά με τα ενέργεια μπορώ να πω ότι χθες αποδείξαμε ότι όταν υπάρχει πολύ καλή συντονισμός και οργάνωση, σβήνει φωτιά μέσα στη νύχτα, δηλαδή σβήσαμε χωρίς ενέργεια μέσα. Έχει μείνει μόνο το εργοστάσιο τις πρωινές ώρες που ξεκίνησαν τα αεροπλάνα, τα οποία ήταν καταλυτικός ο ρόλος τους της ανακύκλωσης, αλλά γενικά τα πεδία μέσα στη νύχτα καταφέραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια της περιφέρειας, με τα μηχανήματα που κάναν ζώνες στα υδροφόρα και τους εθελοντές, να περιοριστούν στο 90% μπορούμε να πούμε έτσι και να μείνει μόνο το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα, το οποίο δεν έσβηνε ούτως ή άλλως, λόγω της φύσης των υλικών που καιγότανε. Θέλω να πω με αυτό ότι προσπαθούμε συνέχεια να γινόμαστε καλύτεροι. Υπάρχουν δυνάμεις που κάνουν το ακατόρθωτο κάθε φορά. Όπως λέει και ο κύριος Βενιέρης, δεν το έχω ακούσει από την αρχή βέβαια το ρεπορτάζ σας, αλλά όπως λέει, σίγουρα χρειαζόμαστε και μπορούμε να πάμε και καλύτερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνογνωσία από άλλα κράτη, το οποίο νομίζω ότι γίνεται, όπως είναι τα ντρόουν, τα καινούργια δεδομένα που έρχονται και οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο προς την τεχνογνωσία από άλλα κράτη να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα, διότι είναι ίσως και από τα νούμερο ένα κράτος που απειλείται από βασικές πυρκαγιές στους καλοκαιρινούς μήνες.
2: Δεν ξέρω αν ακούει ο κ. Στεργιάδης.
3: Ναι, σε ακούμε, Δημήτρη.
2: Ναι. Πέρα από την υποδομή, από τον αριθμό των πυροσβεστών και από τον συντονισμό που κάνετε όλοι όσοι συμμετέχετε κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο σε αυτό το έργο, θα πρέπει να αναδειχθεί επιτέλους, αγαπητέ μου κ. Στεργιάδη, από όλους και η ατομική ευθύνη. Πολλές από τις πυρκαγιές, έχω τα στοιχεία εδώ, το αρχείο δηλαδή, μεγάλες φωτιές και καταστροφές που συνέβησαν, είχαν ως αφετηρία την επιπολαιότητα, την απρονοησία και την εγκληματική αμέλεια πολλών εξημών των πολιτών. Χθες και εκεί, δεν ήμουν το απόγευμα Θεσσαλονίκη, συμπτωματικά, η άλλη πυρκαγιά, και θα το ξέρει και ο Στεργιάδης, που είχαμε στη Νέα Καλλικράτεια, ήταν 1000 μέτρα περίπου από το σπίτι στο οποίο παραθερίζουμε. Λοιπόν, τι έχουμε προσέξει, και είχε πάρα πολλά ελικόπτερα τα οποία δαπάνησαν εργατόρες για να κατασβήσουν εκείνη την πυρκαγιά με πολλή προσπάθεια από τους πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Τι όμως συνέβη και συμβαίνει κάθε χρόνο. Όποιος περπατήσει στα στενά εκείνων των περιοχών, παρόλο που υπάρχει αυτή η ιστορία με τα ακαθάριστα οικόπεδα όπως λέγεται, ο ένας στους 10, φερόμενος επιπόλαια και απαράδεκτα, θεωρεί ότι ό,τι μαζεύει από τον κήπο τα πετάει στον δρόμο, δημιουργούνται χωματερές. Χθες η φωτιά στην Καλλικράτεια, 1000 μέτρα, ούτε καν 500 μέτρα από ένα βενζινάδικο που ευτυχώς δεν έφτασε εκεί, γιατί θα είχαμε τραγωδίες, ξεκίνησε από έναν τόπο στον οποίο και εκεί, κύριε Στεργιάδη, κάθε χρόνο, κάθε Κυριακή απόγευμα, κάτοικοι της περιοχής αφήνουν εκεί τα σκουπίδια, τις συσκευές, τα έπιπλα, ό,τι τους περισσεύει. Τα λέω αυτά γιατί πάντα ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες της όποιας πολιτείας, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή αυτή η έννοια της ατομικής ευθύνης που έχουμε για πολλά πράγματα και για αυτό να εμπεδωθεί για τα καλά και να την επικοινωνήσουμε και εκεί και εμείς όσο μπορούμε περισσότερο από μέρους μας οι άνθρωποι που υπηρετούμε την ενημέρωση. Γιατί πολλές από τις τραγωδίες οφείλονται ακριβώς σε αυτό το στοιχείο. Αυτό έγινε και στο Ρεόκαστρο με τον 76χρονο, αυτό έγινε και στη Χαλκιδική εχθές με αυτό το οποίο πραγματικά είναι απαράδεκτος ως εικόνα.
3: Δημήτρη, παρόλο για να αποδεσμεύσω τον κύριο Στεργιάδη.
2: Δεν λειτουργήσε.
3: Για να αποδεσμεύσω τον κύριο Στεργιάδη, επίτρεψέ μου μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Στεργιάδη, παραμένει η περιοχή μας σε υψηλό κίνδυνο και τουλάχιστον έως αύριο, έτσι δεν είναι?
4: Παραμένουμε σε υψηλό κίνδυνο μέχρι αύριο το πρωί, το οποίο θα γίνει και η αποτίμηση στην πυρκαγιά, γιατί θα έρχεται το κλιμάκιο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Στις 12 παρατέταρτο, ναι, ακριβώς. Απλά για να πω και εγώ σε αυτό που πρόσθεσε ο κύριος Βενιέρης, ότι σίγουρα πρέπει πλέον η πολιτική προστασία να μπει και στα σχολεία. Είναι ένα μάθημα, πρέπει να αυξηθεί η ευαισθησία των πολιτών και ειδικά με τα σκουπίδια, τα ογκώδη, οτιδήποτε πετάμε, για να μην πληρώσουμε 50 ευρώ ένα κάδο ή 100 ευρώ. Κύριε... Είναι δυστύχημα να κάψουμε όλη την πόλη, τους συνανθρώπους μας, τους συγγενείς μας για 50 και 100 ευρώ. Είναι πολύ άσχημο αυτό το φαινόμενο και πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεργιάδη. Και για τον χρόνο σας.
2: 35 δευτερόλεπτα, γιατί θέλω να προσθέσω κάτι πραγματικά Βεβαίως. Σημαντικό.
3: Ναι.
2: Διάβασα σήμερα την δήλωση της κυρίας Καριστιανού.
3: Θα την οποία... έχουμε σε λίγη ώρα στο δελτίο μας, που ρωτάνε για τις ανεμογεννήτριες. Και ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ναι. Η οποία αμφότερη, δεν αναφέρομαι στον δεύτερο για λόγους που είναι ευνόητοι, παρόλο που θα έπρεπε κυρίως εκείνο να αναφερθώ, να το προσπερνώ. Θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, ότι ο ρόλος τους είναι να είναι χρήσιμοι και όχι να μαζεύουν κουκιά από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και παρασύρονται. Ανεμογεννήτριες σε εκείνη την περιοχή δεν υπάρχει σχεδιασμός να γίνουν. Ανεμογεννήτριες υπάρχει ένα σχέδιο στην ευρύτερη περιοχή που είναι εντελώς μακριά από την περιοχή που είχαμε τη φωτιά, το οποίο ακόμη είναι υποσυζήτηση γιατί πρέπει να γίνουν υπερβαλλοντικές μελέτες. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι είναι πολιτικάντιδες και εξαπατούν τον κόσμο, ότι η χρήση αιωλικής ενέργειας είναι στοιχείο το οποίο χρησιμοποιούν σε υπερθετικό βαθμό χώρες όπως η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, κατατάσσονται στις πρώτες χώρες και μάλιστα χώρες από αυτές έχουν το 50-60% της ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν
5: την εισπράττουν από αιωλική ενέργεια. Ας σταματήσουν λοιπόν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, γιατί και αυτό κάνει πάρα πολύ ζημιά. Μετά ακολουθούν στα social media, γράφονται διάφορα απίστευτα απίθανα πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν, αλλά το λάδι στη φωτιά το βάζουν οι Βελόπουλοι, οι Καριστιανού και εγώ δεν ξέρω ποιοι άλλοι, οι οποίοι έτσι έμαθαν να πολιτεύονται δυστυχώς.
3: Δημήτρη Βενιέρη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Προσοχή από όλους μας.
3: Καλό βράδυ.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: λοιπόν, αρκετά νομίζω λούφαρα σήμερα. Δεν θα μου δώσουν μεροκάματο.
1: Όχι, λούφαρες.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν, διαβάζω, πριν ξεκινήσει, θέλω να πω λίγο τα τη κίνηση.
0: Άρη, θα βγει. Χαιρέτη τον κόσμο ή είσαι γενή. Πε γεια.
2: Χαιρέτησα τον κόσμο.
0: Ένα πράγμα. Χαιρέτησα.
1: Πώς δεν του πες, αποχαιρέτησες αυτό το κόσμο.
0: Όχι ρε, έλα.
1: Λοιπόν, Νυμφόπετρα, μας λέει εδώ η Φωτεινή, η καθυστέρηση είναι 5 με 7 λεπτά περίπου και το κυριότερο είναι ότι λίγο μετά την Νυμφόπετρα, προσοχή λέει η Φωτεινή, έχουμε Νταλίκα σταματημένη δεξιά. Στη Μουδανιών έχει μειωθεί σε μήκος το πρόβλημα, αλλά στην Καρδία σταματάτε, μετά έχετε πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Ρήσιο και μετά το Ρήσιο. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν περίπου πριν από 20 λεπτά. Στα Μάλγαρα πάμε κανονικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σταυρό έχουμε τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε.
0: Ναι, ο Σταυρός είναι λίγο προβληματική κατάσταση. Πού τους βρήκες ρε τους γιαζού και μου τους άφησες? Καλό, τι να πω, καλό βράδυ. Ακριβώς βράδυ δεν λες, αλλά ούτε και απόγευμα, είναι κάπου εκεί στο μέσο. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή σε όλους και όλους σας. Καλά να περνάτε εσείς και να απολαμβάνετε τις βραδιές σας. Έχω την αίσθηση ότι μια ψιλοδροσούλα την κάνει έξω ή η ψευδαίσθησή μου είναι. Νομίζω ότι κάνει μια δροσούλα εκεί έξω. Το νέφος το οποίο επισκίασε κάθισε πάνω από την πόλη και μεταφέρθηκε προς νότια δυστυχώς. Όλο και κάτι αφήνει στα πνευμόνια μας. Εξαιτίας μιας ανοησίας ενός 76χρονου, από ό,τι μας ενημέρωσαν οι αρχές, και δεν το αρνήθηκε και ο ίδιος δηλαδή. Με την Καριστιανού είμαστε. Όλα έγιναν γιατί, δηλαδή, ο 76χρονος έκανε μπαντιές, τετακέ, πως τα λένε αυτά, για να βάλει φωτιά στην περιοχή ώστε να μπουν οι ανεμογεννήτριες SNS it is possible. Ναι ρε, έτσι δεν λένε, SNS it is possible. Αλέξανδρε, καλά δεν το λέω, αγγλομαθή μου. Αυτά είπε η Καριστιανού μου, δεν ξέρω τι τα πήγε ο Βελόπουλος. Η Κική Τσιλιγερίδου νωρίτερα μου το είπε στην σύνδεση στην 200, αλλά γενικώς τα λέει και εκείνος, τα λένε και διάφοροι. Είναι ένα ωραίο πανηγυράκι το οποίο πουλάει. Βέβαια τώρα να πούμε την αλήθεια, για να εξαπατάς ένα κομμάτι της κοινωνίας είναι ταγκό η εξαπάτηση, δηλαδή χρειάζεται ο απατεώνας, αλλά χρειάζονται και οι πρόθυμοι να εξαπατώνται. Μου το είπε νωρίτερα η Βιργινία, γιατί λέω, ρε παιδί μου, τραβάει ο κόσμος από όλα αυτά τα οποία ακούει, και μου λέει η Βιργινία, τα θέλει και τα τραβάει. Έτσι λοιπόν με τα καραγκιοζηλίγια της κυρίας Καριστιανού, η οποία μας είπε ότι η φωτιά στο Ρεόκαστρο μπήκε γιατί θα μπουν ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Okay. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα, Βιργινία, σε πιο ευχάριστα, σε πιο ενδιαφέροντα, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δυνατός παίκτης στον χώρο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Είναι επικεφαλή σε μια γωνιά της Ελλάδας ιδιαίτερη, όμορφη.
1: Πανέμορφη.
0: Η οποία προσφέρει στην εθνική οικονομία τα μάλα.
1: Ναι, βέβαια. Και πανέμορφη και με πολύ ωραία γη, πολύ πλούτο. Δηλαδή, όταν λέμε, ας πούμε, για Λέσβο, θυμόμαστε ελιές, έτσι δεν είναι? Ελαιόλαδο. Φανταστικό.
0: Εσύ, ελαιόλαδο,
1: όταν λέμε
0: θυμάσαι
1: για Σάμο, θυμόμαστε κρασί, σαμιώτικο κρασί.
0: Εμείς που θυμόμαστε τσίπουρα,
1: όταν
0: δηλαδή
1: λέμε για Χίο, λέμε μαστίχα. Δηλαδή κάθε νησί έχει τα δικά του, είναι φοβερό.
0: Κάτσε το τσίπουρο, εγώ που έχω στο μυαλό μου.
1: Το πλωμάρι. Το πλωμάρι. Είδες, και Καλονής, Αρδέλες Καλονής. Αχ, κύριε Μουτζούρη, τι μας κάνετε απογευματιάτικα?
0: Και πεινάμε.
1: Με τον Περιφερειάρχη θα μιλήσουμε, Βορείο Αιγαίο. Τι κάνετε?
3: Μου φτιάξετε τα κέφια αυτά που λέτε.
0: Ναι, αλλά εσείς εκεί μπροστά έχετε.
1: Εσείς μας φτιάξετε την όρεξη.
0: Ταβερνάκια, πράγματα, θάματα. Μια περασιά να κάνετε. Περιφερειάρχη είστε, δεν μπορεί. Σας καλούν εκεί στα τραπέζια.
3: Περιμένω να πάμε παρέα.
0: Δεν σας κρύβω, αγαπητέ μου Κώστα, γιατί είμαστε και χρόνια γνωριζόμαστε. Ξέρεις πόσο ατόθελα. Πραγματικά σου μιλώ, δηλαδή είναι ένα νησί στο οποίο.
3: Και το open invitation, οπότε
1: ωραία το είπε, ωραία το είπε. Εγώ τελευταία φορά είχα έρθει πριν από 4 χρόνια για δουλειά, για ένα επεισόδιο.
0: Δεν συναντήθηκες με τον Μουτζούρι όμως. Έβρεχε.
1: Γιατί
0: θυμάμαι.
1: Τότε κάναμε πανεπιστήμια και είχαμε κάνει ένα φανταστικό επεισόδιο για την ΕΡΤΡΙΑ στο Πανεπιστήμιο Βορείου Αιγαίου, που κάνουν φανταστικά πράγματα εκεί. Mm-hmm. Και είχαμε την τύχη έτσι να μείνουμε 2-3 μέρες Μυτιλήνη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πώς πάει φέτος, πώς ξεκίνησε για σας το καλοκαίρι εκεί, κύριε Περιφερειάρχα?
3: Να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα. Να πάρουμε την κτηνοτροφία, διότι το πρώτο εισόδημα στη Λέσβο, παρά το ότι πιθανόν να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η κτηνοτροφία. Mm-hmm. Το 70% του εισοδήματος είναι η κτηνοτροφία. Με φοβερές ποσότητες γάλακτος, κρέατος, τυριών. Αυτή έχει μια ασθένεια τώρα, μια επιζωωτία. Είναι ο αυτόδης πυρετός, ο οποίος εδώ και από το Μάρτιο ταλαιπωρεί λίγο τα 500.000 μικρά ζώα, δεν εννοώ πρόβατα και κατσίκια που έχει Λέσβος, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές σφαγές. Περίπου το 10% του ζωικού κεφαλαίου έχει σφαγή, διότι το πρωτόκολλο της Ευρώπης προβλέπει, που εφαρμόζεται αυστηρά, ότι όταν βρεθεί ένα κρούσμα, το όλο κοπάδι, η όλη εκτροφή υφίσταται θανάτωση. Τώρα βαίνει μειούμενη η ασθένεια. Mm-hmm. Ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να την εξαφανίσουμε τελείως, γιατί μας ταλαιπώρησε αυτή. Είχε και μείωση εισοδήματος, διότι απαγορεύσαν εξαγωγές γάλακτος, κρέατος, τυριών. Όσον αφορά την γεωργία, που είναι το δεύτερο εισόδημα και αναφερθήκατε στις ελιές, η Λέσβος φέτος αναμένει μια καλή παραγωγή, εν σχέση με πέρσι, που η οποία ότι η ελιές έχει ένα διετή κύκλο, κάθε 2 χρονιές αναπαράγει. Φέτος αναμένεται μια καλή χρονιά, αν βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες, και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό εισόδημα. Πάμε στο τέταρτο εισόδημα της Λέσβου, γιατί τρίτο είναι οι φοιτητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί. Τέταρτο εισόδημα τουρισμός, εδώ και 4-5 χρόνια, με αυτή τη χωρίση της επιτοπίως χορηγούμενης βίζας Extra Schengen, έχουμε πλημμυρίσει τα νησιά από τους εξανατολών γείτονες, τους φίλους μας τους Τούρκους, φίλους μας ενώ πολιτισμικά όσον αφορά τον τουρισμό, γιατί έχουμε αρκετές διαφορές σε άλλα θέματα εθνικά. Mm-hmm. Έχουμε πλημμυρίσει από τους Τούρκους. Ας σκεφτείτε ότι περίπου 500.000 είχαμε επισκέπτες πέρσι την περσινή χρονιά.
0: Κύριε
1: Μουζούρη, μισό εκατομμύριο είπαμε.
3: Μισό εκατομμύριο, ναι.
1: Πολύ
3: ναι.
1: Μεγάλος αριθμός, έτσι.
3: Τα νησιά Χίος, Λέσβος, Σάμος. Από περίπου 150.000 το καθένα. Και σημειώστε ότι το εισόδημα που δαπανάν, το κατακεφαλή δαπανόμενο ποσό από κάθε επισκέπτη Τούρκο, mm-hmm, είναι τριπλάσιο του εξευρώπης τουρίστα δια του τσάρτα.
0: Είναι πιο. Ξοδεύουν περισσότερο, αυτό είναι αλήθεια. Το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ στην
1: Άρα
0: Θεσσαλονίκη.
1: Άρα είναι και καλοί τουρίστες, έτσι. Καλού εισοδήματος δηλαδή.
3: Φαγάδες, φαγάδες και πότες.
1: Ωραία. Σαν και εμάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Επειδή και το αλκοόλ απαγορεύεται, μάλλον ξεδίδουν εδώ.
3: Τα δίνουν, είναι και πιο φτηνά εδώ.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει κόσμος, αγαπητέ κύριε Μουτζούρη, που λέει ότι αυτό με την Golden Visa κάνει κακό, ανεβάζει τις τιμές.
1: Την Golden Visa. Εδώ μιλάμε για την γρήγορη Visa.
0: Αυτό δεν είναι, είναι κάτι άλλο, δεν είναι τελώς διαφορετικό.
3: Golden Visa, Δημητρή,
0: ναι, είναι εφόσον... Α, εννοείται την ευκολία να έρθουν στη χώρα μας.
1: Τη γρήγορη, συγγνώμη.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Είναι από το πρωί στις φωτιές στο Ρεόκαστρο.
0: Είμαι από το πρωί, από τις 5 ώρα έτρεχα στο Ρεόκαστρο, οπότε...
3: Ζάλισε λίγο το...
0: Κάηκα,
1: κάηκα. Το τοξικό νέφος εδώ.
0: Α, εννοείται η δυνατότητα, η εύκολη πρόσβαση στη χώρα από τη γειτονιά, ναι.
3: Ναι, η επιτοπίως χορηγούμενη βίζα, η εύκολη βίζα, είναι για όσους δικαιούνται από εκτός Σέγγεν, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, να μπορεί να τους χορηγείται επιτοπίως μόλις φτάσουν το πρωί μια ουρά αναμονής και παίρνουν τη βίζα επιτόπια. Δεν χρειάζεται 15-20 μέρες να παλεύουν στην Τουρκία.
0: Εκεί προξενία. Δεν επηρεάστηκε η είσοδος των Τούρκων όπως τα σύνορα τώρα με τον τρόπο που ελέγχεται ο καθένας που μπαίνει και βγαίνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν υπάρχουν διαδικασίες πιο αργές?
3: Κοιτάξτε, όχι, εδώ ευτυχώς είναι αρκετά σύντομες οι διαδικασίες. Το μόνο θέμα είναι ότι υποψιαζόμαστε βασίμως ότι ο αυθόδης πυρετός που αναφέρθηκα προηγουμένως έχει έρθει από την Τουρκία, όπου βρήθη ιού ο αυθόδης πυρετού, είναι γεμάτη από τον ιό και είμαστε βέβαιοι και το Υπουργείο το συμφωνεί ότι έχει έρθει από εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε αψίδες που ραντίζονται τα αυτοκίνητα τα εκ Τουρκίας, οι πολίτες πέραν από διάφορα χαλιά όπου κυπατούν απάνω σε φάρμακο, σε,
1: για την απολύμανση.
3: Απολυμαντικά έχουμε τέτοιους ελέγχους. Αλλά είναι τόσο αυξημένο και το εμπόριο μεταξύ των νησιών και της Τουρκίας και όπως είπα η τουριστική κίνηση, οι Έλληνες πάνε, Τούρκοι έρχονται, που είναι αδύνατο πραγματικά να ελεγχθεί αποτελεσματικά.
0: Με την παράνομη είσοδο τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κατά πόλη. Σας άκουσα προσφάτως σε μία ημερίδα, δεν ξέρω που ήταν, που λέγατε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
3: Κατακόρυφο. Μπορεί να πει κανείς ότι έχει εκλείψει το πρόβλημα της μεταναστευτικής κρίσης, το οποίο μας έχει ανεβάσει τα κλαδιά τότε, μας έχει ανεβάσει στα σύρματα, πώς να το πω, φωνάζοντας τότε και παίρνοντας θέση για να προστατεύσω την ακεραιότητα των νησιών μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα. Να και ευχάριστα πράγματα συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο.
3: Σας περιμένει μια μερίδα παστές σαρδέλες κατανείς με ναούτο πλωμαρία.
1: Και πρέπει να πω, γιατί παίζει ρόλο, ειδικά στις εποχές που ζούμε, ότι από ό,τι θυμάμαι οι τιμές στο νησί ήταν φανταστικές. Δηλαδή πάρα πολύ καλές τιμές στα εστιατόρια.
3: Είναι, είναι φτηνότερα από τα υπόλοιπα νησιά, τη Σάμο, τα μεγάλα ενώ τη Σάμο, τη Χίο. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα διατηρείται στη διατροφή σε ένα καλό επίπεδο εν σχέση με αυτά που συναντάμε είτε στην Τουρκία είτε σε άλλες χώρες.
1: Και πολύ ωραίες πρώτες ύλες, πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, κύριε Περιφερειάρχα, εδώ.
0: Τι
1: έχουμε...
0: θα ζητήσεις να πας για Καλονή σαρδέλες?
1: Καλέ, όχι, άμα θέλω πάω εγώ στη Μυτιλίνη, δεν είναι, είναι τέλεια.
3: Καθημερινά ένα-δύο αεροπλάνα με Θεσσαλονίκη, έχουμε τα που έρχονται και σας αναμένουμε.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα έχει ο Περιφερειάρχης από τον κύριο Κοσμά Κοσμίδη, λέει: μεταβιβάστε τους χαιρετισμούς μου. Ήμουν από τους πρώτους φοιτητές του στα λιμενικά έργα στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου στην Ξάνθη. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου.
3: Ο Κοσμάς ο Κοσμίδης, ο νεοδημοκράτης, ήταν από τη Θεσσαλονίκη, ένα εξαιρετικό παιδί που όταν με συνέλαβε η αστυνομία, γιατί κυκλοφόρησε μια Κυριακή, ήρθε μάρτυρας να με σώσει.
0: Τι λέει, κοιτάξτε να το
1: ασύμπτωση. Άκου τώρα ιστορία.
3: Άκου... 40-30 χρόνια πίσω.
1: Πού το θυμάται.
0: Λοιπόν.
3: Ήταν καλό παιδί, εξαιρετικό.
0: Καλό παιδί, αλλά νεοδημοκράτης,
3: ε. Είναι
0: καλό. Να είστε καλά, κύριε Μουτζούρη, σας ευχαριστώ.
1: Τα χαιρετίσματά μας στο Βόρειο Αιγαίο, να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Τι ωραία ιστορία ήταν αυτή, ρε, εσύ. Βιργινία, λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Γιατί ξεκίνησε τις τσιγκουνιές. Έχουμε κάτι εδώ. Το 107 και 7 το έχεις βάλει μέσα σήμερα. Θα μας πεις τι δώρα έχουμε.
1: Φυσικά, είπα. Θα τα ξαναπώ.
0: Πες τα, γιατί θέλω τώρα στο Viber. Βλέπω χαμός έχει γίνει.
1: Νησάκια
0: όλοι...
1: του Βόρειου Αιγαίου.
0: Έρε, φίλε. Δεν
1: συμμετείχα.
0: Πόσα όμως, πόσα.
1: Τρία.
0: Τρία είναι λίγα. Τρία,
1: Δημήτρη, τρία, έλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γρήγορα στο Viber γράφετε τρία νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα στέλνετε στο Viber στο 6908-357.
1: Που να ανήκουν στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Έτσι,
0: το
1: μου πείτε. Όχι, τώρα μην μου πείτε Σαμοθράκη. Μιλάμε για περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ήδη
0: εντάξει.
1: Είπαμε.
0: Εντάξει. Ήδη σχεδόν τα είπε, τα τέσσερα μας είπε ο Περιφερειάρχης. Λοιπόν, τρία νησιά του Βορείου Αιγαίου τα γράφετε. Και τα στέλνετε στο 6908-357-800 γιατί σήμερα κληρώνει. 107 και 7 ευρώ σε κάποιον τυχερό.
1: Μία φανταστική πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδη.
0: Αυτή σήμερα, τέλος του μήνα δεν πάει.
1: Ναι, αλλά μαζεύουμε συμμετοχές εκπομπή.
0: Ναι.
1: Την κληρώνουμε στο τέλος του μήνα. Πληρώνουμε σήμερα, αυτό είναι μια πολύ ωραία σειρά προϊόντων ανδρικής περιποίησης από την εταιρεία Farcom Aren Men's Grooming. Μια γνήσια μπάρμπερ σειρά που σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη μοναδικότητα και την αυθεντική πλευρά κάθε σύγχρονου άνδρα. Και ευχαριστούμε πολύ τη Farcom, μια εταιρεία με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη που είναι κορυφαία. Έχει 55 χρόνια παρουσία στον κλάδο των καλλιντικών, εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου και είναι πολύ βραβευμένη.
0: Χαμός γίνεται, βρέχει μηνύματα.
1: Εντάξει,
0: οι περισσότεροι βάζουν τα ίδια τρία, είναι τα πιο εύκολα μάλλον.
1: Έχουμε επίσης 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Δάσους, Πέρσες του Εσχύλου. Την Πέμπτη είναι αυτό, 9 του μηνός.
0: Αυτά θα δώσουμε τηλεφωνικά, μην τους βάλουμε στη διαδικασία της κλήρωσης εύκολα, ή όχι. Τους έχετε βάλει ήδη από την αρχή, ό,τι πείτε.
1: Μαρία Ναυπλιώτου και Δημήτρης Καταληφός. Και 3 διπλές προσκλήσεις για το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης την Τετάρτη. Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς. Θες να τα δώσουμε τηλεφωνικά αυτά, ό,τι
0: ναι,
1: θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι ωραία, γι' αυτό θέλω να τα δώσουμε τηλεφωνικά, λοιπόν.
1: Τις παραστάσεις, λοιπόν, έτσι.
0: Προλαβαίνει κάποιος μη το πολύ δύο πριν πάω σε διάλειμμα για να δώσουμε τα κι άλλες. Γρήγορα, γρήγορα, αυτές με ένα τηλεφώνημα στο 2-3-10-5-13-000 ή στο 2-3-11-82-10-50. Γρήγορα, γρήγορα, καλέστε τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, απλά θα μας δώσετε ένα όνομα. Θέλουμε και τηλέφωνο από αυτό που θα καλέσει.
1: Μόνο ονοματεπώνυμο. Και εμείς θα δώσουμε τα στοιχεία στους υπεύθυνους της θεατρικής παραστάσεις. Θα είναι στο ταμείο. Μόλις πάνε, απλά θέλουμε ταυτότητα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Θα πεις, ας πούμε, Βιργινία Δημαρέση, να έχεις ταυτότητα.
0: Κάτσε να ανοίξω τις

0: σας.
1: Χαίρετε. Κύριε Δημαδέση.
0: Τι να πω.
1: Το όνομα της κύριας.
0: Α, συγγνώμη.
1: Τι να πεις, πες τα καλά. Πες τα καλά.
2: Άκουγα, περίμενα, νόμιζα ότι κάτι θέλει να ρωτήσει.
0: Ονοματεπώνυμο θέλω. Και ποια παράσταση θέλετε?
2: Ωραία, για τους Πέρσες θα ενδιαφερόμουν.
1: Α, είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση, την έχω δει.
2: Ναι. Έχω ακούσει σχετικά πολύ καλά.
1: Είναι
2: λόγια.
1: Πάρα πολύ ωραία παράσταση.
2: Ειρήνη Αραμπατζή.
1: Έγινε, κυρία Αραμπατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 5η 9 του μηνός, η κυρία Αραμπατζή για την παράσταση Πέρσες στο Θέατρο Δάσους, έτσι. Πρέπει να είστε εκεί 8.30 ώρα το βράδυ, να το ξέρετε.
1: Κάτσε, θα δώσουμε ακόμη μία, θες?
0: Ναι, βέβαια, έχω άλλες τέσσερις.
1: Ναι, μετά τις δώσουμε τις άλλες, μην βιάζεσαι, παρακαλώ.
3: Ναι, Διαμαντίδου Σταματία λέγομαι.
1: Διαμαντίδου Σταματία.
0: Για ποια παράσταση?
3: Ποια παράσταση δίνεται, δεν άκουσα.
0: Έχουμε Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη και έχουμε και Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, την Τετάρτη.
3: Για τον Σικαιών.
0: Ωραία. Πείτε μου λίγο ονοματεπώνυμο πάλι, Δια.
3: Διαμαντίδου Σταματία.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Διαμαντίδου, να είστε καλά. Είστε καλό βράδυ καλά. Να έχετε. Τώρα εδώ σίγουρα η Σοφία μας τρολάρει. Τίνος Μίκονος. Νάξο. Βάλε και ήο και αντίπαρο.
0: Στο μεταξύ, όσοι απαντήσατε μουσακά στο προηγούμενο, στην προηγούμενο κουιζάκι, είστε μέσα, έτσι.
1: Α, δεν πάτε καλά.
0: Έβαλα εγώ ένα
1: πολύ... Ναι, μου πεινάμε, λέμε. Βάλε κάτι άλλο, μουσακά.
0: Κι εγώ επειδή πεινούσα το έβαλα.
1: Ναι, αλλά μουσακά δεν έφερες. Παφή το ακούς, φέρε κάνα μουσακά. Κάποιος ένα μουσακά, κάτι... Μουσακάς δεν είναι πολύ ωραίο φαγητό, μουσακάς για καλοκαίρι.
0: Μουσακάς, να καλά, γεμιστά.
1: Να είναι καλά, κύρα Σοφία, πεθερά μου, γιατί σπίτι μουσακά δεν κάνει κανένας, παρακαλώ. Παίρνει ώρα, λένε, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας, κυρία μου.
4: Θεοχαρίδου Φωτεινή λέγομαι.
1: Πώς λέγεστε?
4: Θεοχαρίδου Φωτεινή.
1: Θεοχαρίδου.
0: Για ποια παράσταση?
4: Για το Σικαιών.
0: Επιθεώρηση, Τετάρτη 8 του μηνός, έτσι.
4: Ναι,
1: να είστε καλά, κυρία Θεοχαρίδου. Μην καλείτε άλλο, γιατί έχουμε και άλλου τύπου υποχρεώσεις. Η γυναίκα του Φαραντούρη φτιάχνει μουσακά.
0: Φίλος είναι ο Φαραντούρης.
1: Ναι, βλάκα, βλάκα. Ω, δεν του ξαναμιλάω.
0: Γιατί καλέ?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που έκανε με απογοήτευση.
0: Ποιο?
1: Κάνεις πλάκα τώρα. Βόλεψε τη γυναίκα στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία με 300.000, 260 για δύο χρόνια, κυρία Δημάρες. Πολύ επανάσταση βλέπω από όλα αυτά τα προσωπάκια. Πολλοί επαναστάτες μαζεύτηκαν. Εν τω μεταξύ, χθες διάβαζα ότι ο αριθμός των εργαζομένων στο σύνολο των υπηρεσιών εκεί και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρεις πόσοι είναι? Είναι 69 έως 75.000 άνθρωποι, εκ των οποίων είμαι σε θέση να στο υπογράψω, η μισή και πλέον είναι άεργοι. Είναι, όπως έλεγε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης, ταξινίστας με ύψιλον. Δεν έχουν αντικείμενο και κονομάνε πακτολό.
0: Ντροπή, κύριε Βενιέρη.
1: Ντροπή, καταγγέλλω.
0: Το έχω πει και άλλες φορές ότι για να είσαι αριστερός ιδεολόγος πρέπει,
1: δεν
0: να
1: είμαι αριστερή.
0: Πρέπει να έχεις λυμμένα τα θέματά σου. Δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους.
1: Είπαμε λυμμένα, αυτός έχει λύσει τα θέματα και των παιδιών του, κυρία Δημαρέ.
0: Έτσι κάνει ο σωστός πατέρας.
1: Όχι, ακούει ο γιος μου τώρα, μιλήστε. Θα μου πει το βράδυ μου έλυσες τα θέματα. Λοιπόν, έχω διαφημίσεις, το ξέρεις.
0: Εδώ και 4 λεπτά.
1: Εντάξει, και τι έγινε, ορίστε. Ωραία, φίλε μου, ο Χαλιαμπάλιας πρώτος χρωμοδομή. Εξαιρετική δική μας εταιρεία.
5: Η εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.

0: που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Να ρε, αφιερωμένο τραγούδι στο Φαραντουρέικο. Μάζευε, μάζευε Νικόλα, μάζευε.
1: Κάθομαστε τραπέζι, κάτι παράξενα παιχνίδια.
0: Στελέχη φίλη της Ελπίδας της Καριστιανού, ενημερώστε τη, το έγραψα στα social. Αν θέλει να χτυπήσει και ένα σπιτάκι σε πληστηριασμό πάνω στο Ρεόγκαστρο, μπορεί να το κάνει. Δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Για την άλλη πλευρά είναι η ανεμογεννήτρια. Αν δεν μπορεί η ίδια, στο κάνει ο σύντροφός της. Κοροϊδέψτε, κοροϊδέψτε, λέει, στο τέλος κάτι θα μείνει. Καλό απόγευμα σε όλες, όλους. Είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και είναι και Κυριακή. Και σήμερα κάντε λίγο ησυχία, γιατί κλαίει η Μπαζιάννα. Δεν είπε κάθε χρόνο 5 Ιουλίου θα κλαίει.

Μια χαρά επιστρέφετε από ό,τι βλέπω. Δεν έχετε ιδιαίτερα προβλήματα όσοι επιστρέφετε από Πιερία, Χαλκιδική, από Στριμονικό εκεί. Όπου έχουμε κάποια έργα και ένα φορτηγό σταματημένο στα δεξιά, όπως μας ενημέρωσε ακροάτρια, στο ύψος του προφήτη.

0: Χθες, τι?
1: Βλέπω το Σπανούλι.
0: Το Σπανούλι τι κάνει?
1: Δεν
0: πάμε καλά.
1: Περίμενε.
0: Πόσο είμαστε?
1: Κάτσε να δω.
0: Βλέπει κανείς μπάσκετ?
1: Παίζει Ελλάδα-Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, ναι, Ελλάδα-Πορτογαλία. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Άμα δεν κερδίσουμε,
1: Ελλάδα 48, Πορτογαλία 62. Πριν από κάποια λεπτά τώρα είναι αυτό το σκορ που βλέπω.
0: Σόλα,
1: ο Σπανούλης λέει στο time out. Πώς θα λένε αυτά που παίρνουν στο μπάσκετ?
0: Time out. Ναι.
1: Ήταν έξω φρενών, λέει. Και λίγο πριν από το φινάλε της δεύτερης περίοδου, ναι, ήταν πίσω η Ελλάδα στο σκορ. Είπε ο Σπανούλης Σαν Φρανσίσκο. Όταν πας στην τουαλέτα και δεν προλαβαίνεις. Σαν χου παίζουμε.
0: Καλά, άμα χάσει και σήμερα η Εθνική.
1: Άμα χάσει και σήμερα η Εθνική,
0: άστο. Βιργινία έκανε μια πατάτα στη Ρουμανία προχθές. Σήμερα λέγαμε ότι είναι μονόδρομος να κερδίσουμε. Άμα χάσουμε και σήμερα.
1: Α, γι' αυτό φωνάζει ο Σπανούλης.
0: Πλάκα κάνεις. Δηλαδή, άμα δεν περάσουμε τώρα, εμείς περιμένουμε να παίξει ακόμη μια φορά ο Αντετοκούμπο. Δεν θα παίξει. Βέβαια, οι καλοί παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες, οι παικταράδες, οι φίρμες μας δεν πάνε στην Εθνική στα εύκολα. Περιμένουν στα καλά, στα σαλόνια. Δεν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Κατάλαβα τι εννοώ.
0: Δηλαδή τώρα οι φίρμες που είναι στις ελληνικές ομάδες, όσοι Έλληνες είναι φίρμες στις ελληνικές ομάδες, θα μου πεις και ποιοι μείνανε, δεν συμμετέχουν στα προκληματικά. Περιμένουν να περάσουμε και μετά πηγαίνουν στις επίσημες, στις μεγάλες εκδηλώσεις. Άμα δεν περάσουν τώρα, δεν θα πάμε ούτε στις μεγάλες. Πάρτε εσείς μαύρους, γεμίστε.

0: Εν τω μεταξύ, όλα τα εφηβάγια ξέρεις που είναι το καλοκαίρι, ε. Μου έκανε εντύπωση γιατί χθες που ήμασταν εκεί με κάποιους φίλους, έτσι φίλους που γνωρίζω και έχουν παιδιά στην ηλικία των δικών μου, που τελειώνουν τρίτη ηλικία, ρε παιδί μου. Πού πάνε, ξέρεις? Παλιά πήγαιναν Σκόπελο και εδώ
1: πάρο,
0: δεν πήγαιναν.
1: Πάρο
0: πήγαινε, πού το ξέρεις? Όλοι πάρο πάνε.
1: Και ο ανιψιός μου, αγαπημένος, ο αναδεξιμιός μου και ανιψιός μου, πάρο πήγε.
0: Και όταν, γιατί δεν πάνε πέρασε στις σποράδες? Ποιος θα πάει στις σποράδες?
1: Σποράδες πάνε τρεις την ώρα τώρα, δεν είναι τίποτα για τα παιδιά οι σποράδες.
0: Όλοι πάρο ή ο...
1: Στην πάρο γίνει το μεγάλο χαμός τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα από το μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στην Ινώη, στην Μάνδρα. Είναι σε ύφεση φωτιά και από ό,τι λέει και ο Δήμαρχος, κινδύνευσαν σπίτια, αλλά πλέον είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και πιστεύει ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα τεθεί και πλήρη έλεγχο. Δεν έχει καεί κάποιο σπίτι και ενώθηκαν προληπτικά 7 κατοικίες. Καλά τα νέα εδώ. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μεγάλα θέματα με τις πυρκαγιές και πολλά θέματα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.
1: Όπως.
0: Τι όπως.
1: Είπα πάρω. Τι.
0: Τι. Δεν ακούς τι λέω.
1: Είπες πολλά θέματα στη Θεσσαλονίκη. Λέω όπως. Εγώ θα σε σηκώσω τον κόσμο να πάει στην Πάρο, ρε παιδί. Πάριος. Τροβαδούρος της αγάπης.

0: βράδυ.
1: Δεν σε έχω ρωτήσει φορές να νησιώτηκα, εγώ τρελαίνομαι.
2: Μου το έχεις ρωτήσει πολλές φορές.
1: Ας το ρώτησαν, ναι.
2: Δεν τρελαίνομαι με τα νησιώτικα. Εμένα μου αρέσουν οι πιο...
1: Α, ναι, μου έχεις πει κάτι γιαννιώτικα, κάτι τσάμικα.
2: Αν και δεν έχω καμία σχέση με την Ήπειρο, από καταγωγή εννοώ, μου αρέσουν τρελά τα ηπειρώτικα.
1: Αυτά τα μπουκολικά που κάνουν, που είναι πιο αργά τις ταινίες στο Αγγελόπουλο.
2: Πολύ, ναι, ναι. Πάρα πολύ.

0: Άντε Βιργινία, μάλλον τα μπινελίκια του πεστό του Σπανούλη πιάνουν τόπο. Μειώσαμε τη διαφορά στους 10 πόντους. 7 λεπτά λέει πριν από το τέλος, είμαστε 63-53.
1: Τι, 10 πόντους διαφορά είναι.
0: Ναι, αλλά 7 λεπτά.
1: Άρα πιάνουν τα μπινελίκια.
0: Πιάνουν τα μπινελίκια, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν δώσαμε τις απαντήσεις για το προηγούμενο quiz, όσοι απαντήσατε Χίος, Λίμνος, Λέσβος, Σάμος, είστε μέσα. Η Ικαρία δεν είναι στο... Α, είναι ψέματα. Η Ικαρία Φούρνη... Ναι.
0: Άγια νησιά του Βόρειο Αιγαίου.
1: Α, και έχουμε να δώσουμε άλλες 3 προσκλήσεις για Πέρσες και άλλες 2 προσκλήσεις για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Οπότε, όποτε θέλετε, κύριε Βενιέρη, ανοίγετε και πάλι γραμμές.
0: Ανοίγω γραμμές, ορίστε, μια στιγμούλα λίγο. Γρήγορα, γρήγορα, τηλεφωνείτε, αφήνετε ένα όνομα, παίρνετε διπλή πρόσκληση για μία από τις 2 παραστάσεις, όποια εσείς επιλέξετε. Έχουμε 3 για την παράσταση Πέρσες.
1: Από την κάθε σκέψη. Και 2 για την επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω.
0: Στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 καλείτε τόσο απλά, τόσο όμορφα, τόσο δημοκρατικά. Ποιος είναι εδώ?
2: Δελιγιάννη Φωτεινή.
0: Δελιγιάννη, καλησπέρα σας κύριε Δελιγιάννη. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε.
0: Μουσακά φτιάχνετε? Μουσακά φτιάχνετε?
2: Όχι, είναι πολύ βαρύς για το καλοκαίρι.
0: Τι κάντε εσείς και εμείς
1: αλλά εδώ. Ωραίος.
2: Όχι, εμείς τον κάναμε με ψητές τις μελιτζάνες.
1: Και εγώ το έχω κάνει.
2: Όχι τηγανιτές.
1: Μπράβο, και εγώ το έχω κάνει.
0: Κάντε ρε κυρία Δελιγιάννη τώρα, κάντε ένα μουσακά.
1: Μπριάμ, και μπριάμ την παράσταση.
2: Κάνω. Μπριάμ, μπριάμ κάνω.
0: Και αυτό το μπριάμ είναι εύκολο. Για καλοκαίρι, είναι ό,τι καλύτερο.
1: Και ποια παράσταση θέλετε?
2: Στο θέατρο Δάσους.
1: Λοιπόν, Δελιγιάννη, το μικρό.
2: Φωτεινή.
1: Πολλές φωτεινές σήμερα. Μπράβο, κορίτσια.
2: Ναι, φεύγουμε.
0: Φέγεται, ναι, φέγεται.
1: Σωστό, σωστό. Δελιγιάννη Φωτεινή, λοιπόν, θέατρο Δάσους, ναι. Πέρσες του Εσχύλου, 5η 9 του μηνός, 8.30 ώρα να είστε εκεί.
2: 5η 9, αυτή την Πέμπτη. Ναι. Όχι, την άλλη. Κάτσε, την άλλη.
1: Αυτή
2: πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Όχι, όχι, 9 του μηνός, είναι μεθαύριο.
2: Ναι, 8.30 να είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Εγώ είμαι Παστίτσιο, θα σου φέρω, θα δεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Παστίτσιο, κάνατε.
1: Όχι, δεν κάνω τέτοιο δύσκολο φαγητό.
0: Είναι δύσκολο, βέβαια. Καλομάθατε.
2: Μακαρόνια με κοιμά, το ίδιο είναι.
1: Είμαστε, να, ακριβώς. Ναι. Η ίδια σύσταση.
0: Αυτά γίνονται και μόνα τους, δεν χρειάζεται να τα φτιάξετε μόνοι σας.
2: Άντε βρεσί.
0: Γιατί είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ποια παράσταση θέλετε?
1: Θα ήθελα στους Πέρσες.
2: Λοιπόν, πάμε Πέρσες του Εσχύλου. Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
1: Περιβολάρια Σιμίνα.
2: Περιβολάρι Ασημίνα.
0: Ωραίο όνομα το Ασημίνα.
2: Ωραίο. Και πλέον ναι. Σπάνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι όλες είναι νεφέλες.
1: Με φωνάζουν μήνα, αλλά το Ασημίνα πραγματικά.
2: Ωραίο όνομα, ωραίο όνομα.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητοί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Τώρα είναι η Νεφέλη, ο
2: Νεφέλη, Δανάη, Άρτεμις,
0: Δανάη, ναι, ναι, το...
2: Ηλέκτρα. Και αυτά είναι ωραία ονόματα, εντάξει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ
2: ωραία. Αρχαία ονόματα, ωραία.
0: Μαρία δεν βαφτίζονται τώρα, πάει, τελειώσει.
2: Αυτό είναι σπάνιο πλέον.
0: Τελευταία εγώ την πήρα εγώ. Ποιος κύριος κυρία είναι εδώ παρακαλώ?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
3: Με η Μάρη Μαρία ονομάζομαι.
0: Α, πέσαμε σε Μαρία, να
2: το. Ορίστε.
0: Με η Μάρη είπατε?
3: Ναι, ναι.
0: Με το Μεϊμάρι, το φίλο μου εκεί που έχει τα βυθόμετρα και αυτά, έχετε καμιά σχέση?
3: Συνωνυμία απλή.
0: Α, συνωνυμία απλή. Παστίσιο κάνετε?
2: Ορίστε.
3: Φυσικά.
0: Να,
2: να μια καλή νοικοκυρά. Λοιπόν. Για ποια παράσταση θέλετε, κυρία Μεϊμάρι?
3: Είπατε οι Πέρσες και οι άλλοι.
2: Και οι άλλοι είναι επιθεώρηση με τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου. Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, στο Θέατρο Σικαιών.
3: Τους Πέρσες, αν μπορούμε.
0: Βεβαίως
2: λοιπόν,
0: μπορείτε.
2: Με η Μάρη Μαρία. Ναι, ωραία, τέλεια.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
3: και
2: όσοι
3: πέμπτη,
2: είναι 5η 9 του μηνός, 8.30 ώρα το βράδυ θα είστε εκεί, στο Θέατρο Δάσους. Όσοι είστε για προσκλήσεις, για θέατρα, θα έχετε απλά την ταυτότητά σας μαζί, γιατί εμείς έχουμε αφήσει, θα αφήσουμε τα στοιχεία σας στο ταμείο και θα πρέπει να πείτε, να δείξετε την ταυτότητα.
3: Ωραία.
2: Ότι είστε... Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Να είστε καλά, να το χαρείτε.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κυρία Μεϊμάρη.

0: Παρακαλώ, ποια κυρία κύριος είναι στη γραμμή?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Χατζηζήση Ελένη.
0: Χατζηζήση Ελένη.
1: Ναι.
0: Ποια παράσταση θέλετε, κυρία?
2: Ελένη μου, έχουμε μόνο, γιατί κλείσαμε τις προσκλήσεις για τους Πέρσες, έχουμε την επιθεώρηση στο Θέατρο Σικαιών.
0: Έχει πολύ γέλιο, να ξέρετε.
1: Πότε είναι?
2: Είναι την Τετάρτη.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.
0: Στο Θέατρο Σικαιών θα πάτε.
2: Πείτε μου λίγο πάλι ονοματεπώνυμο.
1: Χατζηζήση Ελένη.
2: Χατζηζήση Ελένη.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
2: 8.30 ώρα το βράδυ, ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, Τετάρτη 8 του μηνός. Να περάσετε καλά.
0: Γεια σας.
1: Και μόλις έχω ψαπαστίτσιο, να ξέρετε.
0: Κάνετε πλάκα τώρα.
2: Επίτηδες το κάνει.
0: Κάνετε πλάκα τώρα.
2: Θα την πάρω πίσω την πρόσκληση.
0: Θα στείλω κα... Πού είναι το σπίτι σας? Μην είμαι και εγώ τρελός.
2: Θα κάνουμε ανταλλαγή.
0: Περιμένετε
1: όποτε θέλετε.
0: Μισό λεπτό. Κάτσε να το τώρα, μα γιατί οι γυναίκες όλοι υπόσχονται. Σε ποια περιοχή μένετε?
1: Χαριλάου.
0: Χαριλάου.
1: Ελάτε, κύριε Βενιέρη.
0: Περιμένετε. Πώς το κάνω εγώ?
2: Εγώ είμαι δίπλα.
0: Αν υπάρχει ένα ταξιτζή περιοχή Χαριλάου, να πάρει τηλέφωνο να περάσει από το σπίτι τη κυρία Χατζηζήση να μα φέρει το παστίτσιο. Γεια σα, κυρία Χατζηζήση.
1: Γεια σα.
0: Γεια σα.
2: Είδες, βρε, τι ακροάτριες έχεις.
0: Τέλειες.
2: Και νοικοκυρές και του πολιτισμού. Όλο κορίτσια πήρανε για τις παραστάσεις, το πρόσεξες?
0: Ευτυχώς έχω ακροάτριες νοικοκυρές, γιατί από συναδέλφες νοικοκυρές πάσχω.

0: Αναστάτου σας πάει και σας φέρνει λοιπόν. Έλεγα νωρίτερα για τίποτε σοβαρό, να το πούμε για ακόμη μια φορά. Προσέξτε λίγο στα εξοχικά σας. Προσέξτε λίγο στα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως το λένε τα κάθαρα, τα καθάριστα. Ο θεσμός δεν είναι ελληνικός. Τον έχουν υιοθετήσει και υλοποιούν και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μεσογειακές. Ισχύει και εκεί δηλαδή. Αλλά όταν λέμε να καθαρίσουν τα οικόπεδα, δεν σημαίνει, κυρία Δημαρέση, καθαρίζω το οικόπεδο και πετάω τα χόρτα έξω από το σπίτι μου. Ότι βάζω κλαδιά, δέντρα και ό,τι άλλο έχω για πέταμα στη γωνία δίπλα στους κάδους. Γιατί όσοι μένετε σε διάφορους οικισμούς εδώ σε Ηράκλεια, Καλλικράτεια, πλάγια κλπ. Βλέπετε, όπως είδα και εγώ, ότι υπάρχουν, προς Θεού οι περισσότεροι είναι μια χαρά πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά τον Θεό τους. Δεν έχουν πραγματικά τον Θεό τους. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να θεσπιστεί και στην χώρα. Α, υπάρχει.
1: Α, για πες.
0: Υπάρχει. Ο γείτονας που βλέπει ότι κάποιος γείτονας δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε, μπαίνει με κωδικούς τάξης net.
1: Και κάνει καταγγελία.
0: Και κάνει καταγγελία ανώνυμη, παρακαλώ. Μπορείτε να το κάνετε άνετα. Να μπείτε και να κάνετε καταγγελία αν κάποιος, κάποιοι, δεν σέβονται τον κοινόχρηστο χώρο. Αυτό δεν είναι ουφιανηλική, είναι υποχρέωση.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Γιατί την κρίσιμη ώρα θα λες, έπρεπε να πάρω τηλέφωνο και να τον καταγγείλω. Μακάρι να μην τύχει σε κανένα, έτσι.
0: Χθες λοιπόν το απόγευμα τα χρειαστήκαμε εκεί. Στην, δεν φαντάζεσαι, έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι.
1: Πλάκα εσύ. Στο έλεγα και έξω.
0: Τι, τι θες,
1: φωτιές στο Ρεόκαστρο, φωτιές κορδελιό, και στην Καλλικράτεια.
0: Αυτά είναι τις γυναίκες μου τα σπίτια. Στο Κορδελιό που είναι το δικό μου, έχει πάρει φωτιά. Όχι.
1: Μακριά από
0: τώρα να πάω τηλέφωνο για να πούμε.
1: Το Κορδελιό, ρε Δημήτρη, είναι εντελώς αστικό εστό.
0: Τι σημασία έχει, κυρία Δημαρέση, έχουμε κάτι χόρτα, έχουμε κάτι χορταριέ εκεί. Σε παρακαλώ δηλαδή. Τέλος σου πω. Χθες τα χρειαστήκανε οι κάτοικοι της περιοχής. Δηλαδή, επειδή βγήκε το 112, χτύπησε το 112 και είπε να απομακρυνθούν, όπως έπαιρνε όλα τα πράγματα, το έμπαινε στο αυτοκίνητο και όλοι κατευθύνθηκαν στην θάλασσα ή προς την Καλλικράτεια.
1: Και πολύ καλά κάνανε.
0: Εγώ ήμουν πίσω, βέβαια, για το ρεπορτάζ, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Μάλιστα, διάφοροι με ρωτούσαν εκεί μπροστά από το σπίτι, μου λέει ένας τύπος, φίλε, πολύ χαλαρό. Ακροατής μας. Ωραίος τύπος, πάει με ένα ωραίο τατουάζ. Μου λέει, εσύ Δημήτρη, δεν λέω, τι, γιατί να πανικοβληθώ, λέω. Ήρεμα, χαλάρα, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ευτυχώς πρόλαβαν εύκολα, γρήγορα, συγγνώμη, Αγέρα, και έσβησαν τη φωτιά γιατί θα είχαμε
1: πάρα. Ναι, μην τα λέμε βέβαια αυτά από μικροφόνου. Όταν λένε εκενώστε,
0: εκενώνουμε. Εντάξει, εγώ πήγα για το ρεπορτάζ, παιδί μου, δεν θα πήγαινα διαφορετικά.
1: Όχι, ήρεμα, χαλαρά κτλ.
0: Για το ρεπορτάζ πήγα, κυρία Δημαρέση. Μην βαδαλίζετε τον
1: θεσμό.

Εξαιρετικό τραγούδι, νομίζω από το παρελθόν, αλλά πάρα μα πάρα πολύ διαχρονικό. Αυτό από το πιο πρόσφατο παρελθόν και αυτό όμως είναι διαχρονικό. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Η έκτη γενιά του Nissan Micra είναι εδώ και είναι έτοιμη να κλέψει τις εντυπώσεις με τολμηρό design που δεν περνά απαρατήρητο, αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με διπλές οθόνες 10 Plus John και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Το νέο Micra φέρνει τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά σήμερα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: το α και το ω στο αυτοκίνητο, λένε οι ειδικοί, είναι τα ελαστικά του. Όσο και αν πολλοί δεν το έχετε σκεφτεί, είναι τα ελαστικά του.
1: Λοιπόν, και εμείς σας προτείνουμε ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, για εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο, είτε είσαι ιδιώτης είτε είσαι επαγγελματίας και κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Ελαστικά Tomcat για ιδανική σχέση ποιότητας τιμής και με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια σχέσης εμπιστοσύνης.

0: Μια φορά είπα και εγώ να είμαι εδώ όταν έχουμε αγώνα μπάσκετ. Χάσαμε. Πόσο χάσαμε?
1: Πόπο, πολύ χάσαμε.
0: Ιστορικό κάζο, λέει, για την Εθνική, διαβάζω εδώ.
1: Είναι τα προκριματικά για το μουντομπάσκετ του 2027 και δυστυχώς έχασε η Εθνική, παρά τα μπινελίκια του Σπανούλη, με 56-71 από την Πορτογαλία.
0: Πόσο?
1: 56-71.
0: Ξεφτύλα πραγματική.
1: Γιατί τόσο πολύ, πώς
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: λες έτσι, ξεφτύλα.
0: Η Πορτογαλία δεν έχει μπάσκετ.
1: Τι έχει?
0: Σολομούς, τι έχει, κάτι έχει. Όχι, επειδή κάτι σολομούς τι βγάζουν αυτοί εκεί πέρα. Τι έχουν οι Πορτογάλοι, δεν έχουν κάτι?
1: Έχουν και σολομούς έχουν και...
0: Σολομούς έχουν.
1: Και ωραία μουσική έχουν.
0: Μπάσκετ δεν έχουν, ποτέ δεν είχαν ομάδες σοβαρές. Ούτε εθνική ομάδα σοβαρή.
1: Μας το έστειλε και ο Τάκης εδώ. Το στιγμιότυπο με το σκορ το τελευταίο.
0: Α, πολύ ξεφτύλα.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Στενοχωρήθηκα τώρα, λέει, μπλέξαμε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ δύσκολο να προκριθούμε. Ρε Σπανούλη, σε περιμέναμε, ήρθες εδώ στον Άρη με περγαμινές και αυτά. Λέμε, ήρθε ο προπονηταράς.
1: Καλά, τι φταίει ο Σπανούλης άμα δεν παίζουν όλοι πια?
0: Ο πρώτος που φταίει πάντα είναι ο coach.
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Μα...
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival, 7ήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
5: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
6: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Είναι και αυτό το, πώς λένε, ψυχολογία, παιδί μου. Δηλαδή, επειδή μας είπαν ότι αυτό το τοξικό νέφος επηρέασε και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι ο λαιμός μου τσούζει. Αλλά νομίζω είναι ψυχολογικό. Δεν μπορεί. Εσένα? Μασάζ μαστίχα.
1: Ναι.
0: Όταν κάνεις εκπομπή. Κατάπιε.
1: Όχι, δεν την κατάπιε, προς Θεού.
0: Εσύ δεν νιώθεις σαν να κάτι τσούξιμο? Όχι.
1: Εγώ δεν βγήκα έξω. Σήμερα το πρωί βγήκα γιατί είχα δουλειές έξω στη βεράντα, ράντιζα.
0: Τι ράντιζες?
1: Τις ελιές.
0: Παγορεύουν τα ραντιστικά.
1: Τι λες, παιδί μου? Στο μπαλκόνι το δικό μου.
0: Τοξικά είναι. Στο μπαλκόνι το δικό.
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Εμείς δεν στρατήσαμε τις ελιές μας.
1: Κακός.
0: Αλλά δεν έχουν βγάλει ποτέ τίποτε. Τρία χρόνια εκεί, λιθαρή. Με έβγες κορόιδο. Στη Βιργινία πήρε δύο ελιές και οι δύο έχουν ελιές. Η Χούσο έχει ελιές. Οι δικές μου οι τρεις ελιές δεν έχουν τίποτα. Ήταν ένα μικρό
1: τόσο. Αν τους φροντίζεις, τι να κάνουμε. Πάντως βγήκα με τη μάσκα, τη θυμάσαι εκείνες τις μάσκες SFPP, πώς τις λέγανε, που τις πατούσε εδώ, είχαν και ένα σειρματάκι και δεν περνούσε τίποτα. Με τέτοια βγήκα.
0: Και ψέκασες?
1: Ναι.
0: Όντως αυτές οι ελίτσες οι μικρές έχουν βγάλει ελιές που τις έχεις φάει κιόλας? Όχι. Απλά για ομορφιά είναι, έτσι, διακοσμητικές.
1: Δεν τις έχω φάει.
0: Διακοσμητικές πρέπει να είναι αυτές, δεν νομίζω να είναι.
1: Δεν τις έχω φάει, τις αφήνω πάνω στο δέντρο.
0: Νομίζω ότι είναι διακοσμητικές αυτές. Κοίτα, μια σταλίτσα.
1: Επειδή έχω και κανονικές ελιές, ούτε και είναι συστρό, ρε παιδί μου, απλά τις έχω πάνω στο δέντρο. Δεν τις μαζεύω, προς Θεού τώρα. Αν και μου αρέσουν πολύ ελιές, αλλά τρώω μέσα από το βάζο.
0: Ξέρει κανένα, αυτά τα δενδράκια που παίρνουμε σπίτι που είναι διακοσμητικά, τα ελαιόδενδρα που έχουν ελίτσες, τρώγονται αυτές? Εγώ έχω την εντύπωση δεν τρώγονται. Καταρχάς είναι οι καημενούλες μια σταλίτσα, δεν τις λυπάσαι να τις κόψεις. Άμα η ελιά
1: δεν είναι τι?
0: Βερίκοκο.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε μια συγγνώμη, γιατί οι Πορτογάλοι δεν έχουν σόλομο που λέγαμε πριν. Μπακαλιάρο,
0: ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: και
0: ρε,
1: μας το θυμίζει εδώ ο Νίκος.
0: Μπακαλιάρο έχουν σόλομο. Σόλομο έχουν οι Ρώσοι που βγάζουν και χαβιάρι.
1: Σόλομο Νορβηγίας.
0: Όχι ρε, ο πόλεμος του μπακαλιάρου είναι και πάνω. Έχουν και σολομούς, αλλά ο πόλεμος του μπακαλιάρου δεν είναι
1: μεταξύ. Σολομή που τρως από τα Lidl και από αυτά και από τα σούπερ μάρκετ που παίρνουμε.
0: Ναι.
1: Είπα και σούπερ μάρκετ
0: Νορβηγίας.
1: Είναι Νορβηγίας, ναι.
0: Ναι, αλλά επάνω ο πόλεμος έγινε για τον μπακαλιάρο. Δεν λέω πόλεμος του μπακαλιάρου. Νορβηγοί ποιος παλέψανε? Ποιοι σκοτώθηκαν για τον μπακαλιάρου?
1: Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
0: Οι Ιάπωνες. Κοίταξε τώρα.
1: Άιντε τώρα.
0: Βιργινία, από τις 5 ώρα είμαι στις φωτιές. Πρέπει να σεβαστείς.
1: Γιατί μου φωνάζεις, εγώ τις βάζω.
0: Βοηθήστε λίγο ρε, γιατί είστε έξυπνα παιδιά. Ο πόλεμος του βακαλάου, του μπακαλιάρου, μεταξύ ποιων χωρών είναι? Πώς είναι η Ιαπωνία εκεί που πάει και Greenpeace και κάνει διάφορα?
1: Εκεί είναι για τις φάλαινες.
0: Α, οι φάλαινες. Άρα,
1: α, ο πόλεμος... Δεν και τις φάλαινες τώρα.
0: Ο πόλεμος είναι πώς τον μπακαλιάρου, σίγουρα είναι από τη μία η Νορβηγία, από την άλλη πώς είναι οι Βρετανοί. Ξέρει κάποιος, Σκοτσέζοι, αυτοί είναι τσιγκούνιδες.
1: Σκοτσέζοι ουίσκι κάνουνε.
0: Με κάποιον υπάρχει ο πόλεμος του Βακαλάου. Γίνονται ομιλικές μάχες. Δηλαδή δεν βρίσκουνε μέχρι που θα ψαρεύει ο ένας, μέχρι που θα ψαρεύει ο άλλος. Δεν γκουγκλάρω.
1: Ο Σάκης λέει, που μας δίνει συχνά ενημέρωση από το δρόμο, μόλις έφτασε από Βρασνά, σχετικά εύκολα από Εγνατία. Το φορτηγό που αναφέρατε νωρίτερα έχει απομακρυνθεί.
0: Μετά μου λες δεν σε πείραξε ο τοξικός νέφος. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματάκια. Όσοι θέλετε μηνύματα, είπε ότι μπαίνουν στην κλήρωση.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Να θυμίσουμε για ακόμη μία φορά σήμερα, σε λίγο, κληρώνουμε. Πέντε από εσάς μπαίνετε στο βάζο αυτό με τις ελιές της Βιργινίας. Γιατί διεκδικείτε πολυθρόνα, μαρμαρίδι,
1: μια
0: εξαιρετική.
1: Πολυθρόνα, μαρμαρίδι. Είναι καπιτονέ, είναι γκρι σκούρο μπλε. Είναι φανταστικό κομμάτι. Πολυθρονάρα, μην φανταστείτε κανένα πολυθρονάκι. Τη βάζεις μέσα στο σπίτι ως ανεξάρτητο κομμάτι, κολλάει παντού. Στο γραφείο σου, στο σπίτι σου, δίπλα στο τζάκι, στο σαλόνι, σε μια γωνία εκεί στο παράθυρο, να κάτσεις να διαβάζεις, να ρεμβάζεις.
0: Έχουμε ένα σετάκι προϊόντων
1: Aren Men's Grooming από τη Farcom, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανδρική σειρά περιποίησης για να είναι τα γόρια σας καλοκτενισμένα, όμορφα και μοσχομυριστά.
0: Με προϊόντα, πίστεψέ με και δεν υπερβάλλω, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα προϊόντα. Δεν ξέρω με τις γυναίκες τι παίζει. Για ανδρική περιποίηση είναι τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Ό,τι έχω και χρησιμοποιώ από τα προϊόντα της εταιρείας Farcom είναι εξαιρετικά προϊόντα. Εξαιρετικά προϊόντα, το εννοώ. Και έχουμε και 107,7 ευρώ σε κάποιον από εσάς. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγο. Οπότε μια καλησπέρα, μια καλημέρα. Τι γίνεται στους δρόμους, μια φωτογραφία, μια θερμοκρασία, ένα παστίτσιο, ό,τι θέλετε στο Viber, στο 6908-357-800. Ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ.
1: Καλά, γιατί... μιλάμε. Διαβάζω τώρα για τους πολέμους του Μπακαλιάρου.
0: Βλέπεις,
1: ήτανε...
0: να.
1: Ήτανε τέσσερις. Ήτανε πολύ διαφορετική πόλεμη η πόλεμη του Μπακαλιάρου.
0: Δεν είναι ίδιες χώρες.
1: Λοιπόν...
0: η Νορβηγία με κάποιους.
1: Α, κάτσε. Ω, χαμός. Ο πρώτος πόλεμος του Μπακαλιάρου. Το 1958. Ισλανδία. Ισλανδία, Βρετανία. Β' πόλεμος του Μπακαλιάρου. 72-73. Ισλανδία και πάλι Βρετανία. Τρίτος πόλεμος του Μπακαλιάρου. Ισλανδία, Βρετανία, 75-76. Χαμός γίνεται, παιδιά, με τον πόλεμο του Μπακαλιάρου.
0: Για τον Μπακαλιάρο που τον έχεις απαξιωμένωση.
1: Για το που μπορούσαν να ψαρεύουν και για τα αλλιευτικά αποθέματα, λέει. Δεν το ξέρα.
0: Ωραίο τραγούδι, Αλεξίου εδώ. Αλλά πρόσεξε να δεις ένα γύρισμα που θα σου κάνω. Ετοιμάσου, χαμός. Να τα, έτσι, μπράβο, να στέλνετε μηνυματάκια. Μας αρέσει να σας διαβάζει.
1: Η Φωτεινή, άκου τι λέει.
0: Τι
1: δεν
0: λέει.
1: Το ξέρα. Φωτεινή, όλα τα παρακολουθείς. Σολομό, λέει, σίγουρα έχει η Νορβηγία. Μάλιστα, λέει, στο Μουντιάλ, οι Νορβηγοί πήραν μαζί τους και πάρα πολύ Σολομό για να μην λείψει στους παίκτες της εθνικής τους. Τι λες,
0: δεν μου αρέσει ο Σολομός, να σου πω την αλήθεια. Βαρύ είναι. Παρόλο που
1: πολύ.
0: Η Μαρία τον κάνει εξαιρετικό, βάζει και πορτοκάλι επάνω. Και... αλλά λίγο βαρύ δεν είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί λιπαρό είναι.
1: Έχει καλά λιπαρά ο Σολομός. Όπως και η Σαρδέλα έχει καλά λιπαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και είναι και φανταστικός ο καπνιστός Σολομός. Όλο για φαγητά λέμε σήμερα. Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι.
1: Μουσακάδες.
0: Επειδή
1: αυτά. Ναι.
0: Επειδή πεινάω. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι.
1: Κάτσε λίγο να
0: αφιερώσω ένα μαθάκια. Τραγούδι. Λοιπόν, πρόσεξα, το κάνω υπό μορφή τεστ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση για την ενημέρωση. Καλησπέρα, λέει, επιστροφή από Ασπροβάλτα, διασταύρωση Σταυρού, πεντακάθαρη, από Βόλβη, κίνηση 0. Πολύ χαιρόμαστε.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Θα βάλω ένα τραγούδι από τα παλιά.
1: Πολύ παλιά, δηλαδή ζούσαμε τότε.
0: Κάτσε να. Ζούσες, ρε, απλά σου μικρούλα. Εγώ γάμπριζα τότε, εσύ
1: μικρούλα.
0: Πολύ
1: παλιά, λέει.
0: Όχι, οι γυναίκες γαμπρίζουν.
1: Έγινα και εγώ παλιά.
0: Οι γυναίκες γαμπρίζουν.
1: Οι άντρες τι κάνουν.
0: Νυμφίζουν.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Λοιπόν, πρόσεχε. Είναι η εποχή, ρε παιδί μου, που μεγαλουργούσε ο Πουλόπουλος. Και λίγο μετά. Λοιπόν, θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην ημέρα, σήμερα. Σε ποια είναι αφιερωμένο σήμερα, που είναι 5 Ιουλίου, το τραγούδι? Όποιος γράφει σωστά στο Viber μπαίνει στην κλήρωση για τα δώρα μας. Ποια σταματάκια σήμερα δακρύζουνε?

0: Θέλω να με χειροκροτήσουν. Τι τραγούδι πήγα και θυμήθηκα.
1: Πρόσεξε, γιατί και άλλη χειροκροτούσε τον εαυτό της. Έλεγε, κάτω τα φαντς. Τι ωραία που τα λέω.
0: Αφιερωμένος αυτός ο στίχος σήμερα. Πού πάει το μυαλό σας, ποια κλαίει σήμερα, 5 Ιουλίου.

0: Δεύτερη φωνή κάνω. Να μην ξυπνήσω. Τα ακούει ο Αβδελάς και μετά λέει να και ο Βενιέρης τραγουδά. Εγώ να μην τραγουδήσω. Δεν έχουμε ίδια φωνή, ρε Απόστολε. Πρώτον. Λοιπόν, αφού τα πράγματα εξελίσσονται ομαλώς, είπαμε το στάτους σας πάει και σας φέρνει. Δεν είναι μια εκπομπή μαραθώνιος για να έχετε ντε και καλά προβλήματα στους δρόμους. Είναι ένα μαγκαζίνο που έχει τα πάντα. Σας κάνουμε παρέα και εσάς οι οποίοι ταξιδεύετε, αλλά και εσάς οι οποίοι δεν ταξιδεύετε.
1: In fact, ευχόμαστε, στην πραγματικότητα, ευχόμαστε να μην έχετε προβλήματα στους δρόμους, γιατί δεν είμαστε εδώ για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αλλά αν ταλαιπωρείται, είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να τον διευκολύνουμε.
0: Τι βρήκαν όλοι.
1: Είμαι. Καλά, φυσικά δεν θα βρίσκανε ότι είναι. Να πω. Πες.
0: Εσύ θα πει.
1: Περιστέρα τη λένε. Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα κλαίει με μαύρο δάκρυ. Τι γελάς.
0: Μου ζήτησε ένας φίλος μου που είναι πολύ ερωτευμένος αυτό το διάστημα. Αυτό το τραγούδι, ρε Σιβηργία, τι να κάνω, να το στερήσω. Μίλτο, αφιερωμένο για σένα, φίλε. Καταλαβαίνω, γεροντοπαλίκαρο που είσαι, τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος 65 χρόνων με 28χρονη. Έχεις να βρεις τον πελά σου, φίλε.
1: Δεν το λες γεροντοπαλίκαρο. Γεροντο.
0: Παιδί μου, είναι πάνω από 65 είναι. Μου, ξέρετε, και αγαπάει μια 28χρονη, υποφέρει. Η άλλη δεν το ξέρει ακόμα, το μάθει όμως.
1: Α, είναι πλατωνικός ο έρωτας. Είναι μονόπλευρος κιόλας.
0: Τώρα σίγουρα έχει ξεκαρδιστεί. Γεια σου, ρε Μίλτο, παίκτης μεγάλος, ωραίος τύπος. Άκου την τραγουδάρα.

Κοίτατε, είμαστε και ερωτική εκπομπή, όποτε και αν χρειάζεται. Και δροσερή εκπομπή.

0: Έχουμε πάρει πέρσι ένα υπέροχο ψυγιάκι μαύρο. Ωραίο, κομψό. Πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο κάνει πολύ πιο δροσερή και γευστική τη μέρα μας. Γιατί όποιος ανοίξει το ντουλαπάκι θα δει σειρά προϊόντων Viva.
1: Έχουμε τρελαθεί να πίνουμε χυμούς, παιδιά. Να πω τον αγαπημένο μου, κάνει.
0: Πες.
1: Viva, μήλο, πορτοκάλι, καρότο. Γιατί είναι φανταστικός συνδυασμός. Γιατί είναι και φρούτα, είναι και λαχανικό. Και το καρότο είναι και πολύ γλυκό και είναι τέλειος χυμός. Όταν ζορίζομαι εκεί λίγο μετά το μεσημέρι, δεν αρχίζω και σε πιάνω κάτι υπογλυκαιμίες, κάτι αυτά, γιατί είσαι από το πρωί στη δουλειά. Χτυπάς ένα ωραίο χυμό, ένα ποτήρι κρύο και έρχεσαι στα ίσα σου.
0: Ξαναπες τις γεύσεις.
1: Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν αυτά τα... και το μήλο και το πορτοκάλι και το καρότο, έτσι. Και είναι και γεμάτα βιταμίνες. Τι άλλο θέλεις? Όλα σε ένα, τρία σε ένα. Τι άλλο να κάνει Viva για σένα? Όταν τα φρούτα και τα λαχανικά γιορτάζουν μαζί, η απόλαυση αποκτά νέα διάσταση με Viva μήλο, πορτοκάλι και καρότο.

0: Καλό βραδάκι στην Πιερή απέναντι, στον Στριμονικό, στην Χαλκιδική, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε τμήμα μεγάλο της Δυτικής Μακεδονίας, διαδικτυακά, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Έλα και Δημήτρη μου, Σταύρος, το φίλο μου είμαι. Και εγώ με τους χυμούς μανία έχω τώρα τελευταία τους χυμούς. Και να πω μια επιλογή να κάνει η Βιργινία. Viva banana και viva grapefruit.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο, της αρέσει και το grapefruit.
2: Το grapefruit είναι και αποτοξινωτικό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα το μεταξύ με αυτό που λες για το καρότο, μου ήρθε μια τραγούδι. Το θυμάσαι? Χαζοτράγουδο είναι, αλλά...

0: Ένα πολύ χαζό τραγούδι είναι αυτό. Μπείτε στην κλήρωση όσοι μας πείτε ποιος τραγουδάει.
1: Α, πανευκολάκι, παιδιά.
0: Περίμου για τους ακροατές ακροάτριες. Είναι μη οι ίδιοι που έχετε απαντήσει, μπήκατε στην κλήρωση εσείς. Άλλοι που δεν έχετε μπει, ποιος είναι ο καλλιτέχνης σου, καλλιτέχνης αυτό το φοβερό τραγούδι. Μου το θύμισε το καρότο της Δημαρές, λέει, είσαι σαν κουνέλι.
1: Να βοηθήσω ή όχι?
0: Όχι, όχι, άσε το βρει ο κόσμος.
1: Είναι εύκολο.
0: Είχε κάνει και ένα SAGAPO.
1: Τώρα το έδωσες.

0: Ποιος ήταν ο ποιητής, δεν μπορώ να, να καταλάβω αυτού του τραγουδιού. Είσαι σαν κουνέλι, λέει.
1: Και γλυκιά σαν μέλι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, είπε και άλλα χαζά τραγούδια ο Ραχιτζής γενικώς. Δεν ξέρω αν είπε και ένα καλό τραγούδι, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Συμπαθητικό παιδί είναι βέβαια. Σε συνεντεύξεις του είναι συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν νομίζω ότι είπε κανένα σοβαρό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, δεν τον άκουγα για να σου πω έτσι.
0: Ούτε εγώ. Και η φάτσα ήταν εκείνη την εποχή, έτσι ήμασταν όλοι. Αλλά δεν ξέρω, είπε κανένα καλό τραγούδι, μήπως ήταν δικό. Άμα
1: η φάτσα ήταν, λέει. Αλλά εκείνη την εποχή έτσι ήμασταν όλοι.
0: Έτσι ήμασταν. Δεν με θυμάσαι, δεν με είχες γνωρίσει εκείνη την εποχή. Ναι. Παχατουρίδης. Όταν λέγαμε αυτά με το. Υπήρχε μια φράση που λέγαμε στο δωρό μου, μαμό, τι χέτι μου, μαμό. Μαμό,
1: καλά, χέτι είχαν όλοι τότε.
0: Ένα, ήταν παλιά. Μοδό.
1: Μέχρι τα κορίτσια είχαν χέτι. Λοιπόν, έχω δηλώσει Σπανούλη μετά
0: βάλε,
1: την ήττα
0: από
1: Πορτογαλία.
0: Βάλε,
1: φαντάζομαι θα θέλεις να τις ακούσεις, ειδικά ναι, εσύ ναι. Που είσαι και.
0: Έλα, Σπανούλη.
2: Μπορούμε να πούμε και για τη διαιτησία που δεν είναι καλή και δεν ξέρω τι κούραση. Τι να...
3: Δεν μ' αρέσουν. Αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιεί δεν μ' αρέσουν. Εφιάλτης, καταστροφή και αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι ούτε για μένα ούτε για αυτό που πρεσβεύω. Αυτά είναι για εσάς, για εσάς, για δεν ξέρω για ποιον είναι, όλοι για μένα. Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μεριδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
2: Το γεγονός ότι πάμε με τρεις νίκες.
1: Ω παιδιά, πάνω του κάνει ο δημοσιογράφος δεύτερη ερώτηση και έχει φύγει. Έχει φύγει ο Σπανούλης.
0: Βασίλη.
1: Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας.
0: Ναι, ναι, πήγε να πει πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχω εγώ. Αλλά το κάνει, είναι αντιφατικό σχήμα. Όταν λες πάνω απ' όλα την ευθύνη την...
1: Πήγε να το πει και μετά το μετάνιωσε.
0: Ναι, ναι, όταν λες πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχω εγώ. Δεν ξεκινάμε καλά, Βασίλη. Δεν ξεκινάμε καλά, Βασίλη. Και ο Άρης σε περιμένει, έχει πάρει και διαρκές ο κόσμος. Εύχομαι μην...
1: Καλά, άλλο η εθνική και άλλο.
0: Σωστό είναι αυτό. Αριανάρα, λέει ο άλλος. Τον πέτυχα 2-3 φορές τον Σπανούλη στα παιχνίδια, γιατί τα παιδιά μας ήταν αντίπαλοι. Ο γιος του με το γιο μου, αλλά επειδή λέγεται Σπανούλης ο γιος του, είχε διθυράμβους, έγραφε, ω, τι κάνει, μάγος και τα λοιπά. Έτσι.
1: Η Χρυσούλα λέει και στίχη και μουσική Ραχιτζής. Είναι δικό του, από πάνω μέχρι κάτω το δημιούργημα.
0: Απάβγασμα, απάβγασμα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, μπήκα τώρα λίγο στο πρώτο θέμα, λέει, σε Σπύρος Νέα Δημοκρατία λόγω Τσίπρα. Τι έγινε, μάζεψε ο Τσίπρας στον κόσμο, μαζεύει κόσμο. Το Διάρρη θα το γράψει. Θα το γράψει.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Τσίπρας.
1: Εδώ η συσπήρωση γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, γιατί επαναπροέκυψε Τσίπρας.
0: Α. Δεν ξαναπάω στις φωτιές.
1: Εννοεί ότι το τοξικό νεύρος μάλλον κατάφυγες πολύ.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ισχύει στο άλλο. Διάβαζα εγώ μια δημοσκόπηση.
1: Όχι,
0: το λέει και ο Ζούπος.
1: Ζούπος.
0: Πώς? Δεν θα κάνω μόνος μου εκπομπή, θα φύγεις.
1: Θα πέσω. Πώς θα κάνεις βρε με μόνος εκπομπή?
0: Ζούπος είπα.
1: Με το Ζούπι. Μιλούσες πριν από ένα μήνα.
0: Ναι,
1: μισή ώρα συνέντευξη είχαμε το Ζάχαρη για το Ζούπι.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Τη Opinion Poll.
0: Ναι, αυτός ο Ζούπις. Είπε χθες ότι μαζεύα παντού λεφτά.
1: Ναι, μπορούν να γίνουν λοιπόν και τα δύο ταυτόχρονα. Και το κόμμα Τσίπρα να ανέβει δημοσκοπικά και η Νέα Δημοκρατία να συσπηρωθεί, γιατί ξυπνάει τα αντανακλαστικά του 2014-2015 δημοψηφίσματα.
0: Ποιος τα πρωτοείπε αυτά εδώ? Την αλήθεια πες. Ποιος τα πρωτοείπε την επόμενη μέρα τη ίδρυση του κόμματος δημόσια? Ποιος τα είπε?
1: Πάντα εσύ.
0: Στο One Channel, ποιος τα είπε?
1: Από όλους τα πάντα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και καθάρισα.
0: Μας δικαιώνει η ιστορία, η εξέλιξη. Συσπυρώνεται η Νέα Δημοκρατία, μαζεύει και τα διάφορα ο Τσίπρας. Τα έχω σε λέει σήμερα ο. Ποιος τα έχω με το Μωραήτη, τσακώθηκε με το Μωραήτη του Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης, μια ο Φλούβλης.
1: Ο Ζαχαριάδης, ο οποίος παραιτήθηκε σε δύο δόσεις. Πρώτη φορά το έχω δει αυτό. Πρώτα παραιτήθηκε από εκπρόσωπο τύπου.
0: Ναι.
1: Έχει κανένα τριβδόμα.
0: Τον είχαν εκπρόσωπο τύπου αυτό το διαμάντι.
1: Ναι, το γλυκό. Δεν του σημαίνει και
0: είχαν τον Καραμέρο στην αρχή.
1: Καραμέρο παραιτήθηκε και αυτό. Ναι. Και παραιτήθηκε και από βουλευτή ο Καραμέρο.
0: Ναι, για να πάει.
1: Πεντακαθαρίδη, ναι, για να πάει στο άλλο κόμμα, έτσι, στο κόμμα Τσίπρα. Ο

0: Κώστας λοιπόν ο Ζαχαριάδης πριν από 3 εβδομάδες περίπου παραιτήθηκε από εκπρόσωπος τύπου και πριν από 3-4 μέρες παραιτήθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. 2 δόσεις, έτσι. Σου λέει την πρώτη φορά παραιτήθηκα, δεν έκανα μεγάλο γκέλ. Θα ξαναπαραιτηθώ τώρα και τελείωσε.
1: Οι μαγιάξεις πιθάνε να παραιτηθούν όλοι αυτοί για να κάνουν το χατήρι του Αλέξη του Τσίπρα και μετά ο Τσίπρας να μην τους πάρει.
0: Μα δεν θα τους πάρει όλους.
1: Έλα ρε.
0: Όλους.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι
1: φαντάζομαι να τους πάρει σε Βιργινία.
0: Ποιους?
1: Όλους.
0: Γιατί?
1: Τι θα κάνει. Όλα τα αξιόλογα στελέχη θα πάμε μαζί.

0: στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή σας και σήμερα σε τούτη εδώ την εκπομπή, την οποία από την αρχή θελήσαμε να κάνουμε διαφορετική. Και είναι μια εκπομπή την οποία στηρίζεται καταρχάς και καταρχήν ακροάτριες ακροατές, αλλά βέβαια και πολύ σημαντικές σπουδαίες εταιρείες εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, οι οποίες κάνουν φοβερή δουλειά, κάνουν εξαιρετική δουλειά στον χώρο τους, όπως η Θαλαμοδομή.
1: Ακριβώς, γιατί η Θαλαμοδομή είναι η λύση, έχει τις λύσεις για τη μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για τη διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και για την κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Είναι κορυφαία εταιρεία στο είδος της. Από το 2008 και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια δραστηριοποιείται. Τη βρίσκουμε εύκολα και στο www.thalamodomi.gr και για όσους είστε από Θεσσαλονίκη θέλετε να την επισκεφτείτε πάνω από την περιφερειακή Ευόσμου.
0: Όλοι όσοι μας ακούτε και είστε, θέλετε να ξεκινήσετε για την επιστροφή ή να φύγετε, να το κάνετε. Οι δρόμοι είναι μια χαρά, δεν έχουμε προβλήματα πουθενά μα πουθενά. Είμαστε βέβαια και πόσο είναι, 5 Ιουλίου, λογικό, πολλοί κόσμος έχει πάρει άδειες. Εγώ μόνο έχω 2-3 φίλους οι οποίοι είναι αδειούχοι ήδη. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μαθήματα. Όπου υπάρχει εκπαιδευτική, περιμένουμε.
1: Γιατί κρατιέστε μου. Δεν μου λες καμιά διαφήμιση θα.
0: Ναι, παιδί μου, πάντα γιατί σεβόμαστε ακροάτριες, ακροατές.
1: Και τους διαφημιζόμενους επίσης.
0: Περιμένουμε τις, ναι, βεβαίως, τις βάσεις.
1: Και θα σου πω μετά ποιοι παίξαν τένις.
0: Και τον Τζόκερ θα μου πεις.
1: Και τον Τζόκερ θα σου πω.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Σμούθι Σαλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Σμούθι Σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι Σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Τεκ 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Ο Status σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
12: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
13: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
12: Και μετά?
13: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
14: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Έρε Βιργινία, σε πάρα πάνω σε ένα πανηγύρι. Μου αρέσουν τα γνήσια τα πανηγύρια, όχι τα kids, τα ωραία τα πανηγύρια, αλλά πλέον δεν.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Αυτό έχω πει πώς προέκυψε ως φράση, έτσι. Από την αρχαία Ελλάδα, από την Κόρινθο. Η Κόρινθος ήταν η μεγαλύτερη ζωοπανήγυρη.
1: Που παντός πλήνε Κόρινθον.
0: Όλοι πηγαίνανε Κόρινθο και όταν πηγαίναν στον δρόμο τους ρώταγαν «Καλά, πού πάτε, πάμε, είμαστε για τα πανηγύρια».
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ «Διόδια ανάληψης, μικρή κίνηση». Να ρίξουμε μια ματιά στους χάρτες, γιατί έχουμε ώρα να το κάνουμε, Δημήτρη.
0: Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ο κόσμος χορεύει.

0: Γρήγορα, γρήγορα να δώσουμε τα νούμερα από το 1 μέχρι, θα μας πει Βιργινία που, για να βάλουμε τους 5 για το υπέροχο δώρο από τα έπλα Μαρμαρίδη.
1: Ναι, έχουμε από το 1 μέχρι το 418.
0: Ω, χαμός. 1 ναι. Έως 418, γρήγορα, γρήγορα.
1: Θέλουμε.
0: Γράψτε μας 5 νούμερα, από το 1 μέχρι το 418, για να βάλουμε τους 5 από εσάς, οι οποίοι είστε ήδη στην λίστα με τους συμμετέχοντες. Από το 1 μέχρι το 418, στο Viber. Γράψε 14. Γράψε 100, γράψε 113, 177, 300, ακόμη ένα. Ακόμη ένα, γρήγορα, γρήγορα, το ένα. Σε λίγο θα σας δώσει τα ονόματα η Βιργινία.

0: Να πάρω και το 418 για το RMN Groovy. Grooming. Είναι πληθυντικό, είναι για όλους τους άντρες. Το 418 είναι εκείνο. Σε λίγο η Βιργινία θα ανακοινώσει.
1: Και 107 και 7 έχουμε.
0: Μετά το 107 και 7. Θα αφήνουμε για μετά.
1: Εντάξει, κύριε Βένια. Μοναχούλη. Ό,τι πείτε εσείς.
0: Γιατί τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται, αν γίνεται, πού γίνεται με την κίνηση.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Anakem.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Anakem, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Anakem, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. I hear the
0: Φαίνεται πολλοί κόσμος έχει πάει για να δει αυτούς με τα κουπιά, τους Νορβηγούς οι οποίοι παίζουν με τους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, πολύ μικρή κίνηση στο ύψος Τσάνταλη, όπως και στην Κατηφόρα Απορίσιο. Μικροπροβλήματα, όχι τίποτα σπουδαίο, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε περισσότερη κίνηση στο ύψος Προφήτη στην Εγνατία. Από τον δρόμο Κατερίνης δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα απολύτως. Από τις κάθετες οδούς προς Θεσσαλονίκη, Σέρες, Πέλα, Βέρεια κλπ. Τα πράγματα είναι μια χαρά και από και προς. Έχοντας δίπλα την Anakem, μαθαίνουμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Και έχοντας δίπλα μας την Anakem, μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τα μπάζα που βγάζουμε όταν κάνουμε διάφορες εργασίες ανακαίνησης, αν χτίζουμε, αν γκρεμίζουμε. Να θυμόμαστε πάντα ότι τα μπάζα δεν τα πατάμε όπου να είναι. Είναι παράνομο, δεν είναι και σωστό, έτσι, δεν είναι οικολογικό, δεν είναι καλό για το περιβάλλον. Λοιπόν, αν χτίζετε, γκρεμίζετε ή ανακαινίζετε, καλέστε στο 2314 405 300 ή επισκεφτείτε το site anakem.gr για να βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Και αναλυτικές πληροφορίες για τη σωστή διαχείριση των μπάζων σας περιμένουν εύκολα με ένα κλικ στο anakem.gr.
0: Θέλεις μια τραγουδάρα?
1: Θέλεις.

0: Μετά από αυτό το τραγούδι ακολουθεί ακόμη ένα.
1: Να πω κάτι.
0: Τραγουδάνε τώρα. Λοιπόν, δώσε ονόματα, τι θες να δώσεις. Δώσε κάτι, δώσε πετσέτες, δώσε δολάρια, δώσε... Χατζηχρίστος, ρε. Δραχμά.
1: Δεν σε έβλεπα τον Ηλία του 16ου.
0: Πού το...
1: Τρελαίνομαι.
0: Πού, παιδί μου.
1: Την υποφέρω.
0: Ποιος το είναι.
1: Το έπαιξε κάποιο κανάλι, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω στην Κοσμοτέ.
0: Ναι.
1: Η πλατφόρμα που έχει, ρε παιδί μου, που κάνει τριπλέι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, το Κοσμοτέ 3 ποιο είναι, και έχει μόνο τις ελληνικές ταινίες. Και έχει καμιά τριανταριά ταινίες. Και εσύ βλέπεις τι έπαιξε και λες, θέλω αυτή. Και την ξαναβάζεις, την παίζεις. Χωρίς δεν την έχεις δει πριν. Και χθες ή σήμερα το πρωί το βλέπα. Ηλίας του 16ου, φανταστικό. Λοιπόν, να δώσω ονόματα.
0: Δώσε.
1: Θα δώσω το 418 που μας είπαν το τελευταίο νούμερο. Είναι για το Aren Men's Grooming και το κερδίζει κύριος. Είναι ο τελευταίος που μας έδωσε ενημέρωση για τους δρόμους, ο Δημήτρης ο Γκαϊτατζής.
0: Δημήτρης Γκαϊτατζής.
1: Ωραίο όνομα. Ωραίο. Δημήτρης Γκαϊτατζής. Βέβαια, ωραίο όνομα Δημήτρη.
0: Θα περάσει από εδώ.
1: Θα περάσετε από εδώ, κύριε Γκαϊτατζή. Εσείς είστε κάποιος δικός σας άνθρωπος, αλλά μείνω πέντε για να σας δώσουμε την σειρά από τα ανδρικά προϊόντα Aren Men's Grooming από τη Farcom.
0: Έχεις τους πέντε οι οποίοι μπαίνουν στην κλήρωση.
1: Τους έχω, κύριε Βενιέρη, τους έχω.
0: Για πέι.
1: Λοιπόν, εσείς που θα ακούσετε τα ονόματά σας, μπαίνετε στην κλήρωση στο τέλος του μήνα για την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, για τα έπιπλα Μαρμαρίδης έχουμε Summer Home Festival, φανταστικές τιμές σε πολύ μεγάλη γκάμα επίπλων, μέχρι και την Τετάρτη όμως.
0: 7 του μήνα.
1: Ναι, θα προλάβετε μέχρι και την Τετάρτη, έτσι. Λοιπόν, εσείς μπαίνετε στην κλήρωση για το τέλος του μηνός, πέντε ονόματα. Ευγενία Παπαδοπούλου, Μάριος Ταγκύρης, τι ωραία ονόματα έχουμε σήμερα, Χαλεπούδης Μάνος, Όλγα Παπαδοπούλου και Σοφία Χατζησάβα. Ένα και ένα είναι τα ονόματα. Ευγενία, Μάριος, Μάνος, Όλγα και Σοφία.
0: Τώρα με έβαλε σε πειρασμό.
2: Χαίρετε.
3: Καλώς τον κύριο Χαριλάο. Κύριος,
2: ο Αλεψός είμαι από εδώ.
0: Όσες φορές και να τα ακούω αυτό το δίλεπτο, δεν το χορταίνω.
3: Φέρει καφεδάκι, θα έχετε πάρει, δεν θέλω.
2: Κύριε, δεν έχουμε πάρει, αν θέλετε να πάρουμε ένα καφεδάκι.
3: Δεν πειράζει.
2: Βεβαίως δεν πειράζει, να πιούμε και ένα καφέ κι εμείς, αν θέλετε.
3: Σας ακούω λοιπόν.
2: Μας ακούει. Είναι, που λέγαμε, με τις 30.000 είμαστε.
3: Περπεί πόσο ακριβώς πρόκειται.
2: 30.000 σωστά να τα
3: πω. Δραχμάς.
2: Ωστέ. Δραχμάς, δεν τύχει το φάσουλα. 30.000 δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
2: Και τι, δραχμάς δεν δίδετε. Καλά, τι δίδετε.
3: Δίδω όμως λίρας.
2: Λίρας, χρυσάς.
3: Χρυσάς βέβαια.
2: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
3: Όχι, λίρας δεν δίδω.
2: Καλά, λίρας δίδετε δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
2: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Ναι. Λέει δραχμάς δεν δίνω.
3: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
2: Χρυσές λίρες.
3: Λίρες δεν δίδω.
2: Δραχμάς.
3: Δραχμάς δεν δίδω.
2: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
3: Υπογράψετε δολάρια.
2: Τώρα μπερδεύτηκα ρε παραμα, πώς τα λέει.
3: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
2: Τι μου λέει καθαρά.
3: Θα σου δώσει δολάρια. Όχι, δολάρια δεν δίνω.
2: Όχι, δολάρια δεν δίνει, τι δίνετε.
3: Δραχμάς.
2: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
3: Όχι.
2: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς.
3: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
2: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια.
3: Όχι.
2: Αλλά τι θα μου δώσετε.
3: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
2: Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματάκια, τι το θέλουμε όμως κύριε.
3: Ή κάτι άλλο.
2: Τι άλλο δηλαδή.
3: Παίρνετε φράγκα.
2: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω, με πώς τα παίρνω.
3: Προσέξτε.
2: Πώς θα δίνεις εσύ.
3: Όχι ελβετικά φράγκα.
2: Όχι ελβετικά, τι.
3: Γαλλικά φράγκα.
2: Δώστε τα ρημάς, Βάλ το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το φέρνεις.
3: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου και στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με ξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
2: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια?
3: Όχι δολάρια, τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλήσετε εις δραχμάς.
2: Εις δραχμάς, δηλαδή. Θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
3: Δολάρια δεν δίνω.
2: Δολάρια δίνετε, δίνετε φράγκα.
3: Φράγκα δεν δίνω.
2: Φράγκα δίνετε, δίνετε δραχμές.
3: Θέλετε ισπανικές πετσέτες.
2: Δώσε, τώρα ξέρεις, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι, να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ. Δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
3: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
2: Λεφτά έχει, να τα δίνει.
3: Ξέρεις τι λεφτά έχει, αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια,
2: βρε. Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.

0: Ο Άδωνης γιατί μάλωσε με το φίλο μου το Στέλιο το Ρόκο, μπορείς να μου πεις?
1: Γιατί από ό,τι διάβαζα έκανε ένα βίντεο κλιπ ο κύριος Ρόκος, στο οποίο ήταν πάνω σε μηχανή μαζί με μια κοπέλα, δεν κατάλαβα καλά, και τέλος πάντων δεν φόρουσε κράνος. Και είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στα social, έγραψε ότι είναι απαράδεκτη εικόνα σε μηχανή χωρίς κράνος. Αλλά αυτό ήταν στο πλαίσιο του γυρίσματος.
0: Απάντησε,
1: ναι, το θεωρώ και εγώ λίγο υπερβολικό. Θα μου πεις από την άλλη πλευρά, ακόμα και έτσι, γιατί να μην το κάνεις σωστά? Γιατί το βλέπουν νέοι άνθρωποι, το βλέπουν.
0: Σωστό είναι και αυτό, τι μήνυμα περνάς
1: δηλαδή,
0: στον κόσμο, ναι.
1: Νομίζω ότι και τα δύο. Απάντησε ο Στέλιος Ρόκος μέσω Instagram ότι αυτή ήταν μια σκηνή σε ελεγχόμενο περιβάλλον για 100 μέτρα σε ένα κλειστό δρόμο στην ουσία. Έτσι γίνονται τα γυρίσματα, δεν γίνονται σε δρόμους με κίνηση κανονικά.
0: Κανονικά φοράει κράνος δηλαδή και στολή.
1: Και είπε ο ίδιος ότι σε μένα, λέει, οι υπουργοί αυτά δεν περνάνε. Γιατί μερικές μέρες, λέει, πριν από το. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, λέει, με τη μηχανή κτλ. Και πάντα, λέει, σε συνεντεύξεις μου και λίγες μέρες πριν βγει το βίντεο κλιπ, έλεγα ότι πρέπει να αγοράζουμε πρώτα τον εξοπλισμό, λέει, και μετά τη μηχανή.
0: Μπράβο στον Στέλιο Ρόκο. Μπράβο.

0: Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού που είναι αγαπημένο, ωραίο τραγούδι. Και εκεί είναι όλοι χωρίς κράνη. Άμα τους δείτε καμιά δεκαριά Harley, κανείς δεν φοράει κράνος, αλλά είναι για τις ανάγκες του γυρίσματος. Γεια σου ρε Στέλιο Ρόκο από τη Λίμνο.
1: Πιάνει ο άλλος το βιολί.
0: Στη Λίμνο, σε μια παραλία, ήταν τρεις, είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν, τρεις ταβέρνες. Η μία είναι από τις πολύ χαρακτηριστικές του νησιού και έχουν κοινή ιστορία. Είχαν πεθάνει οι ιδιοκτήτες και των τριών αυτών καταστημάτων εστίασης.

0: Μάλιστα η μία από τις ψαροταβέρνες είναι από τις πιο γνωστές, με σκούφους, βραβεύσεις κλπ. Είναι πασίγνωστη, δεν θυμάμαι το όνομά της. Αν κάποιος το θυμάται, ας μας το πει.
1: Θέλεις την απάντηση του κυρίου Ρόκου?
0: Ναι, βεβαίως, λίγο ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, λίγο.

Με διαφορά ο καλύτερος ή από τους καλύτερους διασκεδαστές στην Ελλάδα. Τον έχω δει πολλές φορές σε συναυλίες, λέγω τώρα. Ντεμή είναι. Ο τύπος είναι όλα τα λεφτά.

0: Για να δούμε πως απάντησε ο Στέλιος ο Ρόγκος. Τον έχει βρει εδώ η κυρία Δημαρέας. Έχει κάνει TikTok.
1: Έχει κάνει Instagram.
0: Instagram, για να τον ακούσουμε.
2: Μπράγια μου για χαρά. Γελάω γιατί έχω πολύ ραδόντια και γιατί πριν λίγο μου δείξανε τον υπουργό που ήταν που χαρακτήρισε την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου απαράδεκτη, γιατί σε αυτό το βίντεο, το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο μέσα στη χορταρόλη μου εδώ πέρα στη Λίμνο και κάτω πάνω με 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι το πιο πολύ, αυτό που ανεβάζουμε τώρα τελευταία στο TikTok. Λοιπόν, θεώρησα παράδειγμα αυτή την εικόνα. Σε μένα αυτά, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε, γιατί επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Τα τελευταία 4 χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή, ότι προέχει η ασφαλειά μας, και μετά να πουλάμε μούρι χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Γι' αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε για κάποιον άλλο. Από ό,τι θα πάρει δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με την μηχανή χωρίς κράνος, επειδή το θέλει το story. Λοιπόν, ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Είπατε όμως ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο.
0: Τι είναι, γιατί είναι καλλιτέχνης.
1: Δεν το συμπαθεί τον
0: ως πολιτικό, όχι ως καλλιτέχνη. Είναι.

0: Μας έμειναν τα 107,7 τα οποία θα κληρώσουμε σε λίγο, να δούμε ποιος θα τα κερδίσει.
1: Θα σου γράψω όλου του κόσμου, θα σ' αγαπώ.
0: Το ρολόι δείχνει 20 λεπτά πριν από τις 11. Πλησιάζουμε στο τέλος ακόμη μιας εκπομπής. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Σήμερα με πολύ μικρά προβλήματα αργά το απόγευμα, ή μάλλον το απόγευμα, καθώς μετά δεν είχαμε και δεν έχουμε, ευτυχώς δεν έχουμε θέμα.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άντε πες τους αριθμούς Τζόκερ.
1: Λοιπόν, 16, 18, 21, 32, 42, Τζόκερ είναι το 20. Παίζαμε για 4.100.000 ευρώ.
0: Τώρα?
1: Δυστυχώς δεν τα κέρδισε κανείς, έχουμε jackpot. Ή ευτυχώς, γιατί το επόμενο θα κερδίσει ακόμα περισσότερα, έτσι.
0: Εγώ βρήκα δύο.
1: Δηλαδή?
0: Δύο.
1: Τι κερδίζεις, 2 ευρώ?
0: Με δύο κερδίζεις, νομίζω.
1: Εγώ πάντα ένα ή δύο ευρώ κερδίζω.
0: Εντάξει.
1: Μου έρχονται στα mail μου.
0: Λοιπόν, τώρα από το 1 μέχρι το 418, γρήγορα, γρήγορα, κάποιος από εσάς, ένα νούμερο θέλουμε, ένα μόνο. Από το 1 μέχρι το 418, για να καλέσουμε τον τυχερό. Επαναλαμβάνω, από το 1 μέχρι το 418, γράψτε μας στο Viber ένα νούμερο. Να το, τι είναι αυτό? 222.
1: 222, Θοδωρής,
0: κάπα μας το. 222, Εγνατίας, 222 ήταν το... Το Μακεδονία TV, το θυμάμαι χρόνια.
1: Σοβαρά, μιλάς, δεν το θυμόμουν.
0: Έλα ρε τώρα, μεγάλα γράμματα, 222. Κάνεις πλάκα, ρε, σε Βιργινία. Δεν είναι... καλά, εσύ... Εγνατία 222, δεν το θυμάσαι, σοβαρά, μιλά.
1: Όχι, δεν θυμόμουν.
0: Και λογικά δεν άλλαξε, δεν νομίζω να έχει γίνει ένα επαναρρύθμιση των δρόμων. Το 222 είναι. Το θυμάμαι, ρε, το έγραφε μεγάλα γράμματα. Εγνατία 222.
1: Εγώ θυμάμαι το τραγούδι, πώς το λέγανε.
0: Εγνατία 400. Θυμάσαι που το είπαμε και βρήκαμε τον... Ήσουν εσύ ή άλλος ήταν Σάββατο?
1: Εγώ ήμουν.
0: Που είχαμε βρει τον Τιλιβερά, ο οποίος πήγαινε φαγητό στο 406, κάπου εκεί στη Βουλγαρία. Λοιπόν, για βράσου είναι ο 222, για να τον καλέσεις. Του δώσουμε 107,7.

0: Κάτσε να δούμε τώρα, πάρε να χτυπήσει. Το μικρό το όνομα μπορεί να μας το πεις. Για το κατευθείαν στον αέρα, ας μην το λες, κατευθείαν στον αέρα. Να περιμένω.
1: Να μην πω.
0: Όχι, όχι. Είναι ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό για να σε συναντήσω. Κάλεσες?
1: Όχι, ακούω το τραγούδι γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Για να γεννηθείς εσύ
0: και εγώ. Γι' αυτό. Θες να πατήσω να χτυπήσει ο άνθρωπος? Πατά κουμπάκι.

0: Για παίρνω λίγο να δω. Το μικρό θα πω, γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο μικρό έχει, δεν έχει μεγάλο. Και σας λέω, κάθε φορά που παίρνετε τηλέφωνο σε διαγωνισμούς, γράψτε και το επώνυμο.
1: Πώς το λένε?
0: Παντελής. Σε 87 τελειώνει.
1: Άντρε Παντελή, 87.
0: Παντελής, βλέπει Μουντιάλ ή δουλεύει νωρίς.
2: Έχετε συνδεθεί με τον τηλέφωνο?
0: Όχι, μην πει κανένα νούμερο, γι' αυτό το κλείσα.
1: Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
0: Θα το ξαναπάρουμε. Αλλιώς τον πάρουμε αύριο, μια και καλή.
1: Παντελή.
0: 107 και 7 ο Παντελής που δεν απαντάει.
1: Σήμερα θα κοιμηθούμε συμπαθητικά, γιατί δεν κάνει εκείνη την βρωμοζέστη, την συχαμερή.
0: Έχει δροσούλα.
1: Την βρωμιάρα. Δεν μπορώ ρε, όταν κάνει ζέστη δεν μπορώ.
0: Τσαντίζομαι. Καλά σήμερα, όχι, καλό είναι να μην κοιμηθούμε ανοιχτά παράθυρα. Ακόμα έχει καπνό, έχει, πώς να το πω ρε παιδιά.
1: Έχει οσμή, ναι, δυσοσμία.
0: Εντάξει.
1: Εσάς καλό δεν είναι... έχει, πάνω στο ρόγα, σε εμάς έχει.
0: Λάθος κάνεις.
1: Αν και όλο φύσηξε προς τα δω.
0: Και σε εμάς ήρθε και ήρθε πολύ έντονα η μυρωδιά. Πολύ ναι, έντονα, δεν το περίμενα τόσο πολύ.
1: Είδα κάτι χάρτες από επιστήμονες, δείχναν το σύννεφο να φτάνει μέχρι τη Θεσσαλία.

0: Αμέσως μετά η Εύη μας, η Εύη Χατζάγη. Σε λίγο, όχι τώρα, υπέροχα τραγούδια. Δροσερή, χαριτωμένη. Στις 12, Μάνος Τσιλιμίδης. Ο Μάνος, εσύ, Βιργινία, κοντά 30 χρόνια
1: κάνει
0: την ίδια εκπομπή 12 με 5 το ξημέρωμα. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Επειδή μιλάμε
1: πρέπει
0: κάποιες
1: φορές. Πρέπει
0: να του αρέσει
1: πάρα πολύ.
0: Του αρέσει, ρε παιδί μου, και του λέω καλά, ρε Σιμάνο. Δηλαδή το 12 με 5 δεν λέει, είναι θέμα συνήθειας. Τελειώνω, λέει, 5 ώρα, πάω το πρωί κατά τις 6-6.30 σπίτι, κοιμάμαι, λέει, μέχρι το μεσημέρι και η μέρα μου ξεκινάει αργότερα. Και δεν είναι απίστευτο, έχει κάνει 1-2 χρόνια, 3 χρόνια κτλ. Εγώ από τότε που το θυμάμαι από το δημόσιο ραδιόφωνο. Και μετά στον Real, αν δεν κάνω λάθος, τώρα στα παραπολιτικά. Αλλά έχει τεράστιο κοινό, χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι το βράδυ τον θεωρούν φίλο. Και επειδή έχει ανοιχτή γραμμή και μιλούν όλοι ελεύθερα και όμορφα και ωραία, είναι μια τεράστια ραδιοφωνική παρέα, την οποία φιλοξενεί, συνεργάζεται δηλαδή μαζί του, ο Στάτους 107 και 7. Και πηγαίνει περίφημα η ζώνη του. 5 ώρα το πρωί ανοίγει το μαγαζί Έρη Πανάγου. Και στις 6 βέβαια ο Κώστας με την

Λοιπόν, μαζί μας να σας θυμίσω και η Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοκόρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και σας το θυμίζω γιατί το νέο Nissan Micra ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις, ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία. Συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα με ένα σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Nissan Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Δεν έχετε παρά να το γνωρίσετε από κοντά στη Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Εδώ το κλου της βραδιάς.
1: Αλλό.
2: Ξέρω τι είναι.
1: Προλέμιντα. Με κοιτάζουν.
2: Να περιγράψουμε λίγο.
1: Τα ισοκομματικά. Καλό.
0: Ποια είναι αυτά, αγόρια?
2: Λοιπόν, είναι Στέφανος Κασελάκης, Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης ξέραμε ότι παίζει τένις, γιατί έπαιζε πολύ συχνά με τον Λοβέρδο. Και τώρα παίζει με τον Στέφανο Κασελάκη εδώ στο βίντεο που ακούσατε. Μετά τη συνέντευξη, θυμάσαι που προκάλεσε την έξοδο, την ηρωική της Τζάκρη από το κόμμα.
0: Ναι.
2: Λέει ότι ήταν και το κερασάκι στην τούρτα, τέλος πάντων. Τώρα, για να τσούξει περισσότερο, ρίχνουν και μια παρτίδα τένις.
0: Αυτό τι είναι τώρα, συζήτηση για ένταξη? Λες να είχε ηθοποιός?
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Άδωνης γενικά έχει καλές σχέσεις με κόσμο εκτός κόμματος, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά και ο Κασελάκης είχε τη δηλώση που έκανε κάτι φιλελεύθερα, είπε κάτι τέτοιο και τα λοιπά. Τα έχω και στην Τζάκρη. Της είπε δεν πληρώνει τα λεφτά της. Δεν ξέρω αν διάβασε τι έγινε. Δεν πληρώνει τη συνδρομή της στην Τζάκρη. Πανταξού. Και μάλιστα έλεγε ο Κασελάκης, δεν γίνεται, λέει, να
2: ήταν συνηθισμένη από το ΣΥΡΙΖΑ και εκεί δεν πληρώνανε.
0: Δεν γίνεται, λέει, να παίρνεις τόσα χρήματα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να μην δίνεις τα χρήματά σου να βοηθάς το κόμμα. Τσαντίστηκε πάρα πολύ ο Κασελάκης. Λέω, εγώ τόσα λεφτά έχω
2: και
0: δώσει.
2: Και ήταν και αντιπρόεδρος κιόλας.
0: Και αντιπρόεδρος και δεν πλήρωνε. Φαντάζεσαι τώρα οι υπόλοιποι.
2: Τι παράδειγμα δίνεις?
0: Bye bye, daddy, go.
2: Πώς?
0: Go. Daddy, go. Έλα ρε, daddy, cool, λέει. Άντε τώρα, μας μάθεις τώρα για τις δεκαετίες του 70 τα τραγούδια.

0: Έχουμε βάλει παρακαταθήκες, λέγεται, πώς εδώ υποθήκες. Κάτι βάλαμε για παστίσιο την επόμενη εβδομάδα. Δύο μας υποσχέθηκαν. Δύο κυρίες. Την άλλη Κυριακή, θέλω να πιστεύω, έχω συγκρατήσει και τον υπόνιμό της. Μπορεί τον Ζούπο να μην το θυμάμαι. Δελιγιάννη, νομίζω, λέγει η κυρία. Δελιγιάννη, εκείνη δεν μας είπε ότι έχω παστίτσιο.
1: Κυρία Δελιγιάννη.
0: Ναι.
1: Φέρτε του, σας παρακαλώ, ένα παστίτσιο.
0: Κυρία Δελιγιάννη,
1: γιατί θα την... πρέπει να κάνω και παστίτσιο εκτός από
0: αυτό. Παστίτσιο, παρακαλώ, πάρα αυτά. Και μουσακά, δεν με χαλάει.
1: Το παστίτσιο νομίζω είναι πιο εύκολο από το μουσακά.
0: Ναι, πολύ, αλλά μουσακά είναι πιο καλοκαιρινό από το παστίτσιο, νομίζω επίσης.
1: Ναι, αλλά πολλά θες. Δηλαδή, βολέψουμε ένα παστίτσιο. Και αυτό έχει τον πελάτη, μην νομίζεις.

0: πόσο θρυλικό συγκρότημα κι αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα επειδή σε λίγο τελειώνουμε από εδώ, ανοίγουμε ψυγιάκι, πόρτα, μαύρο ψυγιάκι, είπαμε κομψό, πανέμορφο. Και στην πόρτα έχει τρεις χυμούς, σαν τρίδημα είναι, αλλά με διαφορετικές γεύσεις. Τι θα πιούμε τώρα?
1: Εγώ προτείνω να πιούμε βιβάνανα.
0: Βιβάνανα.
1: Που είναι και εξωτικό, μας ταξιδεύει κιόλας. Είναι λες και είσαι σε μια παραλία στην Καραϊβική και πίνεις ένα ωραίο χυμό με πολλά παγάκια μέσα. Βίβα ανανάς για να ταξιδέψεις, για να πάρεις πολλές βιταμίνες, γιατί ο ανανάς είναι φανταστικό φρούτο, έτσι. Και εξωτικό κιόλας και πολύ δροσερό. Να δεις ποιος αρέσει πολύ ο ανανάς.
0: Σε όλο τον κόσμο αρέσει ο ανανάς.
1: Σε σένα νομίζω αρέσει πολύ ο ανανάς.
0: Τρελά. Όταν λέω τρελά και παλαβά μαζί.
1: Άρα...
0: Είχα πάθει πως λένε σοκ όταν είδα πως είναι ο ανανάς. Φανταζόμουν ότι είναι δέντρο που έχει επάνω τους καρπούς. Και τελικά είναι θαμνάκι. Δεν το ξέρεις, ε?
1: Όχι, δεν έχω δει δέντρο ανανά, νομίζω. Ανανά έχω φάει και κανονικό, ρε παιδί μου. Και
0: όχι,
1: τέτοια,
0: το πώς, αλλά... πώς ήταν, το είχα δει στο Μαρόκο.
1: Αλλά επειδή είναι πολύ μανούρα να τον καθαρίζεις τον ανανά, ξέρεις, ε? Είναι δύσκολο να καθαρίζεις τον ανανά.
0: Τον έχεις έτοιμο βίβα.
1: Α, μπράβο. Παίρνεις ένα βίβα ανανά και καθάρισες. Γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, ο ανανάς φέρνει τον πιο εξωτικό χαρακτήρα της παρέας.
0: Έτσι που λέτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν είχαν πάει εκεί, μας το είχε πει ο ξεναγός, λέει, ξέρετε τι είναι αυτά εδώ? Εμείς νομίζουμε είναι λάχανα. Λέει, είναι ανανάς. Ανανάς. Ανανάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι, για ακόμη ένα ποστάτου σας πάει και σας φέρνει. Κλείνω με μπλε, με ένα καταπληκτικό τραγούδι των μπλε.
1: Με Τζόρτζια.
0: Ναι, με Τζόρτζια. Η Εύη...
1: Γιατί μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας πολιτικά, αλλά ως τραγουδίστρια είναι...
0: Εξαιρετική. Η Εύη είναι πανέτοιμη να αναλάβει αμέσως μετά. Ραντεβού αύριο στις 8 το πρωί με τα πολιτικά μας, τα αυτά μας, την κρινιά μας, τα κουτσομπολιά μας, ξέρετε. Είσαι

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ο Θοδωρής φέρεις, είπες και εμείς, ξέρετε κάτι, τα λόγια θα τα αφήσουμε στους άλλους, στους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν και σήμερα εδώ στην παρέα μας δύο ολόκληρες ώρες. Τα πιο καινούρια και τα πιο καλοκαιρινά τραγούδια, γιατί είναι καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιούνιο, αλλά νομίζω κάπως στο μυαλό μας το έχουμε σεταρισμένο ότι καλοκαίρι είναι η περίοδος που κλείνουν τα σχολεία. Κάπως έτσι, δεν ξέρω, αποθυμένο από τα παλιά μπορεί. Πάντως αυτό το νησί πρέπει να το ακούσουμε και φέτος από τη Δέσποινα Βανδύ, τι λέτε.

Αιγαίου τραγουδάει η Άννα Βύση και μου έρχεται στο μυαλό μία ανάρτηση που είδα πριν λίγο καιρό από τον Σάκη Αρναουτογλού, τον μετεωρολόγο, που έλεγε ότι στο Αιγαίο οι θάλασσες παραμένουν δροσερές παρόλο που η Μεσόγειος βράζει, έτσι, γιατί μιλάμε εκεί για θερμοκρασίες θερμοσύφωνα, τύπου 28-29 βαθμοί Κελσίου. Αντίθετα, δροσερά νεράκια στο Αιγαίο και διαλέγετε και παίρνετε. Αν και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο θέμα επιλογής. Πού είναι το χωριό μας, πού είναι το νησί μας, πού είναι οι φίλοι μας, πού είναι οι γνωστοί μας, πού μπορούμε, εκεί πηγαίνουμε, εκεί περνάμε όμορφα. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, τόσες και άλλες τόσες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και σας το είπα από την αρχή ότι σήμερα με έχει πιάσει πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Θέλω να το ζήσω, να το ζήσουμε μαζί. Και ποιο τραγούδι είναι πιο καλοκαιρινό από αυτό του Νικού Καρβέλα, ποιο?

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτό το καλοκαίρι, Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και εγώ σας προκαλώ να μου πείτε το ναι στο επόμενο τραγούδι. Σας έχω πει εδώ και ώρα ότι έχω... με έχει πιάσει έτσι να ακούσω διάφορα καλοκαιρινά, παλιότερα. Και ναι, αυτό για κάποιο λόγο μου θυμίζει καλοκαίρι. Θα περιμένω από το Serial, θυμάστε?

Ο λογαριασμός Κατερίνας Λιόλιου, έτσι, και όλες και όλοι το ψάχνουμε, έτσι, για να μην χρωστάμε. Και για να δούμε αυτό το καλοκαίρι με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε παντού. Νομίζω, παιδιά, τελικά συμφέρει καλύτερα να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δούμε και κάτι καινούριο. Τι να κάνουμε όμως που αγαπάμε και την Ελλάδα μας. Να τα λέμε και αυτά.

Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε της εκπομπής μας. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, 2 ώρες παρεούλα, όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να είστε πάντα καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακμαίοι και δυνατοί να είστε. Και όλα να πηγαίνουν έτσι όπως τα επιθυμείτε. Χαιρετίσματα από τον Ηλία Σελιμά, που είναι στα μηχανήματα των ήχων, ως συνήθως δηλαδή. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για τη διαφθορά. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στη χώρα όπου η αξιοκρατία είναι σαν τον κομίτη του Χάλεϊ. Όλοι έχουν ακούσει κάτι για αυτήν, αλλά ελάχιστοι την έχουν δει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η διαφθορά δεν κρύβεται, κάνει δημόσιες σχέσεις. Πίνει καφέδες, κόβει κορδέλες, εγγενείων κορδέλες και φωτογραφίζεται χαμογελαστή. Και όταν τη ρωτήσεις πώς τα κατάφερε, απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ξέρεις τώρα, με πολλή γνωριμία. Εδώ, στη χώρα μας, οι υποσχέσεις πέφτουν βροχή πριν από τις εκλογές και μετά εξατμίζονται πιο γρήγορα και από σταγόνα νερό στον καύσωνα. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η δικαιολογία «φταίνε οι προηγούμενοι». Οι προηγούμενοι βέβαια, όταν ήταν νυν, έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Ο πολίτης τώρα παρακολουθεί την παράσταση, πληρώνει το εισιτήριο μέσω φόρων και στο τέλος χειροκροτεί από συνήθεια, όχι από ενθουσιασμό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βαφτίζουμε το πρόβλημα παράδοση και τη συνήθεια μοίρα. Και κάπως έτσι η διαφθορά δεν χρειάζεται να νικήσει, αρκεί να πείσει τους πάντες ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόλπο της. Να κάνει την παρέτηση να μοιάζει με ρεαλισμό και την ανοχή με πατριωτικό καθήκον. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το άθλημα της διαφθοράς στη χώρα μας. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρετε, αν έχετε όρεξη για κουβέντα, στο 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πρώτη ώρα της εκπομπής, 8,5 λεπτά μετά τις 12, και στην άκρη της γραμμής ο Γιάννης Δοντολάκης από το Γέρακα. Γεια σου Ιωάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης καλή εβδομάδα.
2: Διαφθορά, τι εννοείς διαφθορά?
1: Εσύ τι θα έλεγες ότι
2: είναι? Κανονικότητα δεν είναι για την Ελλάδα αυτό?
1: Ναι, φαντάζομαι. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι το έχουμε αποδεχτεί όλοι γι' αυτό.
2: Ναι, και μήπως πρέπει να πάψουμε πια να το αποδεχόμαστε, μήπως και το ξυλώσουμε.
1: Πώς θα γίνει αυτό, μακάρι. Μακάρι, με τέτοια πρόθεση πάντα βάζω αυτά τα θέματα.
2: Το κατανοώ. Κοίτα, το πουλοβεράκι πρέπει να ξυλωθεί. Ένα βασικό, μια βασική αρχή σε όλο αυτό είναι να πιστέψουμε ότι αν θελήσουμε μπορούμε. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε από το λεξιλόγιο μας και από τη φαρέτρα μας το «ξέρουμε κάποιον να μας κάνει αυτή τη δουλειά». Θα πρέπει, λέει, εμείς πρώτα ως πολίτες να διώξουμε αυτή την ερώτηση από το μυαλό μας. Γιατί αν δεν τη διώξουμε θα συνεχίζει κάθε ένας από εμάς να προσπαθεί να κάνει κατά περίπτωση τη δουλίτσα του με τη βοήθεια ενός γρηγορόσημου, ενός φακελακίου ή οτιδήποτε. Μιλούσα προχτές με μια φίλη η οποία θέλει να πάει να κάνει στο Ιπποκράτειο μια επέμβαση και μου είπε, ξέρεις, μου είπαν για τον τάδε γιατρό, λέω μάλιστα, και θα πάω να με δει και λοιπά, να συνεννοηθούμε για την επέμβαση και να τον ευχαριστήσω.
1: Και
2: η αυτόματη αντίδρασή μου ήταν ότι...
1: Τι εννοεί?
2: Να του δώσει φακελάκι.
1: Α, ναι, όχι, τη ρώτησες δηλαδή?
2: Όχι, δεν χρειάστηκε να την ρωτήσω, είμαι σίγουρος. Και της λέω, ξέρεις κάτι, όχι να μην τον ευχαριστήσεις. Είναι η δουλειά του και επιλέγοντας να είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας σημαίνει ότι ήξερε ποια θα είναι η αμοιβή του και τα δεδομένα ποια θα ήταν. Αν ήθελε να ευχαριστιέται τούτο τρόπος, ας πήγαινε να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Κάναμε μια συζήτηση τέλος πάντων με αυτή τη φίλη και λοιπά. Παραδέχτηκε ότι έχω δίκιο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν θα δώσει φακελάκι μετά την επέμβαση. Είναι, θέλω να πω με δύο λόγια, η νοοτροπία μας, Μάνο, ότι προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να δώσουμε μια αμοιβή η οποία δεν είναι ούτε νόμιμο να δοθεί ούτε ηθικό. Κάπως έτσι λειτουργεί.
1: Και δεν μου λες γιατί επιμένει η διαφθορά παρά τις συνεχείς υποσχέσεις ότι θα παταχθεί? Έτσι υπόσχονται οι πολιτικοί τουλάχιστον.
2: Ναι, αλλά εμείς υποστηρίζουμε τη διαφθορά, μωρέ Μάνο, ως πολίτες.
1: Ναι, και ποιος πληρώνει το κόστος?
2: Εμείς. Ναι. Βεβαίως. Είμαστε τόσο ξύπνοι που υποστηρίζουμε αυτό που μας χαλάει τελικά. Θες να είναι πολεοδομία, θες να είναι ό,τι θες. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι αν το έχω πει ξανά στην εκπομπή. Όταν έχτισα το σπίτι μου, ήξερα ότι ο κύριος Τάδε από την πολεοδομία του Δήμου έπρεπε να έρθει να κάνει τελικό έλεγχο για να δώσει την τελική υπογραφή προκειμένου να πάρω ρεύμα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος αυτός λοιπόν πληροφορήθηκα ότι δεν πήγαινε ποτέ να κάνει έλεγχο στις οικοδομές. Πήγαινε ο φάκελος στο Δήμο, στην πολεοδομία του Δήμου και έκανε εκεί έλεγχο της χαρτούρας, όχι της πραγματικότητας που χτιζόταν σε κάθε οικοδομή. Και ήξερα ότι δίνει στο φάκελο και ανοίγοντας το φάκελο πρέπει να βρει μέσα ένα πενηντάρικο κύριος για να δώσει την υπογραφή του.
1: 50.000?
2: 50 ευρώ.
1: Α, 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ. Ήταν τελική υπογραφή, οπότε ναι, ό,τι ήταν γίνει είχε γίνει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, εγώ κάνοντας τον ανήξερο για να έρθει στο σπίτι. Μου λέει, ξέρετε, δεν προλαβαίνω, μήπως μπορείτε να έρθετε εσείς από το Δήμο? Βεβαίως, καλέ μου κύριε. Πάω λοιπόν το φάκελο και όπως φάω το φάκελο λοιπόν, χρειαζόταν και μια φωτοτυπία ταυτότητας. Έχω φωτοτυπήσει την ταυτότητά μου και δεν έχω βάλει 50 άρικο στο φάκελο. Ανοίγει το φάκελο και διαβάζει την ταυτότητα και βλέπει το επάγγελμά μου. Μάνου μου, για πότε πήρα την υπογραφή και έφυγα.
1: Ναι, είδε δημοσιογράφος δηλαδή.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Με ταχύτητα του φωτός με εξυπηρέτησε. Mm. Ούτε καν να μου πει ναι, μήπως μα να δούμε οτιδήποτε κλπ. Λέω, όπα, αυτό μπορεί να είναι και παγίδα. Ας βάλω την υπογραφή να φύγει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν πρημοδοτούμε τη διαφθορά, θεωρώντας ότι δεν γίνεται με άλλο τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Βλέπεις όμως ότι μέσα από μία έμεση απειλή έγινε η δουλειά. Δηλαδή,
2: ναι,
1: είδε το επάγγελμα
2: και φοβήθηκε.
1: Και σου λέει πού να μπλέξω τώρα.
2: Ναι.
1: Και αν έχει καμία κάμερα επάνω του ή προσημειωμένο νόμισμα, χαρτονόμισμα.
2: Ή οτιδήποτε, ναι. Ναι, ακριβώς. Άρα, εγώ προσπάθησα, εκμεταλλευόμενος βέβαια την επαγγελματική μου ιδιότητα, είναι αλήθεια και είναι κάτι που δεν θέλω να κάνω. Προσπάθησα ουσιαστικά να του πω, κύριε, από μένα δεν θα τα πάρεις. Μα αν εμφανιστούν 10 στο γραφείο του μία μέρα, αυτός εγκυρώνει συνταξιούχος πια, αν εμφανιζόντουσαν στο γραφείο του 10 μία μέρα με 10 φακέλους, χωρίς το πενιντάρικο μέσα, θα ήταν αναγκασμένος σε τελική ανάλυση να πάει να κάνει επιτόπου ελέγχους. Άρα θα κινδύνευε να μην πάρει κανένα πενιντάρικο, διότι πάρα πολύ απλά δεν θα βρίσκε αυθαιρεσίες στην οικοδομή, διότι εγώ δεν είχα κάνει αυθαιρεσίες, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Οπότε πρέπει λίγο μόνοι μας να απεμπλακούμε από καταστάσεις. Εγώ πρότεινα σε αυτή τη φίλη ότι είναι πολύ διαφορετικό να του δώσεις φάκελο του γιατρού και πολύ διαφορετικό να πας να του πάρεις ένα δώρο.
1: Mm.
2: Και της πρότεινα και κάποια δώρα που είναι, ξέρω, ένα γραφείο, μια πένα. Κάτι.
1: Ναι.
2: Άλλο ευχαριστώ το γιατρό δίνοντάς του.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Πώς το κάνουμε δηλαδή.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Εμείς λέω, εγώ στο παρελθόν το έκανα αυτό.
1: Ναι.
2: Βέβαια πιο πολύ μου στήχησε η γνωστή επώνυμη πένα από το φάκελο που θα έδινα.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ είχα την ήσυχη τη συνείδησή μου ότι δεν έδωσα φάκελο. Και απλά ευχαρίστησα τον γιατρό για το, με ένα δώρο. Οπότε εμείς πυροδοτούμε τη διαφθορά, εμείς συνεχίζουμε να την υποθάλπουμε, εμείς δεν την εμποδίζουμε. Και έχει αποδειχθεί ότι στις όποιες περιπτώσεις έχουμε προσπαθήσει να τη σταματήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι με την υπόθεση ιστορία με τις παραλίες και τις ξαπλώστρες.
1: Mm.
2: Ακόμα και να θέλει κάποιος υπάλληλος της πολεοδομίας του Δήμου, δεν ξέρω πιανού, να χρηματιστεί για να αφήσει 10-50% ξαπλώστρες παραπάνω, αρκεί μια καταγγελία μέσω της εφαρμογής να χαλάσει αυτό το, να χαλάσει αυτή η σούπα. Μου έλεγε κάποιος πρόσφατα ότι κάπως το Σούνιο, να δεν κάνω λάθος, καταγγέλθηκε ένας που είχε παράνομα απλώσει ξαπλώστερες κλπ. Και προτίμησε να το κλείσει και να μην ξαναπατήσει παρά να περιοριστεί. Δεν πειράζει, ας το κλείσει. Περισσότερες ελεύθερες παραλίες για όποιον θέλει, σε τελική ανάλυση.
1: Να κλείσει την επιχείρησή του,
2: ναι, ναι,
1: παρά να περιορίσει.
2: Παρά να περιορίσει τις ξαπλώστερες.
1: Εντάξει. Και ας πάει να κοιμηθεί. Να ξαπλώσει.
2: Ναι, υποθέτω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, γι' αυτό λέω υποθέτω,
1: ναι,
2: ότι μάλλον έκανε ξέπλυμα χρήματος με την επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Οπότε αφού δεν είχε να βγάλει περαιτέρω, να νομιμοποιήσει ουσιαστικά περαιτέρω κέρδη με τις μπόλικες ξαπλώστες, αποφάσισε να κλείσει και το μαγαζάκι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά που λες, Μάνο, πιστεύω και θεωρώ.
1: Αγιάτρευτη πληγή αυτή πάντως, Γιάννη.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γιατρευτεί.
1: Και γιατί δεν συμβάλλει ούτε ο τύπος από την πλευρά τους αυτό.
2: Όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Γενικά, αν θες κάποια μέρα μπορούμε να μιλήσουμε για τον τύπο στην Ελλάδα.
1: Mm.
2: Και για το γεγονός ότι ό,τι δούμε ή ό,τι διαβάσουμε στα social media θεωρούμε ότι είναι και πραγματικότητα. Με κυρίαρχο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου να θεωρούμε ότι όποιος άνθρωπος κατηγορείται για κάτι είναι απαραίτητα ένοχος. Και το κακό μάνο είναι ότι ακόμα και αν αθωωθεί, ειδικά αν αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να δοθεί δημοσιότητα στην αθώωσή του. Δηλαδή στιγματίζουμε ανθρώπους που, εντάξει, σε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων είναι ένοχοι. Αλλά ας το αφήσουμε να αποδειχτεί πρώτα στο δικαστήριο. Οπότε θες το συζητάμε αυτό στην εκπομπή.
1: Και πόσο επηρεάζει τη λειτουργία της δικαιοσύνης η διαφθορά, νομίζεις?
2: Σε ένα ποσοστό το οποίο δεν μπορώ να το διατυπώσω γιατί δεν έχω τα σχετικά στοιχεία, αλλά σίγουρα παίζει και εκεί ένα ρόλο. Ασφαλώς. Και η αντιμετώπιση ίσως του προβλήματος σε ένα μεγάλο βαθμό θα ήταν αν καταφέρουμε η δικαιοσύνη να αποδίδεται γρήγορα, χρονικά γρήγορα. Να μην έχουμε 86 αναβολές και 52 αναστολές εκτέλεσης ποινών. Αυτά τα δύο είναι, νομίζω, μπορεί να μας το πει και ο Βασίλης αν θα βγει αργότερα, που ήταν δικαστικός, είναι δύο μεγάλες πληγές στον χώρο της δικαιοσύνης. Οι αναβολές των δικών και οι ποινές με αναστολή. Αυτό μου μυρίζει εμένα όταν γίνεται. Και δεν νομίζω ότι μυρίζει μόνο σε μένα. Μυρίζει διαφθορά, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Αργοντά.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.

0: 2-11-10-80-880. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα με τους φίλους. Ένας εκλεκτός συνομιλητής στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Όλοι μας όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουμε. Μάνο, αν έπαιρνες στο τηλέφωνο ή μιλούσαμε 140 χρόνια πριν, μπορεί να άρχισε να σου λέω ότι πιστεύω σχετικά. Τώρα, το τι πιστεύω θα σου το πω λίγο μετά, αφού σου πω ότι έχει γραφτεί πριν από 140 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για κουρουρά και να σε κλέβουν φανερά. Και να αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα σε αυτή τη γη μας καρευτήκαν. Ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προστάτου και από παππού, συγχρόνος μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμα και αυτό είναι ωραίο να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια πουχη, στον αλουστρίνι, στο άλλο τσαρούχι. Σουλούπι, πόη μικρομεσαίο. Τύφος του γόη, ψευτομοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουσμπάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι και ο χάδεσαι. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάς υπόστο βερβέναγας. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς η ρόον χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Προφανώς είναι ο Γιώργος Σουρής, ως που το γράψει. Το κομμάτι αυτό έχει μελοποιηθεί από τον Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος το έχει τραγουδήσει μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και έναν άλλο έτσι δημιουργό, που μπορεί να το βρείτε και κάποια στιγμή να το βάλει. Mm-hmm. Η διαφορά, μάνο μου, δεν είναι κάτι που δεν έχει αίτια, έχει πάρα πολλά αίτια για τα οποία έχουμε μιλήσει, και δεν είναι και το τελευταίο στάδιο. Είναι η αρχή πολλών άλλων πραγμάτων. Και βέβαια θα μου πεις αυτό, διορθώνει τα φιλνάστιμη στην άλλη με τιμές. Περιορίζεται με τιμές οπωσδήποτε, αλλά ρε αδερφέ, τώρα όταν 140 χρόνια πριν ο Σουρής σου λέει τέτοια πράγματα, δεν θα έχει διορθωθεί με τις τιμές τώρα, να πούμε. Θα έχει διορθωθεί. Δεν έχει διορθωθεί. Έχει κουντώσει σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα υπάρχουν άνθρωποι τιμιότατοι που δεν καταδέχονται να κλέψουν. Στην αρχαιότητα οι τιμές ήταν πολύ πιο αυστηρές και το ξέρεις. Καλύτερα από μένα. Εδώ πήγαινες να προτείνεις για νόμο, πήγαινες να προτείνεις ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους. Και σου λέγανε το προτείνεις, ναι, το έχεις σκεφτεί καλά, ναι, πολύ ωραία. Ανέβα πάνω στην κρεμάλα, ας περάσουμε το σκηνή και άμα ψηφιστεί από τις πολίτες αυτό ο νόμος θα κατέβεις. Αν δεν ψηφιστεί, θα θεωρηθεί ότι τύχει να τους εξαπατήσεις, θα τραβήξουμε το σκαμνάκι από κάτω. Έτσι νομοθετούσαν στους λοκρούς. Από εκεί τώρα μέχρι σήμερα βλέπεις τη διαφορά. Θα μου πεις, είναι ιδανικό αυτό να γίνει τώρα. Οι μέθοδοι αλλάζουν με τον καιρό. Αλλά οι αρχές και οι αξίες δεν αλλάζουν. Δεν έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, λιγάκι έχουμε βελτιωθεί βέβαια. Αλλά βλέπεις ότι και οι αρχές δεν βοηθάνε, έχουν τη διαφορά, αλλά και εμείς δεν βοηθάνε που έχουν τη διαφορά. Παίρνοντας αφορμή από το που είπε ο Γιάννης, ότι μόλις άλλος είδε ότι είναι δημοσιογράφος, έκανε πίσω και αμέσως με κουβέντα έβαλε την υπογραφή. Φυσικά δεν είναι, αποκλείεται, και δεν κάνω τώρα σενάριο φαντασίας, Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος αυτός, ο χι δημοσιογράφος, ένας χι δημοσιογράφος, να είχε μια παρανομιούλα κάνει και να ξέρει ότι πήγαινε σε έναν υπάλληλο, ψιλοχρηματίζεται και που έχει και αυτός τα ντεσού του, ότι έχει και αυτός κάτι παρανομιούλες καλύψει. Και να του λέει, κοίτα να δεις, πέρασέ μου την παρανομία μου για να μη σε ξεσκεπάσω για τις παρανομίες σου. Γιατί τα λαμόγια αναγνωρίζονται πολύ εύκολα από τη μια και από την άλλη πλευρά. Χιλιάδες πράγματα μπορούμε να πούμε. Και όσο για το φακελάκι, βεβαίως και είναι ανήθικο εκ μέρους του γιατρού να ζητήσει φακελάκι. Αλλά με ποιο δικαίωμα θα μου απογράψει εμένα κάποιος όταν είδα μια εξαιρετική δουλειά με αυταπάτηση να γίνεται σε μένα στο οικονομικό προσωπικό, στο γιατρό κτλ. Όταν ξέρω ότι ο γιατρός είναι ως δημόσιο νοσοκομείο, παίρνει ένα πολύ...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Και σκάπας. Να ανέβηκε εδώ, να πούμε, ας το δει τα λόγο. Αν το έχει σκάπας, να ήταν όχι τόσο καλός ο άνθρωπος. Και αυτός που διάλεξε το δημόσιο να παίρνει το ένα θύσμα, αν τέταρτο, της αμοιβής του άλλου. Γιατί αν μπορώ και δεν πιέσει κανένας, γιατί να τον φορτώσω με κοντιλοφόρους και με δεν ξέρω κυριά να πούμε και με αρνάκια. Αν μπορώ να του δώσω χρήματα, όχι στα παιδιά μας κατσιλίκι, να πάρουν ό,τι θέλουν. Χωρίς λέω να με πιέσει κανείς. Εάν μπορώ και όσο μπορώ, γιατί αλλιώς καταργούν το φακελάκι, αλλά πού με στέλνει. Με στέλνει στις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώνω ένα σκασμό λεφτά για να έχω την ασφάλισή μου, η οποία έχει και ψηλά γράμματα και σούπα και μούπες. Δεν είναι όλα τα σωστά από την μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Όταν λείπει η καλή διάθεση και το ήθος, όσο και να προσπαθήσει κανείς να αμυνθεί, θα βρεθεί ο τρόπος να γίνει ζημιά. Όταν υπάρχει ήθος και υπάρχει αμοιβαία έτσι, καλλιέργεια ανθρώπων, αυτό το οποίο μπορεί να φαίνεται ότι είναι παράνομο ή ανήθικο, δεν είναι παράνομο και δεν είναι ανήθικο. Γιατί αυτή τη στιγμή, στη μια περίπτωση λες ότι με προστατεύεις από τον εκμεταλλευτή γιατρό, στην άλλη περίπτωση όταν ο γιατρός δεν εκμεταλλευτής, έχει δώσει τα πάντα, δεν μου επιτρέπεις να κάνω αυτό που θέλω μέσα από την ψυχή μου. Με ποιο δικαίωμα δεν μου το επιτρέπεις. Δεν σημαίνει ότι το δίκαιο είναι από την άλλη πλευρά ή από την άλλη. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε όλα τα πράγματα. Διαφορά υπάρχει μάλλον, η διαφορά δυστυχώς ενδυμεί. Μην ανησυχείς καθόλου, δεν μπορεί να τσάξουν εύκολα τα πράγματα. Πιάσουμε στην άλλη, γιατί αυτό το οποίο μας πραγματίζει είναι η αμφιβολία. Η αμφιβολία μολύνει τα πάντα. Δεν τα σκοτώνει, αλλά μολύνει. Αλλά εδώ πέρα τι αμφιβολία, αν θα πάψουν να έχουμε διαφορά από τη μια στην άλλη, όχι, μην ανησυχείς καθόλου, θα έχουμε. Δυστυχώς και θα πολεμάμε ώστε να έχουμε λιγότερη μέχρι να μην έχουμε. Έστω και αν αυτό θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό. Καλό είναι τις ηθικές αρχές που λέμε να τις δίνουμε εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία, αυτοί που κατέχουμε αξιώματα, για να παραδειγματίσουμε τον τρόπο μας. Όχι λόγια, όχι πάχια λόγια. Τίμιος ούτε αστιωμή αδικών. Δεν είναι τίμιος αυτός που δεν αδικεί. Τίμιος είναι, και δίκαιος, αυτός που ενώ μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Αυτό έχει σημασία. Μέσα μας να σκοτώσουμε και να πούμε τι λες μωρέ. Είναι πολύ έξοδο πράγμα το να είσαι άτιμος. Θέλει πολύ χρόνο να διαθέτεις. Πρέπει να συγχωροτίζεσαι συνέχεια με άλλους άδικους, με άλλα λαμόγια, να σπαταλάς τη ζωή σου με ανθρώπους που δεν αξίζουν, δεν έχουν προχωρήσει ειδικά στη ζωή τους, για να μπορέσεις κάποια στιγμή να κάνεις τι, να φτιάξεις την κάλλη, να την κάνεις τι. Όσους έχω δει ανθρώπους λαμόγια εκμεταλλευτές έτσι, δεν τους έχω δει να κάνουν κάποια καλή κίνηση για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι από αυτούς στα καζίνα και στις λέσχες τα χάναν τα λεφτά που κλέβαν. Δηλαδή να αδικήσω για να πάω να χάσω τα χρήματά μου στα καζίνα. Όχι, είναι ντροπή. Γιατί όλα αυτά ο άνθρωπος τα πληρώνει με ένα νόμισμα που είναι πιο πολύτιμο από το χρήμα. Είναι ο χρόνος του. Αντί να πας μια βόλτα με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, με το φίλο σου, να παίξεις ένα ταυλάκι ωραίο και να πιεις μια ωραία πορτοκαλάδα, πας και κάνεις μηχανογραφίες. Τι κάνεις, πουλάς το χρόνο σου. Χρόνο έχουμε μόνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πουλάνε χρόνο για να αγοράσουν χρήμα. Εμένα μαζί σου είναι άνθρωποι που αφήνουν το χρήμα για να αγοράσουν χρόνο. Και του χρόνος, αν πουλιόταν ο χρόνος, δεν θα υπήρχε πια ακριβό πράγμα στη ζωή. Τον έχουμε και δεν τον εκτιμάμε. Προστατεύουμε λοιπόν τον εαυτό μας, όσοι δεν μηχανογραφούμε, όσοι δεν κάνουμε διαμονές, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε ωραίο χρόνο για συντροφιές και για ωραία έργα και για ήσυχο ύπνο το βράδυ. Του το βάζεις αυτό. Ήσυχο ύπνο το βράδυ, όταν κοιμάσαι αφού ακούσεις τη ραδιοβάρκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
1: Εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Α, έχουμε και ένα email βέβαια, ξεχνάω να το πω. radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δέσποινα από το Βύρονα.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Χαιρετισμούς σε όλους τους συνακροατές και μάλιστα στον κύριο Βασίλη που είναι τόσο ακεραίος και ο κύριος Μολογητής, αλλά είναι σε τέτοια ηλικία, μιλάει με τόσο αγάπη για τη γυναίκα του, για την οικογένεια, και αυτός ο άνθρωπος είναι, τον έχω πολύ ψηλά, όλους, και το Γιάννη και το κύριο Μωρική, την κυρία Αθηνά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν είσαι σε νοσοκομείο και έχεις να κάνεις με νέο άνθρωπο που πρέπει να χειρουργηθεί και πέσεις σε λάθος γιατρούς, σε λάθος γιατρό, το διευθυντή δηλαδή που αναλαμβάνει, παραδείγματος χάρη εμένα ο γιος μου, στο ΚΑΤ τον στείλανε στον Άγιο Σάββα για να χειρουργηθεί από στεοχόνδρομα στη Λεκάνη. Έπρεπε να προλάβουμε γιατί τον βοήθησε ο Θεός και είχε γλιστρήσει και στο δεξί μέρος της Λεκάνης χτύπησε λίγο και πήγε στο ΚΑΤ. Δεν ήξερε ποτέ ότι έχει στεοχόνδρομα, ένα όγκο στη Λεκάνη. Εκεί το βρήκαν στο ΚΑΤ και τον στείλανε στον Άγιο Σάββα. Πάρα πολύ δύσκολος γιατρός, αλλά ήταν ο διευθυντής. Έπρεπε να τον χειρουργήσει αυτός, δεν άφηνε άλλος. Ήταν ο επικεφαλής. Αλλά επειδή δεν πήγαινε ο γιος μου να τον βρει για να του δώσει χρήματα, καθυστερούσε την εγχείρηση. Και δεν έπρεπε να πιάσει νεύρα το στεοχόνδρομα του ποδιού δηλαδή. Ναι. Αναγκαστήκαμε εγώ με τον σύζυγο κρυφά και δώσαμε ένα παχυλό φακελάκι και έτσι κάλεσε το παιδί και έγινε το χειρουργείο. Κάποια στιγμή το έμαθε, δεν μπορούσαμε να πούμε ψέματα στο παιδί. Έγινε, είναι κατά αυτών των μεθόδων, αλλά εμείς ανησυχούσαμε και πράγματι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Το παιδί πάει καλά, είναι καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι, θέλω να πω ότι κανένας δεν θέλει να δίνει και προσπαθούμε να βρίσκουμε ανθρώπους διαμέσου γνωστών που να έχουν ήθος, γιατί ειδικά οι νέοι δεν θέλουν το φακελάκι με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
0: Οι νέοι ασθενείς ή οι νέοι γιατροί?
1: Οι νέοι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι ασθενείς. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα... δεν θέλουν αυτό το μέσο με τίποτα. Εμένα τα παιδιά μου δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε σε αυτή την ανάγκη. Έχω τη γνώμη ότι δεν λειτουργούν, έχουμε χάσει το δρόμο μας. Αυτό που... με το σουρί ο κύριος Μωρίκης, ναι. είναι η πραγματικότητα. Εμένα ο γιος μου πως έπαθε κάποια ευγενικά και προβλήματα, είναι προγραμματιστής και για ένα φεγγάρι δούλευε στο ΔΟΛ. Μάλιστα έπρεπε να πάει στην Κύπρο να στήσει την ηλεκτρονική μορφή του φιλελεύθερου. Εκεί που πήγε δεν του είχαν ετοιμάσει, είναι προγραμματιστής, τότε τεχνικά θέματα που έπρεπε να γίνουν και αναγκάστηκε να τα φτιάξει μόνος του.
0: Ναι.
1: Δούλευε 15-20 ώρες την ημέρα. Το κακό είναι ότι έχει παραπάνω ήθος από ό,τι πρέπει και θέλει να... όταν αναλαμβάνει κάτι να το τελειώνει όπως πρέπει. Δυστυχώς είστε με σοβαρό γενικό θέμα και με τη μέση.
0: Πώς είναι και η νησία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, τα παιδιά αυτά κουράζονται πολύ. είναι χρόνια τώρα, δεν είχαν ψηθεί και όλα, ήθελαν να προσφέρουν, να φτιάξουν όνομα. Θέλω να πω ότι τα φτιάξω όλα, τα τελείωσε, ήρθε πάνω, τους έλουσε, δεν λέω τους έβρισε, εκεί ήταν και κάποια κεφάλια και ο ψυχογιός. Εντάξει, ζητούσαν από αυτά τα παιδιά πράγματα που δεν ξέρουν και δεν γίνονται. Αλλά αυτά τα παιδιά, είπαμε, έχουν, αν έχεις και κάποια, μια στάση ζωής διαφορετική. Παραδείγματος χάρη, ο δικός μου είναι και μουσικός, είναι και... βλέπεις αλλιώς τα πράγματα, δεν βλέπεις μόνο το χρήμα. Και έφυγε χωρίς να πάρει ούτε αποζημίωση, πήρε το τελευταίο μισθό και έφυγε. Γιατί ήξερα ότι μετά από λίγο, αλλά έτυχε, έπεσε... και έγινε αυτό που μεσολάβησε.
0: Τώρα είναι καλά όμως, μου είπες.
1: Τώρα είναι καλά, αλλά ναι. Θέλω να πω, αναγκαζόμαστε. Δεν είναι. Υπάρχει πολλή διαφθορά. Πάρα πολύ. Εγώ τη γνώρισα μέσα, επειδή ήμουν ανιψιά ενός πολιτικού, του Παπαδημητρίου, του Γιώργου, που ήταν υπουργός συγκοινωνιών το 86 και γινόταν της κακομοίρας τότε. Παραιτήθηκε αυτός, ο Λάζαρης, ο Δρετάκης. Γνωρίζω πράγματα. Γινόταν, ήταν υπουργός τηλεπικοινωνιών και ΟΤΕ, Ολυμπιακή, τα πάντα. Γνωρίζω πως άνθρωποι που δεν... με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς παιδεία και αυτά, τι θέσεις καταλάμβωναν. Τι χρήματα απέκτησα. Ναι, δεσμεύσα με τις επόμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Και πρέπει άνθρωποι σαν τον κύριο Μωρή που μιλάει και τον βλέπουν να έχει τέτοια στάση ζωής, να έχει ο κύριος Βασίλης με τόσο καλοσύνη και με τόσο αντικειμενικότητα κρίνει και τον κλάδο του κλείνει. Δηλαδή νιώθεις...
2: Status ότι... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Τα παιδιά μου, επειδή εργαζόταν και σπουδάζαν, γιατί ήμασταν σε προβληματικές εταιρείες που κλείσανε, η στάση ζωής τους είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια, δηλαδή να... είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αναγκάζομαστε. Είναι έτσι δημιουργημένα με τους δικούς τους. Άλλοι έχουν, που λένε τα δικά τους παιδιά, κοιτάνε να έχει επανδορθεί έτσι η δημόσια διοίκηση, πολλά πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να αμυνθεί, εκτός και αν αρχίσουμε σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που λέμε, και από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν τα βασικά σιγά σιγά να αλλάξει. Αλλά ο κόσμος προσκυνάει το χρήμα και όχι την πραγματική αξία και τη μόρφωση. Και είδατε το άρθρο 16, είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αλλά ποιοι θα πάνε, τα παιδιά των εφοριακών, τα παιδιά αυτών που περισσεύει. Τα παιδιά τα άλλα που είναι του 18-19 από το Θεό, τι θα κάνουν.
0: Αυτά θα πάνε στα κανονικά πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλά, πρέπει να πάνε.
1: Αλλά, ναι, αλλά.
0: Με τέτοιους βαθμούς.
1: Όχι, χωρίς φροντιστήρια και χωρίς, δεν περνάς. Πρέπει τώρα, η ιατρική είναι 19,5.
0: Χρειάζεται. Μην το αναλύσουμε πολύ.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει. Δεν βγαίνει με την παπαγαλία. Δεν βγάζουμε επιστήμονες με την παπαγαλία. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν καλά. Γι' αυτό τα παιδιά μας τα αξιολογούν με τον καλύτερο τρόπο έξω. Γιατί μπορεί να βοηθούνται κάποια παιδιά με τα φροντιστήρια, αλλά υπάρχουν και χαρισματικά άτομα και μπορούν και βρίσκουν το δρόμο τους.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα αλλάξει. Εγώ βλέπω σε ένα χώρο που ασχολούμαστε με τα αμαία, τα παιδιά που είναι από ιδιωτικές σχολές ψυχολόγοι είναι νύχτα με μέρα από τα παιδιά της Παντίου και το... και του
0: δεν έκπα. Το καταλαβαίνω. Είναι καλύτερη ή χειρότερη?
1: Χειρότερη. Mm. Νύχτα με μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Χάσαμε πολύ τιμοχρόνο με τις κλεψιές, με όλα αυτά, με τα μνημόνια. Έχουμε ανθρώπινο δυναμικό που ο Έλληνας θέλει να σπουδάζει το παιδί του και πρέπει να βασιστούμε στην παιδεία. Αυτό θα μας σώσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω να πω. Καλημέρες μου σε όλους και χαίρομαι που ακούω τέτοιους ανθρώπους. Πρώτα ντρεπόμουν να πάρω, αλλά σιγά σιγά ξεθάρεψα.
0: Έτσι σε θέλω.
1: Και λέω κι εγώ, αλλά λατρεύω τον κύριο Βασίλη. Να είναι καλά και να τον ακούμε. Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια.

0: Κυρία Άρτεμις Μυριάγου, καλημέρα Μάνο μας, μπράβο και συγχαρητήρια που τολμάς και αναφέρεις θέματα που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια στην διεφθαρμένη χώρα μας. Η διαφθορά δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει, διότι όσοι μας κυβερνούν μας κοροϊδεύουν. Είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που τολμάς και τα αναφέρεις. Πρέπει και ο λαός να αλλάξει. Σε ακούω 25 χρόνια. Μία φορά έχουμε μιλήσει μόνο. Η ώρα με δυσκολεύει να βγω στον αέρα. Να είσαι καλά, ταξίδεψέ μας και σήμερα το βράδυ με τον όμορφο λόγο. Καλή εκπομπή, εκπομπή. Ο κύριος Φόντας από τη Σαμοθράκη λέει: προβλέπω πολύ φουρτούνα, καπετάνια. Προσοχή, θα χρειαστούμε σωσιβίους λέμβους. Προσδεθείτε. Και ο Θανάσης Σταθόπουλος, καλημέρα Μάνο. Η διαφθορά αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο υπάρχει. Μιλάμε για μας, στην Ελλάδα. Κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

Ακούστε και ένα ωραίο τώρα, διασκεδαστικό δηλαδή. Μία μεθυσμένη κουμπάρα ετών 31 έφτασε στην εκκλησία ύστερα από ολονύχτιο γλέντι. Την ώρα του μυστηρίου, και ενώ ο ιερέας ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο, εκείνη άρχισε να φωνάζει, του όρμησε, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας, σοκαρισμένος από την αναπάντεχη αυτή κίνηση, σταμάτησε προσωρινά την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Δηλαδή, ούτε λίγο το πολύ, σκηνές απείρου κάλους. 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγουδάκι που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε με τον Βασίλη από την Καβάλα.

0: τηλεφωνήστε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Θέλω πια στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, και όπως είπαμε θα πάμε στην Καβάλα, Βασίλης Φασάλης. Κύριε αγαπητέ Βασίλη.
5: Καλημέρα φίλτατε Μάνο.
4: Γεια σου Βασίλη μου.
5: Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δέσποινα για τα καλά της λόγια. Εύχομαι υγεία σε όλη την οικογένειά της. Ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
5: Φίλα μου, βλέπεις ότι πόσο έχει διαγνωστεί η διαφθορά, ότι πάντοτε ήταν στην επιφάνεια εδώ και 100 χρόνια. Ο Σουρίσος, ο Βαγενάς, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Εδώ από τότε, και ακόμα να μην πιάσει, νομίζω και στην αρχαιότητα, ο Αριστοφάνης έχει ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εδώ εν δημή,

0: για τη φάρα, τι φάρα είμαστε.
1: Ναι.
0: Και συνέχεια σε αυτό το πράγμα συνέχεια και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Πλέον μας καταράστηκε ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλά είναι κάτι που ενδυμεί πλέον και δεν ξεκολλάει και δεν φεύγει. Και ξέρεις, έχει γίνει πλέον σαν κοινή πεποίθηση στον κάθε Έλληνα. Το χρησιμοποίησα και εγώ δύο φορές. Αυτό σε δύο υποθέσεις που είχα, σοβαρές υποθέσεις όπου είχα το απόλυτο δίκαιο, αλλά ξέρεις είπα, και, λέω, και, άκουσε κύριε, του λέω, είμαι πρώην δικαστής. Ναι, ναι, αμέσως, αμέσως έτσι, ναι, ναι, αμέσως, τώρα αμέσως. Mm. Λέω, του είπα, αν σηκώσω το χέρι θα σου τραβήξω ένα τέτοιο χαστούκι, που φαντάζομαι θα ντραπείς να μου κάνεις και μήνυση για ποιο λόγο στο έχω δώσει. Όταν βλέπεις λοιπόν ποια είναι και η δημόσια διοίκηση και οι φορείς της και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί γύρω, όλοι αυτοί το διατηρούν, το τηρούν, και επειδή ο κάθε Έλληνας, δεν νομίζω, είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τεκμηριώσει κυριολεκτικά το αίτημά τους και πηγαίνουν αγέροχοι στον οποιοδήποτε αρμόδιο να του πούν, κοίταξε, αυτά είναι τα δικαιολογητικά, αυτό το πράγμα θέλω, σε παρακαλώ, βάλε την τσίφρα σου, την υπογραφή σου και τελείωσε. Λίγοι έχουν όμως τέτοια κότσια και να τρομάζουν τον υπάλληλο και να λένε, βρε αυτός να έχει τέτοια βεβαιότητα και τέτοια σιγουριά, ας περάσουμε την υπόθεσή του χωρίς να κλείσουμε το μάτι.
1: Mm.
0: Οι περισσότεροι πηγαίνουν παραμάσχαλα, έχουν ψάξει να βρει όλο το γενεαλογικό δέντρο του αρμόδιου και βρίσκουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τον τσιμπήσει λίγο και να του κλείσει και το μάτι και να του πει κάποια ευνοϊκά λόγια και να κάνει τη δουλειά. Και έτσι δυστυχώς όλα γίνονται. Και όταν βλέπεις ακόμα και σε πέφτουν οι οικοδομές, γκρεμίζονται από εδώ και από εκεί, κάποιο εργοστάσιο που κάηκαν εκείνες οι άτυχες οι Ελληνίδες από τη Λαμία. Παραβάσεις. Τι είπα, όλες αυτές τις παραβάσεις πώς γίνονται? Ακριβώς με τη διαφορά. Δεν γίνονται διότι από στραβωμάρα του επιβλέποντα μηχανικού ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Έχει γίνει ακριβώς απλώνοντας το ομέν το χέρι και ο άλλος παλαμίζοντας στο χέρι απάνω τα ευρώ.
1: Ναι.
0: Συνέχεια αυτή η ιστορία. Και είναι ασταμάτητη. Γιατί δεν και πώς να το συνειδητοποιήσουμε, εγώ αυτό απορώ. Είπε ο δάσκαλος κάτι ωραίες συμβουλές, ωραία λόγια. Ναι, αλλά το δικό μας ο δικό μας ο τράχυλος θέλει σφαλιάρα, θέλει καρπαζιά συνέχεια για να συνέλθει και να ησυχάσει. Γιατί παρόλα αυτά οι ιστορίες του Νατάλα κι όμως το συνεχίζουμε. Πεποίθηση, τέτοια πεποίθηση, μα και πόσο να τραβήξει αυτό το πράγμα και συνέχεια αυτή η ιστορία. Και δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όταν δεν έχει όμως και ένα αρμόδιο υπουργό που να το μερακλωθεί λίγο και να αντιληφθεί για το χάλι αυτό, στο οποίο ναι, ξεφτελιζόμαστε οι Έλληνες εμπρός στους αρμόδιους ζητώντας το κοντό μας και το μακρύ μας αντιλαδώματος και τα λοιπά, αλλά ένας υπουργός δεν ξεσηκώθηκε να βάλει, τι να βάλει, άγριους ελεκτές και να είναι άτεγκτοι, να είναι τα πρόστιμα γερά, τρομερά, να φτάσουμε σε άκρα. Δεν έχει κότσια κανείς, γιατί την άλλη φορά η διαφθορά δική του δεν θα είναι ενισχύ, δεν θα το ψηφίσουν, θα χάσει την ψήφο.
1: Ξέρεις, οπότε, Βασιλή, αυτά τα 1 εκατομμύριο ευρώ που βάζουν υποτίθεται στα σούπερ μάρκετ,
0: Μούση,
1: ναι, άκου, πηγαίνουν στο δικαστήριο και τελικά με ένα 5.000 ευρώ καθαρίζουν.
0: Ξέρεις,
1: το διάβασα.
0: Να σου πω γιατί είχα μια υπόθεση παλιότερα τέτοια. Γιατί οι λόγοι με τους οποίους καταλογίζει το εκατομμύριο είναι τόσο γεροί και αστείοι που το διαβάζει ο δικαστής και βάζει τα γέλια. Βάζει τα γέλια. Λέει, τέτοια σαθρή η κατηγορία.
1: Πώς είναι σαθρή?
0: Σαφέστατη.
1: Και δηλαδή τι έχει και είναι σαθρή?
0: Λέει, θα πω τη λέξη, λέει μαλακίες, λέει. Αστήριχτα πράγματα μέσα. Χοντρές κουβέντες, χοντρές κατηγορίες που δεν στέκουν με τίποτα. Και αν τολμήσει οποιοδήποτε δικαστής να τον καταδικάσει με τις αιτιάσεις αυτές του οργάνου που έκανε τον έλεγχο, κινδυνεύει η υπόρριψή του και η φήμη του.

0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιατί και για, κοίταξε και τι άλλο νόμο, Μάνο. Ενώ έχει νομοθετηθεί, νομίζω, να απαγορεύεται η αναγραφή του ονόματος του κατηγορουμένου στο 1 εκατομμύριο πρόστιμο και κανείς δεν ξέρει σε ποιον το βάζει το πρόστιμο. Υπάρχει υπουργός ο οποίος είπε ποτέ ότι στην εταιρεία του Πασάλη το εκατομμύριο πρόστιμο το βάλαμε στην εταιρεία του Πασάλη. Ο Πασάλης είναι αόρατος, δεν το ξέρει και ούτε η μαμά του το ξέρει. Mm. Ουδέποτε ακούστηκε όνομα κατηγορουμένου με πρόστιμο από το αρμόδιο Υπουργείο, ούτε όνομα, ούτε εταιρεία, ούτε τίποτα. Και μάνα, και η συμπυγνία, κάτι είπε και ο Γιάννης μας πιο πριν, λόγω δημοσιογραφίας. Έγραψε καμία εφημερίδα το θέμα αυτό, το συνέχισε να μάθει. Εάν πράγματι πλήρωσε ο κατηγορούμενος το εκατομμύριο. Καμία εφημερίδα, όλη την πάπια και το κορόιδο. Βλέπεις λοιπόν τι κύκλος είναι, Μάνο μου. Βλέπεις τι συμπαιγνία υπάρχει. Βλέπεις τι κάλυψη υπάρχει.
1: Να,
0: και έτσι κουκουλώνονται υποθέσεις και έτσι χάνονται υποθέσεις. Και έτσι τι γίνεται, η ανομία, προημερών ανομία. Η ανομία ζει και βασιλεύει ακριβώς. Γιατί από πάνω μέχρι κάτω-κάτω η ανομία είναι τι είναι, η καθημερινότητα, είναι η καλημέρα, είναι η συνήθεια, είναι αυτό που μας κάνει και νιώθουμε υπερήφανοι γιατί με την ανομία κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Όταν βλέπεις ότι λοιπόν και αυτά τα πρόσημα είναι το τελείως αστεία και δεν και τι πιο νόμιμο θα ήταν, ναι, έπιασε τον Πασάλη γιατί έκανε εκείνο, το έβαζα ένα εκατομμύριο πρόστιμο και θα παρακολουθώ, να πει ο Υπουργός, θα παρακολουθώ εγώ την εξέλιξη της πληρωμής του προστίμου του στην οικία εφορία. Κόκαλο, θυμουδιά και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Πού εγγράφει το πρόστιμο, στον πάγο, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό και εγώ να μην πω και καμιά κουβέντα άσχημη. Οπότε, τι οπότε και μη χειρότερα. Ναι, φίλε μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι, λοιπόν.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ. Yeah. Σε φιλώ.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Σπύρο, καλώς τον.
1: Καλημέρα φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Σπύρο μου.
1: Καλημέρα σε σένα, στο ακροατήριο και στους συνεργάτες σου. Διαφθορά φίλε, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για τα φακελάκια των γιατρών, ούτε για την πολυδομία, ούτε για όλες τις υπηρεσίες. Θα μιλήσω για τα τελωνία. Μ' ακούς?
0: Τ' ακούω, ναι.
1: Ναι, νόμιζα δεν μ' ακούω, όχι, ακούω τίποτα.
0: Ναι. Για πες, ναι.
1: Εμείς όταν, ας πούμε, περνούσαμε, εντάξει, τώρα το Προμαχών, ας πούμε, το σύνορο κατεργήθηκε το όλο Βουλγαρικό. Ας πούμε, όταν Σκόπια, Σερβία από εκεί, εμάς δεν μας τα παίρνανε δικοί μας, αλλά κάθε Σέρβος που περνούσε, κάθε Σκοπιανός, κάθε Τούρκος, κάθε τέτοιο, κάτω από τα χαρτιά για να πάρουν τη σφραγίδα να περάσουν ένα κάνουν τελωνείο, ήτανε ταρίφα 10 ευρώ κάτω από τα χαρτιά. Δηλαδή βάλει ότι είμαστε βάρδια εσύ, εγώ και Σταυρούλα παράδειγμα, σε ένα 8ωρο, πόσα φορτηγά θα περάσουν, 500, βάλε από 10 ευρώ το κάθε φορτηγό. Τι οικονόμα είναι που θα τα μοιραστούμε τρεις μας παράδειγμα.
0: Φρίκι.
1: Όπως βέβαια μας τα παίρναν και απέναντι, έτσι δεν τα παίρναν παράδειγμα στους Σκοπιανούς, δεν τα παίρναν στους Σέρβους, οι Σέρβοι τα παίρνανε από τους Έλληνες, από τους Βούλγαρους. Έχει μάθει έτσι ο Έλληνας φιλεμάνο και αυτό δεν θα αλλάξει. Έχει μάθει γιατί βολεύεται. Σου λέει γιατί να δώσω 200, ας πούμε, να δώσω 100 να κάνω τη δουλειά μου. Να γλιτώσω το πρόστιμο, να κάνω να ρημάξω. Δηλαδή πάρε 100 ευρώ αντί να δώσω 200, πάρε 100 εσύ μαύρα βάλτα στη τσέπη και άσε με να φύγω. Ας τη μέση πας. Δεν υπάρχει συνείδηση δυστυχώς φιλεμάνο. Δεν υπάρχει συνείδηση. Και δεν θα υπάρξει ποτέ. Είμαστε παρτάκηδες οι περισσότεροι.
0: Τώρα, εάν υπήρχαν κάμερες εκεί, μπράβο, οι οποίες να δείχνανε και οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή να τον ξετίναζε.
1: Ξέρεις τι έγινε έτσι με το τελωνείο της Ουγγαρίας? Είχε πάει ένας Γερμανός, γιατί τα παίρνανε και Ούγγροι τότε. Είχε πάει ένας Γερμανός οδηγός, άρχισε να το ζητάνε κάτι τάλερα, κάτι δεκάρικα, αυτός δεν ήτανε. Τέτοιος πάει, γυρνάει στη Γερμανία με το καλό από το δρομολόγιο του και πάει, κάνει παράπονα στο αρμόδιο υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δίνουνε σήμα οι Γερμανοί στους Ούγγρους, μπαίνουνε σε μια ταλίκα δύο του κράτους και πάνε στο τελωνείο,
0: ναι,
1: να περάσουν το τελωνείο. Και αρχίσαν να ζητάνε τα τάλερα και τα δεκάρικα. Φίλε, ξυλώσανε όλο το τελωνείο και από τότε τον Ούγγρο που ήταν να τα αρπάξουνε, άμα το βγάζεις να το δώσεις ένα 2 ευρώ, σε λέει θα σε κλείσω φυλακή, λέει. Και αυτά που κάνεις. Ξυλώσανε όλο το τελωνείο. Ένα συνάδελφος είχε γράψει στην Ιταλία, είχε συνοδηγό, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι, δεν τον έδανε οι αστυνομικοί, το σταματήσανε σε ένα τσεπάκι να φτάσει στο δρόμο επάνω, τσέπες τα λέμε εμείς, είναι παρκεδούλες μικρές που χωράει ένα φορτηγό ή δύο.
0: Ναι.
1: Και το σταματήσανε εκεί για να μην υπάρχουν κάμερες όπως λες και τέτοια, γιατί ζητούσαν ας πούμε 10-20 ευρώ να πιούνε καφέ, για να μην σε κάνουν ας πούμε έλεγχο κοντρόλ και σε έχουν και μια ώρα και σε ψάχνουν και καλά.
0: Ναι.
1: Και τράβηξε ο άλλος που ήταν ο συνοδηγός στο κρεβάτι, τράβηξε βίντεο και το ανέβασε. Μιλάμε ότι για ένα χρόνο δεν περνούσε τίποτα από εκεί.
0: Εννοείς
1: δηλαδή
0: από το...
1: Δηλαδή το είδανε.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι σταματούσαν και κάναμε μετά ελέγχους, παιδί μου. Τσατιστήκανε τα παιδιά, επειδή τους βγάλανε σε φόρα.
0: Ναι. Καλά τους ξηγήθηκαν.
1: Βέβαια καλά τους ξηγήθηκανε. Άμα έχω κάποιο πρόβλημα, γράψε με, να το πληρώσω. Άμα είμαι κάπου παραβάτης, να το πληρώσω. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της γνώμης. Εγώ ποτέ δεν γουστάρω να λαδώσω ούτε τον γιατρό. Εγώ άμα πάω στο γιατρό να κάνω χείρι στη μάνα μου και με πει μου φακελάκι, θα μας δίνει όλο το νοσοκομείο εκεί πέρα. Χωρίς πλάκα. Και ας πάω μέσα.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: η λέξη δεν ταιριάζει, γιατί στο νοσοκομείο
1: ναι, θέλω
0: έχει
1: να
0: αρρώστους.
1: Πω, δηλαδή,
0: θα ανακατέψει τους ναι. Όχι, εγώ το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα. Αλλά καμιά φορά η απλή λέξη αποδίδει καλύτερα ένα νόημα.
1: Μπράβο. Δηλαδή εντάξει, δεν το είπαμε την έννοια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Κατάλαβα. Απλώς λέω ότι.
1: Δηλαδή, φίλε, χάλι μαύρο. πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και άμα δεν έχουν να σε δώσει, θα αφήσει τον άνθρωπο άμα πεθάνει. Έτσι θα το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Αυτά είχα να πω, φίλε Μάνο.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Στην Ιταλία, με βγήκα από το καράβι σήμερα. Αυτή τη στιγμή κάνω διάλειμμα τώρα 45 λεπτών. Αν σε λίγο θα ξεκινήσω πάλι, να φτάσω μέσα στο σύνορο, να κοιμηθώ εκεί πέρα και αύριο έχει ο Θεός.
0: Εντάξει, καλή μου φίλε. Καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό δρομολόγιο.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις. Γεια σας κύριε Γιώργο από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου Γιώργο μου, καλώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες σου.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Να είστε καλά με τους συνεργάτες σου.
0: Να είστε καλά κι εσύ.
1: Να σου πω, έχω ένα πρόβλημα με τις τράπεζες. Έχω ακατάσκητο λογαριασμό και μου κρατάνε τα λεπτά. Την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δίνουνε. Και έχουν κρατήσει από δύο τράπεζες. Ο λογαριασμός ήταν 1200, μου κρατήσανε 1500 και 1500 τώρα το έχουν βγάλει και χρέος τώρα. Από 1200 που ήταν.
0: Αυτό εν τω μεταξύ πώς
1: πήγα
0: έγινε
1: να πάρω. Αυτό την πρώτη φορά μου τα δώσανε, τώρα δεν μου τα δώσανε. Μου κρατήσανε από 1200, μου κρατήσανε τα 800. Και πάω προχτές να βγάλω τα 500 και με βγάζουν για χρεωμένο 1500. Γι' αυτό ήθελα τον κύριο Βασίλη από την Καβάλα να βρω πού θα βρω το δίκαιο μου. Και δεν μου δίνουν τα λεπτά μου.
0: Στο συνήγορο του πολίτη.
1: Πήρα τον δικηγόρο να με λέει να το τακτοποιήσω και μου λέει αυτές τις μέρες να το τακτοποιήσουν, να δω. Αλλά να ρωτάγαμε τον κύριο Βασίλη που είναι νομικός να μου έλεγε αν τα ακούει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει να με πει τι γίνεται, να πάω στο εισαγγελέα, τι μπορώ να κάνω. Αφού είναι ακατάσκετος.
0: Μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτό, Γιώργο. Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό, μου το πες. Σου είπα, συνήγορος του πολίτη.
1: Εκεί πρέπει να κάνεις ένταση και να σε απαντήσουν το θέμα εγώ να μην έχω να πάω. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Αν είναι κάποιος νομικός να μας πει. Να πάω στον εισαγγελέα τι μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ πήγα να πάρω τα λεπτά που είχα να μάθω. Αυτό μου βγάλανε την Παναγία να πάρω τα λεπτά μου από τις τραπέζες. Γι' αυτό πάλι ο Κώστας ήταν και κυριότεροι ληστές οι τράπεζες από αυτού. Από τον παλαιό Κώστα. Καλά έκανε και τους τάπαιρνε να με.
0: Okay.
1: Μου είπαν να πάω να του φέρω χαρτιά μέχρι ρεύματα, μέχρι τηλεφωνία, από το τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι ο λόγος, σου εξήγησαν.
1: Για κάποια διατροφή ήταν ο λόγος, για 1200 ευρώ.
0: Τα χρώσταγες δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, τα κρατήσανε. Από τον ένα λογαριασμό, τον άλλον. Είναι δύο τραπέζες που κρατήσανε. Και τώρα με βγάλουν και χρεωμένο να με 1500 από τη μία και 1500 από την άλλη. Και δεν μου δίνουν τα λεπτά. Το μεταξύ ο ένας υπάλληλος με έστειλε και σε άλλη τράπεζα να πάω να τα πάρω, ένας καλός υπάλληλος. Τώρα θα πάω πάλι αύριο στον ίδιο να δω τι μπορώ να κάνω. Το μεταξύ ο δικηγόρος μου λέει θα το τακτοποίησε. Να με να δω, θα μου τα δώσουν, τι θα κάνω.
0: Μα καλά, δεν θα επικοινωνήσεις με τον δικηγόρο για να...
1: Επικοινώνησα.
0: Όχι, κάτσε.
1: Το τακτοποίησα, αλλά δεν ξέρω ποια μέρα θα τα δώσουν τώρα. Αλλά με βγάλουν και χρεμάνα ακόμα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό Γιώργο, μην μπερδέψεις. Τακτοποιήθηκε από το δικηγόρο ή δεν τακτοποιήθηκε?
1: Από το δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Από την τράπεζα δεν ξέρω τώρα αύριο θα
0: μα
1: πάω να δω.
0: Μα τότε τι τακτοποίηση έγινε?
1: Έτσι μου είπε να μου ότι το ανακάλεσε από τη μια τράπεζα.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν πήγαινε.
1: Χτες πήγα να πάρω λεπτά και είπε με βγάλουν και χρεωμένο από τα 8 μου ζητάνε 1500.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο, είναι η πέμπτη φορά που μου το λες.
1: Ναι.
0: Το εμπέδωσα.
1: Για κάποιο νομικό να μας πει γιατί το κρατάς, αφού είναι ακατάσκετος ο λογαριασμός, γιατί τα κρατάνε τα λεπτά. Αφού είναι ακατάσκετος ο λογαριασμός.
0: Είπες, ρε, Γιώργο,
1: μέχρι τα 1200.
0: Δεν είπες ρε Γιώργο τώρα πριν από λίγο ότι ο δικηγόρος είπε ότι τακτοποιήθηκε. Πήγαινε πρώτα στην τράπεζα να δεις αν τακτοποιήθηκε και μετά βλέπουμε. Αλλά αφού είναι κλειστές οι τράπεζες τώρα, για να πας να ρωτήσεις.
1: Όχι τώρα, αύριο.
0: Αύριο.
1: Στην Αθήνα πήρα να με, μου λέει πήγαινε στο ταμείο. Πήγα στο ταμείο και δεν μου τα δίνανε.
0: Εντάξει. Αν μας ακούει κάποιος, θα πάρει και θα μας πει.
1: Αυτό, να μας πει να μην για που είναι κατάσχετο λογαριασμό, γιατί τα κρατάνε.
0: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας. Εκτός από βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου. Η εβδομάδα ξεκινάει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, καθώς κάνουμε το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα. Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Πάρη.
1: Και να είσαι πάντα καλά. Και οι ακροατές, όλοι οι ακροατές σου δηλαδή, και οι ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και για τον Ηλία που είναι σήμερα εκεί πέρα.
0: Και από εκεί. Αν,
1: ναι, γιατί τον έχω ακούσει, τον ακούω δηλαδή μετά με την Έρη. Και έλεγε προχθές για τον Πόνιο, το τρώνε και με αλάτι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο Ηλίας είναι, ο ίδιος πρέπει να είναι. Και το έλεγε έτσι...
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Ηλίας, μου κάνει νόημα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άλλος Ηλίας είναι με την Έρη.
0: Όχι, αυτός
1: που,
0: είναι.
1: Που μιλάει με την Έρη. Δεν είπε στον αέρα ότι το τρώνε με αλάτι.
0: Να, ναι. Το πεπόνι. Ναι, λέει, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Εγώ
1: ναι,
0: δεν αυτό... το τρώω ούτε με αλάτι, ούτε χωρίς.
1: Εγώ το δοκίμασα, πες του και είναι μια χαρά, τέλεια τροφή.
0: Ωραία, τέλεια, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: είναι τόσο άνοστα όμως.
1: Τα πεπόνια είναι όμως έτσι δυναμωτικά λίγο.
0: Καλά, κάπως... δυναμωτικά είναι και το σηκώτη, δυναμωτικό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν θα το τρώγα αν ήταν το τελευταίο φαΐ στον κόσμο.
1: Άνοστο το πεπόνι, το τρικαλινό το πεπόνι το βρίσκεις άνοστο.
0: Δεν το ρωτάω από πού είναι. Δεν μου απαντάει δηλαδή. Και πεπόνια... τα αργήτικα που λένε.
1: Α, ναι, και αργήτικα. Εκείνα μπορεί να είναι λίγο άρρωστα καμιά φορά.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι ολάγουρα.
1: Είναι κομμάτια.
0: Τώρα
1: τελευταία είναι όλα τα φρούτα είναι μάπα γενικώ. Και εμεί, ναι. Σπάνιε με
0: όχι μόνο τώρα.
1: Σαν. Τι θέλω να πω. Τα πεπόνια, τα τρικαλινά εδώ πάντως έχουν πολύ πέρασει. Δεν ξέρω για κάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Η γύφτη που. Προχθές που έχεις κάνει το γύφτο, το έχεις κάνει πολύ ωραία. Δηλαδή που λες, τι έρχεται ο γύφτος από κάτω και λέει.
0: Καλά, μην επαναλαμβάνεις.
1: Καλά, συγγνώμη.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν
0: πες μου, και, μην χαθούμε.
1: Διαφθορά, όχι.
0: Να συγκεντρωθούμε, ναι.
1: Διαφθορά. Ή μάλλον να στο πάω αλλού. Θα αφήσω για λίγο τη διαφθορά. Και να στο πάω στο διάλογο μονόλογο και εξομολογήσεις.
0: Για πάμε.
1: Γιατί αφού το έχεις μέσα στο τέτοιο, στην εξομολόγηση θα το πάω. Να εξομολογηθώ κάτι.
0: Σε ακούω, Πάρη μου.
1: Ναι. Λοιπόν, προχτές που ήταν εκείνη η εκπομπή με εκείνο το τραγούδι, το Αιγυπτιακό, το Πικ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Σου είχα πει κιόλας ότι κάτι μου θύμισε έτσι σαν να ήμουν στην αγορά των Αθηναίων, επειδή όλοι που μιλούσαν έτσι ήταν πολύ έντονα και πολύ ωραία, ας πούμε, αυτά που λέγανε. Και κάνω μία σκέψη και το λέω τώρα σε όλους τους ακροάτες εννοείται και στους ακροάτες και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Κάνω μία σκέψη και λέω πόσοι καλοί άνθρωποι υπάρχουν.
0: Γιατί αμφέβαλες.
1: Ναι.
0: Πώς αμφέβαλες, δηλαδή... Το καλό υπερτερεί, δεν υπερτερεί το κακό. Πάντα έτσι γινόταν.
1: Ναι, το καλό θα υπερτερεί, τέλος πάντων υπερτερεί, αλλά έτσι νομίζεις εσύ, εγώ νομίζω ότι
0: όχι, απλά το κακό,
1: το κακό
0: είναι...
1: θα χάσει.
0: Όχι, το κακό θα χάσει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ διαφημισμένο το κακό. Δηλαδή ο διάολος έχει καλύτερο διαφημιστικό γραφείο από το Θεό.
1: Πολύ σωστός.
0: Αυτό.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Ναι. Σωστός, έτσι. Και που λες μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, λέω τώρα, ας πούμε, εντάξει, μια σκέψη ήταν αυτή, αλλά μετά βάζω τα κλάματα. Οπότε λέω είναι αληθινή. Και έκανα διάφορες σκέψεις, έτσι, αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, που μας λείπεις, που δεν έχουμε κουβεί.
0: Ναι.
1: Και λέω, ο Μάνος, λέω, τράβηξε όλους αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο τους καλούς γύρω του. Κατάλαβες. Και θυμήθηκα μετά και έκανα και μια σκέψη, ένα συνεπάγεται, ας πούμε. Λέω την αγορά των Αθηναίων τη λέγανε και εκκλησία του Δήμου, νομίζω, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και λέω, η εκπομπή σου είναι σαν η εκκλησία του Μάνου, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ και επειδή είπες για το καλό και το κακό, οι καλοί σου ακροατές ας γίνουν πιο καλοί και ας πολεμήσουν αυτό το κακό, το καθημερινό της ρουτίνας μας και της μέρας μας και της διαφθοράς και όλα αυτά Δηλαδή, ας έβρισκε το κουράγιο, πες ο δημοσιογράφος, να του στήσει ένα καρτέρι εκεί πέρα αυτού, αφού τον είχε εντοπίσει και τον είχε μάθει, και να του κάνει κάτι ένα χνέρι έτσι λίγο να σταματήσει να το κάνει, να φοβηθεί να το κάνει. Αυτό με το πεντάρικο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, ας πούμε, και για τις κηδείες κιόλας, που μου κάνε πολύ περισσότερο κιόλας εντύπωση, δηλαδή για τις κηδείες που μιλάνε στην εκπομπή σου, ναι. Μου θύμισε, έκανα μια σκέψη και λέω, σαν τις Βαλκυρίες που λένε εκεί πέρα πάνω, ας πούμε, τις πολεμίστριες, ξέρω εγώ, από πάνω στο Σουηδία και τέτοια εκεί πέρα, σε αυτά που πιστεύουν οι Βαλκυρίες, νομίζω υπάρχει, το ξέρετε. Το ξέρεις.
0: Ναι, μα δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά τη διαφορά, αλλά, την πολεμάς. Ναι, το κακό το πολεμάς. Αυτό λέω. Άμα δεν το πολεμήσεις, άμα δεν ξυπνήσεις, άμα οι καλοί άνθρωποι ανέχονται αυτά τα πράγματα, οι άλλοι που είναι ήδη διεφθαρμένοι, ο διεφθαρμένος, το είπε και ο κύριος πριν, ο διεφθαρμένος, το διεφθαρμένο, ας πούμε, πώς το λέει και ο λαός με μια φράση άλλη, ότι μεταξύ τους οι κατεργαραίοι, ας πούμε, δεν υπάρχει.
0: Ειλικρίνεια.
1: Ειλικρίνεια, μπράβο. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάπου πρέπει να, άμα δεν εξεγερθούν, ας πούμε, οι καλοί, να πούνε θα πάρω μια στάση ζωής και να πολεμάνε για το δίκαιο, και μάλιστα καλύτερα να πολεμάς για το δίκαιο ενός ανθρώπου που το χάνει δίπλα σου, πες παρά για το δικό σου, γιατί εκείνος θέλει στήριξη εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή ο κύριος που είπε πριν να ανατινάξει το λεωφορείο, το νοσοκομείο, ο κύριος που είπε να ανατινάξει το νοσοκομείο, στην πρώτη φάση που θα έκανε κάτι, θα τον δακώνανε σε κρυτάνες, θα πλάκωνανε
0: υπάρχει. Δεν εννοούσε κάτι τέτοιο,
1: Το ξέρω, ναι, όπως το εννοούσε, το εξήγησα, αφού το αναλύσατε. Δηλαδή εννοούσε, ας πούμε, να τα κάνει λίμπα, ας πούμε, να τα βάλει με τον γιατρό, με το να αρχίσει να φωνάζει, να κάνει φασάρια. Όλα αυτά έρχονται και σε σχέση με την ανομία.
0: Ναι.
1: Για την ανομία που λέγατε,
0: ναι.
1: Που λέγαμε προχτές. Ναι, ναι. Δηλαδή οι νόμοι, αυτός θα την πατούσε, θέλω να πω, ενώ θα είχε το δίκαιο του, θα ήταν στη φυλακή, μπορεί να το δέρνανε και οι αστυνομικοί. Μπορεί να το δέρνανε στη σύλληψη, ας πούμε, να τρώγε και ξύλο. Άμα έκανε και τον ΤΑΙ λίγο και τέτοια. Γιατί χάνεις την ψυχραιμία σου όταν χάνεις το δίκαιο σου, αλλά κανείς δεν κοιτάει λίγο έτσι πιο μαλακά τα πράγματα. Και τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να αλλάξει στον κόσμο, λίγο να ασχολούμαστε και να βοηθάμε τον άλλον. Άμα βλέπουμε κάποιον ότι χάνει το δίκαιο του, να μπαίνουμε μέσα, να μην τραβιόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι. Πολλά πράγματα θα ήθελα να πω, αλλά τα ξεχνάω τώρα. Συγγνώμη. Κάτι άλλο.
0: Αυτό θα πούμε και θα πάμε στο φινάλι.
1: Αυτό θα πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η πιο περασμένη εκπομπή που ήταν το γενικό χαρακτηριστικό, ένα καλό γενικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, ας πούμε, και ένα κακό. Ναι. Έτσι, χαρακτηριστικό.
0: Ψυχικό χαρακτηριστικό.
1: Ψυχικό χαρακτηριστικό, ναι. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σοκρατικό. Και ήθελα να πω κάτι για τον Σοκράτη σε ένα βιβλίο του Πελεργίνη. Είναι ένα λεξικό φιλοσοφίας.
0: Του Πελεγκρίνη.
1: Πελεγκρίνη το λένε. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνω λάθος ο καιρό.
0: Όχι, λάθος το κάνεις. Πελεγκρίνης λέγεται.
1: Ναι, λεξικό φιλοσοφίας.
0: Ναι, πες μου τι θες να πεις.
1: Έγραφε ότι ο Σοκράτης, αυτό που λέμε το εν είδα ότι ουδέν είδα,
0: ναι,
1: που το μεταφράζουμε έτσι απλά όλοι, ένα γνωρίζω ότι τίποτα δεν γνωρίζω, το έλεγε αυτός ο κύριος Πελεγκρίνης. Πελεγκρίνης, ναι, συγγνώμη. Το έλεγε σαν ότι όταν ξεκινάς να ερευνήσεις κάτι, σβήνεις όλα αυτά που έχεις ακούσει. Δηλαδή, εν είδα, ένα γνωρίζω, τίποτα δεν γνωρίζω για αυτό που ψάχνω, που ξεκινάω να βρω. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Και το έμαθα αυτό στα 45 μου, ας πούμε, περίπου, όταν πήρα το λεξικό στα χέρια. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το βιβλίο του Πελεγκίνη, το λεξικό φιλοσοφίας, στον κύριο Στάθη από τη Ραφίνα, νομίζω, που είχε μιλήσει προχτές ότι σπούδαζε, και είπαμε έτσι φιλοσοφικά, ξέρω εγώ, να παρεμβαίνει, που ήταν καινούργιος ακροατής.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτόν, ας πούμε, θα το συνιστούσα επιφύλακτα να το βρει κάπου, να το διαβάσει, να μπορέσει να το πάρει, ας πούμε. Πολύ ωραίο βιβλίο. Αυτά τα νέα. Για σένα να πω κάτι. Να μην πω για σένα.
0: Άμα είναι για μια φράση, ναι.
1: Το. Η Βίκη Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: με το τραγούδι το δικό σου.
0: Ναι.
1: Πες μου τώρα, θύμισέ μου γιατί κολλάω πολύ.
0: Δεν είναι ένα, είναι 12.
1: Α, είναι 12 που έχει πει. Θα βρω και τα άλλα τότε. Λοιπόν, εκείνο που μας χώρισε, εκείνο που μας ένωσε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε όλα τα λεφτά, πώς το λέει καταρχήν αυτή και τι έχει γράψει.
0: Να είσαι καλά.
1: Και λέω, ας πούμε, είναι σαν ένα ποίημα να το έχεις βάλει σε ένα καμβά. Και να έγινε, ας πούμε, πώς λένε, ας πούμε, ένας πίνακας, ξέρω εγώ, είναι 1000 λέξεις. Αυτό το πράγμα ήθελα να πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι ανώτερο, πολύ δηλαδή. Πολύ ωραίο.
0: Σε φιλώ πολύ. Ευχαριστώ
1: για τα καλά
0: σου λόγια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Καλή εβδομάδα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι, μπράβο. Λοιπόν, θα κατηγορήσω την κοινωνία, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει για να μιλήσω για διαφορά. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή...
0: Ποια είναι η συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η κοινωνία... θυμήθηκα μια παλιά λέξη, κουτσουρεύει. Την ξέρεις αυτή τη λέξη?
0: Ναι, την ξέρω.
1: Την ξέρεις, δηλαδή, κοντένει, μικραίνει, την ικανότητα του ανθρώπου. Τον κάνει, δηλαδή, λίγο ή και περισσότερο ανίκανο η κοινωνία. Αυτό δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι φταίει και να πω ότι είναι αποτέλεσμα διαφθοράς. Πιστεύω ότι κάθε αλήθεια και η πιο συνηθισμένη σήμερα αλήθεια θέλει την ώρα της για να τη δεχτεί η κοινωνία και να την αποδεχτεί. Τι θέλω να πω. Εγώ είμαι παιδί του Βίλχελμ Ράιχ, στα 24 μου χρόνια που δέχθηκα τη σεξουαλική επανάσταση. Και είμαι και παιδί του Χριστού αργότερα, πολύ αργότερα, που δέχτηκα το Άγιο Θρόσκο, τη βοήθεια με την προσευχή. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με την κοινωνία? Είμαι ψυχίατρη.
0: Κοίτα, μιλάμε για τη διαφθορά πάντα, έτσι.
1: Εγώ το πάω στο λόγιο τώρα, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω. Δεν κατηγορώ.
0: Δεν είπε κανείς να κατηγορήσεις. Η κοινωνία τη συντηρεί τη διαφθορά, Μαρία.
1: Εγώ η δεν μιλάω για λύνει... διαφθορά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, η κοινωνία...
1: Δεν ωφελεί κανείς. Δεν ωφελείται κανείς. Δηλαδή, εάν ο γιατρός πάρει το πεντάρι...
0: Ο γιατρός δεν θα πάρει πεντάρι.
1: Του. Ναι. Το βάζει στη τσέπη.
0: Μαύρα λεφτά δηλαδή.
1: Κατά κάποιο τρόπο ωφελείται.
0: Μαύρα λεφτά.
1: Μαύρα λεφτά, ναι. Αλλά κάτι κερδίζει τρόπο την άκρη, δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό δεν το κάνει.
1: Γι' αυτό που μιλάω εγώ, δεν κερδίζει κανείς. Έχουμε καταντήσει όλοι με έναν εξωτανήλ στην τσέπη, ένα πέραν το φαινοκομείο που είπε ο θείος ο Καραμαλής. Δεν κερδίζει κανείς. Είναι λάθη που γίνονται στην κοινωνία, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε διορθώσει. Δηλαδή, δεν μπορούν να βγαίνουν οι ψυχίατρες και να κόβουν τελείως την προσευχή και το Θεό από τον άνθρωπο. Δεν μπορούν να βγαίνουν οι παπάδες και να κόβουν τον έρωτα και το σεξ από τον...
0: Μαρία, έκανε έναν ήχο το τηλέφωνο σου γιατί κόπη. Καλά. Σταυρούλα, πάρε πάλι την κυρία Μαρία.

Και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαρδίτη από την ποιητική του συλλογή «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Κι αν με βλέπετε χρόνια στις τάσεις των λεωφορείων, στις γωνιές των μικρών παρόδων ή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, είναι που περιμένω τον αλυσμόνητο Ιάκωβο, φίλο που δεν γνώρισα ποτέ, παρόλο που συχνά άκουσα τη φωνή του σε έναν κήπο ή είδα τη σκιά του σε έναν έρημο δρόμο. Άλλωστε τα ωραιότερα πράγματα θα μείνουν για πάντα άγνωστα ή, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουν περάσει δίπλα μας και έχουν χαθεί μέσα στα περασμένα. Μα κι αν ακόμα δεν λέγεται Ιάκωβος, αλλά Ραφαήλ ή Ματθίας, Ιγνάτιος ή Σιμεών, πόσα ονόματα δεν έχει θλίψει, πόσους δρόμους το άγνωστο. Θα έρθει κάποτε και θα μιλήσουμε για τις ωραίες ειδιπάθειες του καλοκαιριού ή τις οδύνες του φθινοπόρου. Και όπως τα βραδιάζει, εμείς θα υψώσουμε μέσα στον ακατανόητο κόσμο το μνημείο της άδουλης φιλίας, της φιλίας δύο ανθρώπων που δεν γνωρίστηκαν ποτέ, μα έζησαν πολύ καιρό ο ένας κοντά στον άλλο. Και η ποίηση είναι η λέξη που αποσιωπήθηκε για να μας οδηγεί σε ουράνιες παρανοήσεις. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι, μολύβι και χαρτί, μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0, πάρτε τηλέφωνο, πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κάποιοι φίλοι τέλος πάντων αφήνουν τον αριθμό τους και μετά δεν το ακούν το τηλέφωνο, όπως ο Γιάννης από την Καλυθέα. Γιάννη από την Καλυθέα, εάν ακούς, πάρε τηλέφωνο τη Σταυρούλα ξανά.

λέει η μία ιστοσελίδα, τέλος πάντων, MSN, ότι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Κάρπαθο μετατράπηκε σε ζωντανή μαρτυρία του προβλήματος που ταλανίζει τα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης βίωσε από πρώτο χέρι την απειλή των λαγοκεφάλων όταν κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς

Και μιας και μιλάμε για τη διαφθορά και περιμένουμε να ακούσουμε τα παραδείγματα που έχετε να μας δώσετε, ένα κείμενο του Ματθαίου Ιωσαφάτ από τη σελίδα αντικλίδη.com και με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής οργάνωσης του τόπου. Η συστηματική καταστρατήγηση των νόμων, η ανομία, δημιουργεί επιθετικότητα και ανασφάλεια στους πολίτες. Η έλλειψη κάποιων αξιών που ενεργούν ως πυξίδα για τον προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του καθενός δημιουργεί ή επιτείνει προϋπάρχοντα άγχη. Είναι όμως τα πράγματα τόσο πολύ απεσιόδοξα?

Εγώ βλέπω κάποια σημαντικά σημάδια για μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Θα αρχίσω με μια πεποίθησή μου που δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και χρόνια πιστεύω ότι το 2013 θα αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Το πίστευα και αποδείχτηκε εν τέλει. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους λίγους που το πίστευαν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που είχε αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό που νοιάζεται μόνο για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυρότερου, αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ατομικιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν σε ένα βαθμό. Αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, ομαδικό και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά, αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ένα στον άλλο, όχι μόνο από επιθετικότητα, αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και, ναι, αγάπη. Ο άνθρωπος που είναι μόνος δεν είναι άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή. Ένα μεγάλο τμήμα της αναζήτησης για ένα νόημα στη ζωή βρίσκεται στη δημιουργία σχέσεων με τους άλλους, όταν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Ο Έλληνας έχασε σε σημαντικό βαθμό τη φιλοπατρία του, αλλά όχι με τη σοβινιστική άποψη, αλλά με την έννοια του ενδιαφέροντος για τη γειτονιά, τη φύση, το περιβάλλον, το σπίτι του. Παραδείγματος χάρη, σπάνια πια τα ελληνικά σπίτια έχουν βιβλία, εκτός ίσως από κάποιους διακοσμητικούς τόμους. Άρα η ελληνική κοινωνία έφτασε σε μια έντονη κρίση που ξεκίνησε ως οικονομική, αλλά έφερε στην επιφάνεια την έλλειψη αξιών στην καθημερινότητα της ζωής και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αποτέλεσμα ήταν μια χρόνια κατάσταση άγχους και κατάθλιψης σε πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Και τώρα, κλείνοντας, το ελπιδοφόρο μήνυμα. Η κρίση δημιουργεί χάος, σπάζουν οι άμυνες οι ψυχολογικές και αναζητούμε ασυνείδητα άλλες λύσεις ζωής. Η επιστημονική αυτή θεωρία δημιουργείται και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό ή εθνικό επίπεδο. Η κρίση οθεί αναγκαστικά στην εξεύρεση νέων λύσεων ή αμυντικών μηχανισμών, όπως τους ονοματίζει η ψυχανάλυση, που θα είναι πιο αποτελεσματική από τους παλιότερους που μας οδήγησαν στο χάος της κρίσης.

0: Η ώρα είναι 2 και 4 και 2-11-10-88-80 ο αριθμός μας. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους επίσημους προσκεκλημένους μας, μιας και δεν έχω άλλη γραμμή να συζητήσω τώρα. Γιώργος Δημητριάδης το όνομά του. Τον μάθαμε με το συγκρότημα «Μικροί Ήρωες» και από ένα τραγούδι που έγινε πανελληνίως γνωστό με τίτλο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα». Τον ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις μια ανάμνηση που έχεις από τη γειτονιά που γεννήθηκες, χωρίς να μου αποκαλύψεις το όνομα της γειτονιάς, ώστε να καταλάβω εγώ και την περιοχή και τον τόπο.
2: Αυτό ήδη έχει αποκαλυφθεί το όνομα της γειτονιάς βεβαίως στο προηγούμενο δίσκο που είχα βγάλει το 12-13, το «Από το μηδέν». Η γειτονιά είναι η περιοχή δίπλα στην οδό Ιταλίας. Ήταν η πρώτη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγώ πολύ παιδί, 6 χρονών. Ανεβήκαμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Λόγω του πατρός. Η δουλειά του πατέρα μου ήταν ναυτιλιακός πράκτορας στον Πειραιά. Του δώσανε μια πολύ καλύτερη θέση. Προήχθη σε διευθυντή, ας πούμε, του παραρτήματος της εταιρείας αυτής και ανεβήκαμε Θεσσαλονίκη, όλη η οικογένεια. Το 62, αρχές Αυγούστου, όπου βρεθήκαμε ξαφνικά, εγώ δηλαδή, σε μια πόλη η οποία ήταν ένα... Εγώ ένιωσα ότι είχαμε φύγει... Τώρα αυτό είναι και παρεξηγήσιμο, αλλά ένιωθα ότι είχαμε φύγει στο εξωτερικό. Τόσο μαγευτική ήταν η πόλη. Με το που πήγαμε πάνω, η ζωή μας γενικά αναβαθμίστηκε σχεδόν με το, πώς να το πω, με το που πατήσαμε το πόδι μας και μείναμε σε ένα δρόμο, κεντρικό δρόμο της πόλης, όχι στο καράκεντρο, αλλά στη Βασιλής Όλγας, η οποία τότε είχε αρχίσει να επαναδομείται. Γκρεμιζόντουσαν τα παλιά, τέλος πάντων αυτά με το ιδιαίτερο στυλ, τα νεοκλασικά επί της παλαιάς οδού εξοχών, έτσι όπως λεγόταν πιο παλιά Βασιλής Όλγας. Και παρόλα αυτά όμως διατηρούσε τη γοητεία, ένας υπέροχος δρόμος, διάσπαρτος ακόμα με παλιά σπίτια, πολύ παλιά σπίτια, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν ακατοίκητα πια. Είχε φύγει ο κόσμος. Και μπαίναμε εμείς μέσα και κάναμε εξερευνήσεις. Τσακαλαρία της εποχής. Επειδή έβρεχε πολύ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τους χειμώνες, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Μπαίναμε εκεί πέρα μέσα, μες στην υγρασία. Είχαν και λίμνες μέσα τα σπίτια.
1: Είχαν μπει βροχές από το παράθυρο.
2: Τράχια ιστορία. Αυτά όλα ήταν μαγικά όμως, γιατί ήταν τόποι εξερευνήσεως. Ήταν οι δραστηριότητες σαν πάμπολες, αλλά εκτός σπιτιού. Αυτό ήταν το ωραίο. Δηλαδή παίζαμε έξω. Συν το γεγονός ότι η αδερφή μου, που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη, άρχισε να φαίνεται τους Beatles στο σπίτι.

0: Είναι αλήθεια ότι τίποτα κακό δεν θυμάσαι ή έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που δεν έχει νόημα να θυμάται τα άσχημα πράγματα?
1: Νομίζω μόνος έδωσες την απάντηση. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Έχω κουραστεί από αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, γιατί υπάρχει και αυτό, το οποίο λες και πιστεύω ότι θα πάρει κάποια ρεβάνς από όσα θεωρούμενα στραβά του έχουν συμβεί, και κάνει συνεχώς περιπάτους στις αλάνες και στους τόπους των εγκλημάτων, ας πούμε, του παρελθόντος, μπας και πάρει κάποια ρεβάνς ή οτιδήποτε άλλο. Λες και με αυτό το λόγο δηλαδή θα ρεφάρω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, είχε μάλλον σαν αποτέλεσμα, συνέχεια να πέφτω στις μαύρες τρύπες που άνοιγα εγώ ο ίδιος μου στον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα ήταν σαν καιρός, πώς χαλάει ο καιρός. Ποτέ ίσως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ακριβώς από αυτές τις θύμησες καμιά φορά. Τελικά δεν έχει νόημα. Τώρα τι καλό θα κάνεις στη ζωή σου ή πόσο καλύτερα μπορείς να κάνεις τα πράγματα για σένα, αλλά κυρίως για τους άλλους. Κατ' επέκταση κιόλας και βέβαια και καταρχήν. Οι ενοχές έχουν δύο όψεις. Άλλες είναι σωστές. Δηλαδή κάπου πρέπει να τις έχεις. Τι πάει να πει δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει αν ξαναγεννιόμουν θα κάνω τα ίδια λάθη? Όχι. Εγώ αν ξαναγεννιόμουν δεν θα ήθελα να κάνω τα ίδια λάθη και τις ίδιες μαλακίες που έχω πιθανά κάνει και έχω κάνει κάποιες. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία, ας πούμε, πολλά από αυτά έχω καταφέρει να απεμπλακώ από ενοχές. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και κομμάτια του εαυτού μου που θέλω να πιστεύω ότι είναι τα κυρίαρχα πια, με τα οποία αισθάνομαι μια χαρά. Γενικά τα άσχημα πράγματα τα οποία μας κυνηγάνε, και όχι απαραίτητα αυτά που έχουμε κάνει εμείς αλλού, αυτά που μας έχουν συμβεί, μας έχουν προκαλέσει και άλλοι άνθρωποι, ίσως εν αγνία τους, ίσως εν πλήρη συνείδηση, έτσι. Γενικά δεν έχει νόημα. Και τίποτα κακό δεν θυμάμαι. Βέβαια, καλά, κρατάω τα καλά από τη ζωή μου. Και αυτός ο δίσκος νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να βγάλει. Αυτούς τους λογαριασμούς λύνει με το παρελθόν.
2: Κι αν τώρα είμαι μοναχός, αφήνω πίσω μου ό,τι με πληγώνει, κι όποιος ψάξει να με βρει.

0: Ναι.
1: Τι εννοείς ακριβώς?
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελικά κάνει κάποιους πέραν του ορίου συμβιβασμού στη ζωή τους. Όταν λέω πέραν του ορίου συμβιβασμού, εννοώ το εξής. Πρώτον, ότι εντάξει, λίγο πολύ η ζωή μας χωρίς συμβιβασμούς δεν νοείται. Με την έννοια ότι ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε τελικά και δεν θα κάνουμε κανένα συμβιβασμό. Το δεύτερο σκέλος είναι πέραν του ορίου, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έχουν αδικήσει τον ίδιο τους τον εαυτό. Είχαν κάποια στιγμή κάποια όνειρα για τη ζωή τους ο καθένας. Κάτι ήθελε να κάνει καλύτερο. Και για διάφορους λόγους έχουν καταπέσει, έχουν εγκαταλείψει, έχουν παραιτηθεί, έχουν αφαιθεί υπνοτικά σχεδόν, ας πούμε, σε μια καθημερινότητα η οποία τελικά τους έχει ευνουχίσει τελείως.
1: Το όνειρο, όταν απομακρυνθείς από αυτό, έχεις πιθανότητες να επιστρέψεις, να το ξανασυναντήσεις.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το όνειρο του κάθε ανθρώπου. Άλλος μπορεί να θέλει να γίνει ο Χίτλερ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Κατάλαβε, ελέγχεται αυτό. Για όνειρα γενικά. Άνθρωποι, προσωπικότητες που δεν κατάφεραν στο μεγαλύτερο βαθμό που θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις προσωπικότητές τους. Αυτό θέλει να πει το τραγούδι. Με λίγα λόγια. Που δεν μπορέσαν να χαράξουν το δικό τους δρόμο. Που το φοβήθηκαν, που παραιτήθηκαν με λίγα λόγια. Τώρα βέβαια, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να παραυτοκτονήσουν? Όχι, όνομα του Θεού. Αλλά όσο να είναι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι ανάμεσά μας που είναι έτσι, που κυκλοφορούν έτσι, που έχουν πολλές ματαιώσεις και διαψεύσεις. Απ' την άλλη βέβαια μπαίνει και το εξής ερώτημα. Ναι, αλλά τι στόχους είχες βάλει, ξέρω εγώ? Κατά πόσο γνώριζες δυνατότητες του εαυτού σου? Πόση δουλειά έκανες με τον εαυτό σου? Ναι, μπορεί να το ξαναβρει ο άνθρωπος. Δεν είναι μια στατική οντότητα. Ένας άνθρωπος, Φερρύπιν, που το θεωρούμε στραβόξυλο, που έχει παραστρατήσει μέσα από δικούς του δαίμονες και προκαταλήψεις ένα στραβόδρομο όντως και κάνει άσχημα πράγματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποια μέρα μπορεί να μην δει πραγματικά μέσα του και να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Δεν μπορώ να ακυρώσω αυτόν τον άνθρωπο, επειδή απλά για μένα, ίσως και αντικειμενικά, είναι ένας άνθρωπος που παίζει αρνητικό ρόλο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα ακυρώσω έτσι τη δυνατότητά του, έστω την ισχνή, κάποια στιγμή να αλλάξει πορεία. Να κάνει κάτι καλύτερο για τον εαυτό του και τους άλλους.
1: Δηλαδή το καλύτερο πρέπει να εμπεριέχει πάντοτε και τους άλλους.
0: Σαφέστατα πρέπει να εμπεριέχει και τους άλλους.

0: Νομίζω ότι υπάρχει μια καθοριστική στιγμή στην παιδική ηλικία του καθενός που εντοπίζει τι είναι αυτό που θα τον τραβήξει προς τη μεριά του. Ποια δουλειά, ποια τέχνη θα τον πάρει κοντά του. Μπορεί να είναι κάτι στο περιβάλλον, μπορεί να μην είναι, να είναι κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Πιστεύεις ότι υπάρχει ένα τέτοιο αρχικό σημείο στη δική σου πορεία?
1: Αυτό είχε γίνει ήδη πολύ πιο παλιά, το 59, όταν ήμουν τριών, όπου στα γενέθλιά μου, Απρίλιο του 59, ζητήθηκε από την ομίγυρη των συγγενών στο σπίτι μας να ανέβω πάνω στο τραπέζι και να πω το κομμάτι των Platters Only You. Τότε έγινε το βήμα. Απλά δεν το ξέρα. Και συνέχισα να μην το γνωρίζω για πολλά χρόνια μετά.
0: Ήτανε το αγαπημένο τραγούδι των γονιών σου και το ήξερε.
1: Ναι, ένα από αυτά. Το είχαν φέρει δισκάκι, ξέρεις τώρα. Σε ένα πικαπάκι γραμμόφωνο που είχαμε ακόμα τότε. Ηλεκτρόφωνο, ξέρεις. Και έπαιζε αυτό και εγώ το έκανα τώρα, μια δικιά μου τριών ετών βερσιόν αγγλιστή. Και ανέβηκα και το είπα. Φαίνεται το είπα ωραία, γιατί από κάτω έχω κάτι σκηνές εικόνες έτσι πολύ. Θυμάμαι να γίνει χαμός στο σπίτι, μπράβο αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε τότε, πρώτη φορά ανέβηκα σε πάλκο για να το τραπέζι στο σαλόνι. Η συνείδηση τώρα για το τι ήθελα να κάνω, αυτό ήταν ένα, δηλαδή είχα ένα συνεχές μπέρδεμα. Δηλαδή, όπως ήταν η ψυχή μου, όπως ήμουν έφηβος, ένας γόρδιος δεσμός με χιλιάδες λαβυρίνθους, μια πλήρη σύγχυση στην εφηβεία, σε ένα βαθμό λογικό είναι αυτό, όπου βέβαια παρηγοριά και αποκούμπη ήταν η μουσική. Η δικιά μου λογοτεχνία ήταν η μουσική. Η δικιά μου, ας πούμε, η εντός εισαγωγικών ποίηση, ας πούμε, ήταν η μουσική. Οι δίσκοι, τα βινίλια, οι εικόνες, οι στίχοι από τα τραγούδια, τα γκρουπ που άκουγα, που συνεχώς είχα αρχίσει και ζήταγα από τον πατέρα μου όλο και περισσότερο χαρτζηλίκι. Τι έκανα, δηλαδή πήγαινα, το έπαιρνα και πήγαινα στα δισκάδικα έφηβος πια και τσιμπολογούσα κανένα βινίλιο, το οποίο το άκουγα για μήνες, το είχα μάθει απ' έξω. Ακόμα τότε όμως δεν είχε γίνει παραδοχή μέσα μου ότι εγώ θέλω να γίνω αυτό που τελικά φάνηκε ότι έγινε μετά. Αυτό άρχισε να φαίνεται στο πανεπιστήμιο.
0: Τι σπούδασες?
1: Στην αγγλική φιλολογία.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσαν τα αγγλικά πολύ, λόγω της μουσικής. Κυρίως λόγω της μουσικής.
0: Ήθελες να καταλάβεις τι λένε τα λόγια?
1: Ξελοκαταλάβαινα. Μου άρεσε ο ήχος αυτής της γλώσσας μέσα από αυτή τη μουσική. Ήταν ωραίος ήχος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Πάτρα.
1: Καλή σου μέρα Μανώ.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Σε σένα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα και στο ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Η θεματική σας είναι...
0: Η διαφθορά.
1: Η διαφθορά. Πιστεύω ότι η διαφθορά πάντα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μάλλον, διότι η κοινωνία έτσι όπως έχει ανακατευτεί, έχουμε γίνει χιλιοσπορίτες.
0: Στην αρχή της εκπομπής ο Ανδρέας Μωρίκης,
1: ναι,
0: ο κλασικός φιλόλογος, μας διάβασε ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή γραμμένο πριν από 140 χρόνια,
1: ναι,
0: που είναι σαν να γράφτηκε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και τι έγραφε περίπου?
0: Ο Ελλάς ηρώων χώρα, τη γαϊδάρου βγάζεις τώρα. Ένα σου λέω μόνο μία έτσι πως κλείνει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: λέει για όλα. Ό,τι γίνεται σήμερα γινότανε και τότε. Άρα δεν είναι ότι αναμειχθήκαμε, όπως λες.
1: Εντάξει. Άρα υπάρχει διαφορά και θα υπάρχει. Αυτό είπα και εγώ. Τι γαϊδάρου βγάζει τώρα. Σήμερα δηλαδή τι γαϊδάρου βγάζει. Για σκεφτείτε. Λοιπόν Μάνο, έχω πάρει την αφορμή. Δεν ξέρω αν κάνεις την υπέρβαση.
0: Τι εννοείς?
1: Από το ταξίδι των αστροναυτών που πήγαν στο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να το σχολιάσω ποιητικά, αν μου επιτρέψεις. Δεν επιτρέψεις, δεν πειράζει.
0: Όχι, αν δεν είναι μεγάλο, ευχαρίστως.
1: Είναι 5 στροφές.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Να πάμε έτσι.
0: Έτσι.
1: Τι ψάχεις άνθρωπε να βρεις στη μακρινή σελήνη? Μήπως υπάρχουν σαν και εμάς να κατοικούν σε εκείνη? Μα σαν βρεθεί η μορφή ζωής, το μόνο που να πράξετε να τους αφήσετε ήσυχους και όχι να τους ταράξει. Μα αν έχει βράχια και γκρεμνά και δεν υπάρχουν κάμποι, ας μείνει εκεί που βρίσκεται να λάμπει όπως λάμπει. Να βγαίνει στις βουνοκορφές ολόγιο μου φεγγάρι, η φύση να ερωτεύεται και να έχει τόση χάρη. Και εμείς ας μείνουμε στη γη, σε αυτό το περιβόλι, χωρίς πολέμους και καημούς, αφού χωράμε όλοι. Αυτό Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Από πόσων ετών ασχολείσαι με τα ποίηματα?
1: Γύρω από τα 65 μου και πάνω.
0: Α, δηλαδή εντάξει.
1: Και έχω γράψει πολλά, μάλλον έχω γράψει πολλά και σχολιάζοντας την επικαιρότητα και λυπάμαι που δεν υπάρχει τρόπος να ακούγονται. Έχω γράψει κάτι ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, εάν μου επιτρέψεις άλλη φορά, θα σχολιάσω και την επικαιρότητα όπως βγαίνει σήμερα, ας πούμε.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν σου άρεσε, πιστεύω ότι...
0: Μ' άρεσε, ωραίο ήταν.
1: Κάτι λέει, έτσι.
0: Έτσι.
1: Έχει και άλλες στροφές παρακάτω, αλλά εγώ περιορίστηκα σε αυτό να μην σου φάω το χρόνο.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό να διαβάζουμε από το τηλέφωνο μεγάλα κείμενα, αυτό.
1: Εντάξει. Πάντως εγώ θα επιδιώξει κι άλλη φορά, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, έτσι ποιητικά και με κοσμιότητα.
0: Κατάλαβα, με κοσμιότητα, καλό το είπες.
1: Εντάξει Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, Μάνο.
0: Ευχαριστώ Βασίλη.

Μιας και το θέμα το απουτσινό είναι η διαφθορά, από τη σελίδα αντικλείδη.gr ένα κείμενο με τίτλο «Η κοινοτοπία της διαφθοράς». Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η πολιτική διαφθορά δεν αποτελεί πλέον είδηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλο και περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες σε όλο τον κόσμο φέρονται ως αναμεμειγμένοι σε ιδιωτελείς συναλλαγές. Έτσι, για την ευρεία κοινή γνώμη, το τεκμήριο εντιμότητας των πολιτικών δεν ισχύει πια. Ακόμη και αν δεν μπορεί φυσικά να είναι όλοι οι ίδιοι, όπως το θέλει η λαϊκή μούσα, το βάρος της αποδείξεως φαίνεται να αντιστρέφεται. Όλοι εμφανίζονται ηθικά ύποπτοι μέχρι να πείσουν για το αντίθετο. Τα γεγονότα μιλάνε άλλωστε από μόνες τους. Για να περιοριστούμε στις ανεπτυγμένες χώρες, δεν είναι τυχαίο ότι ο βασιλικός σύζυγος των κάτω χωρών, ο Ράμσφελντ, ο Μπούς, ο Τσένεϊ, ο Πούτιν, ο Γέλτσιν, ο Κόλ, ο Σρέντερ, οι στενείς συνεργάτες της Μέρκελ, ο Μπλέρ, ο Κάμερον, ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Σιράκ, ο Σαρκοζή, ο Παπανδρέου, ο Μπερλουσκόνη, ο Ραχώη, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, ακόμη και το περιβάλλον της αυτού αγιότητος του Πάπα της Ρώμης, κατηγορήθηκαν για αντιδεοντολογική και ιδιωτελή κατάχρηση ή αξιοποίηση της εξουσίας τους. Ευλόγως λοιπόν η εμπιστοσύνη των λαών στους αιρετούς, κληρονομικούς ή πνευματικούς εκπροσώπους τους κλονίζεται. Όμως ακόμα και αν εξοργίζει, η συρροή των σκανδάλων δεν εκπλήσει. Ως ενδυμική πλέον η πολιτική διαφθορά εμφανίζεται κοινότοπη. Όμως οι ηθικές κρίσεις δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αν μέχρι τώρα μπορούσαμε να πιστεύουμε πως μόνο η απόλυτη εξουσία διαφθείρει, καλούμαστε σήμερα να συμβιβαστούμε, όπως είπαμε, με την ιδέα ότι ακόμη και η σχετική δημοκρατική εξουσία δεν μπορεί παρά να διαφθείρει, έστω σχετικά. Η διάχυση του ιού στα ανώτατα κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας είναι λοιπόν βαθύτατα ανησυχητική, όχι μόνο στο επίπεδο των αξιών, αλλά και στο επίπεδο της λειτουργίας της δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου και το ΟΗΕ, το πρόβλημα αυτό βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής. Η πολιτική διαφθορά δεν συνιστά μόνο ευκαιριακή έκφραση ατομικής παραβατικότητας, αλλά οικουμενικής εμβέλειας φαινόμενο που αντανακλά στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και συμπεριφορών. Ανεξάρτητα από το εάν η αποσύνθεση αρχίζει από το κεφάλι ή απλώς καταλήγει σε αυτό, η ιδιωτελής αξιοποίηση δημόσιων εξουσιών συνιστά πλέον καθημερινή πρακτική. Υπό αυτή την έννοια, το φάντασμα της διαφθοράς είναι πανταχού παρόν. Από καταβολής κόσμου άλλωστε, η άσκηση της εξουσίας είναι συνυφασμένη με τη δυνατότητα κατάχρησής της. Όμως, η τρέχουσα και θεαματική έκρηξη της ιδιοτέλειας, η ξαφνική κατάρρευση των ηθικών αντιστάσεων ενάντια στους πειρασμούς του ιδιωτικού ωφέλους και η οικουμενική αποτελμάτωση των δημόσιων ηθών δεν μπορεί παρά να συνάπτονται με συγκεκριμένες ιστορικές, ιδεολογικές και πολιτιστικές μεταλλαγές.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: γάτα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας χανιά κατοστή και φέρτα.
5: Είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Δημητριάδη.
6: Πιτσιρικάς που ήμουν εγώ, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το φανταζόμουν ότι είναι το Λίβερπουλ, ας πούμε. Επειδή ακούγα τους Beatles πολύ και όλα αυτά, ζούσα σε μια παράλληλη πραγματικότητα, δηλαδή δικιά μου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά, ξέρω εγώ το πώς ντυνόντουσαν αυτοί οι τύποι. Τα ρούχα τους, το μαλλί, οι κιθάρες, οι ήχοι. Αυτό είναι μαγευτικός κόσμος. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να ποτίζει μέσα μου, ξέρεις, να πιάνει ρίζες. Πέρασαν χρόνια. Εν τω μεταξύ, τα ακούσματά μου άρχισαν να μπλουτίζονται, δηλαδή εκεί στις ανήσυχες ηλικίες και αυτά άρχισα να ακούω Σαββόπουλο, λέω μαγεία. Κοίτα, λέω, μπορεί να γίνει και έτσι αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ο Διονύσης άνοιξε το δρόμο για μας, για όλους εμάς μετά. Όντως, είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε. Και στο πανεπιστήμιο ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης, εντάξει, σπούδαζα εγώ. Οι γονείς μου άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά άνθρωποι της κατοχής, των στερήσεων και της δικής τους τεράστιας ματέωσης όταν ήταν νέοι. Τι ήταν αυτό που ζήσανε, αυτοί και τόσοι άλλοι. Ήταν άνθρωποι μαζεμένοι, μαζεμένοι. Τι μουσικός τώρα, βρες μια δουλειά, τακτοποιήσου. Αυτή η λέξη είναι ο προσωπικός μου εφιάλτης που λέει ο λόγος. Να τακτοποιηθείς. Και εγώ έκανα οτιδήποτε άλλο εκτός από την τακτοποίηση. Ζούσα ατάκτος. Δηλαδή τη σπούδαζα, αλλά παράλληλα άρχισα να παίζω με γκρουπ. Να η αταξία. Δεν το κατάλαβαν αυτό. Δεν είχα δηλαδή, δεν τους κατηγορώ βέβαια απαραίτητα γι' αυτό, για όνομα του. Απλά δεν είχα στήριξη από το σπίτι. Ποτέ.
7: Ούτε ήρθε κάποια στιγμή που